0: τις εκφωνήσεις του όρθρου του Μεγάλου Σαββάτου, που τον ψάλουμε στους ιερούς μας ναούς το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής, στα εγκόμια που λένε, ο επιθρόνου δόξης των χερουβίμ επαναπαυόμενος. Διακόπτουμε, λέω, σε αυτό το σημείο και πρώτα ο Θεός θα συνεχίσουμε την επομένη Τετάρτη να πούμε μερικά ακόμα για τους αγγέλους, τι διδάσκει η Εκκλησία μας, γιατί τους αγγέλους τους έχουμε και μέσα στη ζωή της Εκκλησίας μας. Έχουμε άγγελο στην Σταύρωση του Χριστού, στη Γεθσημανή τον έχουμε. Έχουμε άγγελο στην Γέννηση. Έχουμε άγγελο στην απελευθέρωση του Αποστόλου Πέτρου από την φυλακή. Και έχουμε αγγέλους μέσα στη Θεία Λειτουργία και στις προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης. Εύχομαι ο Θεός να αγιάζει πάντα εμάς. Αμήν.
1: Αρχιπελαγίτικο Ηλιτάριο. Λόγοι οικοδομής από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Χίου, Ψαρών και Ινωσών, κύριο Μάρκο.

0: 2 Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
1: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
0: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
1: Τμήματα κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
0: Τμήμα βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής.
1: Τμήμα κλασικού και σύγχρονου τραγουδιού.
0: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
1: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
0: Τμήμα μουσικοκινητικής αγωγής από 2 έως 6 ετών.
1: Τμήμα προετοιμασίας για μουσικά σχολεία και πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
0: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
1: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
0: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
1: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213 025 7007.
2: Αφιέρωμα στον Άγιο Νεομάρτυρα Αγαθάγγελου. Ο συναρπαστικός βίος του ανθρώπου που μαρτύρησε για την αγάπη του Χριστού. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

του Αββά Ισαάκ, που μιλάει για τον ταπεινόφρονα άνθρωπο, νομίζει κανείς ότι σκιαγραφεί τον πατέρα Αθανάσιο. Δια τούτο, πάντα άνθρωπον, τον τούτο το ομοίωμα ενδεδειμένων, θεωρούσα οι κτήσεις, η λογική και σιωπητική κατά τον δεσπότην, προσκυνεί αυτό, δια την τιμήν του εαυτής δεσπότου. Ον εθεάσατο ενδεδειμένον αυτήν και συναναστρεφόμενος εν αυτή. Ποια γαρ κτήσεις ούκε δείτε την θεωρίαν του ταπεινόφρονος, όμως δε έως αν απεκαλύφθη η δόξα της ταπεινοφροσύνης της πάσιν, ευκαταφρόνητος ειν η θεωρία εκείνη η πλήρης αγιότητος. Νυν δε ανέτειλεν η μεγαλοσύνη αυτής της οφθαλμής του κόσμου και πάσα άνθρωπος τιμά την ομοιότητα ταύτην εν παντή τόπο ορωμένην. Και εν τούτο το μεσίτη ξιώθη κτήσεις δέξαστε την όραση του κτίστου εαυτής και δημιουργού. Δια τούτο ουδέ παρά της εχθρής της αληθείας εστίν ευκαταφρόνητος ή και ενδεείς εστί πάσης της κτήσεως, ο ταύτην κτισάμενος αλλός εν στεφάνο και πορφύρα τιμάται εν αυτή ο μαθών αυτήν. Τον ταπεινόφρονα άνθρωπος ποτέ ου μισεί, ου πλήττει εν λόγω, ου καταφρονεί. Διότι γαρ αγαπά αυτόν ο εαυτού δεσπότης, υπό πάντων αγαπάται. Αγαπά τους πάντας και οι πάντες αγαπώσιν αυτόν. Πάντες επιθυμούσιν αυτόν και εις πάντα τόπον όπου πλησιάζει ως άγγελον φωτός ορώσιν αυτόν και την τιμήν αυτό αφορίζουσιν. Καν λαλήσει ο σοφός και ο διδάσκαλος κατασιγαστήσετε, διότι το ταπεινόφρονι διδούσι τόπον του λαλήν. Η οφθαλμή πάντων το στόματι αυτού προσέχουσιν, ο οποίος λόγος εξέρχεται εξ αυτού, και πας άνθρωπος τους λόγους αυτού προσδοκά, ως περ λόγους του Θεού. Η βραχυλογία αυτού, ως οι λόγοι των σοφιστών, οι εξετάζοντες τα νοήματα αυτών. Οι λόγοι αυτού, ειδείς διακοή των σοφών πλέον Κυρίου, και μέλητος το φάριγγι. Καν λαλήσει ο σοφός και ο διδάσκαλος κατασιγαστήσονται, διότι το ταπεινόφρονι διδούσει τόπον του λαλήν. Η οφθαλμή πάντων το στόματι αυτού προσέχουσιν, ο οποίος λόγος εξέρχεται εξ αυτού, και πάσα άνθρωπος τους λόγους αυτού προσδοκά ως περ λόγους του Θεού. Η βραχυλογία αυτού, όσοι λόγοι των σοφιστών, οι εξετάζοντες τα νοήματα αυτών. Οι λόγοι αυτού, ειδείς διακοή των σοφών, πλέον Κυρίου και μέλητος το φάριγγι. Και πάσιν, ως Θεός ψηφίζεται, καν και ιδιώτης το εαυτού λόγο, ή εξουδενωμένοστε και ευτελείς τη εαυτού θεωρία. Ο καταφρονητικός λαλών κατά του ταπεινόφρονος και ου ψηφίζων αυτών ο ζώντα ως ανοίξας εστί το στόμα αυτού κατά του Θεού. Και όσον καταφρονείται εν οφθαλμής αυτού υπό πάσης της κτήσεως η τιμή αυτού διαμένει. Δηλαδή, γι' αυτό η λογική και σιωπηλή κτήσεις κάθε άνθρωπο που βλέπει ενδεδειμένο με αυτό το ομοίωμα τον προσκυνεί σαν τον δεσπότη,
προς τιμήν του δεσπότη της, τον οποίον είδε ενδεδειμένον με αυτήν και συναναστρεφόμενον με αυτήν. Πράγματι, ποια κτήσεις δεν σέβεται τη θέα του ταπεινόφρονος? Εκείνη η γεμάτη αγιότητα θεωρία ήταν καταφρονημένη μέχρι που αποκαλύφθηκε σε όλους η δόξα της ταπεινοφροσύνης. Τώρα όμως ανέτειλε στους οφθαλμούς του κόσμου η μεγαλοσύνη της και ο καθένας τιμά αυτό το ομοίωμα βλεπόμενο σε κάθε τόπο και με αυτόν το μεσίτη αξιώθηκε η κτήσης να δεχτεί τη θέα του κτίστη της και δημιουργού. Γι' αυτό εκείνος που την απέκτησε δεν καταφρονείται ούτε από τους εχθρούς της αληθείας, ακόμα κι αν είναι υποδέστερος όλης της κτήσεως, αλλά αντιθέτως αυτός τιμάται με αυτήν σαν να φορεί στέμα και πορφύρα. Ποτέ δεν μισεί ο άνθρωπος τον ταπεινόφρονα, ούτε τον προσβάλλει με λόγο, ούτε τον καταφρονεί. Αντιθέτως, αφού τον αγαπά ο δεσπότης του, αγαπάται από όλους, αγαπά τους πάντας και οι πάντες τον αγαπούν. Όλοι τον επιθυμούν και όπου κι αν πλησιάσει τον βλέπουν σαν άγγελον φωτός και του απονέμουν την τιμητική θέση. Αν ομιλεί ο σοφός και ο διδάσκαλος, θα κατασυγήσουν όλοι, διότι δίνουν το λόγο στον ταπεινόφρονα. Οι οφθαλμοί όλων προσέχουν στο στόμα του, σαν λόγους του Θεού. Η βραχυλογία του είναι ευχάριστη, σαν τους λόγους των σοφιστών που αναπτύσσουν τις σκέψεις των. Οι λόγοι του είναι γλυκείς στην ακοή των σοφών περισσότερο από ό,τι είναι στο φάριγγα, η κυρίθρα και το μέλι. Και σε όλους θεωρείται σαν Θεός, έστω και είναι απαίδευτος στο λόγο, εξουθενωμένος και ευτελής στην εμφάνισή του. Όποιος ομιλεί περιφρονητικός κατά του ταπεινόφρονος και δεν τον υπολογίζει ως ζωντανόν, είναι σαν να άνοιξε το στόμα του κατά του Θεού, όσο και αν καταφρονηθεί από ολόκληρη την κτήση, η τιμή του παραμένει.

μακαριστός γέροντας είχε από το Θεό και το χάρισμα της θαυματουργίας. Τα πνευματικά του παιδιά έχουν να διηγηθούν αρκετά σημεία που επετέλεσε όντας στη ζωή αλλά και μετά θάνατον. Ο λόγος του Κυρίου είναι αψευδής. Αμήν, αμήν, λέγω ημίν. Ο πιστεύων εις εμέ. Τα έργα, α εγώ ποιώ, κακίνος ποιήσει και μίζωνα τούτον ποιήσει. Σταχυολογούμε μερικά θαύματα του από ανθρώπους που τα έζησαν και τα κατέγραψαν. Ένας από τους συγγενείς του, ο κύριος Αλφα, διηγείται. Όλοι στο χωριό μας, στην Τουρλάδα, τον εκτιμούσαμε, τον σεβόμαστε και τον αγαπούσαμε. Και εμείς οι συγγενείς του ήμασταν ευτυχείς που είχαμε έναν Άγιο Θείο. Όταν ερχόταν στο χωριό μας, η χαρά μας ήταν απερίγραπτη. Κάποτε ήρθε στο χωριό και αντιμετωπίζαμε σοβαρότατο πρόβλημα λόγω παρατεταμένης ανομβρίας. Τον παρακαλέσαμε και δέχθηκε ολοπρόθυμα να κάνουμε λιτανία. Η προσευχή του ήταν τόσο δυνατή που δεν άργησε ο Θεός να ανταποκριθεί και να μας στείλει την πολυπόθητη βροχή.

Ρατζιώτισσα ζούσε ένας αγροφύλακας. Ήταν φιλάσθενος και αυτός και η γυναίκα του. Μια μέρα έρχεται στον Αθανάσιο και του λέει με πόνο: «Παππούλη μου, η γυναίκα μου υποφέρει πολύ από το αυτί της. Σήμερα όλη νύχτα δεν κοιμήθηκε από τους πόνους τους αφόρητους. Σε παρακαλώ, έλα σπίτι να της διαβάσεις κάποια ευχή». «Πήγαινε σπίτι και θα έρθω σε λίγο», απάντησε ο γέροντας και μπήκε στην εκκλησία να προσευχηθεί. Ο αγροφύλακας πήγε σπίτι. Εκείνη την ώρα το αυτί της γυναίκας είχε ανοίξει. Έτρεξε υγρό και ανακουφίστηκε από τους πόνους. Ο αγροφύλακας θαύμασε για τη δύναμη της προσευχής του γέροντα και έτρεξε γρήγορα στην Ερατζιώτισσα. Βρήκε το γέροντα και του είπε χαρούμενος: «Παππούλη μου, μην κάνεις τον κόπο. Η γυναίκα μου έγινε καλά. Σε ευχαριστώ».

Στην κυρία Βίτα είχε εμφανιστεί όγκος στο στήθος. Οι γιατροί συνέστησαν εγχείρηση με αμφίβολο το αποτέλεσμα. Κατέφυγε στον πατέρα Θανάσιο. Ο γέροντας προσευχήθηκε θερμά. Τη σταύρωσε στο στήθος. Ο όγκος, προς μεγάλη έκπληξη των γιατρών, εξαφανίστηκε.

από τον πόλεμο, η κυρία Π. Σίγμα ήταν άρρωστη και καθημερινά υπέφερε από υψηλό πυρετό. Οι γιατροί δεν μπορούσαν να τη βοηθήσουν. Κάποια μέρα πήγε στο Μητροπολιτικό Ναό του Αμαρουσίου, που ήταν και ενορία της. Προσκύνησε όλες τις εικόνες. Σε ένα σημείο, στον τοίχο, είδε την εικόνα του Αγίου Παντελεήμονος και με οικειότητα του είπε: «Α, εσύ εδώ και εγώ υποφέρω? Ο Κύριος μου σου έδωσε τη χάρη. Κάνε με καλά. Δεν είναι κρίμα να τρέχω στους γιατρούς?» Έκλαψε μπροστά στον Άγιο και επέστρεψε σπίτι της. Το βράδυ είδε ένα όνειρο ότι βρισκόταν στην εκκλησία για να προσευχηθεί. Εκεί της φάνηκε ότι γινόταν ομιλία. Πλησίασε να δει ποιος είναι ο ομιλητής. Ήταν ένας νέος και της έκαναν νόημα να πλησιάσει. «Γιατί παραπονιέσαι ότι υποφέρεις?» της είπε. «Την Αρατζιώτισσα δεν την ξέρεις? Τον πατέρα Θανάσιο δεν τον γνωρίζεις? Πήγαινε να σε σταυρώσει, να γίνεις καλά.» Το πρωί ξεκίνησε για την Αρατζιώτισσα. Βρήκε τον πατέρα Θανάσιο και του είπε το όνειρο που είδε. Ο γέροντας προσευχήθηκε, τη σταύρωσε και ο πυρετός έπεσε. Έζησε άλλα 43 χρόνια χωρίς την παραμικρή ανομαλία και χωρίς ποτέ να εμφανιστεί πυρετός.

1951 ο κύριος Δέλτα Κάπα με τη σύζυγό του Μη και το παιδί τους που ήταν τότε 10 μηνών έμεναν στο Μαρούσι. Η σπιτονοικοκυρά τους είχε την κακή συνήθεια να βλαστημάει και να στέλνει όλους στο διάβολο. Μια μέρα η κυρία Μη διαμαρτυρήθηκε πως θα ξυπνήσει το παιδί της που κοιμόταν. Πράγματι το παιδί σε λίγο ξύπνησε και άρχισε να κλαίει σαν κάποιος να το ενοχλεί. Παρά τις προσπάθειες της μητέρας το παιδί δεν ησύχαζε. Πέρασε κλαίγοντας τη νύχτα και το πρωί η μητέρα θυμήθηκε ότι το παιδί είχε από το μεσημέρι να ουρήσει. Το πήγαν στο γιατρό. Του έκαναν ενέσεις χωρίς αποτέλεσμα. Έτρεξαν στο νοσοκομείο των παιδών. Άρχισαν τις εξετάσεις. Του έδωσαν φάρμακα δίχως καμιά βελτίωση. Την επομένη ημέρα το παρέδωσαν στους γονείς μην μπορώντας να του προσφέρουν κάτι. Πέρασαν 2,5 μερόνυχτα. Καμιά θεραπευτική αγωγή δεν έφερε αποτέλεσμα. Οι γονείς περίμεναν το μοιραίο. Τότε βρέθηκε η κυρία Ξή και τους είπε: «Δεν το πάτε στον πατέρα Θανάση να το σταυρώσει? Ο Θεός είναι μεγάλος». Οι γονείς την άκουσαν και έτρεξαν στην αραντιώτισσα. Ο γέροντας είχε τελειώσει την παράκληση, γιατί ήταν μέρες του 15 Αυγούστου. Οι γονείς έδειξαν το παιδί στο γέροντα. Ήταν ανέστητο και με φρικτούς πόνους και με φασκιωμένη την κοιλιά. Ο γέροντας σύντομα έκανε τη διάγνωση. Κάτι σατανικό συνέβη στο παιδί. Αμέσως είπε σε όσους ήταν εκεί να γονατίσουν και να προσευχηθούν. Πήρε το παιδί, μπήκε στο ιερό και έκανε 3 φορές το γύρο της Αγίας Τράπεζας. Βγήκε και το έδωσε στους γονείς. Ήταν ακόμη ανέστητο. Τους είπε τότε να γονατίσουν μπροστά στην ωραία πύλη. Μαζί τους γονάτισε και ο γέροντας. Έκανε θερμή προσευχή εξορκίζοντας το ακάθαρτο πνεύμα και το θαύμα έγινε. Το παιδί, εκεί που ήταν σαν νεκρό, τεινάχτηκε στην αγκαλιά του πατέρα του και αυτός ένιωσε κάτι ζεστό να τον περιχύνει. Ο πατήρ Αθανάσιος, δακρυσμένος μαζί με τους γονείς, ευχαρίστησαν το Θεό. Το παιδί σήμερα είναι υγιέστατο και οικογενειάρχης.

0: Άγιος Αθανάσιος ο Χαμακιώτης. Του Μητροπολίτου Αργολίδος Νεκτάριου Αντωνόπουλου. Διάβασε η Σοφία Κωνσταντινιάδου. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πορφύρα. Παραγωγή νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιικής Εκκλησίας.
1: Σεραπείων πούλησε το μικρό του Ευαγγέλιο για να ελεήσει έναν πεινασμένο. Όταν τον ρώτησαν γιατί το έκανε αυτό, είπε: «Γιατί μέσα το Ευαγγέλιο λέει, δώσε στους πτωχούς ό,τι έχεις και δεν έχεις. Και εμένα δεν μου είχε απομείνει τίποτε άλλο παρά μόνο αυτό το μικρό Ευαγγέλιο. Πρόσφερε και εσύ, γιατί ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεό». Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φιλανθρωπικό και ιεραποστολικό μας έργο, καλέστε στο 210-4118-646.
2: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ακούσουμε την ακολουθία του μεσονεκτικού. Ψάλουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τα συνομίες ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον και άφεσι μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί μον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί μον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσες έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλία συγκεφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίαν μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε επ' εμού. Απόδος με την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους ασοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ό,τι θέλεις ασθησίαν, έδω κάνουν λοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.
4: Μακάρι άμα μηνοδόοι πορευόμενοι εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Πού γαρ οι εργαζόμενοι την ανομίαν εν τεσοδείς αυτού επορεύθησαν, σύ εν ετήλωτας εντολά σου του φυλάξασες πόδρα. Όφελον κατευθυνθείς εν εωδή μου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ο μη εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τες εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτη καρδίας εν το μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω ο μη με εγκαταλείψε ως πόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερος στην οδόν αυτού εν το φυλάσσεσαι τους λόγους σου. Εν όλη καρδία μου εξεζήτησά σε μη απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πως αν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδωλεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν της δικαιώμασης σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδω στο δούλο σου ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μη εν τη γη, μη αποκρύψεις απ' εμού τα συντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου, το επιθυμίσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησες υπερηφάνης, επικατάρατη, οι εκκλίνοντες από των εντολών σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένος είναι ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν, ο δε δούλος ειδωλές και της δικαιωμασή σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου, μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησον με και αδολεσχίσω εν της αμασίης σου. Ενίσταξεν ψυχή μου από κηδείας βεβαίωσον με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμι και τα κρίματά σου ούκα πελαθόμι. Εκολύθνη μαρτυρή σου, κύριε, μη με κατεσχύνει. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με, κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντό. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμον σου και επιλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου στα μαρτύριά σου και εμεί πλέον εξίαν. Απόστρεψον του οφθαλμού μου του μη ειδήν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιο σου στον φόβον σου. Περίελε τον οντισμό μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθε πε με το έλεό σου, κύριε, το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε του στόματό μου λόγων αληθεία ω πόδρα ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντό ει τον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνο. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τη μαρτυρίου σου εναντίον βασιλέων και ούκου ισχυνόμην. Και εμελέτωνε τι εντολέ σου ασυγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρα μου προ τα σεντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσουνε τη δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλο σου ανεπίλπισά με. Αύτη με παρεκάλεσε την ταπεινώση μου ότι το λόγιο σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έω πόδρα, από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρυμάτων σου απένος, κύριε, και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμαι από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήστην ανοιχτή το ονόματό σου, κύριε, και εφύλαξα των νόμων σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, κύριε, είπα του φυλάξε των νόμων σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου, ελέησόν με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμιν τα σοδού σου και επέστρεφον του πόδα μου εις τα μαρτυριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράκτην του φυλάξα σε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν και τα του νόμου σου κοπελαθόμιν. Μεσονύκτων εξεγυρώμην του εξομολογήστε σε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου, κύριε, πλήρησε και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησα μετά του δούλου σου, κύριε, κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδεία και γνώση δίδαξόν με ότι τα συντολέ σου επίστευσα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα δια τούτο το λόγιο σου εφύλαξα. Χριστός εσύ, κύριε, και εν τη Χριστότητή σου διδάξον με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία επερηφάνων εγώ δεν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών εγώ δε των νόμων σου εμελέτησα. Αγαθών μη ότι ταπεινωσάς με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
5: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρευσου επί σαν με και έπλασαν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Υποβούμεν είσαι όψοντε με και εφρανθίσονται ό,τι στους λόγους σου επίλπισα. Έγνων, κύριο, τη δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δίτο έλεό σου, του παρακαλέσαι με κατά το λόγιον σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμή σου και ζήσω με ό,τι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτω σαν υπερήφανοι ό,τι αδίκω συνόμησαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επίστρεψα το σαν με υποβούμεν είσαι και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμος εν της δικαιώμασής σου πως αμή εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου ούκα πελαθόμη. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μία εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διεγείσαν τόμοι παράνομοι αδολεσχία αλούκος ο νόμος σου, Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αντίκως κατεδίωξαν με, βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετελεσάν μεν τη γη, εγώ δε ούκα εγκατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου, εθεμελίωσε στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δουλασά. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθομαι των δικαιωμάτων σου, ότι αυτή σε ζησάς με. Σώσει μη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα να αμαρτωλεί του, απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελείαση τον πέρας, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα των νόμων σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώπησάς με την εντολήν σου, ότι εις τον αιώνα εμή εστίν. Υπέρ πάντας τους δάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου κεξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλη το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσή μου ο νόμος σου και πώς θες τρίβεις μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκισον δί, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χέρσι σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα, ότι η αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου, του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους σε μίσσα των δαινόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εισή, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλίνατε από μου πονηρευόμενοι και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβούμουν κατά το λόγιον σου και ζήσον με και μη κατεσκήνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένω σας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου, ότι άδικον τον θύμιμα αυτών. Παραβαίνοντας σε λογισάμιν πάντα στους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη, μη παραδώσ με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθόν, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησόν με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα συντολά σου κατορθούμην, πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγο σου φωτιεί και συνετή είναι ποιους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα συντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
5: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιον σου και μη κατακυριεψάτω μου πάσα νομία. Πλήτρωσέ με από σκοπαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπον σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκα φύλαξα των νόμων σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθύ εκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλος σου ότι επελάθονταν των λόγων σου οι εχθροί μου. Τα επιρωμένων των λόγιών σου σπόδρα και ο δούλος σου ηγάπησαν αυτό. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος τα δικαιώματά σου κοπελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξά σοι, σώσον με και επιλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφθασα εν αωρία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Της φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία, από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύησι εσύ Κύριε και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου που εξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιωκοντές με και θλίποντες με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου καπηλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασαν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικίαν εμίσσα και ευδελιξάμην, των δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σας επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει των νόμων σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτήριόν σου, Κύριε, και τα σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξε η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησε αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου, την πάση οδή μου ενώπιον σου, Κύριε. Εγγυσά το ειδήσει μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν το ταχύλι μου ύμνον όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγιά σου, ότι πα εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρι του σώσε με, ότι τα σεντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριον σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσσε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόπατον απολωλός, ζήτησον τον δούλον σου, ούτε τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
3: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και σε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα. Βλέπε ον ψυχή μου μη το ύπνο κατενεθείς ή να μην το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς. Αλλά νάνιψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός έτσι ο τόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον ανάψα λαμπάδα σου εν ελαίω φεδρίνουσα που γαρίδας πότε προσέ επελεύστε η φωνή λέγουσα ιδού ο νυμφίο σου. Βλέπω ον ψυχή μου μην εις τάξεις και μην εις έξω θεν κρούσα ως επέντε παρθένη αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπραντήσεις Χριστό το Θεό εν ελαίω πίονη και εδώ εισι τον νυμφώνα των θείων ζώξης αυτού. Και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το τη σωτηρίας οχύρωμα Θεοτό και Παρθένα οικετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεοτό και η ελπής ημών. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλειος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διε της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς τας εντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι σου Αγγέλη συνα την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και λεήσε ημάς.
2: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ Μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν και εις επίστασε κρίμασι σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμεων και πάσης αρχός, ο ανυψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ου και έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε τα συγκεσία σημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθυρι των σών νυχτηρμών θαρούντες, εκρ παρών προσέχει, λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εκ γνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δρόηση μην εν αγρύπτων καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσίαν της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενούς Υιού του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Εν ημέτα δόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε κάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγηγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν. Ένθα ο των ερωταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ηδονή των καθορώντων του Ιησού προσώπου το κάλος το άρητον, σιγαρή το αληθινόν φως το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε μη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώναν αμήν. Σε ευλογούμεν ύψε Θεέ και Κύριε το Ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ένδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα ημίν τον ύπνον εις ανάπαυσιν της ασθενείας ημών και άνεσιν των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε Συ ότι ούσιν απώλεια σας ημάς της ανομίας ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένου σου ημάς ήγηρας, ισοδοξολογήσε το κράτος σου. Διότι σου πούμεν την ανήκαστον σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας οφθαλμούς και τον νουν ημών του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσιος, όπως αν δημηθόμενα περισπάστος άδυνται και ψάλιν, και εξομολογήσε Συ το εν πάση και υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρίσιν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν.
4: Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν τον Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια οθενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δόηση άλλων των πόδα σου μη δεν ιστάξει οφυλάσσον σε. Ιδούν ιστάξου δε υπνώσει οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επιχείρα δεξιάν σου. Ημέρα ο ήλιος ου συγκάψει σε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε παντός κακού. Φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την έξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται των Κύριων πάντες οι δούλοι Κυρίου, οι εστώτες εν οικοκυρίου εν αυλές οικου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρωτε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται των Κύριων. Ευλογήσεσαι Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην.
5: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστηρη τες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεστε τας ασθενίες ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Νήσιτε Κύριος αραθός των δούλων σου και όσα εν δύο ύμαρτων συγχώρησον, που δίσγαραν αμάρτητος ημισίου δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών, και το συμφέρον πάσιν από νέμον μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τα ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τα ψυχάς των δούλων σου, εν θαού και έστι πόνο σου λείπου εις θεναμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζω μεν σε πάσε γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε. Μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τεσές ηγεσίες κατίνονται, δύο ανυμνούντες βόμενς η χέρι και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητη Κύριε των επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής παν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η επισκοπή του προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίους σου. Χάρισε αυτής και ημίν την βασιλείαν σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σωραθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυσιν. Σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
6: Υπερένδοξα, υπάρθενε, ευλογημένη Θεοτό και προσάγα για την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και έτησε η να σώσει δια σου τα ψυχάς ημών.
3: Η ελπίζουμε ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξεση.
6: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατερ Άγιε ευλόγησον.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
7: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
7: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
7: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
7: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Και τη δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών της Αγίας Μονής Ταύτης μετά των οικείων αυτών.
7: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Γιατί δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου. Υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, που αποστρέψει και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και λέησε ημάς.
7: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών, και λέησε ημάς.
7: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρη μόνη ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν, και ήλαιος, ήλαιος γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
7: Αμήν.
1: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και συ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
7: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός ελπής ημών, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Νημίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των Νημίων Επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Νημίου Ενδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών των Ενασκής Λαμψάντων, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίτου Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
8: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
8: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
8: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφών.

0: των ενδυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης και υπερ πάσης ψυχής

0: Ακούσαμε την ακολουθία του μεσονεκτικού. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
1: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και οι αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 95 0 22 22 8.
2: Παιδική Νεανική Συμφωνική Ορχήστρα υπό την αιγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Για παιδιά και νέους 7 έως 18 ετών. Μια ορχήστρα με διεθνείς παρουσίες και διακρίσεις. Η συμμετοχή των παιδιών είναι δωρεάν. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο Πολιτιστικό Κέντρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών στον Κεραμικό. Ο μαέστρος είναι η διεθνούς φήμης βιολονίστρια κυρία Νίνα Πατρικίδου. Πληροφορίες στο Ίδρυμα Νεότητας και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Τηλέφωνο 2130 184 436.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Μαλακίες.
1: Φίλοι ακροατές, χαίρετε. Είναι τα ομιλήματα στο ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Τα τηλέφωνα μας 210-4118-602 και 210-4118-640. Η Φίβη Κωνσταντέλου είναι στο τηλεφωνικό κέντρο, όπως κάθε μέρα. Τον έχω φροντίζει ο Τάσος Γιάκας. Κοντά μας και οι εκδόσεις Γρηγόρη. Σας προτείνουμε το βιβλίο του πατρός Βασιλείου Χριστοδούλου, «Χρυσέ ζωή αέρα, φύσα ως εμάς». Λογοτεχνικά κείμενα σε θεολογική υποδοχή ερμηνεία. «Χρυσέ ζωή αέρα, φύσα ως εμάς». Λοιπόν, εκδόσεις

δύσκολο θα μιλήσουμε στη σημερινή μας εκπομπή εξ αφορμής ενός βιβλίου με τίτλο «Συζητώντας για την παιδική και εφηβική βία. Στρατηγικές πρόληψης και διαχείρισης». Είναι ένα συλλογικός τόμος, γράφουν αρκετοί, εκδόσεις Πρώτη Ύλη. Μένετε κοντά μας, καλή σας ακρόαση.

σεξουαλική και εφηβική βία λοιπόν. Ποιος φταίει, διαβάζω στο πιστόφυλλο. Η οικογένεια, το σχολείο, οι παρέες, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι οθόνες. Μπορούμε να μάθουμε στα παιδιά μας να ζουν ειρηνικά, με σεβασμό στον εαυτό τους και στους γύρω τους. Πόσο σημαντικό είναι το παιχνίδι για τα παιδιά στην αναγνώριση και διαχείριση των συναισθημάτων. Είναι εφικτό να τους καλλιεργήσουμε μηχανισμούς αυτοπροστασίας και ειρηνικής επίλυσης των διαφορών και των διαφωνιών. Πώς μπορούμε να τους αναπτύξουμε την ενσυναίσθηση. Πόσο επικοδομητική είναι η επαφή με την τέχνη για αυτό το σκοπό. Μπορούν όλα τα παραπάνω να

επιχειρηθούν μέσα στο σχολείο με συγκεκριμένες τεχνικές διαχείρισης με τρόπο ρεαλιστικό και αποτελεσματικό. Σε όλα αυτά απαντούν οι ειδικοί από τους κλάδους των επιστημών της αγωγής, της εκπαίδευσης, της ψυχιατρικής, της ψυχολογίας και νευροψυχολογίας, της νομικής και των δικαιωμάτων των παιδιών. Και όλοι συμφωνούν μεταξύ άλλων ότι η βία των ανηλίκων δεν είναι τίποτε άλλο από την αντανάκλαση της βίας των ενηλίκων, της βίας της σύγχρονης κοινωνίας. Ένα πολύ καυτό ζήτημα λοιπόν, γιατί βλέπουμε και τα παιδιά μας, τους εφήβους, να εμπλέκονται συχνά και εν αγνία πολλές φορές των γονιών σε θέματα και ζητήματα που έχουν να κάνουν με συμπλοκές και βία κάθε είδους, λεκτική, αλλά και όχι μόνο. Πρέπει, φίλοι ακροατές, να ασχολούμαστε και με αυτά τα θέματα οι χριστιανοί, να φροντίζουμε για την διαπαιδαγώγηση των παιδιών μας, έχοντας υπόψη τον τρόπο με τον οποίο ζουν σήμερα, όχι αυτόν που θα φανταζόμαστε ότι έπρεπε να ζουν ή φανταζόμαστε ότι ζουν, αλλά αυτό που συμβαίνει στην πραγματικότητα. Το λέω αυτό διότι πολύ συχνά οι γονείς, όταν καλούνται στο σχολείο για ένα περιστατικό βίας στο οποίο ενεπλάκει κάποιος μαθητής παύλα παιδί τους, δεν το πιστεύουν. Πέφτουμε, λέει, από τα σύννεφα. Και μπορεί να μην λένε ψέματα ότι όντως πέφτουν από τα σύννεφα, αλλά το περιστατικό ή τα περιστατικά είναι πραγματικά, δεν είναι στα σύννεφα, και επομένως αυτό φανερώνει ότι υπάρχει μια διάσταση μεταξύ γονιών και παιδιών, τέτοια που οι γονείς δεν μπορούν να αναγνωρίσουν το παιδί τους ότι έκανε κάτι, δηλαδή, ας πούμε, κακό ή επικίνδυνο. Αυτό το βιβλίο λοιπόν είναι πραγματικά χρήσιμο, «Παιδική και εφηβική βία», από τις εκδόσεις Πρώτη Ύλη, και συχνά κάνουμε λόγο για την αναγκαιότητα οι χριστιανοί να μελετάμε και τέτοια βιβλία, όχι δηλαδή βιβλία μόνο πνευματικά, θεολογικά και ούτω καθεξής, που είναι το κύριο ενδιαφέρον μας, αλλά αν είμαστε γονείς πρέπει να στρωθούμε να διαβάσουμε πράγματα που αφορούν τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών μας, και οι πηγές να μην είναι μόνο εκκλησιαστικές, προφανώς θα είναι και αυτές, οι πρώτα αυτές, εκκλησιαστικές, θεολογικές, αλλά να καταφεύγουμε και σε ανθρώπους ειδικούς που θα μας φωτίσουν τη σημερινή πραγματικότητα στην οποία ζουν τα παιδιά μας, και η προσευχή μας τότε προς το Θεό θα έχει σημασία, εφόσον και εμείς δεν τα περιμένουμε όλα από το Θεό, αλλά κάνουμε ό,τι μπορούμε για να καλυτερεύσουμε τους ίδιους μας, τους εαυτούς, τους γονείς, και έτσι να νουθετούμε τα παιδιά μας.

η βιολογική βάση της επιθετικότητας των ανηλίκων, από την Καλλιόπη Βούρου, ψυχολόγος, κλινική νευροψυχολόγος, επιστημονική συνεργάτη στο Γεννήτιο Νοσοκομείο. Πώς ορίζεται η επιθετικότητα? Η πρόθεση κάποιου να προκαλέσει σωματική ή ψυχολογική βλάβη σε άλλους ορίζεται ως επιθετική συμπεριφορά. Η επιθετική συμπεριφορά μπορεί να εκφραστεί με διάφορους τρόπους και να διαιρεθεί σε 8 κατηγορίες. Είναι δυνατόν να εκφραστεί με πρόκληση σωματικών βλαβών, εμπλοκή σε συγκρούσεις, χρήση δύναμης βασισμένης στη σωματική διάπλαση, χρήση εξαναγκαστικής δύναμης σε επίπεδο ομάδας, απόσυρση υποστήριξης σε εξαρτώμενα άτομα, προσβολή υπόλοιψης, απόσπαση ή καταστροφή της περιουσίας κάποιου για εκδίκηση και πρόκληση προσωπικής βλάβης. Συγκεκριμένα, η βία ορίζεται ως εσκεμμένη χρήση σωματικής βίας ή δύναμης κατά του εαυτού, άλλου ατόμου, ομάδας ή κοινότητας, που έχει είτε ως άμεσο αποτέλεσμα είτε ως μεγάλη πιθανότητα τον τραυματισμό, το θάνατο, την ψυχολογική βλάβη, την κακή ανάπτυξη ή τη στέρηση. Μπορεί ακόμα να ερμηνευτεί ως μια αναμενόμενη φυσική αντίδραση άμυνας σε επίθεση ή προσπάθειας για προστασία. Η επιθετικότητα, επομένως, δύναται να περιλαμβάνει και πράξεις αυτοάμυνας ή νόμιμες κατασταλτικές ενέργειες, ώστε να θεωρηθεί προσαρμοστικός μηχανισμός που βοηθά στην επίλυση προβλημάτων, όπως παραδείγματος χάρη προστασία από επιθέσεις ή αύξηση της κοινωνικής ισχύος.

Γιατί μελετάτε ιδιαίτερα η επιθετικότητα των ανηλίκων? Η επιθετικότητα στην παιδική και εφηβική ηλικία θεωρείται ως μέρος ενός συνόλου συμπεριφορών που έχουν ως στόχο την αντίδραση σε κάποιο αρνητικό γεγονός. Επηρεάζει αρκετούς τομείς της ζωής των παιδιών και των εφήβων στο παρόν, αλλά είναι δυνατό να τους συνοδεύει και στην ενήλικη ζωή. Συγκεκριμένα, αποτελεί σημαντική πτυχή της κοινωνικής συμπεριφοράς και είναι ικανή να επηρεάσει σημαντικά τις ανθρώπινες σχέσεις, καθώς μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα και συγκρούσεις μεταξύ των συνομιλίκων και τελικά στην απομόνωση. Επομένως, είναι σημαντικό να καταλάβουμε τι προκαλεί αυτή τη συμπεριφορά για να βρούμε τρόπους να τη μειώσουμε. Μπορεί να οφείλεται σε συναισθηματικές δυσκολίες, όπως είναι η διαταραχή διαγωγής, όταν το άτομο δεν σέβεται τους κοινωνικούς κανόνες, σε ανασφάλεια, οπότε νιώθει το φόβο της απόρριψης, ή σε αναπτυξιακή δυσλειτουργία, δηλαδή σε καθυστερήσεις ή προβλήματα που επηρεάζουν τη σωματική, συναισθηματική, κοινωνική ή ψυχολογική εξέλιξή του. Η κατανόηση των παραγόντων που επηρεάζουν την επιθετικότητα συμβάλλει στην ανάπτυξη αποτελεσματικών προγραμμάτων παρέμβασης που θα βοηθήσουν στη μείωση τόσο της ανούσιας βίας όσο και των προβληματικών συμπεριφορών. Ωστόσο, οι ρίζες της επιθετικότητας αναζητούνται σε γενετικούς, οικογενειακούς, σχολικούς και κοινωνικούς παράγοντες. Έρευνες που έχουν ως θέμα την ανάπτυξη των ατόμων υποστηρίζουν ότι η επιθετικότητα σχετίζεται με παράγοντες διαφορετικούς σε κάθε άτομο. Εγκεφαλική δυσλειτουργία, μάθηση επιθετικών σεναρίων, ανεπαρκής κοινωνικοποίηση, ηθικά ελλείμματα ή έκθεση σε δυσμενή γεγονότα της ζωής. Σε κάθε περίπτωση, τα μη προσαρμοστικά χαρακτηριστικά του ατόμου ή του περιβάλλοντος εξηγούν την επιθετική συμπεριφορά. Ωστόσο, δεν δίνεται απάντηση στο ερώτημα για τις βαθιές, τις βιολογικές ρίζες των επιθετικών συμπεριφορών και για τους μηχανισμούς που προκαλούν πρότυπα επιθετικής συμπεριφοράς. Πώς εξηγείται η επιθετική συμπεριφορά από εξελικτική άποψη? Η επιθετικότητα από εξελικτική άποψη μπορεί να θεωρηθεί ότι λειτουργεί ως ένας μηχανισμός επιβίωσης. Αυτό σημαίνει ότι οι άνθρωποι έχουν αναπτύξει την ικανότητα να είναι επιθετικοί σε ορισμένες καταστάσεις όταν αυτό τους βοηθά να προστατευτούν από κινδύνους. Αυτή η συμπεριφορά είναι αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης διαφόρων εγκεφαλικών μηχανισμών που ενεργοποιούνται ανάλογα με το περιβάλλον στο οποίο βρισκόμαστε. Για παράδειγμα, όταν κάποιος νιώθει ότι απειλείται, ο εγκέφαλός του μπορεί να τον οδηγήσει να αντιδράσει με θυμό ή επιθετικότητα για να αποτρέψει τον κίνδυνο. Η εξελικτική προσαρμογή στο περιβάλλον σημαίνει ότι ο εγκέφαλός μας έχει αναπτύξει τρόπους αντίδρασης που μας βοηθούν να επιβιώνουμε σε δύσκολες καταστάσεις. Οι τρόποι αυτοί έχουν εξελιχθεί εδώ και χιλιάδες χρόνια, καθώς οι άνθρωποι αντιμετώπιζαν διαφορετικές απειλές στο περιβάλλον τους. Έτσι, ο θυμός και η επιθετικότητα είναι εργαλεία που κάποτε μας βοηθούσαν να αποτρέπουμε εχθρούς. Ωστόσο, ο εγκέφαλος είναι πολύπλοκος και περιλαμβάνει μηχανισμούς που μας βοηθούν να είμαστε και συνεργατικοί, να νιώθουμε συμπόνια και να δημιουργούμε φιλίες. Έτσι, πολλές φορές υπάρχει μια πάλη στον εγκέφαλο μεταξύ της λογικής και των συναισθημάτων μας. Αυτό σημαίνει ότι ενώ μπορεί να νιώθουμε θυμό ή ζήλια, οι λογικές μας σκέψεις μπορούν να μας βοηθήσουν να διαχειριστούμε αυτά τα συναισθήματα χωρίς να καταφεύγουμε στην επιθετικότητα. Η κυρίαρχη επιστημονική θέση στη σύγχρονη βιβλιογραφία είναι ότι η επιθετικότητα είναι κυρίως δυσπροσαρμοστική. Το άτομο δυσκολεύεται να αντεπεξέλθει στις καθημερινές του ανάγκες και αντιμετωπίζει προβλήματα στο σχολείο, στις φιλίες και αργότερα στην εργασία του. Στην πέμπτη έκδοση του Διαγνωστικού και Στατιστικού Εγχειριδίου Ψυχικών Διαταραχών της Αμερικανικής Ψυχιατρικής Εταιρείας έχει προστεθεί ένα νέο κεφάλαιο με τίτλο «Διαταραχές ελέγχου και συμπεριφοράς». Σύμφωνα με αυτό,
Οι διαταραχές εκδηλώνονται με προβλήματα στον συναισθηματικό και στον συμπεριφορικό αυτοέλεγχο. Περιλαμβάνουν σοβαρές παραβιάσεις κοινωνικών και ηθικών κανόνων που συνδέονται άμεσα με την επιθετικότητα στην παιδική και εφηβική ηλικία, όπως και με τα συμπτώματα της διαταραχής ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας, ΔΕΠΗ, του φάσματος του αυτισμού, της κατάθλιψης και του άγχους. Είναι μεγάλο το πρόβλημα αυτό της διαταραχής ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας. Πρόκειται, φίλοι ακροατές, για διαταραχή που επηρεάζει κυρίως παιδιά, αλλά μπορεί να συνεχιστεί και στην ενήλικη ζωή. Εκδηλώνεται με έλλειψη προσοχής, δυσκολία στη συγκέντρωση, συχνές αλλαγές στο ένα έργο στο άλλο, από το ένα έργο στο άλλο μάλλον, ασθενή μνήμη, αδυναμία ολοκλήρωσης εργασιών, υπερκινητικότητα και δυσκολία στην αναμονή της σειράς, παρεμβολές στις συζητήσεις ή στις δραστηριότητες των άλλων. Η ΔΕΠΗ μπορεί να παρατηρηθεί σε μέλη της ίδιας οικογένειας. Στην ανάπτυξη της όμως συντελούν και διαφορές στη δομή και τη λειτουργία του εγκεφάλου, καθώς και η χημική ισορροπία των νευροδιαβιβαστών, όπως λόγου χάρη της ντοπαμίνης. Επιθετικά παιδιά συχνά απορρίπτονται από άλλα παιδιά, σημειώνουν χαμηλές επιδόσεις στο σχολείο, ενώ μπορεί να υποφέρουν από κατάθλιψη, ΔΕΠΗ και σχιζοφρένεια. Επιπροσθέτως, οι επιθετικοί και αντικοινωνικοί νέοι είναι λιγότερο πιθανό να βρουν σταθερές δουλειές, ενώ μπορεί να ταλαιπωρούνται από μια σειρά προβλημάτων υγείας, χρόνια προβλήματα κατάχρησης ουσιών και να έχουν μικρότερο προσδόκιμο ζωής. Οι αιτίες της επιθετικότητας συνήθως αποδίδονται σε διάφορους παράγοντες ατομικούς, οικογενειακούς, σχολικούς, κοινωνικούς. Οι ατομικοί παράγοντες περιλαμβάνουν τους γενετικούς, δηλαδή τη χαμηλή νοημοσύνη, τις αντικοινωνικές πεποιθήσεις και τη χαμηλή ενσυναίσθηση, ενώ οι βιολογικοί σχετίζονται με εξωτερικές επιρροές και περιλαμβάνουν την έκθεση σε παθογόνες ουσίες, τις επιπλοκές κατά τη γέννηση ή τον υποσιτισμό. Θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε πως τα περιβάλλοντα στα οποία εκδηλώνεται η επιθετικότητα είναι αλληλένθετα και δρούν συνδυαστικά, αφού η παρουσία της επιθετικότητας σε έναν τομέα μπορεί να επηρεάσει την παρουσία της σε άλλον. Συχνά μια βίαιη συμπεριφορά παιδιών ή εφήβων είναι η αντίδρασή τους σε ακραίες καταστάσεις στο σπίτι. Επίσης, ανήλικοι που ζουν σε δύσκολα οικογενειακά περιβάλλοντα που περιλαμβάνουν εγκληματικότητα των γονέων, κακοποίηση και παραμέληση των ανηλίκων, χαλαρούς συναισθηματικούς δεσμούς με γονείς ή φροντιστές, χαμηλή συμμετοχή των γονέων και μη εύρυθμη οικογενειακή λειτουργία, συνήθως παρουσιάζουν δυσκολίες και στο σχολείο. Οι δυσκολίες αυτές μπορεί να εκφράζονται με απουσία από το σχολείο, χαμηλό ακαδημαϊκό κίνητρο και κακές σχέσεις με τους δασκάλους, ενώ περιλαμβάνουν ακόμα και υψηλά επίπεδα παραβατικής συμπεριφοράς στην τάξη και κακή σχολική επίδοση. Σταδιακά οι αντιδράσεις αυτές μπορεί να επεκταθούν και στο επίπεδο των συνομιλίκων. Οι νέοι λειτουργούν ως καθρέφτης ο ένας για τον άλλον. Η βίαιη συμπεριφορά κάποιου συνδέεται με τη συναναστροφή του με επιθετικούς συνομιλίκους, με τη συμμετοχή τους σε συμμορίες και με την απόρριψή του από πιο κοινωνικά παιδιά. Ακόμα και σε επίπεδο ολόκληρων κοινωνιών έχουν βρεθεί συσχετήσεις μεταξύ της βίας και ορισμένων χαρακτηριστικών τους, όπως είναι η υψηλή κοινωνική ανισότητα, οι κοινωνικές διαχωριστικές γραμμές που συνδέονται με την έλλειψη αλληλεξάρτησης και η κακή κρατική λειτουργία συμπεριλαμβανομένης της έλλειψης νομιμότητας του κράτους. Η επιθετικότητα, ωστόσο, δεν είναι ένα φαινόμενο που εκδηλώνεται κάθε φορά με τον ίδιο τρόπο. Περιλαμβάνει μια πληθώρα πράξεων με διαφορετικά κάθε φορά κίνητρα, εκδίκηση ζήλια και επαναλαμβανόμενα μοτίβα συμπεριφοράς, χτύπημα, προσβολή, απομόνωση. Αρκετές έρευνες προσπαθούν να διακρίνουν διάφορους υποτύπους επιθετικότητας, οι οποίοι πιθανόν έχουν διαφορετικές αιτιολογίες και αναπτυξιακές πορείες. Η επιθετική συμπεριφορά συνδέεται πολλές φορές με μια ευρεία γκάμα προβλημάτων συμπεριφοράς και ψυχικής υγείας, γεγονός που υποδηλώνει ότι αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου συνδρόμου συμπεριφορών. Η Λίτλ 2003 πρότειναν ότι η επιθετικότητα των ανηλίκων μπορεί να κατανοηθεί καλύτερα αν την χωρίσουμε σε δύο βασικές κατηγορίες: στην ανοιχτή και στη διαπροσωπική σχεσιακή επιθετικότητα.
Η ανοιχτή επιθετικότητα αναφέρεται σε συμπεριφορές που απευθύνονται άμεσα σε άλλους, με σκοπό να προκαλέσουν σωματική ή ψυχολογική βλάβη ή να τους εξαναγκάσουν να κάνουν πράγματα που δεν θα έκαναν διαφορετικά. Στη διαπροσωπική σχεσιακή επιθετικότητα, ο στόχος είναι η καταστροφή της κοινωνικής θέσης ή των φιλικών ή διαπροσωπικών σχέσεων των άλλων. Η διαπροσωπική σχεσιακή επιθετικότητα μπορεί να είναι αντιδραστική ή προδραστική. Η αντιδραστική επιθετικότητα είναι απάντηση σε προκλήσεις ή απειλές και συνοδεύεται συνήθως από συναισθήματα φόβου και θυμού, ενώ η προδραστική προληπτική επιθετικότητα είναι η σκόπιμη και προσανατολισμένη επίθεση ή απειλή επίθεση εναντίον ατόμων με συγκεκριμένους στόχους, όπως είναι η κλοπή ή η εκδίκηση. Αυτές οι μορφές επιθετικότητας διαφέρουν στα χαρακτηριστικά τους, στη φυσιολογική διέγερση, δηλαδή στις σωματικές αλλαγές και αντιδράσεις, και στα συναισθήματα που αυτές οι μορφές προκαλούν. Αυτό το μοντέλο μας βοηθά να κατανοήσουμε ότι οι επιθετικές συμπεριφορές των ανηλίκων μπορεί να διαφέρουν σημαντικά, ανάλογα με το πώς και γιατί ενεργούν επιθετικά.

Πώς ερμηνεύουν τώρα, φίλοι ακροατές, οι νέοι ευρωεπιστήμονες στην επιθετική συμπεριφορά? Θα πρέπει να τα έχουμε υπόψη μας γενικώς οι γονείς και οι χριστιανοί γονείς, για να μην λέμε ότι το παιδί απλά είναι ένα κακό παιδί και επομένως χρειάζεται με κάποιο τρόπο να το κάνουμε καλό, αλλά αυτός ο τρόπος, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να λάβει υπόψη του και άλλα δεδομένα πέραν της ηθικής. Πώς ερμηνεύουν λοιπόν οι νευροεπιστήμονες την επιθετική συμπεριφορά? Η επιθετική συμπεριφορά έχει βιολογικό υπόβαθρο που έχει μελετηθεί αρκετά τα τελευταία 20 χρόνια και δεν είναι δυνατόν να αγνοηθεί. Η σύγχρονη έρευνα επισημαίνει διάφορες συνδεδεμένες μεταξύ τους κατευθύνσεις, οι οποίες πρέπει να διακριθούν. Μέσω της διεξαγωγής πολυετών και διαχρονικών μελετών διδήμων και υιοθετημένων παιδιών, είναι δυνατόν να κατανοήσουμε τη συμβολή των γενετικών παραγόντων στην ανάπτυξη της επιθετικότητας. Συμπληρωματικά σε αυτό, είναι αναγκαίο να μελετήσουμε την επίδραση των γονιδίων και την αλληλεπίδρασή τους με περιβαλλοντικές συνθήκες στην επιθετική συμπεριφορά. Οι νευροεπιστήμονες έχουν διευκρινίσει τις νευρολογικές διαδικασίες που εμπλέκονται στην εκδήλωση επιθετικών ενεργειών και τα χαρακτηριστικά της εγκεφαλικής λειτουργίας που συμβάλλουν στην επιθετικότητα, ενώ οι νευροψυχολόγοι έχουν αναπτύξει μεθόδους που αξιολογούν το βαθμό στον οποίο τα διάφορα μέρη του εγκεφάλου συνδέονται με εξωτερικευμένες συμπεριφορές, επιθετικές ή μη. Συγκεκριμένα, αν ορίσουμε την επιθετική συμπεριφορά ως ένα συνεχές, στο ένα άκρο σίγουρα θα βρίσκεται ο βαθμός στον οποίο οι συμπεριφορές, οι ικανότητες και τα χαρακτηριστικά μας κληροδοτούνται από τους γονείς μας μέσω των γονιδίων, και στο άλλο άκρο θα βρίσκονται η σύνδεση και η αλληλεπίδραση των παραπάνω με τους περιβαλλοντικούς παράγοντες, δηλαδή με την ανατροφή, με τις κοινωνικές συνθήκες και τις εμπειρίες ζωής. Επομένως, δεν εξετάζονται μόνο τα γονίδια, αλλά και το πώς το περιβάλλον μπορεί να αλληλεπιδράσει με αυτά, διότι είναι δυνατόν οι γενετικές προδιαθέσεις να εκδηλωθούν ή να κατασταλούν ανάλογα με το περιβάλλον. Για παράδειγμα, ένα παιδί που έχει κληρονομήσει γενετική προδιάθεση για επιθετικότητα μπορεί να μην την εκδηλώνει αν μεγαλώσει σε ένα υποστηρικτικό και ασφαλές περιβάλλον. Η επιθετική συμπεριφορά συνδέεται με ένα μεγάλο αριθμό χαρακτηριστικών που επηρεάζονται από τα γονίδια, από το σωματικό βάρος μέχρι την νοημοσύνη, καθώς και με συγκεκριμένες διαταραχές όπως είναι η ΔΕΠΗ. Υπάρχουν επιπλέον λίστες πιθανών γονιδίων που μπορεί να εμπλέκονται στις διαφοροποιήσεις της επιθετικότητας μεταξύ των ατόμων. Πρόσφατη έρευνα έχει επικεντρωθεί σε τρεις ομάδες γονιδίων που επηρεάζουν τη λειτουργία δύο κύριων νευροδιαβιβαστικών συστημάτων στον εγκέφαλο, το ντοπαμινεργικό σύστημα και το σερωτονινεργικό σύστημα. Η πρώτη ομάδα εμπλέκεται στην παραγωγή ντοπαμινεργικών νευροδιαβιβαστών που στέλνουν σήματα μεταξύ των κυττάρων. Αυτοί διαχέονται στον εγκέφαλο μέσω των ντοπαμινεργικών διαδρομών, στέλνοντας ντοπαμίνη στις διάφορες περιοχές του εγκεφάλου. Η ντοπαμίνη έχει περιγραφεί ως το σύστημα ανταμοιβής και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην κινητοποίηση, την προσοχή, τη διέγερση και την ανταμοιβή. Μια δεύτερη σημαντική ομάδα είναι τα γονίδια που κωδικοποιούν τον νευροδιαβιβαστή σερωτονίνη, που είναι ένα σταθεροποιητής διάθεσης. Τα χαμηλά επίπεδα σερωτονίνη συνδέονται με υψηλότερη ευερεθιστότητα, κατάθλιψη και παρορμητικότητα, οπότε μπορεί να ευθύνονται για ορισμένες συναισθηματικές διαταραχές και προβλήματα συμπεριφοράς. Μια τρίτη ομάδα γονιδίων, στην οποία έχει δοθεί μεγάλη προσοχή, είναι αυτά που εμπλέκονται στη ρύθμιση του μεταβολισμού των νευροδιαβιβαστών, ειδικά το γονίδιο ΜΑΟΑ, το οποίο είναι υπεύθυνο για το μεταβολισμό της σερωτονίνης και της ντοπαμίνης. Εκτός από τις πιθανές κύριες επιδράσεις του, το γονίδιο έχει επίσης βρεθεί να αλληλεπιδρά με περιβαλλοντικές συνθήκες. Ωστόσο,
Ωστόσο, σε μια μετα-ανάλυση το 2013 υποστηρίχθηκε ότι είναι απίθανο λίγα υποψήφια γονίδια να εξηγούν μια πολύπλοκη συμπεριφορά, όπως η επιθετικότητα, και είναι φυσικό εκατοντάδες ή χιλιάδες γονίδια να αλληλεπιδρούν με πολύπλοκο τρόπο. Σε ανασκόπηση του Ράιν είχε συνοψίσει τις διάφορες περιοχές του εγκεφάλου που πιστεύεται ότι εμπλέκονται στη βιολογία της βίας και διέκρινε γενικά τρεις ευρείς τομείς διαδικασιών: των γνωστικών, των συναισθηματικών και των συμπεριφορικών. Σε ό,τι αφορά τις γνωστικές διαδικασίες, οι κύριες σχετικές περιοχές του εγκεφάλου είναι ο μετοπιαίος λοβός, οι εσωπολικές περιοχές, η γωνιώδης έλυκα και το πρόστιο και οπίστιο προσαγώγιο. Σχηματισμός και επεξεργασία συναισθημάτων, μάθηση και μνήμη. Ο Ράιν υποστήριξε ότι οι δυσλειτουργίες αυτών των περιοχών οδηγούν σε βλάβη των επιτελικών λειτουργιών, δηλαδή μειωμένη ικανότητα για συνεχή προσοχή, δυσκολία αξιολόγησης συναισθημάτων, κακή λήψη αποφάσεων, μειωμένη ενδοσκόπηση και μειωμένη ικανότητα επεξεργασίας ανταμοιβών και τιμωριών. Αυτές οι ελλείψεις με τη σειρά τους έχουν ως αποτέλεσμα τον μειωμένο έλεγχο των αρνητικών επιθετικών σκέψεων και συναισθημάτων, την υπερβολική αντίδραση σε ερεθίσματα, τη μειωμένη αντίληψη και την υπερβολική ανταπόκριση στις τιμωρίες και τις ανταμοιβές. Σχετικά με τις συναισθηματικές διαδικασίες, μεταξύ των περιοχών του εγκεφάλου που συνδέονται με τη μειωμένη συναισθηματική επεξεργασία, ο Ράιν υπογράμμισε τον ρόλο του συμπλέγματος αμυγδαλής υποκάμπου, επεξεργασίας συναισθηματικών αντιδράσεων, της νήσου, υποκειμενικές συναισθηματικές εμπειρίες, δηλαδή αισθήματα και επιθυμίες παρορμήσεις, του πρόστιου μέρους του προσαγώγιου, συναισθηματική σταθερότητα, κινητοποίηση, άγχος, και της ανώτερης κροταφικής έλικας, αντίληψη συναισθηματικών ερεθισμάτων, κοινωνική γνωστική ικανότητα. Οι δυσλειτουργίες σε αυτές τις περιοχές οδηγούν στην αδυναμία ενσυναίσθησης, στις ελλείψεις στη μάθηση, στην έλλειψη ενοχής, στη δυσκολία διαχείρισης φόβου, στην κακή ρύθμιση των συναισθημάτων και στη μείωση των αρνητικών συναισθημάτων που σχετίζονται με ηθικές παραβάσεις. Η αμυγδαλή συγκεκριμένα φαίνεται να εμπλέκεται αρκετά και να έχει κρίσιμο ρόλο στη δημιουργία συνδέσμων μεταξύ των συνθηματικών ερεθισμάτων και των ανεπιθύμητων αντιδράσεων. Σύμφωνα με τον Μπλερ, η δυσλειτουργική αμυγδαλή αποτυγχάνει να σηματοδοτήσει την πλήρη αξία των δυσμενών αρνητικών ερεθισμάτων. Επομένως, τα παιδιά που παρουσιάζουν τέτοιου είδους ζητήματα αποτυγχάνουν να αντιληφθούν πλήρως τις εκφράσεις δυστυχίας στο πρόσωπο των άλλων, οι οποίες συνήθως λειτουργούν ως μηχανισμός ελέγχου. Ως προς τον τομέα των συμπεριφορών σε μετα-ανάλυση, οι συγγραφείς κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι λειτουργικές ανομαλίες του πρόστιου κεντρικού φλοιού συνδέονται ισχυρά με διαταραχές επιθετικής συμπεριφοράς. Συγκεκριμένα, οι κύριες δυνητικά εμπλεκόμενες περιοχές του εγκεφάλου για τη ρύθμιση των κινητικών διαδικασιών είναι η οπισθοπλάγιος προμετωπιαίος φλοιός, σχεδιασμός κινητικότητας, οργάνωση και ρύθμιση της κίνησης, ο κόγχου μεταπιαίος φλοιός, διόρθωση ακατάλληλων συμπεριφορικών αντιδράσεων, και η κατώτερη μετοπική έλικα, αναστολή απόκρισης. Οι δυσλειτουργίες σε αυτές τις περιοχές οδηγούν στην επιμονή απόκρισης, στην παρορμητικότητα, στην αποτυχία αποφυγής τιμωριών και στην υπερβολική κινητικότητα.

Καθολική Εκκλησία, τα ομιλήματα, παιδική και εφηβική βία, εκδόσεις πρώτη ύλη, ένα συλλογικό τόμο, όπου διαβάζουμε καταρχάς για τη βιολογική βάση της επιθετικότητας των ανηλίκων. Δεν εξηγούνται όλα βιολογικά προφανώς, φίλοι ακροατές. Υπάρχει πάντοτε η ηθική ευθύνη, αλλά λίμωνο πρέπει να τα έχουμε υπόψη αυτά, γιατί είμαστε ελλειμματικοί οι άνθρωποι, δεν είμαστε τέλειοι. Έχουμε ελλείμματα και βιολογικά και πνευματικά και άλλα, και επομένως κάποια από αυτά τα βιολογικά ελλείμματα ή δυσλειτουργίες να οδηγούν και στην επιθετικότητα. Αν εμείς αυτές δεν τις γνωρίζουμε ή τις διαγράφουμε ως αιτίες, απλά λέμε ότι κάποιο παιδί είναι κακό παιδί και παραμένει κακό, αφού δεν ξέρουμε τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε για να το αντιμετωπίσουμε.

πώς συνδέεται η γνωστική ικανότητα με την επιθετική συμπεριφορά. Η βιβλιογραφία που αφορά στην ανάπτυξη του ατόμου επιβεβαιώνει ότι άτομα με χαμηλές γνωστικές ικανότητες τείνουν να είναι πιο επιθετικά. Αυτό σημαίνει ότι οι άνθρωποι που δεν μπορούν να κατανοήσουν ή να ελέγξουν τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους είναι πιο πιθανό να εκδηλώνουν επιθετική συμπεριφορά, ενώ η σύνδεση μεταξύ μειωμένης γνωστικής ικανότητας και επιθετικής συμπεριφοράς μπορεί να βρεθεί από τα πρώτα χρόνια της ζωής. Ακόμα και η καθυστέρηση στην ανάπτυξη της γλώσσας μπορεί να αυξάνει την πιθανότητα επίμονης σωματικής επιθετικότητας. Οι Μπάρκερ και συνεργάτες του βρήκαν ότι αν ένα παιδί καθυστερεί να αναπτύξει την ομιλία του και παρουσιάζει χαμηλό λεκτικό δείκτη νοημοσύνης και λεκτική μνήμη, μπορεί να είναι πιο επιρρεπές σε σωματική επιθετικότητα. Η αδυναμία των παιδιών να εκφραστούν σωστά με λόγια μπορεί να καταλήξει στη χρήση βίας για να εκφράσουν τα συναισθήματά τους ή τις ανάγκες τους και να λύσουν συγκρούσεις με άλλους. Οι σχέσεις μεταξύ γνωστικής ικανότητας και επιθετικότητας δείχνουν τη σημασία της ανάπτυξης κοινωνικών και γλωσσικών δεξιοτήτων από νωρίς, ώστε να μειωθούν οι πιθανότητες εμφάνισης επιθετικών συμπεριφορών στο μέλλον. Έτσι, τίθεται στο κέντρο του ενδιαφέροντος ένα από τα πιο συχνά μελετημένα θέματα της νευρογνωστικής ανάπτυξης, οι επιτελικές εκτελεστικές λειτουργίες των παιδιών. Οι λειτουργίες αυτές αφορούν στην ικανότητα των ανθρώπων να ρυθμίζουν και να προσαρμόζουν τη συμπεριφορά τους ανάλογα με το περιβάλλον στο οποίο βρίσκονται κάθε φορά, να σχεδιάζουν και να προβλέπουν τις συνέπειες των πραξεών τους, να υπερβαίνουν τις αυθόρμητες παρορμήσεις και να ενισχύουν τη μνήμη εργασίας τους. Είναι σημαντικό το ζήτημα των επιτελικών λειτουργιών, καθώς υποστηρίζεται πλέον ότι υπάρχει σύνδεση μεταξύ αυτών και της επιθετικής συμπεριφοράς. Χαμηλός έλεγχος αναστολής θεωρείται ότι σχετίζεται με μια τάση για αντιδραστική επιθετικότητα, ενώ χαμηλή ικανότητα καθυστέρησης της ικανοποίησης μιας επιθυμίας πιθανότατα σχετίζεται με μια γρήγορη υποτίμηση του μελλοντικού κόστους και με την τάση για αντιπαραθέσεις με σκοπό την παροχή άμεσων λύσεων. Το νευρικό σύστημα που συντονίζεται από τον μετωπιαίο λοβό, στον οποίο εδράζονται οι επιτελικές λειτουργίες, αναπτύσσεται σταδιακά και οριμάζει πλήρως μόνο στην πρώιμη ενήλικη ζωή. Επομένως, όλο και περισσότερο έχει γίνει δυνατό να διακριθούν οι διαδρομές των διαφορετικών υποδομέων της εκτελεστικής λειτουργίας κατά τη διάρκεια της ζωής. Για παράδειγμα, φαίνεται ότι η ικανότητα να προσαρμοζόμαστε σε πιο απλές καταστάσεις και να συμπεριφερόμαστε αναλόγως αναπτύσσεται νωρίτερα στη ζωή από την ικανότητά μας να αντεπεξερχόμαστε σε δύσκολες και πιο περίπλοκες καταστάσεις. Αυτό σημαίνει ότι τα σημαντικά κίνητρα και τα συναισθηματικά στοιχεία αναπτύσσονται σταδιακά και αρκετά αργότερα από αυτά που εμπλέκονται λιγότερο συναισθηματικά. Τέτοιες διαφορές στην ορίμανση της εκτελεστικής λειτουργίας μπορεί εν μέρη να ευθύνονται για την αύξηση των επικίνδυνων συμπεριφορών κατά την εφηβεία. Η εκτελεστική λειτουργία έχει επίσης αποδειχθεί ότι σχετίζεται με εξωτερικούς παράγοντες. Για παράδειγμα, η κατανάλωση αλκοόλ έχει βρεθεί να επηρεάζει αρνητικά την αναστολή, τον συναισθηματικό έλεγχο, την αφαιρετική σκέψη και την αυτοπαρατήρηση, με αποτέλεσμα να ευνοεί την αύξηση της επιθετικότητας.

συνδέονται οι κοινωνικές δεξιότητες και οι κοινωνικές επαφές με την επιθετική συμπεριφορά. Σημαντικό μέρος της βιβλιογραφίας, λέει η Καλλιόπη Βούρου, υπενθυμίζω στο βιβλίο «Παιδική και εφηβική βία», έχει διερευνήσει και τις κοινωνικογνωστικές δεξιότητες των παιδιών με και χωρίς επιθετική συμπεριφορά, με το μοντέλο επεξεργασίας κοινωνικών πληροφοριών. Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό, όταν τα άτομα αντιμετωπίζουν κοινωνικές καταστάσεις, ακολουθούν τα εξής 5 βήματα: την προσοχή και ερμηνεία, τον προβληματισμό, την αξιολόγηση των στρατηγικών, την εκτέλεση της στρατηγικής και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Συγκεκριμένα τα άτομα προσέχουν και ερμηνεύουν τις ενδείξεις που δίνουν οι άλλοι. Αυτή η διαδικασία μπορεί να επηρεαστεί από τα προηγούμενα βιώματα και τις προκαταλήψεις τους. Το άτομο σκέφτεται τις διαθέσιμες αντιδράσεις και τις συνέπειές τους και στη συνέχεια εξετάζει διαφορετικές στρατηγικές για να αντιμετωπίσει την κατάσταση. Αξιολογεί ποιες από τις στρατηγικές που σκέφτηκε είναι πιο πιθανό να έχουν θετικά αποτελέσματα και επιλέγει και εκτελεί μία στρατηγική για να αντιδράσει στην κοινωνική κατάσταση. Μετά την εκτέλεση της στρατηγικής, αξιολογεί το αποτέλεσμα της αντίδρασής του, το οποίο μπορεί να επηρεάσει μελλοντικές αντιδράσεις σε παρόμοιες καταστάσεις. Τα άτομα οφείλουν να αξιολογούν τα διάφορα κοινωνικά ερεθίσματα, τις διάφορες πληροφορίες και τέλος να αντιδρούν αναλόγως. Το μοντέλο προϋποθέτει ότι η επεξεργασία των πληροφοριών εκ μέρους των παιδιών για τα κοινωνικά γεγονότα αλλάζει τόσο βάσει εμπειριών από στιγμή σε στιγμή στην καθημερινή ζωή, όσο και λόγω αναπτυξιακών αλλαγών. Σε αυτό το θεωρητικό πλαίσιο, πολλές μελέτες έχουν τεκμηριώσει συνδέσεις μεταξύ των συγκεκριμένων δεξιοτήτων των παιδιών και της επιθετικής συμπεριφοράς. Ειδικότερα, τα παιδιά με επιθετική συμπεριφορά παρουσιάζουν μεροληψίες ή και ελλείμματα σε όλα τα βήματα του κύκλου επεξεργασίας κοινωνικών πληροφοριών. Συνεπώς, είναι ιδιαίτερα σημαντική η σημασία της παρέμβασης στην επεξεργασία αυτών των πληροφοριών, ώστε να μπορέσουμε να μειώσουμε τις επιθετικές αντιδράσεις και να προωθήσουμε πιο υγιείς κοινωνικές αλληλεπιδράσεις. Σήμερα, ένα μεγάλο μέρος των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων των ανηλίκων γίνεται μέσω των κοινωνικών δικτύων. Τα κοινωνικά δίκτυα και οι επαφές των παιδιών και εφήβων αξιολογούνται συχνά με βάση τις μετρήσεις της κοινωνικής προτίμησης, αποδοχή ή απόρριψη από τους συνομιλίκους, της δημοτικότητας, του κοινωνικού αντίκτυπου, ορατότητα στην ομάδα συνομιλίκων και της κοινωνικής θέσης μέσα στο δίκτυο. Η υψηλή δημοτικότητα μεταξύ των συνομιλίκων και η χαμηλή κοινωνική προτίμηση συνδέονται με αυξήσεις της επιθετικής συμπεριφοράς. Διάφορες μεταβλητές των κοινωνικών δικτύων συνδέονται με την εμφάνιση, τη διατήρηση και τη μείωση των επιπέδων επιθετικότητας από την πρώιμη παιδική ηλικία ως την εφηβεία. Το πεδίο ενδιαφέροντος έχει μετακινηθεί προς την εξέτηση των ιδιωδών μηχανισμών και τη διερεύνηση αυτής της σχέσης, καθώς και των επιπτώσεων στα μετέπειτα ψυχικά αποτελέσματα της ενήλικης ζωής. Κατά την παιδική και εφηβική ηλικία, οι σχέσεις με συνομιλίκους γίνονται ολοένα και πιο σημαντικές. Η σύγχρονη βιβλιογραφική έρευνα έχει προτείνει μια σύνδεση μεταξύ των σχέσεων με συνομιλίκους και της ανάπτυξης επιθετικής συμπεριφοράς τόσο στην παιδική όσο και εφηβική ηλικία. Η επιθετική συμπεριφορά οδηγεί σε απόρριψη από τους συνομιλίκους και η απόρριψη με τη σειρά της οδηγεί σε επιθετικότητα. Ένας κύριος τομέας έρευνας έχει επικεντρωθεί στη σχέση μεταξύ της κοινωνικής προτίμησης και της επιθετικής συμπεριφοράς σε παιδιά και εφήβους. Συνολικά, η χαμηλή κοινωνική προτίμηση συνδέεται σταθερά με διάφορες μορφές επιθετικότητας κατά την παιδική και εφηβική ηλικία. Η απόρριψη από συνομιλίκους σχετίζεται διαφορετικά με την επιθετικότητα, ανάλογα με τη μορφή της επιθετικότητας. Ερευνητές έδειξαν ότι η επιθετικότητα ως αντίδραση και όχι ως πρόληψη
συνδέεται άμεσα με την απόρριψη από συνομιλίκους. Αντιθέτως, η φιλία θεωρείται ένα από τα πιο κεντρικά πλαίσια για τη συμπεριφορική και κοινωνική προσαρμογή των παιδιών και αποφέρει συναισθηματικά και κοινωνικά ωφέλη. Μέσω της φιλίας, επομένως, τα παιδιά και οι έφηβοι με επιθετικότητα μπορούν να βοηθηθούν για να ξεπεράσουν αυτά τα προβλήματα συμπεριφοράς. Συγκεκριμένα, ορισμένοι ερευνητές έχουν δείξει ότι παιδιά με προβλήματα συμπεριφοράς, που βιώνουν όμως ανιδιοτελείς και υποστηρικτικές φιλίες, μπορεί να γίνουν λιγότερο επιθετικά με την πάροδο του χρόνου, λόγω των θετικών εμπειριών που αποκομίζουν από αυτές. Ωστόσο, αρνητικές αλληλεπιδράσεις με συνομιλίκους δεν αποφέρουν κοινωνικά συναισθηματικά ωφέλη, αλλά αντιθέτως προάγουν την κακή προσαρμογή. Ορισμένοι ερευνητές ακόμα έχουν διαπιστώσει ότι τα παιδιά με επιθετική συμπεριφορά έχουν δυσκολία στη δημιουργία και στη διατήρηση επικοδομητικών φιλικών σχέσεων. Έχουν διαστρεβλωμένες αντιλήψεις για αυτές και εμφανίζουν χαμηλά επίπεδα ενοχής. Εξάλλου φαίνεται πως τα παιδιά που είναι ήδη επιθετικά προτιμούν τις σχέσεις με συνομιλίκους που έχουν παρόμοιες συμπεριφορικές τάσεις, ενώ οι επιθετικοί συνομιλίκοι επηρεάζουν τη συμπεριφορά των παιδιών που ήταν προηγουμένως λιγότερο επιθετικά. Συνεπώς, πολλά παιδιά μπορεί να είναι επιθετικά πριν συνδεθούν με αποκλίνουσες ομάδες συνομιλίκων. Όμως οι ομάδες αυτές μπορούν να επηρεάσουν και να εντείνουν αυτές τις τάσεις, αν και δεν επηρεάζονται όλοι οι έφηβοι στον ίδιο βαθμό από τα δίκτυα συνομιλίκων τους. Ειδικά ο εκφοβισμός μεταξύ των εφήβων, που βρίσκεται σε όλες τις ανθρώπινες κοινωνίες, συνδέεται με την κοινωνική κυριαρχία εντός της ομάδας συνομιλίκων και έχει οδηγήσει αρκετούς μελετητές να εξετάσουν υποθέσεις που προκύπτουν από τη θεωρία της εξέλιξης. Για παράδειγμα, η μετάβαση από το δημοτικό στο γυμνάσιο ως μια αλλαγή που ανατρέπει τις καθιερωμένες δομές κυριαρχίας αυξάνει την πιθανότητα υιοθέτησης αγωνιστικών στρατηγικών μέχρι να εδραιωθούν νέες. Κλείνοντας, η επιθετικότητα, φιλιακροτές, δεν είναι ένα μονοδιάστατο φαινόμενο και αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο είναι ακόμα αισθητή η παρουσία της. Όπως είδαμε, υπάρχουν πολλές πτυχές της και στοιχεία της που πρέπει να ληφθούν υπόψη, αλλά χωρίς αυτό απαραίτητα να οδηγήσει σε κάποια αλλαγή. Στο κέντρο του ενδιαφέροντος είναι αναγκαίο να τοποθετηθεί η οικογένεια ως βασικός τομέας κοινωνικοποίησης του νέου ατόμου. Η οικογένεια, γαλουχώντας το παιδί, τον μελλοντικό έφηβο και ενήλικα με ευγένεια και αρχές, αλλά και συζητώντας μαζί του, θα δημιουργήσει ένα σταθερό και ήρεμο περιβάλλον για το παιδί. Έπειτα, καθώς η οικογένεια δεν μπορεί να ελέγχει τα πάντα, τη σκητάλη είναι αναγκαίο να αναλάβει το σχολείο, το οποίο θα πρέπει να επαγρυπνά και να αλλάξει ριζικά τον τρόπο αντιμετώπισης των παραβατικών παιδιών. Ουσιαστικά, στο επίκεντρο είναι αναγκαίο να τοποθετηθεί η ουσιαστική και εκβάθρων αλλαγή της σύγχρονης αντιμετώπισης των νέων, που συχνά φέρνουν ταμπέλες χωρίς να υπάρχει ουσιαστική αρρωγή από τις βασικές δομές με τις οποίες έρχεται σε επαφή. Μέχρι εδώ για σήμερα, η βιολογική βάση, λοιπόν, να ληφθεί υπόψη της επιθετικότητας των ανηλίκων, ένα πρώτο κείμενο από την Καλλιόπη Φούρου και το συλλογικό τόμο «Παιδική και εφηβική βία» από τις εκδόσεις «Πρώτη ύλη», ένα πάρα πολύ χρήσιμο βιβλίο για γονείς, εκπαιδευτικούς και όποιον ενδιαφέρεται να μάθει για τη βία των ανηλίκων, που τη βλέπουμε παντού γύρω μας και που έχει πολλές αιτίες και αρκετά αρνητικά αποτελέσματα για τα ίδια τα παιδιά αλλά και το περιβάλλον τους. Ευχαριστούμε για την ακρόαση, φίλοι ακροατές. Χαίρετε.

0: Παιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
1: Αφιέρωμα στον Άγιο Νεομάρτυρα Αγαθάγγελου. Ο συναρπαστικός βίος του ανθρώπου που μαρτύρησε για την αγάπη του Χριστού. Σήμερα το βράδυ στις 10.30. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία την Μαχαιριώτισσα.
1: Η θαυματουργός εικόνα της Μαχαιριωτίσσης βρίσκεται στην Ιερά Μονή Παναγία του Μαχαιρά στην Κύπρο και θεωρείται μία από τις 70 που αγιογράφησε ο Απόστολος Λουκάς. Αρχικά βρισκόταν στη Κωνσταντινούπολη, στη Μονή Βλαχέρνας, αλλά κατά τη διάρκεια της οικονομαχίας μετεφέρθη στην Παλαιστίνη και από εκεί κάποιος άγνωστος μοναχός την έφερε στην Κύπρο σε σπηλιά που βρίσκεται δίπλα από τη σημερινή Μονή. Η Μονή της Παναγίας Μαχαιρά κτίστηκε από τους μοναχούς Ιγνάτιο και Προκοδέκατο αιώνα με έξοδα του Εμμανουήλ Κομνηνού. Μετά από μία μακραίωνη και ταραχώδη πορεία, η Μονή σήμερα αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προσκυνήματα της Κύπρου με πλούσιο φιλανθρωπικό έργο. Τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία Μαχαιριώτισσαν ψάλλει ο χορός των πατέρων της Ιεράς

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε.

Αχτη καρδία μου, εμνήστη ειν ημερών αρχαίων, εμελέτησε εν βάση της έργης σου, εν ποίμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου ως γιάν υδρώσει. Ταχύης άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις κατασκευές.

Κύριε μου, εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθόν οδηγήσει με εν διευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξελοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου.

Μέγα ελεός σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνομαι από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σύ μόνο ήμαυτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεν το κρίνεσέ σε. Η δούγα εν ανομία συνελήφθην και εν αμαρτίες εκκίσησέ με η μήτυρ μου. Η δούγαρ αλήθεια νηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια, τη σοφία σου εδηλωσάς μη. Ραντιείς με ισόβο και καθαρισίσω με, πληνείς με και υπέρχειον αλευκανθίσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και ευφροσύνη, αγαλιάσουν δε οστέα τε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα νομίας με εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν χτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο, μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την εγκαλίαση της σωτηρίου σου και πνεύμα και γεμονικό στηρίξον με. Διδάξον όμως σε σωδούς σου και σε βίσε πισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός, ού και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών, και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστήριο σου μόσχους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάστη τη δε σαμαρτία.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ημών, δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών.

0: αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία την Μαχαιριώτισσα. Έψαλαν οι πατέρες της Ιεράς Μονής.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
3: Πειραϊκή Εκκλησία, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζεται αποκλειστικά στην αγάπη και την βοήθεια των ακροατών της.
2: Γίνε και εσύ μέλος του Συλλόγου Φίλων Ραδιοφωνικού Σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία. Μπορείς να εγγραφείς ή να ανανεώσεις τη συνδρομή σου στο 210-4118-646.
4: Για να συνεχίσει η Πειραϊκή Εκκλησία να είναι το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Αφιέρωμα στον Άγιο Νεομάρτυρα Αγαθάγγελο. Ο συναρπαστικός βίος του ανθρώπου που μαρτύρησε για την αγάπη του Χριστού. Σήμερα το βράδυ στις 10.30. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

ενίσχυση και αγιότητα. Τον Στάρετ του Γκλίνσκ. Του πρωτοπρεσβυτέρου Αλεξάνδρου Τσεσκονόφ και Ζινόβιου Τσεσκονόφ. Μετάφραση πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννη Φωτόπουλου. Διαβάζει η Μαρία Τζαμαρία.

Γρηγόριος, έτσι λέγανε στον κόσμο τον πατέρα Γενάδιο, είπε ότι στην ησυχία των υπόγειων κελιών, στα σπήλαια, θα ακούγεται πια δυνατά η φωνή του Θεού και θα είναι πιο ισχυρή η αίσθηση της εγκύτητος στον Κύριο, ότι ένα κοινόβιο στην έρημο του φαίνεται πιο κατάλληλος τόπος για τη σωτηρία. Ο πατήρ Ποιμήν συμφώνησε. Ο Γρηγόριος θυμήθηκε ότι στο σπίτι του χωράρχη της ενορίας του είχε δει πρόσφατα έναν καινούριο πίνακα, στον οποίο εικονιζόταν ένα κοινόβιο που βρισκόταν μέσα στο δάσος, όχι μακριά από το ποτάμι. Του είχε αρέσει πάρα πολύ και θυμόταν καλά την ονομασία του, Μονή του Γκλίνσκ. Τώρα λοιπόν αποφάσισε να ταξιδέψει προς τα εκεί. Την παραμονή της εορτής της Πεντηκοστής, όταν ο Γρηγόριος πλησίασε το μοναστήρι, ο κόσμος πήγαινε με τα πόδια ή με αμάξια στη μονή για τη γιορτή. Το δασάκι που έκρυβε το μοναστήρι τελείωσε και ο Γρηγόριος είδε σε πράσινο φόντο τις άσπρες πύλες με έναν ναό πάνω σε αυτές. Του φάνηκαν σαν να ήταν οι πύλες του παραδείσου. Πλησίασε περισσότερο και έπεσε στα γόνατα. Εκείνη τη στιγμή ήχησε το πρώτο δυνατό χτύπημα της καμπάνας. Ο ήχος της απλώθηκε πάνω από το δάσος, καλώντας όλους την αγρυπνία της μεγάλης εορτής της Αγίας Πεντηκοστής. Περνώντας τις πύλες, ο Γρηγόριος είδε την επιγραφή. «Τον ερχόμενον προς εμέ, ου μη εκβάλλω έξω». Του φάνηκε ότι τα λόγια αυτά απευθύνονταν πρώτα απ' όλου σε αυτόν. Ο ναός ήταν όλος μέσα στο πράσινο. Κλαδιά από σφεντάμι, φλαμουριές και σημίδες τον στόλιζαν. Ο Γρηγόριος ήθελε να βρει μια γωνίτσα όπου θα υπήρχε λιγότερος κόσμος, αλλά όλα τα απόμερα μέρη ήσαν πιασμένα. Στον δυτικό τοίχο είδε μια εικόνα του τότε προσφάτως ανακηρυχθέντος ως Αγίου Σεραφείμ του Σαρόφ, που προσευχόταν πάνω στην πέτρα μέσα στο δάσος. Την επομένη μέρα, ο νεαρός Γρηγόριος παρατήρησε ότι πλήθος προσκυνητών προσπαθούσε να πάρει την ευλογία του Στάρη της Δόμνου, μαθητού του αρχιμανδρίτου Λιοδόρου Γκολοβάνσκι, 1795-1879. Σε αυτόν απευθύνονταν για συμβουλές και ζητούσαν ευλογία για οποιαδήποτε σοβαρή υπόθεσή τους. Ο Γρηγόριος πλησίασε κι αυτός και του μίλησε για την επιθυμία του. Ο Στάρετς τον ευλόγησε και του είπε «Από παλιά έχεις την επιθυμία. Νομίζω ότι και τώρα δεν είναι αργά για σένα». Χαρούμενος ο Γρηγόριος την επομένη ημέρα πήγε στον αρχοντάρη και του ζήτησε κάποιο διακόνημα. Έτσι βρέθηκε ανάμεσα στους υποψηφίους υποτακτικούς της μονής. Στην αρχή τον έβαλαν να διαβάζει ονόματα κοντά στην προσκομιδή και σε μια εβδομάδα τον έβαλαν στο νέο αρχονταρίκι για να βοηθεί τον πατέρα Γερόντιο να συγυρίζει τα δωμάτια, να βάζει τα σαμουβάρι, να διανέμει το φαγητό στους προσκυνητές. Μετά από μισό χρόνο, ο πατήρ Παρθένιος μάζεψε όλους τους υποψηφίους και τους έφερε στον προϊστάμενο της μονής για ευλογία. Ο προϊστάμενος, πατήρ Ισαΐας, τους δέχτηκε όλους στο κελί του μακαριστού ηγουμένου Φιλαρέτου, ο οποίος ετοιμάτως στο κοινόβιο ως πνευματικός πατέρας όλης της αδελφότητος και κοιμημένων και ζώντων. Ο πατήρ Ισαΐας ρώτησε τα ονόματα όσων είχαν έρθει, ενδιαφέρθηκε να μάθει με τι ασχολούνταν στον τόπο τους και τι τους προσήλκησε στο μοναστήρι. Μετά πήρε το Ευαγγέλιο και έδωσε στον καθένα να διαβάσει κάποιους στίχους. Στον Γρηγόριο πρότεινε να διαβάσει την παραβολή των εργαζομένων στον αμπελόν ενός κυρίου, που μίσθωσε για ολόκληρη την ημέρα εκείνους που είχαν μείνει χωρίς δουλειά. Τα λόγια του Ευαγγελίου. Υπάγεται και η μίση στον αμπελόν.

αφού ο προϊστάμενος της Μονής έδωσε ευλογία σε όσους δέχτηκε να φορούν ράσο, σκούφο και να έχουν κοβοσχήνη, τους είπε: «Τέκνα μου, εργάζεστε, προσεύχεστε, νηστεύετε. Στο μέτρο των δυνατοτήτων σας μιμηθείτε τη ζωή και τα κατορθώματα των Αγίων Πατέρων, όπως τα αγαπημένα από ευλαβείς γονείς παιδιά. Πάντοτε να θυμάστε και στη ζωή σας να οδηγήσετε από τα λόγια του προφήτου Δαβίδ. Μακάριος ανήρ, ως ούκε πορεύθει εν βουλία σεβών και εν οδό αμαρτωλών ούκε έστι και επί καθέδραν λιμών ούκε κάθισεν. Αλλήν εν τον νόμο Κυρίου το θέλημα αυτού και εν τον νόμο αυτού μελετήσει ημέρας και νυχτός». Μετά από αυτό, σε κάθε δόκιμο έδωσε εντολή να απευθυνθεί σε κάποιον γέροντα. Ο Γρηγόριος πήγε στον ιερομόναχο Πιόνιο, ο οποίος ήταν οικονόμος της Μονής. Ο πατήρ Πιόνιος τον κάλεσε για τσάι και να μιλήσουν. Τον ρώτησε για τους γονείς του και του έδωσε ευλογία να τους γράψει γράμμα για να τους ζητήσει συγχώρηση και την ευχή τους για τη στενή μοναχική οδό, υποσχόμενος να μην τους λησμονήσει ποτέ στις προσευχές του. Μετά τη συζήτηση με τον Στάρετς, ο Γρηγόριος αισθάνθηκε άνετα και ευχάριστα. Κατάλαβε ότι δεν είναι μόνος του στον άγνωστο και δύσκολο δρόμο της μοναχικής ζωής, ότι μπορεί τώρα στον δικό του πνευματικό πατέρα να αποκαλύπτει τους λογισμούς του και τις ανησυχίες του, να ξεδιπλώνει τη συνείδησή του και να ζει με πλήρη εμπιστοσύνη προς αυτόν. Κάποτε ο προϊστάμενος και ο οικονόμος πατήρ Πιόνιος περνούσαν μέσα από το μοναστήρι. Ο πατήρ Πιόνιος πρότεινε τότε στον πατέρα Ισαΐα να φυτέψει κήπο στο ελεύθερο χωράφι που βρισκόταν στο νότιο μέρος της περιοχής του μοναστηριού. Ο πατήρ Ισαΐας ήθελε να φτιάξει εκεί ένα αμπέλι. Ο πατήρ Πιόνιος αμφέβαλε, γιατί πουθενά στην επαρχία του Κούρουσκ δεν καλλιεργούν αμπέλια. Κάλεσαν τότε τον Γρηγόριο, ο οποίος ζούσε στο νότο και εργαζόταν στα αμπέλια. Εκείνος επιβεβαίωσε ότι το σταφύλι μπορεί και εκεί να οριμάσει, αν δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες. Ο προϊστάμενος του έδωσε ευλογία να γυρίσει σπίτι του και να ετοιμάσει φιντάνια για φύτεμα. Ο Γρηγόριος γύρισε, έφερε τα φιντάνια και τα φύτεψε. Μετά από 3 χρόνια, προς έκπληξη της αδελφότητος και των προσκυνητών, στην εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου στο μοναστήρι, ευλόγησαν τα δικά του σταφύλια. Τις ημέρες των μεγάλων εορτών, ο προϊστάμενος έδινε ευλογία στους μοναχούς να επισκέπτονται τον τόπο που εμφανίστηκε η εικόνα της γεννήσεως της Θεοτόκου και να πηγαίνουν στον κημητήριο και την πηγή. Μπορούσαν επίσης να πάνε και στην απομακρυσμένη σκηνή της μεταμορφώσεως ή του Ηλιοδόρου, όπως λέγεται. Στον καθένα, ο Στάρετς έδινε ευλογία να κάνει κάτι τι συγκεκριμένο. Μετά την Οκτωβριανή Επανάσταση, ο Γρηγόριος, ήδη αρχιμανδρίτης Γενάδιος, είχε καταδικαστεί σε φυλάκιση και κηρύχθηκε αγνοούμενος, πιθανόν τη δεκαετία του 30.

βουνά της Κυργυζίας και του Καζακστάν, οι μάρτυρες της Μονής Κατούργκα. Το 1881 ο επίσκοπος Τουρκεστάν Αλέξανδρος Κουλτσίσκιν 1823 με 1888 εγκαινίασε το ανδρικό μοναστήρι στο χωριό.

Γιώκα Τούργκα κοντά στο Πζερβάλσκ. Εδώ, μετά το 1910, κατέφτασαν από τη Μονή του Γκλίνσκ για ιεραποστολικό έργο οι ιερομόναχοι Σεραφείμ, Θεόγνωστος, Ηράκλειος, Παχώμιος και Ανατόλιος. Γνωστό επώνυμο είναι μόνο του πατρός Ηρακλείου, Ματιάχ. Για τους άλλους μοναχούς δεν έχουν διασωθεί καθόλου πληροφορίες. Το καλοκαίρι του 1916 έγινε επανάσταση των Κυργιζίων και επιτέθηκαν εναντίον του μοναστηριού της Κατούργκα. Η Ναγκίμπινα, ενωρίτησα του ναού του Αγίου Νικολάου στην πόλη Άλμα Άτα, διηγήθηκε όσο ο πατήρ Ηράκλειος είπε σε κάποιον μοναχό που ήταν από το Βέρνιοι για την τραγωδία που διαδραματίστηκε στο μοναστήρι της Κατούργκα. Οι Κυργίζοι όρμησαν στο κοινόβιο και άρχισαν να απαιτούν ό,τι πολύτιμο υπήρχε. Αλλά οι μοναχοί δεν είχαν θησαυρούς. Οι επιδρομείς κράβγαζαν, έκαναν φασαρία και τέλος διέταξαν μια ορισμένη μέρα να ετοιμάσουν όσα πολύτιμα αντικείμενα είχαν, απειλώντας τους με εξόντωση στην περίπτωση που δεν θα εκπλήρωναν τη διαταγή τους. Τότε, ένα μέρος των μοναχών έφυγε από το μοναστήρι. Άλλοι στα βουνά και άλλοι στα κοντινά χωριά. Ο πατήρ Ηράκλειος και οι μοναχοί που είχαν προχωρημένη ηλικία έμειναν στο μοναστήρι. Την ορισμένη μέρα όλοι εξομολογήθηκαν και κοινώνησαν των αχράντων μυστηρίων. Οι Κυργίζοι ήρθαν πρωί και άρχισαν να χτυπούν τις πόρτες με τις σπάθες τους. Οι μοναχοί δεν άνοιξαν και συνέχισαν την προσευχή τους. «Με έπιασε τρόμος», θυμόταν αργότερα ο πατήρ Ηράκλειος. «Μου φαινόταν ότι δεν ήταν για μένα καιρός ακόμη για να πεθάνω. Ήμουν ανέτοιμος». Έτρεξα στο καμπαναριό και άρχισαν να ψάχνουν πού να κρυφτώ. Στριφογύριζα και χώθηκα κάτω από μια φαρδιά σανίδα που βρισκόταν κοντά στην μεταλλική στέγη. Οι Κυργίζοι έσπασαν τις πόρτες, πηγαινοέρχονταν στο μοναστήρι και το λαιλατούσαν. Έσπασαν τις εικόνες και πήραν τα εκκλησιαστικά σκεύη, άγια ποτήρια, δισκάρια, σταυρούς. Ύστερα στην αυλή άρχισαν τις εκτελέσεις. Εγώ βρισκόμουν κάτω από τη στέγη και έβλεπα τα πάντα. Έκανε φοβερή ζέστη. Το μέταλλο της στέγης ήταν σχεδόν πυρακτωμένο, μόνο που δεν κεγόμουν. Ήθελα να πιω νερό, αλλά έπρεπε να τα υπομείνω όλα. Στους μοναχούς έκοψαν με τις πάθες τους μύτες, αυτιά, χέρια, πόδια. Δεν ξέρω πώς τα άντεξαν όλα αυτά. Ύστερα έναν γέροντα τον κρέμασαν από τα πόδια με το κεφάλι κάτω και άρχισαν να γδέρνουν το αίμα. Όλος ο τόπος γεμάτος αίμα. Δεν λυπήθηκαν κανέναν. Όλους τους κατέκοψαν. Κατά το βράδυ, με τη δύση του ηλίου, οι Κυργίζοι ανέβηκαν στα άλογα και έφυγαν. Εγώ όμως έμεινα κάτω από τη στέγη. Αργότερα εμφανίστηκαν άνθρωποι από τα χωριά και οι μοναχοί που είχαν φύγει άρχισαν να έρχονται. Τότε προσπάθησα να βγω από τον κρυψώνα μου. Έπεσα στο πάτωμα του καμπαναριού. Δεν μπορούσα να κουνήσω ούτε χέρια ούτε πόδια. Ήθελα να πιω νερό. Κυλιόμουν στο πάτωμα για να μπορέσω έστω λίγο να κινηθώ. Στο τέλος κατρακύλησα προς τα κάτω. Με είδαν οι μοναχοί, μου έφεραν νερό. Όλοι κλαίγαμε. Το πρωί όσοι ήσαν τραυματίες πέθαναν και τους κυδεύσαμε. Ήρθαν οι αρχές από την πόλη και αποφάσισαν να κλείσουν το μοναστήρι.

κατά τα σοβιετικά χρόνια ίδρυσαν εκεί γεωργική σχολή. Οι μοναχοί σκορπίστηκαν. Οι πατέρες Ηράκλειος, Σεραφείμ, Θεόγνωστος Παχώμιος και Ανατόλιος πήγαν στην πόλη Βέρνιοι και εγκαταστάθηκαν στην περιοχή Μέντεο, στο βουνό Μοχνάτα. Έφτιαξαν κελιά και έσκαψαν μια υπόγεια εκκλησία. Το 1917, μετά το κλείσιμο της γυναικείας μονής Ιβύρων και Σεραφείμ του Σάροφ στο Βέρνιοι, αφού παραχώρησαν τη σκήτη τους στις μοναχές του Μέντεο, μετακινήθηκαν στο φαράγγι του ποταμού Αξάι, στο βουνό Μάλικι Ζιλζάρ. Κατά μία άλλη εκδοχή έφυγαν το 1916 εξαιτίας της πολυκοσμίας, ζητώντας πιο ησυχαστική ζωή. Στο βουνό έκτισαν κελιά σε απόσταση περίπου 100 μέτρα το ένα από το άλλο. Έσκαψαν τρία σπήλαια. Στο ένα διατηρούσαν τα τρόφιμα και τα προϊόντα τους και στα άλλα δύο προσεύχονταν. Τα σπήλαια αυτά υπάρχουν και σήμερα. Ο πατήρ Σεραφείμ ήταν τότε περίπου 50 χρόνων. Ήταν ο πνευματικός της μονής. Άνθρωπος με αυστηρή ζωή, μορφωμένος, ισχολείτον με την εικονογραφία και είχε ωραία φωνή. Όταν ήταν νεαρός, αποκαλύφθηκε σε όνειρο της μητέρας του ότι θα γίνει μάρτυρας. Μεταξύ των δύο σκητών, στο Μέντεο και το Κιζιλζάρ, υπήρχε επικοινωνία. Ταξίδευαν μέσα από τα βουνά με τα άλογα. Στα βουνά οι μοναχοί έσπερναν βρώμη, θέριζαν σανό, έβαζαν μελίσια, σκάλιζαν από ξύλο σταυρουδάκια και εκκλησιαστικά σκεύη. Στην πηγή, δίπλα στη σκήτη, ο πατήρ Σεραφείμ φύτεψε γαρίφαλα, που λίγα βρίσκεις ακόμη και σήμερα. Στην άλλη πλευρά του φαραγγιού, περνώντας το ποταμάκι, βρισκόταν ένας μελισσόνας, όπου ζούσε ένας γέρος μελισσοκόμος, χείρος με τα παιδιά του. Άρεσε στους μοναχούς να πηγαίνουν σε αυτόν και να συζητούν μαζί του.

τον Αύγουστο του 1921 και οι πέντε πατέρες πήγαν στην Μονή για την εορτή του Αγίου Ιαματικού Παντελεήμονος. Δύο από αυτούς, ο πατήρ Ηράκλειος και ο πατήρ Παχώμιος, έμειναν να διανυκτερεύσουν στην πόλη, αλλά οι πατέρες Θεόγνωστος, Σεραφείμ και Ανατόλιος επέστρεψαν στα βουνά. Όταν πλησίασαν στη Σκήτη, είδαν ότι δύο στρατιώτες του Κόκκινου Στρατού, ένας Ρώσος και ένας Τουγκάνος, έβοσκαν μια αγέλεια λόγων. Το βράδυ, οι στρατιώτες πλησίασαν το κελί του πατρός Σεραφείμ, ο οποίος τους φίλεψε τσάι με μέλι. Ο πατήρ Σεραφείμ μετά πήγε στον πατέρα Ανατόλιο και του είπε: «Ήρθαν κάποιοι βοσκοί, πίνουν τσάι σιωπηλή και κοιτούν γύρω σαν θηρία. Η ψυχή μου τρέμει». Την αυγή, οι κόκκινοι στρατιώτες επέστρεψαν στο κελί του πατρός Σεραφείμ, ο οποίος την ώρα εκείνη προσευχόταν και τον πυροβόλησαν δύο φορές. Κατόπιν πήγαν στο κελί του πατρός Θεογνώστου που κοιμόταν και τον πυροβόλησαν εξ επαφής. Ο πατήρ Ανατόλιος, ακούγοντας τους πυροβολισμούς και την κραυγή του πατρός Σεραφείμ, άρχισε να τρέχει προς τον Μελισσόνα. Έφτασε εκεί ζωντανός, χωρίς ρούχα και μόνο που δεν πνίγηκε στο ποτάμι. Οι στρατιώτες έψαξαν παντού στα κελιά. Ήταν φανερό ότι έψαχναν για χρήματα και έφυγαν άπρακτοι. Ο πατήρ Ηράκλειος, αφού διανυκτέρευσε στην πόλη, είδε σε όνειρο ότι στη Σκήτη επιτέθηκαν Αιθίωπες. Το πρωί από τον Μελισσόνα ήρθαν άνθρωποι στην πόλη και διηγήθηκαν όσα συνέβησαν. Μοναχοί και μοναχές και λίγοι χριστιανοί ήρθαν στη Σκήτη. Τρία μερόνυχτα έκαναν προσπάθειες να έρθουν, γιατί το ποτάμι είχε πλημμυρίσει και είχε παρασύρει την κινητή γεφυρούλα. Μόνο το τέταρτο 24ωρο κατάφεραν να το διασχίσουν. Βρήκαν τον πατέρα Θεόγνωστο ξαπλωμένο στο κελί του με το κομποσκήνι στα χέρια. Ο πατήρ Σεραφείμ κοιτόταν στο ξέφωτο, σε αυτό το ίδιο μέρος όπου τώρα είναι ο τάφος των μαρτύρων. Φαίνεται ότι ήταν τραυματισμένος και πέθανε από αιμορραγία. Έσκαψαν τον τάφο, τον κάλυψαν με σανίδες και τυλίγοντας τους μοναχούς στο μανδύα τους, χωρίς φέρετρα τους έθαψαν. Έβαλαν σταυρούς και φύτεψαν δίπλα τέσσερα έλατα. Βρήκαν τους φωνιάδες, αλλά το στρατοδικείο αρνήθηκε να τους δικάσει. Είπαν: «Αυτοί σκότωσαν μοναχούς, αλλά τους μοναχούς και εμείς οι ίδιοι τους σκοτώνουμε». Αργότερα αυτοί οι δύο αποτέλεσαν και κάποιον κρατικό υπάλληλο. Τους δίκασαν τότε και τους καταδίκασαν σε θάνατο δια του φεκισμού. Ο πατήρ Σεραφείμ, προβλέποντας το τέλος του, είχε πει στα πνευματικά του πτέκνα: «Εμένα θα με θάψουν εδώ και εσείς κάθε χρόνο θα έρχεστε στον τάφο μου». Οι μοναχές και οι χριστιανοί από την πόλη έκαναν υπακοή στην εντολή του γέροντος. Ο γερομελισσοκόμος που γειτόνευε με τους μοναχούς παρήγγειλε στα παιδιά του, σε εκείνους που πηγαίνουν στο μνημόσυνο των πατέρων, να προσφέρετε τσάι, να βγάζετε μέλι και να τους δίνετε κουτάλια σούπας, να το τρώνε με αυτά και να θυμούνται τους μακαριστούς γέροντες.

άσκηση και αγιότητα των Στάρετς του Γκλίνσκ. Του πρωτοπρεσβυτέρου Αλεξάνδρου Τσεσκονόφ και Ζινόβιου Τσεσκονόφ. Μετάφραση πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννη Φωτόπουλου. Διάβασε η Μαρία Τζαμαρία. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος. Παραγωγή νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.

0: αφιέρωμα στον Άγιο Νεομάρτυρα Αγαθάγγελο. Ο συναρπαστικός βίος του ανθρώπου που μαρτύρησε για την αγάπη του Χριστού. Σήμερα το βράδυ στις 10.30. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Άγιον Όρος, χώρα ζώντων. Σύγχρονες μορφές της Ορθοδοξίας όπως τις έζησα. Του Στέφανου Δημόπουλου. Διαβάζει ο Γιώργος Μπάρλας.

Και πάνω που τα σκεφτόμουν, δίνουν το δοξαστικό των ένων στον Παπατήχωνα και σκέρτισε η καρδιά μου και τα αυτιά μου, που τελευταία πάσχουν από πρεσβυακοεία, αναπαύτηκαν. Θυμήθηκα στα τελευταία του παιχνίδια τον Πελέ. Τον κράταγαν ξεκούραστο οι προπονητές και ίδρωναν οι συμπαίκτες του 80 λεπτά της ώρας, όπου στο τέλος αμολάγανε τον Πελέ, έκανε κάτι μαγικά και έριχνε τον γκολ της νίκης. Βουητό ξεσπούσε στο γήπεδο, βουητό και στην καρδιά μου. Τώρα πώς τα κατάφερα και αντί για το Έσεξ σας πήγα στο ποδόσφαιρο, ασόψετε η γεροντική μου φλιαρία. Ο Παπαζαχαρίας μας ενημέρωσε όταν φτάσαμε στις 10 Ιουλίου ότι ο γέροντας Σοφρόνιος ακόμα ζει, αλλά δεν επικοινωνεί και θα μας πάνε αύριο να πάρουμε ευχή αν επανέλθει κάποια στιγμή στις αισθήσεις του. Το δεύτερο πρόβλημα ήταν πως δυστυχώς το αρχονταρίκι ήταν γεμάτο. Μας συνόδεψε λοιπόν εκεί κοντά στο σπίτι ενός αγαπημένου πνευματικού τέκνου του γέροντα Σοφρονίου και έτσι γνωριστήκαμε με τον σύγχρονο Μπετόβεν της κλασικής μουσικής, τον Αρέθα Πέρτ. Ο Αρέθας έμενε και εργαζόταν βασικά στη Γερμανία, στο Βερολίνο, αν θυμάμαι καλά. Αγαπούσε όμως και είχε συνδεθεί τόσο πολύ με τον γέροντα Σοφρόνιο, που είχε και ένα δεύτερο σπίτι και έμενε αρκετά χρονικά διαστήματα κοντά στο μοναστήρι στο Έσεξ. Ο ίδιος είχε ρωσική, για την ακρίβεια εσθονική καταγωγή, και η γυναίκα του ήταν εβραϊκής καταγωγής, αλλά είχε γίνει και αυτή και πολύ συγγενής της ορθόδοξη χριστιανή. Είχε και δύο γιους και ο καημός του ήταν που δεν μπορούσε, με τον μεγαλύτερο τουλάχιστον που τελείωνε γυμνάσιο, να βγάλει άδεια να επισκεφτεί το ρωσικό μοναστήρι του Αγίου Παντελεήμονος στο Άγιον Όρος. Του υποσχέθηκα να βοηθήσω, πράγμα που έκανα μετά από ένα χρόνο, όταν το έβγαλα άδεια και από Πέρτ τον βάφτισα Πετρόπουλο. Τον περίμενε στην Ουρανούπολη και ένας φίλος μοναχός και μπήκε το παιδί και προσκύνησε όνειρο και τάμα κάθε Ρώσου Ορθόδοξου Χριστιανού, και τύψεις για τέτοιες απάτες δεν έχω, ούτε στην εξομολόγηση δεν το ανέφερα ποτέ μου. Για χρόνια μου έστελνε ο καημένος ο Αρέθας τις καινούργιες συνθέσεις του και θαύμαζε ο βασιλάκης μου, ο μουσικός της οικογένειας, που ο πατέρας του έχει τόσο διάσημους φίλους. Πού να καταλάβει ο καημένος τι μας συνέδεσε με τον Αρέθα. Ακόμα δεν πιστεύει ότι παραλίγο να κοιμηθώ στο σπίτι του. Και λέω παραλίγο, γιατί την ώρα που γνωριζόμασταν και συζητούσαμε με τους καλούς αυτούς ανθρώπους, πήραν τηλέφωνο από το μοναστήρι ότι ακυρώθηκε μια φιλοξενία και έτσι γυρίσαμε και μείναμε μέσα στη μονή. Την άλλη μέρα, το πρωί, στη Θεία Λειτουργία, μας αναγγέλθηκε ο θάνατος του γέροντα Σοφρόνιου. Έτσι βρέθηκε ο Παπατήχων να εκπροσωπεί τη Σιμωνόπετρα και όλο το Άγιον Όρος, διαβάζοντας πρώτος αυτός, τιμής ένεκεν, τα Ευαγγέλια κατά την τάξη της κοιμήσεως ιερέων, και εγώ που έπρεπε να φύγω για την Αθήνα την επαύριο, ήμουν ο πρώτος λαϊκός που προσκύνησα τη δεξιά του χείρα και πήρα την ευχή του. Του Παπατήχωνα βέβαια του άλλαξα το εισιτήριο να μείνει στην κηδεία να εκπροσωπήσει το Άγιον Όρος. Τότε θυμήθηκα τα λόγια του γέροντα Εμιλιανού ότι δεν ξέρει αν θα πάρω την ευχή του ζωντανού ή πεθαμένου, και έκλαψα πικρός. Όχι για άλλο λόγο, αλλά γιατί κατάλαβα του γέροντά μου το χάρισμα το προορατικό και τον λεπτό τρόπο που φρόντισε να έχει ο γέροντας Σοφρόνιος αγιορείτικο κατεβόδιο.

γέροντας Εμιλιανός και οι Άγιοι 4. Τον γέροντα Γεώργιο Καψάνη τον γνώρισα στα τέλη του 1973 στον Άγιο Γεώργιο Αρμά. Με είχε πάρει ο γέροντας Εμιλιανός μαζί με άλλους πατέρες της συνοδείας του και τον επισκεφθήκαμε στην Εύβοια κοντά στη Χαλκίδα, όπου βρισκόταν με τη συνοδεία του πριν ανεβεί στο Άγιον Όρος και επανδρώσει την Ιερά Μονή Γρηγορίου, όπου έγινε ηγούμενος μέχρι το θάνατό του το 2014. Μέχρι να φύγουν όμως για το Όρος ήταν το κοντινό μας αποκούμπι. Ο Παπαγιώργης ήταν ένας άρχοντας, τουρκικός πατέρας για όλους. Καθόμασταν στην τράπεζά του σαν οικογένεια, δεν μας ξεχώριζε από τα πνευματικοπαίδια του, τα καλογέρια του. Μιλούσε πάντοτε με μεγάλο σεβασμό για τον γέροντά μας Εμιλιανό, ο γέροντας και ο γέροντας. Ποτέ δεν είπε ο πατήρ Εμιλιανός μπροστά μας. Μάθαμε πράγματα από τον γέροντα Γεώργιο και από τους αδελφούς της συνοδείας του. Ο μικρότερος μου αδελφός τον είχε πνευματικό και έγινε φίλος στενός με τον πατέρα Σιμεών, συνομήλικό του από το Περού, που είχε γίνει ορθόδοξος και είχε βάλει το ρασάκι το μοναχικό πρόσφατα. Στο μοναστηράκι του Αγίου Γεωργίου, του Αρμά, ευωδίαζε ο τόπος από λείψανα που βρήκαν οι πατέρες σταμένα πίσω από το ιερό. Ασόψονται οι βαβαροί του Όθωνα που έκλεισαν τόσα μοναστήρια 150 χρόνια πριν. Φύγανε διωγμένοι οι μοναχοί, ούτε οι Τούρκοι δεν τους είχαν ξεριζώσει έτσι βία. Όταν τα ξέθαψαν τα λείψανα, μου διηγήθηκαν οι πατέρες ότι πλάκωσαν χωριανοί από τα γύρω τα χωριά να δουν από πού έρχεται η ευωδία. Εκεί λοιπόν στην εκκλησία αυτή το Μάιο του 1974 διαχειρός Μητροπολίτου Χαλκίδας Νικολάου Σελέντη έλαβε χώρα η χειροτονία του πατρός Αθανασίου σε διάκονο του υμνογράφου της Μεγάλης του Θεού Εκκλησίας του κατασάρκα Ιού του πατρός Γαλακτίωνα και στα τελειώματα πήρα κι εγώ ευχή αναγνώστου. Η μάνα μου ανησύχησε τι ακριβώς σημαίνει αναγνώστης. Να, της εξήγησα εγώ σαν πειραχτήρι, έχεις γιο κατώτερο κληρικό, ισχύει και για μένα το εκκλησιαστικό δίκαιο. Δηλαδή, με ρώτησε, ένα, δεν μπορώ να χωρίσω αν παντρευτώ, παραδείγματος χάρη όπως και οι παπάδες. Α, καλά, ήσυχασε η μάνα μου, παντρέψου εσύ και μη χωρίζεις μετά. Ηρέμησε κάπως ο λογισμός της. Με φοβόταν τότε η μάνα μου, όλο σε μοναστήρια γύριζα. Εκεί στον Άγιο Γεώργιο Αρμά, στη μεγάλη αγκαλιά του γέροντα Γεωργίου, γνώρισα και άλλον έναν κληρικό από το Μαντούδι που όλο εκεί ξημεροβράδιαζε. Μελαχρινός, κατάμαυρος, γουρομάλης, σαν και μένα, και συν της άλλης συνομήλικος, 2-3 χρόνια μεγαλύτερος, που στέκονταν και υποστήριζε τους ενορίτες του στα ορυχεία Σκαλιστήρη. Πολύ τον είχα αγαπήσει και αυτόν που ήταν έτσι ζωηρός, μέσα στους κοινωνικούς αγώνες για μεγαλύτερη δικαιοσύνη και βοήθεια για το φτωχό εργάτη που δούλευε και σε ανθυγιεινά περιβάλλοντα. Τον λέγανε Παύλο και φέτος του Αγίου Λουκά Κρυμαίας που αξιώθηκαν εκκλησιαστό στον πανέμορφο ναό του Αγίου έξω από τον Άφλιο κοντά στο εξοχικό μου, συγκινήθηκα που τον ξαναείδα να χωροστατεί ως Άγιος Σιατίστης. Ήταν κάτασπρος, πια στα γένια και μαλλιά, κάθονταν στο θρόνο το δεσποτικό και πήρα την ευχή του. Του είπα ποιος είμαι, έλαμψε η ματιά του όπως παλιά και ευχαρίστησα το Θεό για όλους τους εκλεκτούς του που αξιώθηκαν να γνωρίσω και να συναναστραφώ. Θυμάμαι την έκπληξή μου πριν χρόνια που με επισκέφθηκε ένα χαριτωμένο παχουλό γεροντάκι που χρειάστηκε να το χειρουργήσω. Ήταν ο Σκαλιστήρης των ορυχείων Μαντουδίου. Είχε κλείσει πια το ορυχείο, ευγενής και συμπαθέστατος μέσα στα γυρατιά του τα ανήμπορα. Τον συνόδευε μια ευγενέστατη, αρχοντική, καλοσυνάτη υψηλή κυρία κατά πολύ νεότερη του. Ήταν η γυναίκα του που πέθανε ξαφνικά πριν από αυτόν. Έκλαιγε σαν μωρό απαρηγόρητος όταν για πρώτη φορά ήλθε για επανέλεγχο στο ιατρείο μου. Δεν άντεξε τη λύπη και πέθανε μετά από λίγο. Ξέχασα να το πω στον Άγιο Σισανίου και Σιατίστης για να τον μνημονεύει. Η πατρική αγάπη του γέροντα Γεωργίου έμεινε ιστορική εντός και εκτός Αγίου Όρους. Δεν υπήρχε περίπτωση να βρεθεί κανένας χωρίς φιλοξενία στο Άγιον Όρος. Θα πήγαινε στη Γρηγορίου και κάπου θα βολεύονταν. Είχε κτίσει μεγάλο αρχονταρίκι κοντά στον Αρσανά και δέχονταν τους πάντες γνωστούς και αγνώστους. Σαν τον πλούσιο της παραβολής που έκτισε μεγαλύτερες αποθήκες για να συνάξει τα πλούσια αγαθά του. Με μόνη διαφορά πως ο γέροντας Γεώργιος σύναζε τους καρπούς της φιλοξενίας του.
Δεν αισθάνομαι κατάλληλος να σκιαγραφίσω την Αγία αυτή μορφή. Το έχουν κάνει αρκετοί καταλληλότεροι από μένα και θα το κάνουν και άλλοι. Απλά αναμνήσεις μου προσθέτω ασθενικές. Κλείνω λοιπόν με την τελευταία μας συνάντηση στον Άγιο Ιωάννη Μακρινό στο Αλεποχώρι, κοντά στα Μέγαρα, από τα μεγαλύτερα ελληνικά γυναικεία μοναστήρια με 70 μοναχές και μια γερόντισσα, τώρα πια 90 χρόνων, τη γερόντισσα Μακρίνα. Αυτή και ο γέροντας Δαμασκηνός βγάλανε ασπροπρόσωποι την παλιά Ελλάδα απέναντι στο Άγιον Όρος. Εκεί σύχναζαν και οι πρώτες αδερφές και η γερόντισσα Νικοδήμη στα νιάτα τους πριν φτιάξουν το μοναστήρι της Ορμίλιας. Ο γέροντας Εμιλιανός είχε μεγάλο σύνδεσμο με τον γέροντα Δαμασκηνό. Παρέα με τους Αγίους, ο ένας, παρέα και ο άλλος. Ζούσαν μέσα στη ζωντανή εκκλησία, ανακάτευαν θριαμβεύουσα και στρατευωμένοι αδιακρίτως. Ο γέροντας Δαμασκηνός αγαπούσε πολύ τον Άγιο Σέργιο και Βάκχο, όπως και ο Ιουστινιανός ο Αυτοκράτορας. Παρουσιάστηκαν στον δρόμο που πήγαιναν δύο πούλμαν για προσκύνημα στην Κέρκυρα και τους οδήγησαν να πάνε έγκαιρα στον προορισμό τους. Τα έχω ακούσει από το στόμα του αυτά λίγο πριν πεθάνει. Τον έβαζε η γερόντισσα να μας διηγηθεί για τους Αγίους και αυτός, απλώς σαν παιδάκι, σε σχολική γιορτή μας διηγούνταν. Εμείς, καθισμένοι χαλαρά στην αυλή, λέγαμε μέσα μας να μην τελειώσει. Τώρα που γράφω αυτές τις αναμνήσεις, αισθάνομαι τόσο οικείος και στενά συνδεμένος με το μοναστήρι του Μακρινού, σαν να τους ξέρω μια ζωή. Αναλογίστηκα λοιπόν αλήθεια πώς ξεκίνησε η γνωριμία μας. Πώς αλλιώς. Με είχε πάει ο γέροντάς μου ο Εμιλιανός το 1988, μόλις γύρισε από τη Γερμανία. Με είχε πάρει με ένα μεγάλο πολυτεχνικό τζιπ που είχα τότε και χωρούσαν όλοι οι αδελφοί που συνόδευαν τον γέροντα. Νέος τότε εγώ, μελαχρινός και ατσούμπαλος, γιφτάκος όπως έλεγα και παραπάνω, δεν τους γέμισα πολύ το μάτι. «Είναι δικό μας παιδί και ο οφθαλμίατρος μετεκπαιδευμένος», συνηγόρησε για μένα ο γέροντας Εμιλιανός. «Ό,τι θέλετε να πηγαίνετε σε αυτόν». Και ήλθαν, χρειάστηκαν πολλές φορές τα φώτα μου, τα ιατρικά και τη βοήθειά μου, και ο γέροντας και η γερόντισσα και πολλές από τις αδελφές του Αγίου Ιωάννη του Μακρινού, και εγώ χαιρόμουν να τους βλέπω στο ιατρείο μου και να προσφέρω τις υπηρεσίες μου αφιλοκερδώς, γιατί όλοι αυτοί πλήρωναν με το κομποσκήνι. Μετά το θάνατο του πατρός Δαμασκηνού, το δυσαναπλήρωτο κενό το κάλυψε ο γέροντας Γεώργιος, ηγούμενος της Γρηγορίου. Ασθενική κράση ο γέροντας, δεν φίδονταν κόπον να εξομολογεί τόσες καλόγριες μέχρι να σβήσει το δικό του το καντήλι πάνω στη γη. Τον συνάντησα σε μία πανήγυρη στον Μακρινό. Με ευλόγησε καθώς και τα παιδιά μου και με ευχαρίστησε που προσέχω τα μάτια τόσων μοναχών. Η ίδια πατρική αγκαλιά όπως τον πρωτογνώρισα στον Αρμά.

πρίγκιπς, παλαιολόγος και η αφεντιά μου. Τώρα βέβαια θα σκεφτείτε, πάει ο Στέφανος, το έχασε. Κι όμως το έζησα και αυτό και δεν το επιδίωξα καθόλου. Στα εγγένεια του Καθολικού της Ιεράς Μονής Αγίου Αντωνίου είναι το ανδρικό μοναστήρι του Γέροντα Πλακίδα πάνω στις Γαλλικές Άλπεις, δίπλα στη Λιόν. Βρέθηκα και εγώ το 1999 μαζί με μια μεγάλη σιμωνοπετρητική παρέα. Δύο πούλμαν άνθρωποι, να φανταστείτε, και επικεφαλής τον Γέροντα Ηλισαίο, τον διάδοχο του Γέροντά μας Εμιλιανού. Μαζί και κάποιοι σιμωνοπετρίτες μοναχοί και ορμιλιώτισες αδελφές, μια και μετά τα εγγένεια στον Άγιο Αντώνιο θα γινόταν στο Σολάν, στο μοναστήρι της Αγίας Σκέπης, το γυναικείο δηλαδή μοναστήρι του πατρός Πλακίδα, η ενθρόνηση της πρώτης ηγουμένης. Τα μοναστήρια αυτά νομικά είναι σιμωνοπετρητικά μετόχια, μαζί με άλλα δύο, συγκεκριμένα του Γέροντα Σεραφείμ και του Γέροντα Ηλία. Στις 19 Αυγούστου 1977 είχα βρεθεί και εγώ στη Σιμωνόπετρα, όταν οι τρεις αυτοί σπουδαίοι γεροντάδες βαφτίστηκαν Ορθόδοξοι στον Αρσανά της Σιμωνόπετρας. Γνωστοί επώνυμοι καθολικοί, κληρικοί, ιδίως ο πατήρ Πλακίδας, δίδασκε στο Πανεπιστήμιο και τα βιβλία του γινόντουσαν ανάρπαστα στα ρωμαιοκαθολικά βιβλιοπολία. Του ανέθεσαν να ερευνήσει την ιστορία του μοναχισμού και αυτός, σοβαρός επιστήμονας ο άνθρωπος, πήγε στην Αίγυπτο, μετά στο όρος Όλυμπος της Βυθινίας και τελικά κατέληξε στον Άθο. Γύρισε πίσω και τους είπε: «Παιδιά, δεν γίνεται, κάτι κάνουμε λάθος». Του δώσαν άδεια ειδική να ακολουθεί με τους συντρόφους του το ανατολικό τυπικό, αρκεί να μείνει στο ρωμαιοκαθολικισμό. Τον πήραν και στο Βατικανό και γύρευε τι τούπαν. Αυτός εκεί τίποτα δεν τον ανέπαυε. Μίλησε και με τον Γέροντα Εμιλιανό και τελικά βαφτίστηκε και αυτός και οι δύο άλλοι Γάλλοι πατέρες Ορθόδοξοι. Πέρασαν τα χρόνια και ο Γέροντας Πλακίδας και οι άλλοι Γάλλοι γεροντάδες φτιάξανε συνοδείες και πνευματικοπαίδια άφθονα που ασπάζονται την Ορθοδοξία. Θυμάμαι κάποτε μια αλπινίστρια, γενική διευθύντρια σε αλυσίδα καταστημάτων τροφίμων, έκανε ορειβασία, βγήκε σε ένα ξέφωτο και αντίκρισε τον Βυζαντινό ναό του Αγίου Αντωνίου και παραξενεύτηκε. Χτύπησε λοιπόν την πόρτα, βρήκε τον Γέροντα Πλακίδα, γνωρίστηκαν και για να μην μακρηγορώ, έγινε Ορθόδοξη μοναχή στην Αγία Σκέπη στο Σολάν. Εκεί, σαν ειδική στις πωλήσεις, της ανέθεσαν το διακόνημα να πηγαίνει στη λαϊκή αγορά και να πουλά τα προϊόντα της μονής. Εκεί λοιπόν, στη λαϊκή, σε διπλανό πάγκο, πουλάγε φρέσκο ψωμί μια οικογένεια Γάλλων Μουσουλμάνων. Η αδελφή παρατήρησε ότι συνήθως περίσευαν στο κλείσιμο ψωμιά και τους ρώτησε τι τα κάνουν. «Άλλα τα τρώμε και άλλα γίνονται παξιμάδια», απάντησαν αυτοί, «και άλλα πάνε χαμένα». Του ζήτησε λοιπόν να τις πουλούν τα περισσευούμενα ψωμιά σε χαμηλή τιμή για το μοναστήρι. Έτσι και έγινε, και στη συνέχεια γνώρισαν το μοναστήρι και γίνανε όλοι τους Ορθόδοξοι και στήριγμά του. Τέτοιες ιστορίες πολλές οικονόμησε η χάρη του Θεού και αναδρώθηκαν οι αδελφότητες και πρόκοψαν πνευματικά. Δεν είναι μόνο οι Έλληνες Ορθόδοξοι που αναπαύονται εκεί, αλλά και πολλοί Γάλλοι που γίνονται Ορθόδοξοι. Πολύ μεγάλο σεβασμό έτρεφα λοιπόν για το έργο του πατρός Πλακίδα και αγάπη για τον Άγιο Αντώνιο, που είναι και το όνομα του αγαθού παππού μου από την μεριά της μάνας μου και υπεραγαπούσα. Βοήθησα κι εγώ το κατά δύναμη. Ακολούθησε και τη συμβολή του Γέροντά μας Εμιλιανού. «Να μην γράφεις το όνομά σου πουθενά. Άμα δεν το γράφεις στη γη, τότε γράφεται στον ουρανό», μου είχε πει. Έτσι μεγάλη ήταν η χαρά μου που παραβρέθηκα στα εγγένεια του Αγίου Αντωνίου. Στο γεύμα, μετά τα εγγένεια, καθόταν δίπλα μου ένα παλικάρι ψηλό με ερχοντική φυσιογνωμία που δεν μιλούσε ελληνικά. Γίνανε προσευχές, ψάλανε οι χοροδίες, φάγαμε ωραία φαγητά και άρχισαν οι ομιλίες. Δεν καταλάβαινα τι λέγανε στα γαλλικά, μέχρι που κάποια στιγμή είδα το διπλανό μου να σηκώνεται, να υποκλίνεται και να τον χειροκροτάνε. Ο Γέροντας Πλακίδας ευχαρίστησε όσους βοήθησαν στο χτίσιμο του Αγίου Αντωνίου. Από τον πρώτο ευεργέτη τους, πρίγκιπα Παλαιολόγο, έως τον τελευταίο που βοήθησε στο χτίσιμο της μονής. Το Σαββατοκύριακο, 29-30 Οκτωβρίου 2016, στα πλαίσια μιας προσκυνηματικής εκδρομής, είχαμε περάσει και από τον Άγιο Αντώνιο στις Άλπεις, όπου συγκινήθηκα με αυτά που είδα. Με κατέκλυσαν οι αναμνήσεις και δόξασα το Θεό που ευλόγησε να κτιστεί ένα αγιορείτικο μοναστήρι πάνω στις Άλπεις. Την Κυριακή 30 Οκτωβρίου λειτουργηθήκαμε στο Σολάν από τον Γέροντα Σεραφείμ, που λόγω υγείας φιλοξενείται και αυτός από την πολυάριθμη γυναική αδελφότητα της Αγίας Σκέπης. Ο κόσμος που λειτουργήθηκε την Κυριακή δεν χωρούσε καλά-καλά στην εκκλησία της Μονής.
Πήραμε και την ευχή του γέροντα Πλακίδα, ο οποίος χάρηκε που μας είδε, ήταν παρόν και ο φίλος μας ο Τάσος ο Κοκάλας και μετέφραζε. Τους είπα πως εμείς στην Ελλάδα φοράμε στις βαφτίσεις ένα σταυρουδάκι στο πέτο που το ονομάζουμε μαρτυρικό, γιατί γίναμε μάρτυρες ότι βαφτίστηκε όντως χριστιανός ο Νεοφώτιστος. Έτσι, στην κρίση μετά τη Δεύτερα Παρουσία, ο κάθε βαφτισμένος χριστιανός θα έχει τους μάρτυρές του και τα δαιμόνια δεν θα μπορούν να το αφισβητήσουν. Έτσι κι εγώ είμαι περήφανος που έγινα μάρτυράς τους πριν χρόνια στον Αρσανά της Ιμονόπετρας. Στο τέλος, ο πατήρ Θεοτόκης Ιμονοπετρίτης μας ξενάγησε στον καινούργιο ναό της Μονής που είναι καταπληκτικός από κάθε άποψη. Φεύγοντας, ευχόμουν στο Θεό να με αξιώσει να παραβρεθώ στα εγγένεια και αυτού του μοναδικού σε ομορφιά νέου καθολικού. Thank you.

Consensus Patrum, η Συμφωνία των Πατέρων. Πολλά έχουν γραφτεί για τον πατέρα Γελάσιο, πρώην Γρηγοριάτη, που βρήκαμε να μας περιμένει μαζί με τα δεκάδες γατιά του και να μας καλωσορίζει στο σιμωνοπετρίτικο κονάκι στη Δάφνη τα πρώτα χρόνια από το 73 και μετά, όταν ανακαλύψαμε το Άγιον Όρος. Πρώην ψαράς, ψάρευε μικρά ψαράκια με την βαρκούλα του και τάιζε τα γατιά του κάνοντας ονομαστικό προσκλητήριο. Κανένα δεν ορμούσε για να φάει αν δεν το φώναζε. Στο μεγάλο δωμάτιο που κατοικούσε, στο κονάκι, μύριζε καμένο ξύλο από το τζάκι και γατήλα για χρόνια μετά την αποχώρησή του για το γυροκομείο, νοσοκομείο της Σιμωνόπετρας όταν γέρασε. Το 1982 με φώναξε ο γέροντας Εμιλιανός και μου συνέστησε να επισκεφτώ τον γέροντα Γελάσιο, δήθεν και καλά να δω τα μάτια του. Πήρα σοβαρά το ρόλο μου, διέγνωσα καταράκτη και του σύστησα εγχείρηση. «Γιατί?» με ρώτησε απορριμμένος. «Αρκετά καλά βλέπω». «Να», του απάντησα, «βλέπεις εκεί κάτω τον Αρσανά». «Βλέπω», μου αποκρίθηκε, «είναι εκεί κάτω που φαίνονται τα κεραμίδια του». «Ε, δεν θέλεις να το βλέπεις καθαρά?» «Όχι», με απάντησε. «Τι να το κάνω, καλά είμαι». Αφού ξεκαθαρίσαμε τα ιατρικά μας αλυσβερίσια, τον παρακάλεσα να μου διηγηθεί καμία ανάμνηση από τον γέροντα Ιερώνυμο της Ανάληψης στο Βύρωνα. Ηγούμενος στη Σιμωνόπετρα, ο Άγιος αυτός γέροντας εκθρονίστηκε γιατί ήταν ελεήμων, σε σημείο να αμφισβητηθεί η εντιμότητά του. Βρέθηκε κατά κάποιο τρόπο εξόριστος σαν οικονόμος της Μονής στην Ανάληψη στο Βύρωνα, που είναι μετόχη Σιμωνοπετρίτικο. Εκεί ήταν και δύσκολα τα χρόνια τότε, πόλεμος, γερμανική κατοχή, συνέχισε τα ίδια, να δίνει τα πάντα σε φτωχούς και αναγκεμένους που συνέρεαν όλοι κοντά του. Όπως η χάρη του Θεού στην κεφαλή του. Έχει γραφεί βιβλίο ωραιότατο από τον γέροντα Μωυσή. Ο γέροντας Εμιλιανός φύλαγε την κάρα του μέσα στην Αγία Μαγδαληνή στο παρεκκλήσι του Ηγουμενίου της Σιμωνόπετρας. Έκανε θαύματα ακόμα εν ζωή. Τον βλέπανε μικρά παιδάκια να περπατάει πάνω από το έδαφος. Δεν δέχτηκε να γυρίσει πίσω στην Οικουμενία όταν τον παρακάλεσαν ζητώντας του συγγνώμη. Δεν είχε ενδιαφέρον για ανθρώπινη αποκατάσταση, μόνο για μια θέση στον Παράδεισο. Τον αγαπούσε ο γέροντάς μου Εμιλιανός, μου είχε μεταδώσει και εμένα την ευλάβειά του, έχω και λειψανάκι του στο εκκλησάκι μου, στο σπίτι μου. Ο πάτερ Γελάσιος μου είπε το λοιπόν για μια επίσκεψη στην Αθήνα για υποθέσεις της Μονής εκείνα τα χρόνια. Πήγε λοιπόν όπως ήταν φυσικό να καταλύσει στο μετόχι της Μονής, κοντά στον γέροντα Ιερώνυμο και τι να δει. Ο γέροντας τα είχε μοιράσει όλα, κρεβάτια, στρώματα, όλα φευγάτα. Του έδωσε δύο κουβέρτες, το λοιπόν να κοιμηθεί χαμεκητία καλογερικά. Αν κράταγε κανένα στρώμα γέροντα και κανένα κρεβάτι να αναπαύεται για κανένας από τους αδελφούς της Μονής που έρχεται στην Αθήνα για δουλειές. Και ο γέροντας Ιερώνυμος του αποκρίθηκε. «Γελάσιε, πρόσεξε μήπως ο ζήλος σου για τη Μονή σου κοστίσει τον Παράδεισο». Θυμάμαι στο σημείο αυτό τον γέροντά μας Εμιλιανό όταν ερχόταν στην Αθήνα και με φώναζε να τον μεταφέρω με το αυτοκίνητό μου σε διάφορες επισκέψεις. «Τι έχουμε να πάμε στους ανθρώπους?» ρωτούσε τους πατέρες που τον συνόδευαν. «Βιβλία», άδειαζε τη βιβλιοθήκη τους, γλυκά που του είχαν πάει διάφοροι που τον επισκέπτονταν, άδειαζε τα ράφια της κουζίνας, μέχρι και το ψυγείο άδειαζε. Κάποτε δεν ήταν ευχαριστημένος. «Μπα, με άδεια χέρια θα πάμε». Γύρισε τα μάτια γύρω-γύρω, κάρφωσε το βλέμμα τελικά στον τοίχο που κρεμόταν ένα ωραίο εικόνισμα και είπε «Αυτό, ξεκρεμάστε το και τυλίξτε το». Σαν τον Άγιο Γέροντα Ιερώνυμο κι αυτός. Και ας μην ξεχνάμε πόλεμο και κατοχή. Να δίνετε μπρε, να μοιράζετε, αυτό δίνει χαρά και όχι να μαζεύετε. Η σκέψη και η μνήμη μου αναπόφευκτα γυρίζει τώρα στη διδαχή και την ευχή του Γέροντα Παϊσίου, όταν για τελευταία φορά είχα την ευλογία να με δεχτεί μονάχο. Είχα γυρίσει πια από τη μετεκπαίδευσή μου στη Γερμανία και ήμουν στην ακμή της επαγγελματικής καριέρας. «Σου εύχομαι να ζήσεις τη χαρά όταν δίνεις και όχι όταν παίρνεις», μου είπε. «Πρόσεξε να σου δώσω ένα παράδειγμα να πούμε. Όταν ήμουν στον πόλεμο ασυρματιστής, ήταν και ένας συνάδελφος παντρεμένος με παιδιά και μοιραζόμασταν τη δουλειά. Πολλές φορές όμως η βάρδια ήταν επικίνδυνη. Μπαίναμε βαθιά μέσα στις εχθρικές γραμμές για να στείλουμε πληροφορίες στους δικούς μας. Όταν ο κίνδυνος ήταν μεγάλος να σκοτωθείς, σκεφτόμουν πως αν σκοτωνόταν ο συνάδελφος θα άφηνε πίσω χείρα και ροφανά. Ενώ εγώ ήμουν ανύπαντρος. Άντε να κλάψει μια μάνα, μικρό το κακό. Έτσι έπαιρνα εγώ τις επικίνδυνες αποστολές και τι χαρά αισθανόμουν, δεν μπορώ να σου περιγράψω. Έτσι σου εύχομαι λοιπόν να έχεις χαρά όταν δίνεις και όχι όταν παίρνεις».
πόσο συμπίπτουν οι απόψεις και οι ευχές των Αγίων. Εμιλιανός, Ιερώνυμος, Παΐσιος, ίδια πράγματα και συμπεριφορές αρχοντικές. Τόσα χρόνια κοντά στον γέροντα Εμιλιανό, δεν ζήτησε ποτέ ούτε άσπρο φύλλο από μένα, μονάχα έδινε και το γλεντούσε και χαιρόταν. Ο πάτερ Γελάσιος, πάντοτε εύχαρης και ευπλοϊκός, κοιμήθηκε ένα μήνα αργότερα από αυτή μας τη συνάντηση. Σηκώθηκε από το κρεβάτι του νοσοκομείου της Σιμωνόπετρας, πήρε το τάλαντο και κούτσα-κούτσα γύρισε όλη τη μονή, καλώντας τους πατέρες την κοινή τους προσευχή, γύρισε στο κρεβάτι και απλά έφυγε να πάει να συναντήσει τον γέροντα Ιερώνυμο, τον Παπασίμωνα, τον πατέρα Παντελεήμωνα και όλους τους παλιούς Σιμωνοπετρίτες πατέρες που κράτησαν τη μονή με τα τυπικά της τα παλαιά, όπως τα παραλάβανε γενιά προς γενιά, μια παράδοση που συνεχίζεται αιώνες τώρα. Τότε κατάλαβα γιατί με έστειλε ο γέροντας Εμιλιανός να πάρω την ευχή του και ο χαζός ήθελα να τον χειρουργήσω για καταράκτη.

0: Άγιον Όρος, χώρα ζώντων. Σύγχρονες μορφές της Ορθοδοξίας όπως τις έζησα. Του Στέφανου Δημόπουλου. Διάβασε ο Γιώργος Μπάρλας. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Εμπλό. Παραγωγή νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.
1: Οσίου Εφραίμ του Κατουνακιώτου, Ευωδία Χριστού, συλλογή αποφθεγμάτων και αυτοσχέδιων προσευχών. Από την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμού και τις εκδόσεις Άθος κυκλοφορεί ένα βιβλίο ξεχωριστό. Ο Οσίος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, ένας άνθρωπος της προσευχής, έρχεται κοντά μας σαν αληθινός πατέρας να μας δείξει πως η κάθε μικρή καθημερινή στιγμή μας μπορεί να γίνει η οδός προς το φως. Οσίου Εφραίμ του Κατουνακιώτου, Ευωδία Χριστού, συλλογή αποφθεγμάτων και αυτοσχέδιων προσευχών. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση. Εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305 www.stamoulis.gr.
2: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
1: Αφιέρωμα στον Άγιο Νεομάρτυρα Αγαθάγγελου. Ο συναρπαστικός βίος του ανθρώπου που μαρτύρησε για την αγάπη του Χριστού. Σήμερα το βράδυ στις 10.30. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
0: Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ώρα Ελλάδος 7.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Ελθέ και εσκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη, τίτες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψη και ίαστας ασθενίας ημών, ένε και εν το όνοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής Αγίας, τίτω το όνομά σου, ελθέ το η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν της οφειλέτης ημών και μη εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από το πονηρό.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου νίκας της βασιλεύς κατά βαρβάρων δωρούμενος και των σώων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, εξωθήσαντο σταυρό εκουσίως, τη επωνύμω σου και η πολιτεία του εκτιμού σου δόρισε Χριστέ ο Θεός, έφρανον εν τη δυνάμει σου του πίστου βασιλίσιμων, νίκα χορηγών αυτή κατά των πολεμίων την συμμαχία να έχει την συν όπλων ειρήνη αίτ των τρόπιων και νυν και αεί και ει του αιώνα των αιώνων. Αμήν. Προστασία φοβερά και κατέσχυνδη μη παρήδηση καθήτα και σία ημών. Πανίμνητε Θεοτόκια στηρίξουν ορθοδόξων πολιτείων σε ω ζευού εκέλευση βασιλεύει. Και χορηγεί αυτή ουρανόθεν την νίκη διότι έτυχε στον Θεόν μόνη ευλογημένη.
0: Ελέησον ημά ο Θεό κατά το μέγα ελαιό σου διομεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ότι διώμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι διώμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν εν ονόματι Κύριε ευλόγησον Πάτερ.
0: Δόξα τη Αγία και ομουσίω και ζωοποιώ και αδιαιρέτω τριάδι, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, δόξαν υψίστης Θεό και επίγης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία, δόξαν υψίστης Θεό και επίγης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία, δόξαν υψίστης Θεό και επίγης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Κύριε τι επλήθην της ανεθλιβοντές με πολύ επανίστανται έπε με, πολύ λέγω στη ψυχή μου και στη σωτηρία αυτού εν το Θεό αυτού. Συδέ Κύριε αντιλήπτορ μου η δόξα μου κύψον κεφαλήν μου, φωνή μου προς Κύριον και έκραξα και επίκωσέ με εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνος εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου, που φοβηθήσουμε από μυριάδων λαού των κύκλων συνεπιτιθημένων μη. Ανάστα Κύριε σώσον μου ο Θεός μου, της επάταξας πάντα στους εχθρένοντας Ματέως, οδόντας μαρτυρών συνέτριψας το Κυρίου σωτηρία και επί των λαών σε ευλογίαν σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνος εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Κύριε μην το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσει. Με ότι τα βέλη σου ανυπάγησαν μη και επιστήριξες με, με την χείραν σου, που και στην ίασης εν της αρκή μου προσώπου της οργής σου και στην ειρήνη της οστέης μου από προσώπου των αμαρτιών μου.

ότι επί σοι Κύριε ελπίσας εις ακούσει Κύριε ο Θεός μου ότι είπον μη ποτέ επιχαρώσει με εχθροί μου και αν το σελευθύν επόδας με πέμε μεγαλοριθμόνησαν ότι εγώ εισμάστιγας έτοιμος και αλγιδών μεν οποιών με στη διαπαντός ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημνής υπέρ της αμαρτίας μου και δε εχθρημός ζώος και κρατέονται υπέρ εμέ και επιληθύν της ανμίσοντες με αδίκως και ανταποδιδώντας μη κακά αντί αγαθούν εν διέβαλον με επικατεδιώκων αγαθοσύνην μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου μη αποστείς απέ μου πρόσχεση την βοηθειάν μου Κύριε της σωτηρίας μου μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου μη αποστείς απέ μου πρόσχεση την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, πως εορθρίζω, εδίψεις εσύ, η ψυχή μου, πως απλώσει, εισάξουμεν γέριμο και αβάτο και ανίδρο. Ούτως του Αγίου, φθήνσή του, ειδίν την δύναμή σου και την δόξαν σου. Ότι κρίσουν το ελαιό σου, πεζοά, στα χείλη με πενέσου είσαι. Ούτως ευλογήσου εν τη ζωή μου και εν το όνομα τη σου, αρώτα χείρα μου. Ως εξτεάτο και ποιότητο, εμπλιστή η ψυχή μου και χείλε γαλιάσεω εν έσαι το στόμα μου. Τι εμνημονευόν σου, επ' τη στρομνή μου, εν τη όρθρηση μελέτων είσαι, ότι γεννήθη βοηθός μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σ' αγαλιάσω με εκολύθη ψυχή μου πίσω σε μου δε αντελάβει το δεξιά σου αυτή δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου εις ελεύσονται εις τα κατώτατα της γης παραδοθήσου τη σειράς νομφέας με ρίδες αλοπέκον έσονται ο δε βασιλεύσε φρανθίσεται επί το Θεό επενεθίστε πας ομνίων εν αυτό ότι εν εφράγει στόμα λαλούν τον άδικα εν τη όρθισε μελέτωνησε ότι γεννηθείς βοηθός μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σ' αγαλιάσω με εκολύθη ψυχή μου πίσω σε μου δε αντελάβει το δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου μέρασε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου εις ελθέτων οποίων σε προσευχή μου κλεινώντα ούσου στην δέησή μου, ότι επλήστηκα κον η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγησε. Προσελογίστη μετά των καταβενών των Ισλάκων, εγεννήθηνο ή άνθρωπο, αβοήθητο συνεκρή ελεύθερο, όσοι τραυματίε καθεύνονται σε εντάφανο και μνήστη έτη, και αυτή εκ τη χειρό απόστη ανέθνητο μιλάκου κατ' οτάτου εν σκοτεινή και εν σκιά θανάτου, επεμέ επεστηρίχθη ο θυμό σου και πάντα του μετεωρισμού σου επίγαγε επεμέ, εμάκρινα στου γνωστού μου επεμού έθεντο με βδέλημα εαυτή. Παρεδόθηκε και ούκ εξεπορευόμνη ο φθαρμή μου στην ένιση αποπτωχία. Εκέκραξα προ Εκύριε όλη την ημέρα, διεπέτασα προ Ετά γύρα μου. Μη τη νεκρή πίεση θαυμάσια, η ιατρή αναστήσουση και εξομολογήσον τέση. Μη διήγησετε έτσι εν το τάφο του ελαιό σου και την αλήθειά σου ετή απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότη τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προ Εκύριε και κραξά και το πρωί προσευχή μου προφθάσεσαι. Δυνατή Κύριε από αυτή την ψυχή μου αποστρέφει στο πρόσωπον σ' απέ μου. Φτωχός είμαι εγώ και ενικόψε κνεότητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επί με δήλθυν εωργίες ευχαρισμοί σου εξεταραξάν με, εκύκλωσάν με ως είδωρ όλην την ημέρα εν πηρέσχουν με άμα. Εμάκνες επί μου φίλων και πληστείων και τους γνωστούς από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ των οποίων σε προσευχή μου κλείνον το ούσου εις την δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου των Κύριων και πάντοτε εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου των Κυρίων και μη επιλανθάνω πάσα στα ανταποδώσεις αυτού, πνευλατεύοντα πάσα στα συνομία σου, των ιόμενων πάσα στα νόσου σου, των λυτρούμενων εκθρά στην ζωή σου, των στεφανούντα συνέλεα και εκτιμή, των επιπλώντων αγαθή στην επιθυμία σου, να κινηστήσετε όσα ή του είναι ό,τι σου, ιόν έλλειμο είναι ο Κύριο και κρίμα πάση τη αδικουμένη, εγνώρισε τα σαδού αυτού το Μωυσή τη ή ει Ισραήλ τα θελήματα αυτού, δικτήρμων και λίμων ο Κύριο μακρόθυμο και πολυέλεο που κυστέλο οργιστήσετε ουδέ ει τον αιώνα μηνύ. Ου κατά τα συνομία ημών επίση εν ημίν, ουδέ κατά τα σαματεία ημών ανταπέδο και νημίν. Ότι κατά το ύψο του ουρανού από τη γη σε κρατέωσε Κύριο το έλεο αυτού επί του φοβμένου αυτών. Καθώ να πέκουσε να το λέει από δυσμών εμάκνε να φημών τα συνομία ημών. Καθώ η κτήρη πατήριου σου κτήρισε Κύριο του φοβμένου αυτών ότι αυτό έγνω το πλάσμα μόνο εμνή του δικού σε μεν. Άνθρωπο σε συγχόρτουσε η μέρα αυτό η άνθρω του αγρού του εξανθήσει. Ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτό και ουκ υπάρξει και ουκ επιγνώσετε έτη των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί της φοβουμένης αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επίης ιών της φυλάσσωση την διαθήκην αυτού και με μνημένης την οντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν του ουρανό ετοιμάσει των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείται των Κύριων πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατοί ισχύει ποιούντες των

λόγων αυτού, το ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμει αυτού, λειτουργία αυτού, υπήρχοντα το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο τη δεσποτεία αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, εν παντή τόπο τη δεσποτεία αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον τι προσευχίε με νότησε την δεησίν μου, εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου, εν τη δικαιοσύνη σου. Και εμεί έλθει στι κρίσει μετά το δούλου σου, ότι ο δικαιωθήσετε ενωπιών σου παζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρό την ψυχή μου, μεταπείνωσιν ει γίν την ζωή μου. Εκάθισε έμεν σκοτεινή ω νεκρού αιώνου και κηδεία συνεπέ με το πνεύμα μου, είναι μια τεράχθη καρδία μου. Εμνή την ημερών αρχείων, εμελέτησε εν πάση τη έργη σου, εν ποίημα των χειρών σε μελέτων. Διέπετα σε προσιτά χείρα, μη ψυχή μου ω γιάννη δρόση. Ταχύ άκουσον μου, κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου επέ μου και ομοιωθή σου με τι καταβαίνουσιν ει λάκων. Ακουστών ποιησών μη το πρωί του έλεό σου, ότι έπεισε ήλπισα. Γνώρισον μη, κύριε, όδων εν υπορεύσου μου, ότι προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, κύριε, προ εκατέφυγον διδαξών με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεό μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, εν εκείν το όνοματό σου, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκθλίψει ω την ψυχή μου, και εν το ελέγχει σου ξυλοθρεύσει του εχθρού μου και απολύ πάντα στου λείποντα την ψυχή μου, ότι εγώ δούλο σου είμαι. Εισάκουσον μου, κύριε, τη δικαιοσύνη σου και εμεί έλθει ει κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου, κύριε, τη δικαιοσύνη σου και εμεί έλθει ει κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύματι και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μόνη.

άνος εν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησίων και

0: του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Εχνιστού Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου Δεϊθούμεν.
1: Κύριε Λαϊσόν.
0: Του ευσεβού σημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοκρίστου ημών στρατού του Κυρίου Δεϊθόμε.
1: Κυρία Λαϊσόν.
0: Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης μονής πόλεως και χώρας

0: ενδούντων, οδηπορούντων, ασούντων, καμνόντων, εχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δεηθούμε.
1: Κύριε ελέησον.

0: ζήσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών. Χριστό το Θεό παραδόμεθα.
1: Τι τηρία.
0: Ότι πρέπει σι πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση του Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

Δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

Μέσω της γης εν παραδείσω με το πριν ξυλών εγύμνωσεν που περ τη γεύση ο εχθρός εις φέρει νεκρόσιν.

Ελέησον με ο Θεός κατ' ομέγα ελαιώς, ότι καταπλώς τη δημόσια εξάρτητα το όνομά μου. Επιπλήνω πλήν από τις ομοίες του, από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με ό,τι δημομήν το γνώσκω για αμαρτία με ενώπιον μες τη διαπαντός. Σήμωνο η μαρτή το πονηρό ενώπιον σε ποιήσα πως αν δικαιώθησαν τις λόγοι σου και νικείς νεοκλίνες θέσαι. Ιδού γάρ, εν ανομίες συναλήφθην την αμαρτία σήκησέ με μήτρη μου. Ιδού γάρ, αλήθινε γάψα στα άρλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και περχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίζ με αγαλία συνδιαφροσύνη αγαλία σου δωστέ ταπνωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπο από των αμαρτιών μου και πάσα αυτές τις ανομίες μου εξάρτησαν. Καρδία καθαράν πίσω να μη ο Θεός και πνεύμα αυτές εγγένσουν της εγκράτης μου. Μη απορρίψεις με από την προσώπου σου το πνεύμα σου το Άγιο μη αντενέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλία σου εξωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στο ρηξόν με. Διδάξω ανώμου στο σοδού σου και ασεβείς επίσης επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγκρεί την ενεσύν σου. Ό,τι θέλεις αστησία να το κάνω, ολοκαύτωματα και ευδοκίσεις. Θυσία του Θεού πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου που εξουδενώσει. Αγάθωνον Κύριε την ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί τα τη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαύτωματα, τότε ανήσουσιν εν το θυσιαστηριόν σου μόσχους. Σταυρών χαράξας μοσείς απευθείας ράβδο, την ερυθάν διέτε με το Ισραήλ πεζέψαντι, την δε επιστρεπτικός φαραώ της άρμας οικοτής ασύνωσεν, επεύλους διαγράψας του αίτ των όπλων, διό Χριστό άσομεν το Θεό ημών, ό,τι δε δόξαστε. Δόξασε ο Θεός ημών δόξασι, παλά μας Θεία Σταυρό, Ιησού απλώσας προς σε αυτόν συνήγαγες, χειρών σου το πλαστούργημα και χειρός που εν ρου πάντα συλλευθέρωσας και καθυπέταξας χειρή κατεωτάτη βασιλεύτων απάντων, διό πιστοί άσομεν το μεγέθη σου ότι δε δόξαστε. Δόξασε ο Θεός ημών δόξασι, λιμαντική ενεδέμ γέγονε του ξύλου, η απευκτή απόγευση των θάνατων εισάξασα. Χριστός δε θανατωθείς επί ξύλου άπασιν, ζωή επίγασε και έκτινε τον όφιν, θεϊκή δυναστεία διό αυτό άσομεν το Θεό ημών ότι δε δόξαστε. Άγιοι μάρτυρες του Χριστού πρεσβεύσατε επερ ημών, ιδρύσαν το Ιησού των μαρτύρων πλήθη σταυρώτε και το πάθη σου, παθών καταξενήσαστε και έναντι των εχθρών, βασιλεία είναι σαν σε πάσης κτήσεως υπέμειναν βασάνους και κινδύνους απείρους, διότι εις έτυχον αηδίου ζωής του Θεού ημών. Άγιοι μάρτυρες του Χριστού πρεσβεύσατε επερ ημών, ραντίσματι Θεουργό, τους χορούς μαρτύρων εμάτων ακυράτων σου κηρύττοντάς σε έρανας, εφώτητα εαυτόν διασέ εκένωσαν προθύμως αίματα, μη σπένδιν ηρικότες της αψύχης ξωάνης, αλληπερσού θνίσκοντες του Θεού ημών άμμο μαθήματα. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, ως έβλεψε σε σταυρό, τον τα πάντα βλέποντα ηλούμενον, η άμεπτος οδυνωμένη έλεγε, τι τούτο τέκνον εμών, τι σιά τα πέδωκαν οι απολαύσαντες πολλών σου δωρημάτων, πόση πίσω των πόνων, δόξα τη σιέ πλάχνε και μακρόθη με οικονομία φρικτή. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, τον Θεοτόκον σε κυρί την άφαντον πάσης αιρέσεως, αποτροπήν φέρει σάρκα γαργενόμενον, αναλυώτος έτεκες και επέκεινα πάσης θεογενήτωρ δυστήσεως, λόγων του Θεού των αίδιων. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, ως Θεού μήτυρ παρησία έχουσα, προς τον τεχθέντε εξού μονογενή λόγων, και πατρί συνάναρχον και συμφυεί το πνεύματι, δυσοκούσα μη πάυση κινδύνων σώσε επανάμουμε, τους σε Θεοτόκον δοξάζοντες. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, σε Θεομήτωρ προστασίαν έχοντες, ούδη λιάσομεν τότε των εχθρών στήφος, το αντιμαχόμενον, της ευσεβώς δοξάζουση, των εξού σαρκοθέντα Θεών των όλων και Κύριων, ον υπερημών εκδυσόπισον. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, νους και ουράνιος το σων μυστήριον, το ακατάληπτον κατανοήν όντως, α τον είπαν ύμνητε, του γαρπατός ο σύνθρονος, εν γαστρίσου σκηνό σας, εξού τεχθήνε ευδόκησε, φύσες ηδητές γνωριζόμενος. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε επερ ημών, μετά της υπερκοσμίου τάξεως, είναι αυλιζόμενος ο ιερά και θεία κεφαλή, ουρανόθεν επίβλεψον και τους πιστώς συμνούντασε, τεσσέρς πρεσβείες περιφρούρησον. Άγιοι του Θεού πρέσβευε επερ ημών, εν ζώφω της αγνωσίας πρώτερων δεινός κρατούμενος και ψυχολέθρης πάθωσης αρκός, ακρασί απειλούμενος μεταβολή παράδοξων έβρες αθρώος θα μακάριστε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, λιμών μεν, επί καθέδραν πρώτερον, Πάτερε κάθισας και εν καθέδρα πάλιν των Χριστών, πρεσβυτέρων εδόξα σας, αλλοιωθείς ξαφέστατα, τι του υψίς του Θεία Χάριτη. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν, Παρθένος μετά τον τόκον
έμεινας αυτόν γαρτέτοκας των ποιητήν των όλων και θεών, ασυνήθως και ξένος ημίν, επιφανέντα σώμα τη θεογενήτρο μητροπάρθενε. Ράβδος εις τύπων του μυστηρίου παραλαμβάνεται, το βλαστό γαρπτο κλείνει τον ιερέα, τη στρεβούση δε πρώην εκκλησία νυν εξήνθησε, ξύλων σταυρού εις κράτος και στερέωμα. Δόξαση ο Θεός ημών δόξαση, με έλανα κόσμων με την φιάστη ορών ο ήλιος, επιξύλουσε αδίκως αρθέντα και διαράγησαν πέτρε, και εκεί φόβο πάσα έφληξε μόνε σωτήρ εις πάντων απολύτρωσιν. Δόξαση ο Θεός ημών δόξαση, απλώς ασχήρας Μωσής ετύπου σταυρών των τίμιων, τούτον ημείς νυν εκτυπούντες εμφρόνος έθνη αλόφυλα πάντα, των δαιμόνων εκτρεπόμεθα βλάβη, βλάβης εκτός απάσης διαμένοντες. Άγιοι μάρτυρες του Χριστού πρεσβεύσατε περιμόν, παθών κρατούντες οι αθλοφόροι πάθη εικόνιζον, πολυτρόπης πάθες οι προσομιλούντες, του εκουσίως παθόντος και τα πάθη θανατώσαντος και την ζωήν το κόσμο ανατήλαντος. Άγιοι μάρτυρες του Χριστού πρεσβεύσατε περιμόν, ανεπιστρόφως του μαρτυρίου οδών βαδίζοντες, τα προσκόμματα της πλάνης εκ μέσου οι ευκλείς αθλοφόροι επίησαν και κατήντησαν προς καταπαύσεις τα αστεία σε φαινόμενοι. Υπεραγία Θεοδό και σώσον ημάς, νομίμων δίχα των ανθρώπων, των ανθρωπίνων των ανθρωπίνων σε τέκνων έτεκων, και πως άνομοι υψούσι σε ξύλο μέσω ένα νόμων των μόνων, νόμου ζωής εκτιθέμενων, η Θεοτόκος θρυνούσα απευθέγγετο. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, να νεκρωμένων μου το νουν, τη τη ζωής ενεργία, της εξού φανερωθήσει στον κόσμο, διανάστησον ουλάς και τύπους εξαλείφουσα της αμαρτίας μόνη Θεογενήτρο μη πανάμουμε. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, ρίσεις των θείων προφητών και τα σαυτών προφητείας επεσφράγησα στεκούσα των λόγων των λαλούντα δι' αυτών και τα σαυτών πυρώσαντα θεηγορίας μόνη ευλογημένη πανάμουμε. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, απειρογάμος εκ πατρός των προαιώνων αφράστος εν γαστρίσου συλλαβούσα παρθένε, απεγέννησα σημείν θεών ομού και άνθρωπον εν εκατέρα φύση τέλειων ουδιερούμενων. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, σου την Αγίαν ο Θεός γαστέρα κατασκηνώσα σε σαρκώθη θεομήτωρ ως είδε και διέσωσεν ημάς τη ζωηφόρης πάθεση, όθεν σε σωτηρίας πύλην παρθένε γινώσκομεν. Άγιε του Θεού πρέσβευε περιμόν, ως Παύλος προς τον Χριστόν τη της ψυχής μεταβαλών έφεσιν, Κυπριανέ πάνσοφε τούτου μαθητή σε χρημάτισας. Άγιε του Θεού πρέσβευε περιμόν, με μνηστεύεστε σε Χριστός αντιχητώνος των παθών δόξηση, καταστολήν δολούμενος και αναγεννήσεως ένδυμα. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, αλήπτης ασκητικός, προγεγονός κατερικός ύστερον Κυπριανέ πανέφημε μάρτης αληθείας γεγέννησε. Και νυν τι αεί και σύσον αστυνόν αμήν, Κυρίως και αληθώς αθεοτόκον η πιστή σέβομεν, σίγαρ Θεόν τέτοκας σάρκα γεγονότα.

0: Ότι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθούμε.
1: Ίδια ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη την.
1: Ίδια ελέησον.
0: Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι Συ ο Θεός ημών

Σπαγνίστη την Παρθένα ευθύμας και πτεσμό τον δόρισε την άφεση. Είσαι ψεύος προς κοινούς είναι αυτού τα παθήματα. Ίσως

0: αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι είσαι σιγάριο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρης,

0: Αμήν. Ω Ιεράρχη, τίμιον και αθλητήν στερότατον, η Οικουμένη αξίως γερέρισε Κυπριανέα είδημε και τη Σύμνης δοξάζει την Αγία σου μνήμη νετούσα πάντοτε πτεσμάτων άφεσιν, δια σου δωρηθήνε της μέλπουσιν, αλληλούια.
1: Δωρηθήνε της μέλπουσιν, αλληλούια.
0: Τον σοφόν Ιεράρχην τιμήσωμεν ως ποιμένα σοφόν και διδάσκαλον, ότι εξακάνθον πλάνη σύνθησε ως περόδων τεπνότατων και ημάς τους πιστούς κατεμήρησεν οι αμάτων οδμές και βολές θαυμάτων, ως τεψάλιν ημάς του Δαβίδ την οδύν αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Η Δευτέρα του Αυτομηνός, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Κυπριανού και Ιουστίνης της Παρθένου, αργής Σατανάς των πάλε φίλων βλέπων, ξύφη φιλούντα συνθανήν Ιουστίνη, τμήθη δευτερή συν Ιουστίνη Κυπριανός. Τη αυτή μέρα μνήμη του Ιησού Πατρός ημών Θεοφίλου του ομολογητού. Εναντίον μου σύ η τελευτή τιμία, λέγει Θεός ή το φίλο Θεοφίλο. Και αυτή μέρα ο Άγιος Νεομάρτης Γεώργιος, ο εις το Καρατζατσού μαρτυρίσας εν έτη χιλιοστό, επτακοσιοστό, ενενικοστό και τετάρτο, ξύφη τελειούτε. Κτίνας των εχθρών ως περεκτάνθης ξύφη, Γεώργη εσύ και συνάπτη αγγέλης. Τες αυτών Αγίες πρεσβείες και στέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Σπήνος 96 FM στέρεο. Φίλοι ακροατές, καλή σας μέρα. Θα συνδεθούμε με το μοναστήρι της Παναγίας της Ντουραχάνης, από όπου θα παρακολουθήσετε τον όρθρο και τη Θεία Λειτουργία.
1: Εκύκλωσαν με ο σίδωρο όλη την ημέρα περιέσχον με άμα, εμάτυνα σαν παιμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς με από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασα και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισευθέτω ενώπιόν σου προσευχή μου, κλείνω το ού σου στην δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλαμφάνου πάσα στα συνταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στα ανομία σου, τον ιόμενο πάσα στα γνώσου σου, τον λυτρούμενο εκθορά στην ζωή σου, τον στεφανούντα στην ελέγχη εκτιμή, τον επιπλώντα να αγαθεί στην επιθυμία σου, ανακαινιστεί σε το σαϊτού νεότη σου. Ποιον ελίμο είναι σου, Κύριο, και κρίμα πάσα τη αδικουμένη, εγνώρισε τα στοδού αυτού, το Μωυσή τη Ιησή Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριο, μακρόθυμο και πολυέλεο, ο Κριστέλο οργιστή ατεουδέ στον αιώνα μηνύ. Που κατά τα σανομία ημών επίση ημίν, ουδέ κατά τα σαμαρτία ημών ανταπέδω και ημίν. Ότι κατά το ύψο του ουρανού από τη γη εκρατέωσε Κύριο το έλεο αυτού επί του φοβουμένου αυτών. Καθώ αναπέχουσαν ανατολέα από δυσμών, εμάκρυνε να φημώντα ανομία ημών. Καθώ η κτήρη πατήριου σου κτήρισε Κύριο του φοβουμένου αυτών. Ότι αυτό έγνω το πλάσμα ημών εμνίστη ότι χούσε με. Άνθρωπο, όσοι φόρτωσε η μέρα αυτού, όσοι άνθρωπο του αγρού, τόσο εξανθίσει, ότι πνεύμα δίλθαν εν αυτό, και ούτε υπάρξει, και ούτε επιδεινώσει τέτοι των τόπων αυτού. Το δέλεο του κυρίου από το αιώνα και έω το αιώνα επί του φοβημένου αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επίση, όν τη φυλάσσωση τη διαθήκη αυτού και με μνημένη των εντολών αυτού του ποιήσε αυτά. Κύριο εν το ουρανό, ετοίμασε τον θρόνο αυτού και βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριο πάντε οι άγγελοι αυτού δυνατοί, ισχύει ποιούντα το λόγο αυτού, το ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάσα δυνάμει αυτού, λειτουργεί αυτού, ποιούντα το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο τη δεσποτεία αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Εν παντή τόπο τη δεσποτεία αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Κύριε, άκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου, αντιαλυφία σου, άκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη σε επίσης κρίση μετά του δούλου σου, ότι ο δικαιωθείς ούτε ενωπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξαν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσιν εις γίνει τη ζωή μου. Εκάπτυσέ με σκοτεινή σας νεκρούς αιώνος, η κηδεία σε επεμέ το πνεύμα μου, ενεμία ταράχτη καρδία μου. Εμνή στην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση τη έργη σου, εμποίημα στον χειρό σου μελέτων. Διαπέντασα προσέτα χείρα μου, ψυχή μου, και ανδρώση. Ταχύ άκουσον μου, κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό μου στο παιμό και μειωθήσω με τι καταβαίνω συνεισλάκων. Ακουστών πίσω μου το πρωί το ελαιό σου, ότι επισύλπησα. Γνώρισον μου, κύριε, οδόν εν υπορεύσω με την προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε τον εχθρό μου, κύριε, προσεκατεύθυγον, διδαξών με το ποιήν το θέλημά σου, τη ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Ένα και το ονοματό σου, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκλείψω στην ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρέψει στου εχθρού μου. Και πολλή πάντω του λείβοντα την ψυχή μου, ότι εγώ δούλο σου ημί. Εισάκουσον μου, κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη σε έλθει κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου, κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη σε έλθει κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αίγες τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός.

0: Χριστός και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του σήματος κόσμου εσταθείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και του μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεοησιών των εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπη ημών Μαξίμου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας πάντως του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηρά θάλασσα και έλα φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της Αγίας Μονής Ταύτης πάσης μονής πόλεως χώρας και των πιεστικών των εναυτές του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ ευκρασίας αίρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ πλεόντων, οδηπορούντων, οσούντων, καμνών, των εκμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ρίστηνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη. Της Παναγίας Χράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένη Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες και αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνες των αιώνων.

επί των προστρεχόντων είσαι. Χαίρε αχή μας θελημήν και απειρόγαμε, είτε κούσα εν σαρκή των ποιητήν σου και θεών, πρεσβεύουσα μη ελείπεις, υπέρ των ανυμνούντων.

0: ευχηθούμεν.
1: Κύριε ελέησον,
0: αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησον,
0: της Παναγίας ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών.

0: Θεός και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι ήσουν το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ως άστρον παμφές εκ νυχτός αγνωσίας ανέλαμψες μην καταλήψες την πλάνη και σκέψες

Ωθώ του εξού προελθόντος αφράστος που τον θρήσα την ψυχή εις εμνίος τίνα, ο πίσω σου πανάχραντε ψαλμικός οικολούθησε και αθλήσασα του ουρανίου νυμφώνος κατηξίωτε συν τες φρονίμης παρθένης υμνούς.

0: θεσμίστιας πίστεω. Δεσμίστιας πίστεως Κυπριανός ο σοφός. Συνδέδεται χάρη τιτίους την εις πίστος. Ως έγνω των Κύριων ταύτην δεν το βίωσιν ακόλουθον έχουν. Ίσχυνες εν της άθλης με ταυτής των βελίαν. Και νυν της άνω δόξης ομού κατηξιώθησαν.
1: Και νυκαί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Χριστός σωματός

Μαγική τερατίαν, λοιπόν, μακάρι Ευαγγελίου το λόγο τον νουν υπέταξας και έπληστης δωρεών των υπερένιαν ως Αποστόλων μιμήτης και σοφός ιερουργός Κυπριανέ Θεοφάντορ και νυν Χριστόν εκδισόπη.

τώρα η ουστίνα η μάρτης μπροστά την έχουσα. Κατεπάλεσε νεκρού τα μηχανήματα και προσενήν εκτε Χριστό εν αθλήσας αστερός ως άμμον ιερίων διαπαντός δισοπού.

0: του καταξιωθήν ημάς ακροάσεως του Αγίου Ευαγγελίου Κύριον των Θεών ημών οικετεύσομε.
1: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Και το πνεύματι σου
0: εκ του κατά Ιωάννην Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσφωνε.
1: Δόξα σε Κύριε, δόξα σε.
2: Κατά το μεγαλείο σου και κατά το πλήθος των ηχθυρμών σου εξάλληψαν το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτίω ενώπιόν με στη διαπαντός. Σημώνω ημαρτών και το πονηρών ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθήσε τις λόγεις σου και δικήσε το κρινές θέσε. Η δουγάρ εν ανομίες είναι λήξη και εν αμαρτίες εκείσε με μύτη μου. Η δούγαρ αλήθεια εγκάφησε στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάν μου. Ραντείς μη σώπου και καθαριστήσω με, κλεινείς με και υπερχιών ελευκανθήσω με, ακουτείς με γαλλία συγκέφρωσήν να αγκαλιάσουν το στέθι ταπεινωμένα, απόσεψουν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στις ανομίες μου εξάλληψον. Καρδία καθαρά κτίσον εν εμεί ο Θεός και πρέβα ευθές εγγέννησον εν της εγκάθης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο, μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' με την αγκαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους στα σωδού σου και σε μη σε επιστρέψου σου. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός, ο Θεός σωτηρίας μου. Αγκαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησες της ιανέδωκαν. Ολοκαυτώματα ούτε ευδοκίσεις θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένη, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός που εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε διευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίς θυσίαν δικαιοσύνη σε αναφορά και ολοκαυτώματα, τότε ανήσου συνέπει το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

ανήτως, τις ευσεβίες ομολογήσας το μυστήριον και διαμφωτέρων Χριστόν δοξάσας της αιωνίου δόξης ηξίων.

μνημεία σου, επίστεψε τον κόσμο σαν λαϊκή και εκτιμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια,

Χριστοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου Ιωάννου του Ελεήμονος, Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου Τεσμύρης, Σπυρίδων Στριμηθούντος,

του στρατηλάτου, των Αγίων ενδόξων, ιερομαρτύρων, χαραλάμπους και ελευθερίου των οσίων και θεοφόρων πατέρων ημών, των Αγίων και δικαίων θεοπατώρων Ιωάκιμ και Άνης, των Αγίων ενδόξων Κυπριανού ιερομάρτυρος και Ουστίνης Παρθενομάρτυρος, όν τη μνήμην επιτελούμε και πάντων σου των Αγίων,

Κύριον και βασιλέα της κτής. Χριστόν καθηκέτε βε Κυπρίανε ιερέ, λόγον δούνε μοι ομούς ηνίους τίνει, υμνήσε τα σκάφη.

πρέσβευσετε υπέρ ημών προς γνώσιν σωτήριον Δίαιος την εισοδήγησε ως έγνοκας άπρακτον την του βελία ρισχύν και απειλήφας Κυπρίαν επρουσίως την χάρη του Πνεύματος βίου λαμπρότητη.

0: προστασίαν και χείρουσα ήκλησεν Θεό ερωτή.
1: Άγιοι του Θεού πρεσβεύσετε υπέρ ημών, ηλίος παθών και καθερμένος, ενώσει του Κρήτων ως σοφέ, εδέξω φως το άειλον και ιεράρχης όσιος κυπέ.

σμήθυρ Θεού του φιλανθρώπου. Το σμήθυρ Θεού του φιλανθρώπου. Παρθένε, δίνεις επιβουλή στην ιού, στην ανέσω σας. Προστρέξας

0: διαφύλαξον ημάς, ο Θεός της η χάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Παναγία σακράντου υπερευλογημένη, εν δόξου δεσποίνης ημών, Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας,
1: υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών,

0: και εις τους αιώνες των αιώνων.
1: Αμήν. Εν τη πλάνη υπάρχουν περήφανης, ως θεράπων μαγείας και υπουργός, πολλό όφθης πλείωνη, εν τη πίστη λαμπρότερος, κληθείς ως περοπαύλος προς γνώσιν την εν Θεόν, και τούτο χρηματίσας του ζήλου ομότροπος, όθεν και αθλήσας θερωτά τη καρδία, της άνω λαμπρότητος επαξίως μετέσχικας, Κυπριανέ αξιάγαστε, και νυν συνιωστήν ίσοφε των δεσπότην πάντων καθηκέτευε του διδόν.

μόνον αμήν. Των Θεών των απάντων και ποιητήν απορρίτως κι ίσας ας ενσαρκεί. Φθοράς ηλευθέρωσας την ουσίαν την βρότιον και της Αθανασίας τα ρήθρα ανέβλησας. Της έως Θεοτόκον δοξάζους υπάναγνε, όθεν αυθαρσίας εκφθοράς παθημάτων, οδόν με οδήγησον την ψυχήν μου καθέρουσα, μολυσμόν των του σώματος. Παρθένε Θεό μη το ραγνή, η να πίστη μεγαλύνω πάντοτε, της εις κηδαιμονή.

0: μέσα στο αίμα τη θείαντα. Ιεραρχία στο ένδυμα, λαμπρότερον τελέσα στο αίμα τη. Τότε αφλήσεως Κυπριανέ ιερότατε, προσνάντησαν οδόξησαν έδραμες.
1: Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Νύμφη Χριστού όφτης πάνσεμνε στολήν της εις αγνίας φινίξες αϊκείο αίματι, ο Υιός Τίνα και χέρουσα προς τον νυμφ.

Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ανερμενεύτως κοίησασα τον πάντα εκμειώντων βουλήματι, καθυποστήσαν τα Θεοχαρίτωτα δέσποινα της θείας αυτού δόξης ημάς αξί.

0: των ψυχών ημών και εσύ την δόξον αναπέμπομεν του Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ως Ιεράρχην Τίμιον και Αθλητήν Στερότατον, η Οικουμένη Αξίως Ιερέδησε Κυπριανέα Ίδιμε και τη Σύμνης δοξάζει την Αγία Σου Μνήμην, ετούσα πάντοτε πτεσμάτων άφεσιν δια Σου δωρηθήνε της Μέλκουσιν, αλληλούια.
2: Δια Σου δωρηθήνε της Μέλκουσιν, αλληλούια.
1: Σοφόν Ιεράρχην Τιμήσομεν, Ασπημένα Σοφόν και Διδάσκαλον, ότι εξακανθών πλάνη σύνθησεν, ως περόδων τερπνόθαντων και ημάς τους πιστούς κατεμύρισεν, οι αμάτων οδμές και βολές θαυμάτων, ώστε ψάλλην ημάς του Δαβίδ την οδύν, αλληλούια.
2: Ώστε ψάλλην ημάς του Δαβίδ την οδύν, αλληλούια.
1: Τη Δευτέρα του αυτού μηνός μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Κυπριανού και Ιουστίνης της Παρθένου. Τη αυτή μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Θεοφίλου του Ομολογητού, ο Άγιος Νεομάρτης Γεώργιος ο Ιστοκαρά Τζασού, μαρτυρήσας εν έτη 1794 ξύφρι τελειούτε,

0: Στεφάνων δόξης αξίωσο.
1: Την ανεξινία στον θείαν πολίτης εκ της παρθένους αρπάσεως. Σου του υψίστου ο προφήτης του Βακού. Κατανόμη πραγγαζέ δόξα τη δυνάμη σου
0: και εξέστη τα σύμπαντα επί τη θεία δόξη σου. Σίγαρα πυρόγα με παρθένε. Έσχεσαι μήτρα των επιπάντων θεών και τέτοκας άχρονων ιών.

φρόνες απράτων πτήσαντα. Αλλά πυρός απειλήν Ανδρίος πατήσαντες χαίροντες έψαλον. Υπερήμνη Θεό των πατέρων Κύριος και Θεός

0: στον Σεραφείμ. Την αδιαφόρο θεολόγο δε κούσαν. Την όντω θεοτόκον σε μεγαλύνω.
1: Ό,τι επίσε μεγαλείο δυνατό και άγιον το όνομα αυτού και το έλεο αυτού. Τη γενεάν και γενεών τη φοβουμένη αυτών. Την τιμιωτέραν των κέρουβιν και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ.

Προσταθήλε δυνάστας από θρόνων και ύψωσε ταπεινούς πεινώντας ενέπλησεν αγαθών και πλουτούντας εξαπέστειλε καινούς την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν την όντα.

0: Θεός των Σεραφείμ. Είναι αδιαφθόρος θεολόγων δεκούσαν, γίνοντας θεατόκων σε μεγαλύνομαι.
1: Άπας γηγενής κυρτάτο το πνεύμα τη λαμπάδου κουμένος, πανηγυριζέτο δε αηλωνών φύσης γεραίρους.

Νουν εχώς απορρίπτης Κυπριανέ Θεοφάντορ Ιουστίναν γαρ πάτερ χειρός εστε πυρώμενος δι' αυτής οδηγήθης προς τον Χριστόν.

εν την πάνω και χορό εν είτε αυτόν εν χορδές και οργάνω την ευκλήξη νορίδα ύμνης τιμήσω μεν Κυπριανών των μέγαν και σοφών ιεράρχην συν τούτο Ιουστίναν την θαυμαστήν ως νομίμος αθλήσαντας και καταργούντας δαιμόνων πάσαν ισχύν

0: Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.
0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος.

σας συνιουστήνιο μου τη Θεοφρόνη με θυς πρέσβευε τριάδι τυπανικτήρμονη δωρή.

γέννησή σου Θεότο και χαράνε μείνει σε πάση τη οικουμένη. Έξου γαρανέτηλεν ο ήλιος της δικαιοσύνης, Χριστός ο Θεός ημών, και λύσες την κατάραν εδώ και την ευλογίαν και καταργήσες τον θάνατον εδώ.

άνθρωπο εστεύθη η κορυφή. Εξάθρονον υπέμεινα υπέρ Χριστού του Θεού, μαρτύρων πρωτόαθλε Στέφανε. Σίγαρτην Ιουδαίων απελέγχθε μανία. Είδε σου τον σωτήρα του πατρό δεξιώθεν. Αυτόν ουν εκδισόπια.

Απροφθάσον ως αγαθή στην βοήθεια ημών, των πιστός κραυγαζόντων συτάχυνων εις πρεσβείαν και σπεύθων εις ηκεσίαν, η προστατεύουσα η Θεοτόκος.

πρώτης επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. Τέκνον Τιμόθε, πάρην έχω το εδυναμίσμος αντί με Χριστό. Χριστό το Κύριο ημών, επιστών με υγήσατο, θέμενος εις διακονίαν των πρώτερων όντα βλάσπημων και διώκτην και υβριστήν, αλληλεήθην από αγνών, ότι αγνών επίσης.

Ιερόναρχο και πλήθος πολύ του λαού από πάση της Ιουδαίας και Ιερουσαλήμ και της παραλίου Τύρου και Σιδόνος ήρθον ακούσεα του και αθήμε από τον όσον αυτόν οι οχλούμενοι που πνευμάτων ακαθάρτων και θεραπεύοντων και πας όχρος πεζίτη άφεσαι αυτού δύναμις παρά το εξήπητο και για το πάντας και αυτός πάρας ο κάποιος αυτού εις τους μαθητάς αυτού έλεγε ακαλύπτωχοι ότι η μετέρα εστίν η βασιλεία του Θεού μακάρι την όντες την ότι φορταστήσεστε μακάρι πλέοντες την ότι γεράσετε μακάρι έστε όταν εις ίσως

ψάρια στέλνωσε η λειτουργία της υπασίδατης δόξης το βραδί ακολουθήσει με τα κεφαλάδια της αλλά όμως δια την άφρα των λειτουργίων.

0: Προσχόμεν.
1: Πιστεύω εις ένα Θεό Πατέρα Παντοκράτορα, ποιη την ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων, κι εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός αιών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα οποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδι ούτα πάντα γένετο, τον δημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σέρκωθεντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τα υπερημών εκ Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και τα φέντα και ανάστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς και ανέλθοντα εις τους ουρανούς και καθεσόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας σου και σε τέλος. Κι στο Πνεύμα το Άγιο, το Κύριον, το Σοφιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

πρόσθεγε στις μεταλαμβάνσεων εις δημισάους συνειδιών, εις την ουσία του Αγίου σου να μην πλήσω, ο οποίος μας περασία με τον Σεμίξ και τον Σεμίξ, να έτσι πως ομέσαι. Τη λογική είναι τα αύτη λατρίαν υπέρ την πίστευσα των πατών, πατέρων, πατριαρχών, των Αγουστών, και οίκων Παχιστών, των Αγιωτών, εγκρατευτών και παντός πνεύματος δεκαιρή πίστευσα. Ξερέτος της Παναγίας, νεκόμου σου δεσπίξη όλων των πόλων, και η Παρθένη Μαρίας.

0: Σύμπαρ κατ' Θεέ με αυτή τη ζωή μονά πασάν και την ελπιδέως του πνάτου παρακαλούμε σε και δεόμε τέτοιμο καταξίωσε μας με λοβήν τον πορανίο σου και φρικτό μυστηρίων τα αυσεράς και πνευματής τραπέζης με τα καθαρός συνειδότος άφησε με διόν η συγχώρηση πλημελημάτων εσπέμματος αγιοκοινωνίας βασιλεία φακτουλίας περσίδη προσέ μης κρίμα εις καθαρθούν και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησίας ακατακρίτως τον μάν επικαλείστεσαι των επουράνιων Θεών, Πατέρα και λέγει.
1: Πάτε μόνο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιουσιών, δώσει μην σήμερον και άφθεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμόν,

0: και εκτιρμήστε φιλανθρωπία του μονογενούσιου μεθευλογητώσει, σύν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Ελθέ στο γιο σα, αν το πατρί συνδεθειμένο στο πνευμά του συνταξίου σου, ο γιο και το τιμιαίματο και δημόν πατή το λαό Θεό συνάστη.

0: εις μνημόσυνον αιώνιον εστε δίκαιος. Αλληλούια.
1: Ο μόνος καθαρός και ακύρωτος Κύριος, ο δίκτων φιλανθρωπίας, ανεκδίκητον το ημέτερον όλων προσλαμβόμενος πείραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερθειός και εισάσισε, πνεύματος Θείου επελεύση και ευδοκία Πατρός Αηδίου, η Χριστέ Ιησού, σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ότο προσλήματί σου τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του σύλλου, στη λόγη, των θάνατων, νεκροσών μου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσουτα του άδου σκυλεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον. Ότι τριμέρα σου και ζωηφόρο αναστάσει τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, αναστησόν με τη αμαρτία καθολιστήσαντα και τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος. Ότι εν δόξω σου αναλήψει της αρκός Θεός σας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμή σας του Πατρός αξίωσόν με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων του κίν. Ότι επιδημία του παρακλήτου πνεύματος και επιδημία του ιερού σου μαθητάς εργασάμενος δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλιν έρθει στε κρίνε την οικουμένη εν δικαιοσύνη. Εδώ πίσω καμέ προϋπαντής εσύ εν επέλεστο ποιητή και πλάστη μου συμβάσει της Αγίας.

Είναι ο τελευταίτος δοξολογώ και ανυμνώ σε εσύ το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα τη δίνκια και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών σου καθίσταμε. Αλλά εσύ Χριστέ ο Θεός ο τελώνει δικαιώσας και χανανέαν ελεή σας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξε όλη τα σπλάγνα της φιλανθρωπίας σου και δέξα με προσερχόμενον και απτόμενό σου στην πόρνη και την εμόρουν. Η μεν γάρ του κρασπέδου σου αψαμένη ευκαιρό στη μία συνέλαβε. Η δε του σου σακράν του πόδα κρατήσα σαν τη λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνό όλων το σώμα τολμού δέξαστε μη καταφλεχθεί. Αλλά δέξα με ω περαικίνα και φώτισό μου τα τη ψυχή αισθητήρια. Καταφλέγον μου τα τη αμαρτία εγκλήματα. Πρεσβείε τη ασπόρο στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων ό,τι ευλογητό ει του αιώνα των αιώνων αμήν. Πιστεύω Κύριε και ομολογώ ότι εσύ η αληθώς ο Χριστός ο Υιός του Θεού του Ζώντος ο ειθώνης των κόσμων αμαρτωλούς όσεων πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άκραντον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιον αίμα σου. Δέομαι όν σου ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου. Τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία. Και αξίωσόν μια κατακρήτως με τα σχήν των αφράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων. Τι δου βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστουριέμι φλέξεις με τη μετουσία. Πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, αλλών κάθαρον εκπάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η έθεου κοινωνών με παράλαβε, ο μη γάρτης εχθρή σου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας ειδός ο καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογός υμνήσιτη μου Κύριε τη βασιλεία σου. Θεουργόν αίμα φρίξον άνθρωπε βλέπον, άνθραξ γαρεστή τους αναξίους φλέγων, Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα των δε νουν τρέφει ξένος. Έθελξας πόθο με Χριστέ και ηλίωσας το Θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ήλωτας αμαρτίας μου και εμπληστήνε της εν σύ τρυφής καταξίωσον. Είναι τας δύο σκυρθών μεγαλύνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τας λαμπρότηση των Αγίων σου πώς εισελεύσω με ο ανάξιος, εάν γάρ θορμήσω συνεισελθύνης των υφών αοχητών με ελέγχει, ότι ουκ έστω του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε από τον αγγέλων. Καθάρισον Κύριε το ρήπον της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα άγια ταύτα δια του ανάξιον είναι με, αλλά εις κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχής τα και σώματος και εις αραβούνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμείς δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί. Τίδεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η Θεού κοινωνών με παράλαβε, που μη γάρτης εχθρή σου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας ειδός ο καθάπερο Ιούδας,

Ιωνατάν, Αθανάτο, Ουρανίο, Χρυσόπιο, Κρυπτό του Χριστού, Μυστηρίων, Άξιος, ευχαριστήσουμεν.

ευχαριστούμε, Συνδέσποτε, Φιλάνθρωπε, Περιέτε των ψυχών ημών, παρουσιμέρα κατεξίωσας ημάς, των επουρανίων σου και θανάτων μυστηρίων, ορθοτόμησον ημών την αδόν στήριξον ημάς, εν το φόβος τους πάντας, πουρούσον ημών τη ζωή, να ασφάλισε ημών τα καθήματα και εσύ εσέν δόξη του Πόβου και υπερθέμου Μαρίας του Πάντα του Αγίου σου. Ότι είσαι ο Αγιασμός ημών, και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νίκη αή,

0: ευλογούν.
1: Ο ευλογών σου ευλογούντα σε Κύριε και οι άσχοντους επισυντοπιθώντας, σώσον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα στην εκκλησία σου, φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την οποία την τρίπη σου. Σι αυτούς τον διδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη και μία καταλήψη μας. Του σου ελπίζοντας επιστερεί το κόσμο σου δώρησε τις εκκλησίες σου τη σειρέψη. Της άκουσον ημών το στρατό και παντήτωρο σου ό,τι πάσα το εισοδεδί. Και πάντο όριμα τέλειον άνωθεν εστίν, καταβαίνω έξω του Πατρός των πότων και εσύ την δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση να αναμένουμε του Πατρί και του Υιό και το Άγιο Πνεύμα την και αή.

0: τεράστια του χάρη και την αγαπία του άνθρωπου που λέει και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο
1: δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αίγης όνος των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησο.
0: Χριστός ο Θεός, Θεός ημών, της καρδίας, της Παναγάθου και Παναγωμαγίας, Μικρός. Δυνάμει το τιμίο και ζώδιο σταυρό, προστασίες, την ποιτία με πραγματικά δυνάμεων σωμάτων, ηγεσίες, την ποιτία δόξου, δίν υποδρόμου και πανδησιοάν, την δόξο, και πανεφήμων από σώλων, των αγίων εδόξων και κατηγήτων μαρτύρων δοξίων και θεοφόρων κατεανομών. Τον αγίες, το αγίο εδόξου, ο μάρτυρος,

Τον Αγίον Ενδόξων Κυπριανού του Ιερομάρτυρος και Ιουστίνης της Παρθενομάρτυρος του Κυπάνου στον Ιερομάρτυρο. Ελέησε και σώσε μας ο Ιερομάρτυρος του Κυπάνου.

0: Χριστός, ο οποίος μυστικών δωρημάτων ύμνησον ευθύς ευχαρίστησον μέγα και τάδε θερμός εκ ψυχής θεολέγε, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός. Ευχαριστώ σου, Κύριε Θεός, που θα ακούσουμε τον αμαρτωλόν, αλλά κοινωνόν γενέστε. Τον αγιασμάτων σου κατηξίωσα, σε ευχαριστώ σοι ότι με τον ανάξιον μεταλαβή των αθράντων σου και πουρανίων δωρεών κατηξίωσας. Αλλά δέσποτα φιλάνθρωπε ο υπέρημον απαθανόντια και αναστάσια χαρισάμενος ημίν, τα φρικτά ταύτα και ζωπιά σου μυστήρια, επευεργεσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Δώσ' γενέστε ταύτα καμίσια συμψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν παντός εναντίου, εις φωτισμό των οφθαλμών της καρδίας μου, εις ειρήνη των ψυχικών μου δυνάμεων, εις πίστη να κατέσχυντων, εις αγάπη να ανυπόκριτων, εις πλεισμονή σοφίας, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προσθήκη της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Είναι εν το αγιασμό σου δι' αυτόν φυλατώμενος, της εις χάριτος μνημονεύω δι' απαντός και μικέτη εμ' αυτό ζω, αλλά σύ το ημετέρω δεσπότη και ευεργέτη. Και ούτω του τι δε βίω απάρα σε πελπίδι ζωής αιωνίου, εις την αίτιον καταντήσω ανάπαυση, νέθα ούτω εν ορταζόν τον ήχος ο ακατάπαυστος, και η απέραντος ειδονή των καθαρόντων του σου προσώπου το κάλος το άρρητον, σιγαριτών των σεβετών και ανέκφραστο σε προσύνη των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών, και σε ύμνη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, βασιλεύ των αιώνων και δημιουργέ των απάντων, ευχαριστώ σε επί πάσινης παρέσχουμε αγαθείς και επί την εταλείψη των αχράντων και ζωπιών σου μυστηρίων. Δέομαι όν σου αγαθέ και φιλάνθρωπε, φύλαξόν με υπό τη σκέπη σου και την τομτερίγω σου σκιά μου. Και δόρισέ μου εξ εσχάτης μου αναπνοής. Επαξίως μετέχει των αγιασμάτων σου εις άφεσιν αμαρτιών και ζωήν αιώνιων. Σίγαρη ο άρθρος της ζωής, η πηγή του αγιασμού, ο δοτήρ των αγαθών, και εσύ τη δόξα να αναπέμπω μέσα το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα, την ειν και έγιε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο δούς τροφήν μου εις άρκας εν οικουσίως, ο πυρ υπάρχον και φλέγων αναξίους, μη δι καταφλέξεις με μη πλαστουργέ μου, μάλλον διέλθε προς μελών μου στη θέση εις πάντας αρμούς εις νεφρούς εις καρδίαν, φλέξον διακάνθας των όλων μου τεσμάτων, ψυχήν κάθαραν αγίασον τα σπρένα, στα ζυγνία στήριξον ως θέα εις άμα. Εστίσεων φώτισον απλήν πεντάδα όλων με το σώσιν καθήλωσον φόβο. Αϊσκέπε φρούρητε και φύλατε με εκ παντός έργου και λόγου ψυχοφθόρου, άγνιζε και κάθαρε και ρύθμιζε με, κάλυνε συνέθιζε και φώτιζε με. Δείξω με σαν σκήνομα πνεύματος μόνο και μη και τη σκήνομα της αμαρτίας. Είναι ως ον οίκον εισόδο κοινωνίας, ως πυρ με φεύγει πάσκα κούργος παμπάθος. Πρέσβης φέρωση πάντα υγειασμένου στα ταξιαρχία των ασωμάτων, τον πρόδρομο σου του σοφού Αποστόλου, προ τη δέση άφρα των αγνήν μητέρων, τα συλλητά σε έσπλεγνε δέξε Χριστέ μου και φωτό πέδατο στον έργο σε λάτρη. Σίγαρ υπάρχει αγιασμό και μόνο σου μόνο αγαθέ των ψυχών και λαμπρότη, και εσύ πρεπόντο ω Θεό και δεσπότη, δόξα να πάντε σπέμπα με κάθε μέρα. Το σώμα σου το Άγιον Κυρίσιο Χριστέ ο Θεός ημών, γέννητο μη ζωήν αιώνιον και το αίμα σου το τίμιον εις άφεσιν αμαρτιών. Γέννητο δε μη ευχαριστία αυτής χαράν υγείαν και φροσύνην και αντιφοβερά και δευτέρα ελεύση σου αξίωσον με τον αμαρτωλόν στήνε εκ δεξιών της εις δόξης. Πρεσβείας της Παναχράντου σου Μητρός και πάντων στον Αγίον αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεοτό και το φως της ασκοτισμένης μου ψυχής, η ελπίση, η σκέπη, η καταφυγή, η παραμυθία του αγαλία μάμου, ευχαριστώσει ότι ξιώσας με τον ανάξιον κοινωνών γενέστε του αχράντου σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού σου. Αλυτεκούσα το αληθινόν φως φωτισών μου τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας, η την πηγή της Αθανασίας και ίσα σας ζω πίσων με τον τεθανατωμένο τη αμαρτία. Ή του ελεήμονος Θεού φιλές πλαγνός μήτρε, ελέησόν με και δώσ' κατάνοιξη και συντριβήν εν την καρδία μου και ταπείνωσιν εν της διανόημασή μου και ανάκλησιν εν της αγμαλωσίας των λογισμών μου και αξιώσόν με μέχρι τελευταίος μου αναπνοήσα κατακρήτως υποδέχεστε των αχράντων μυστηρίων των αγιασμών. Ίσια συμψυχήστε και σώματος και παράσκου μη δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως εις το υμνή και δοξάζει σε πάσα στα σημέρα στη ζωή μου. Ό,τι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει εις τους αιώνας. Αμήν. Ό,τι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει εις τους αιώνας. Αμήν. Αμήν, Άγιος ο Θεός. Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νίκαι και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κυριλάστητε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών. Ένα και το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νίκαι και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Στον άρθον ημών των επιούσιων, δώσε εμείς σήμερον και άφεσι μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών. Και εμείς εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσει ημάς από το πονηρού. Αμήν. Ή του στόματός σου καθάπερ πρισσός εκλάμψα σαχάρις, την οικουμένη φώτη στην αφιλαργυρία στον κόσμο της αυρούς αναπέθετο, το ύψος ημίν της ταπεινοφροσύνης υπέδειξε. Αλλά εσείς λόγοι σπαιδεύουν, Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε το Λόγο Χριστό το Θεό, σωθήνεται ας ψυχάς ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, εκ των ουρανών εδέξω τη Θείαν Χάριν και δια των σών χιλίων πάντας διδάσκεις προσκυνήν εν τριάδι τον ένα Θεόν Ιωάννη Χρυσόστομε, που μακάρις Θεώσιεν. Επαξίως εφημούμε σε υπάρχεις γάρ καθηγητής ως τα Θεία Σαφών και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου της είναι ειρήνη δώσει ημίν και λέησον ημάς ως μόνος ικτήρμων. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Τις πρεσβείες της Μοναχάντου και Παναμαγίας Ιδρός, δόξον και πανεπίμενο Αποστόλου, τον Αγίης Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολης του Χρυσοστόμου Θεοτουργίαν εκτελέσαμε και πάντως τον Αγίον ελέησε και σώσε ημάς αρήθος του πνεύματος της διευκόν των Αγίων Πνευμών. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.

Δύση με ένα δολοφονικό «Δυστυχώς δεν θα μπορέσω ούτε την άλλη μέρα». Είναι μια τελεία που ο νεαρός της ιστορίας μας δεν θα ξεχάσει ποτέ. Πάντως, αν προσέξετε, λέει ο συντάκτης, η τελεία δεν είναι το μοναδικό σημείο στίξης που έχει εξοβελιστεί από μια τυχαία πρόταση ψηφιακής επικοινωνίας στην Ελλάδα του 2026. Εξίσου ανεπιθύμητα θεωρούνται και τα κόμματα, οι άλλοτε βασικοί οδοδείκτες κατανόησης ακόμα και του πιο απλού κειμένου. Εδώ που τα λέμε, είναι και λίγο άχρηστα. Ο νεοπαγής κανόνας θέλει κάθε μήνυμα και διαφορετική πρόταση. Απεριόριστα, αφού εννοείται η άνευ χρέωσης αποστολή μηνυμάτων. Για τα δευτερεύοντα σημεία στίξης, ανωτελείες, παρενθέσεις, παύλες κλπ, ούτε λόγος. Ένα ραντεβού είπαμε να βγάλουμε, όχι να γράψουμε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Τα θαυμαστικά είναι περίεργα, υποδηλώνουν χαμηλό επίπεδο. Το ελληνικό ερωτηματικό έχει αντικατασταθεί πλήρως από το λατινικό, ενώ τα αποσιωπητικά έχουν αυτονομηθεί. Οι πραγματικοί survivors της παλαιάς γλώσσας, των boomer. Ένα μήνυμα με αποσιωπητικά μπορεί να πει τόσα πολλά, συνήθως όχι ευχάριστα, με την παλιωμοδίτικη σιωπή τους. Καλά, τρεις τελείες, τι μας λες τώρα, αγγλικό ερωτηματικό της τρεις τελείες. Σοβαρά τώρα, πάλι αγγλικό ερωτηματικό και τρεις τελείες. Τι να σου πω, τρεις τελείες. Ο αφανισμός των σημείων στίξης είναι μόνο ένα από τα παράπλευρα γνωρίσματα αυτού του γλωσσικού υβριδίου που εκολάπτεται μπροστά στα μάτια μας ή ακριβέστερα στις οθόνες μας. Ολόκληρη η γλώσσα των γραπτών μηνυμάτων, είτε αυτά είναι SMS είτε διαλογικού τύπου σε chatbox, πρέπει να θεωρηθεί ένα νέο είδος κειμένου που λογικά και αναμενόμενα παρουσιάζει διαφορές από τον παραδοσιακό τρόπο γραφής. Αυτό οφείλεται στο ότι η ψηφιακή επικοινωνία είναι μια νέα, ενδιάμεση μορφή μεταξύ προφορικού και γραπτού λόγου, λέει από το Παρίσι η αναπληρώτρια καθηγήτρια γλωσσολογίας στο τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου, Μαριάννα Κατσογιάννου. Αυτό το νέο είδος, συνεχίζει, διαθέτει ταυτόχρονα την αμεσότητα του προφορικού και την αποστασιοποίηση του γραπτού και αναγκαστικά περιέχει στοιχεία από τους προηγούμενους τρόπους έκφρασης, αναμεμειγμένα με αυτά που δημιουργεί η νέα τεχνολογία στην οποία βασίζεται. Προσπαθώντας να αποδικοποιήσω τα μυστικά της νέας γλώσσας, ζητάω τα φώτα της Ηλιάνας, μαθήτριας της Τρίτης Γυμνασίου. Μου ξεκαθαρίζει λοιπόν τα βασικά. Η τελεία είναι ένδειξη επιθετικότητας. Τα κόμματα δεν τα χρειαζόμαστε, γιατί σπάνια στο ίδιο μήνυμα θα έχουμε δύο προτάσεις μαζί. Οι συντομογραφίες αγγλικών εκφράσεων μας γλιτώνουν χρόνο. Μερικά χαριτωμένα παραδείγματα. BTW, που σημαίνει by the way. G2G, got to go. LMK, let me know. TYSM, thank you so much. IMO, in my opinion. Τι άλλο θα ακούσουμε τώρα, θα μου πείτε, ναι. Πρόκειται για μια εντελώς νέα αρχιτεκτονική κειμένου, όπου συνυπάρχουν περίπου τα πάντα. Σε ένα πρόσφατο άρθρο της στο Atlantic, η Αμερικανίδα δημοσιογράφος και συγγραφέας Judith Sulevich έγραφε, επικαλούμενη τον γιο της, ότι αντίθετα από την παραδοσιακή στίξη που οργάνωνε το νόημα του κειμένου και καθοδηγούσε την ανάγνωση, η ψηφιακή στίξη εστιάζει σε διαφορετικές προτεραιότητες, όπως το να δώσει ένταση και να τραβήξει την προσοχή. Η Αγγελική Αλβανούδη, επίκορη καθηγήτρια κοινωνιολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, συμφωνεί. Επειδή τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στηρίζονται στην οικονομία της προσοχής, είναι αναμενόμενο να χρησιμοποιούμε ψηφιακές πρακτικές για να τραβήξουμε την προσοχή. Παραδείγματος χάρη, πολυτροπικά κείμενα εμοτικών σμέμες στην ψηφιακή επικοινωνία έχουν δημιουργηθεί νόρμες που συνδέονται με κοινωνικά νοήματα. Παραδείγματος χάρη, η απουσία στίξης έχει γίνει μια σύμβαση που δείχνει φιλική στάση, χαλαρότητα, ανεπίσημο ύφος, ικανό χρήστη των social media. Δηλαδή, αν είσαι πολύ καλός στα social media, δεν έχεις καθόλου στίξη, είδατε πώς πάνε τα πράγματα. Ένα πολύ επιμελημένο κείμενο με σημεία στίξης μπορεί να προδώσει άτομα μεγαλύτερης ηλικίας ή χωρίς ψηφιακό γραμματισμό ή να κάνει το κείμενο να φανεί πιο επικυδευμένο. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν έχει μεγάλη σημασία η σωστή χρήση των σημείων στίξης, μάλλον το αντίθετο. Τώρα θα δείτε στη συνέχεια που θα διαβάσουμε και κάποια άλλα στοιχεία από κάποια άλλη έρευνα πώς συνδέονται όλα αυτά.
Αν κάποιος λοιπόν χρησιμοποιεί σημεία στίξης, είναι είτε μεγαλύτερης ηλικίας είτε χωρίς ψηφιακό γραμματισμό. Δηλαδή δεν ξέρει να χρησιμοποιεί τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα επικοινωνίας. Ας το κρατήσουμε αυτό. Σε μια άτυπη ξενάγηση στο νέο ψηφιακό γλωσσικό περιβάλλον, η κυρία Αλβανούδη επισημαίνει ότι εκεί αξιοποιούμε κυρίως στοιχεία της καθομιλουμένης, εναλλάσσουμε γλώσσες, αγγλικά, ελληνικά, κάνω hate, κάνει flex, πάμε next, έφαγε cancel, τι άλλο λέμε. Χρησιμοποιούμε προφορικό, συνομιλιακό ύφος στη γραφή, μη τυπική ορθογραφία. Παραδείγματος χάρη, απουσία τονισμού και σημείων στίξης. Σύντμηση, τεσπα, τέλος πάντων, δξου, δεν ξέρω. Επανάληψη γραμμάτων, γκρίκλης ή εγκρίκ. Η χρήση του ελληνικού αλφαβήτου με τη γραπτή αναπαράσταση της αγγλικής. Ανατρέπουμε ορθογραφικές συμβάσεις. Παραδείγματος χάρη, είναι πολύ της μόδας, βλέπετε αυτό τώρα. Συμπεριληπτική ως προς το φύλλο, κατάληξη, αντί να βάλουμε το όμικρον ή το ήτα, αρσενικό ή θηλυκό ανάλογα, βάζουμε το παπάκι. Έχουμε τρελαθεί τελείως, γιατί δεν ξέρουμε τι φύλλο είναι από αυτός που μπορεί να το διαβάσει. Κάνουμε εκτενή χρήση από τα emoji και έκφραση αξιολογικής συναισθηματικής τοποθέτησης. Συνδυάζουμε γλωσσικά μηνύματα, πολυτροπικά κείμενα. Χρησιμοποιούμε δάνεια που ενσωματώνονται μορφολογικά στην κοινή νεοελληνική. Παραδείγματος χάρη, φλεξάρω. Φλεξάρισα, κριντζάρω. Δηλαδή είναι ρήματα τα οποία τα κλείνουμε και κανονικά, έτσι. Και δάνεια που δεν αφομοιώνονται μορφολογικά. Όπως το κάντι, icon, αυτό που είπες ήταν full based, beef και άλλα. Στα ψηφιακά ελληνικά η προφορικότητα επιστρέφει από την πίσω πόρτα, εν προκειμένου μέσα από το ασύγαστο smartphone. Η τεχνολογία επιβάλλει τους όρους της. Αυτό σημαίνει, συμπληρώνει η κυρία Κατσουγιάννου, ότι δεν υπάρχει δυνατότητα να σχεδιαστεί το κείμενο πριν γραφτεί, ούτε να ξαναγραφτεί ή να διορθωθεί σε βάθος. Έτσι αφενός δίνεται λιγότερη προσοχή στην ποιότητα της γραφής και αφετέρου τα λάθη γίνονται ανεκτά πιο εύκολα. Για να πλησιάσει ο χρήστης σε ταχύτητα την προφορική γλώσσα, καταφεύγει σε συντομογραφίες. Και αφού οι παλαιότερες δεν είναι αρκετές, δημιουργεί νέες ή δανείζεται από τα αγγλικά. Παραλείπει γράμματα, κυρίως τα φωνήεντα, χρησιμοποιεί σύμβολα, τιλ, λάμδα και το 7 για το λεφτά, τικνς από το τι κάνεις. Μερικά από αυτά είναι κατάλοιπα από την εποχή των περιορισμών σε χαρακτήρες για τα SMS. Θυμόμαστε όλοι ότι ένα γραπτό μήνυμα είναι 160 χαρακτήρες μαζί με τα κενά, τα κόμματα και τις θηλίες, ή και τις αναρτήσεις σε διάφορα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που και αυτές είχαν περιορισμό γραμμάτων. Αλλά συνδέονται με τις νεότερες γενιές. Για κάποιον στην ηλικία μου, συντομογραφίες όπως ASL, G2G και TTYL, Talk to

ή τα τζιφάκια, τα αρχαία και αυτά, τα στίκερ που μοιάζουν με τον ίδιο τον ομιλητή και ενδεχομένως νεότερα μέσα έκφρασης που μάλλον δεν τα γνωρίζω. Πώς τα βλέπει όλα αυτά ένας άνθρωπος με μακρά θητεία στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση? Νομίζω ότι αρκετά πριν από τα έξυπνα κινητά, η ίδια η διδασκαλία της γλώσσας στα σχολεία μας άρχισε να δίνει μικρότερη σημασία στους γραμματικούς κανόνες, στην ορθογραφία και στην παραγωγή γραπτού λόγου, λέει ο Ευθύμης Δημόπουλος. Η ορθογραφία ήταν ζήτημα ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 90, όμως η νέα προσέγγιση υπαγόρευε μεγαλύτερη ανεκτικότητα προκειμένου να μην αποθαρρυνθούν οι πιο αδύναμοι μαθητές. Τα λάθη δεν διορθώνονταν. Κανείς δεν έμενε μετεξεταστέως. Όλοι προβιβάζονταν. Σε αυτό το περιβάλλον, η τύχη των σημείων στίξης ήταν πολυτέλεια, καθώς κατολιστήσαμε γρήγορα σε πολύ σοβαρότερα ζητήματα, όπως η απλή ανάγνωση και η ορθογραφία. Για έναν δάσκαλο δημοτικού σήμερα, το να μάθει σε ένα παιδί που θα βάλει τελεία δεν είναι τόσο απλό όσο ακούγεται. Νομίζω, φίλες και φίλοι ακροατές, ότι αυτό πρέπει να το ξαναδιαβάσουμε λιγάκι για να δείτε πως η πολιτική, ο μικρόν γιώτα, με την πολιτική τους ήττα κατέστρεψαν ακριβώς την πεπτουσία της παιδείας, την χρήση της γλώσσας, της νέας γενιάς και το λαό. Τι λέει λοιπόν ο δάσκαλος με την πολυετή εμπειρία του? Η ορθογραφία ήταν, λέει, ζήτημα ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 90. Πάμε πίσω για να δούμε πότε σπήραμε, για να καταλάβουμε τι θερίζουμε τώρα. Όμως η νέα προσέγγιση, έτσι όπως καθοδηγήθηκε δηλαδή η προσέγγιση αυτή από το Υπουργείο Παιδείας και τα περίφημα εκπαιδευτικά του προγράμματα, υπαγόρευε μεγαλύτερη ενεκτικότητα προκειμένου να μην αποθαρρυνθούν οι πιο αδύναμοι μαθητές. Εκεί το ρίχναμε, για τους πιο αδύναμους μαθητές. Τάχα, για να μην αποθαρρυνθούν οι πιο αδύναμοι, ας μην μάθει κανείς τίποτα και ας μην διορθωθεί ποτέ κανένα λάθος. Τα λάθη δεν διορθώνονταν. Πάγια τακτική, εφαρμόσιμη και επιβαλλόμενη από το Υπουργείο. Κανείς δεν έμενε μεταξεταστέως μέχρι σήμερα. Κανείς δεν μπορούσε να μείνει εκεί και όλοι προβιβάζονταν. Σε αυτό το περιβάλλον η τύχη των σημείων στίξης λοιπόν ήταν πολυτέλεια. Κατολιστήσαμε γρήγορα σε πολύ σοβαρότερα ζητήματα όπως η απλή ανάγνωση και ορθογραφία. Σε λίγο που θα διαβάσουμε τα επίσημα στοιχεία από την τελευταία μελέτη θα καταλάβουμε που έχει φτάσει πλέον το επίπεδο κατανόησης κειμένου στη νέα γενιά στη χώρα μας. Η γλωσσολόγος Μαριάννα Κατσογιάννου είναι λιγότερο απαισιόδοξη. Λέει, η διάκριση γραπτού και προφορικού λόγου που ήταν πιο αυστηρή πριν από την ψηφιακή εποχή σήμερα έχει υποχωρήσει. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι υπάρχει κάποιος κίνδυνος, λέει, για τη γλώσσα. Τα ίδια ακριβώς βλέπουμε και εδώ στη Γαλλία, όπου ζει. Πρόκειται απλώς για ανάδυση ενός νέου τρόπου μετάδοσης μηνυμάτων προσαρμοσμένου στο επικοινωνιακό πλαίσιο που έχει προκύψει από την εξέλιξη της τεχνολογίας. Αυτό που χρειάζεται είναι το να αναγνωρίσουμε και να κατονομάσουμε, ας πούμε, συνομιλιακή ή διαδραστική γραφή, γιατί η κατονομασία συντελεί στην συνειδητοποίηση του φαινομένου και μας βοηθάει ώστε να προστατέψουμε τα κεκτημένα χωρίς να δικήσουμε τα μελούμενα που έτσι κι αλλιώς θα βρουν τρόπο να επιβληθούν, λέει η ίδια. Δύο λοιπόν προσεγγίσεις, δύο απόψεις και βέβαια μια πραγματικότητα. Μια πραγματικότητα όμως που μας ξεπερνάει, φίλες και φίλοι ακροατές, και δυστυχώς επειδή παραμείναμε εν πολύ σαν οχύρωτοι και μάλλον κάποιοι το έβλεπαν αυτό γι' αυτό και το περιέθαλψαν με αυτόν τον τρόπο. Βλέπετε, τα εκπαιδευτικά προγράμματα ποτέ δεν είναι δημιουργημένα στην τύχη και ποτέ δεν εφαρμόζονται για να έχουν άμεσα αποτελέσματα, αλλά για να έχουν αποτελέσματα σε ικανό βάθος χρόνου. Έφεραν αυτά τα αποτελέσματα. Αυτά που έχουμε μπροστά μας. Τα παιδιά δεν γράφουν, δεν διαβάζουν και το χειρότερο δεν κατανοούν. Ασχολούνται με αυτά τα καταραμένα τηλέφωνα που οι γονείς τους τα χαρίζουν από τη βρεφική τους ηλικία, αφού και οι ίδιοι οι γονείς, κακά τα ψέματα, με ένα κινητό τηλέφωνο ασχολούνται μέσα στο σπίτι και σπάνια επικοινωνούν μεταξύ τους. Μοιάζει ξένο αυτό που λέμε? Περιγράφουμε μια άλλη πραγματικότητα? Όχι. Περιγράφουμε τη δική μας καθημερινότητα. Και είναι καιρός να αναλάβουμε τις ευθύνες μας.

μερικές μέρες δημοσιεύθηκαν τα αποτελέσματα του διαγωνισμού αυτού, μάλλον του τρόπου εξέτασης PISA 2025. Η έκθεση λοιπόν PISA 2025 για την Ελλάδα, τα στοιχεία που δημοσίευσε θα έπρεπε να μας ανησυχήσουν. Ωστόσο το Υπουργείο Παιδείας τα παρουσίασε εντελώς διαφορετικά, κάνοντας την νύχτα μέρα και το σκοτάδι φως. Θα πείτε, αυτό είναι μια πάγια τακτική των πολιτικών. Το αφήνουμε στο πλάι. Να δούμε όμως τι έγινε. Δεν καταλαβαίνει τι διαβάζει το 56% των Ελλήνων μαθητών. Το 56% είναι περισσότερο από το μισό, φίλες και φίλοι, έτσι. Άρα, ένα στα δύο παιδιά και κάτι παραπάνω δεν καταλαβαίνει τι διαβάζει. Χαμηλές επιδόσεις, διεύρυνση των μαθησιακών αδυναμιών και ένα σχολείο που δυσκολεύεται να κρατήσει συγκεντρωμένους τους μαθητές. Αυτά διαπιστώνει η έκθεση PISA 2025 για την Ελλάδα, με τις βασικές δεξιότητες να παραμένουν η μεγάλη πληγή του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. Ακούμε για μεταρρυθμίσεις, ακούμε για βιβλία, ακούμε για αλλαγές, για το όραμα, το μεγαλόπνο κάθε τυχαίου υπουργού που αναλαμβάνει τις τύχες της παιδείας. Περισσότερο είναι καμία σχέση με την παιδεία. Είναι άλλη μια τακτική εφαρμόσιμη στην Ελλάδα. Και παρόλα αυτά, το αποτέλεσμα που έρχεται κάθε φορά είναι όλο και χειρότερο. Τι μπορεί να κάνει ένας 15χρονος μαθητής στην Ελλάδα με όσα μαθαίνει στο σχολείο? Μπορεί να διαβάσει και να κατανοήσει ένα σύνθετο κείμενο, να λύσει ένα μαθηματικό πρόβλημα, να εξηγήσει ένα επιστημονικό φαινόμενο ή τουλάχιστον να αξιολογήσει αν μια πληροφορία είναι αξιόπιστη. Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού PISA 2025 δείχνουν ότι για ένα μεγάλο μέρος των μαθητών η απάντηση παραμένει ανησυχητικά αβεβαιή. Σχεδόν ένας στους δύο 15χρονους δεν φτάνει ούτε στο βασικό επίπεδο μαθηματικής επάρκειας. Διαβάζουμε πάλι την πρόταση αυτή, γιατί είναι πραγματικά συγκλονιστική. Ένας στους δύο 15χρονους δεν φτάνει ούτε στο βασικό επίπεδο μαθηματικής επάρκειας. Ενώ στις φυσικές επιστήμες και στην κατανόηση κειμένου τα ποσοστά δεν ξεπέρνουν το 59% και το 56%. Ακόμα χειρότερα. Την ίδια ώρα, οι μαθητές που φτάνουν στις υψηλότερες βαθμολογίες είναι ελάχιστοι. Δεν είναι όμως μόνο οι αριθμοί των εξετάσεων. Οι ίδιοι οι μαθητές περιγράφουν ένα σχολείο με ελλείψεις εκπαιδευτικών και υποδομών, θόρυβο και δυσκολία συγκέντρωσης, bullying, αλλά και μια ολοένα πιο σύνθετη σχέση με την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη. Οι 15χρονοι μαθητές της χώρας εξακολουθούν να βρίσκονται κάτω από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ και στα τρία βασικά γνωστικά αντικείμενα: φυσικές επιστήμες, μαθηματικά και κατανόηση κειμένου. Ενώ χαμηλότερη είναι η επίδοση και στη νέα δοκιμασία υπολογιστικής επίλυσης προβλημάτων. Στην έρευνα συμμετείχαν περισσότεροι από 760.000 μαθητές από 91 χώρες. Στην Ελλάδα εξετάστηκαν 6.858 μαθητές σε 229 σχολεία, αντιπροσωπεύοντας περίπου 101.800 15χρονους, δηλαδή περίπου το 95% του συνολικού πληθυσμού της συγκεκριμένης ηλικίας. Να πούμε ότι η εξέταση αυτή είναι μια διεθνής εξέταση, δεν αποτελεί διαγωνισμό που κάποιος κερδίζει ή χάνει κάτι. Γίνεται ανατακτά διαστήματα σε 15χρονους μαθητές σε χώρες που συμμετέχουν, με τα ίδια ακριβώς εργαλεία στη γλώσσα της κάθε χώρας. Είναι ένα εργαλείο του ΟΣΑ, ένα επίσημο εργαλείο που παραδίδεται μετά στις κυβερνήσεις αλλά και στον λαό κάθε χώρας, δημοσιεύεται επίσημα και όλα αυτά τα στοιχεία δίνονται με σκοπό να αντιμετωπιστούν τα πιθανά προβλήματα που μπορεί να καταγραφούν. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα στην Ελλάδα. Οι 15χρονοι λοιπόν μαθητές δεν μπορούν ούτε να καταλάβουν τι διαβάζουν, ούτε να κατανοήσουν καλά τις φυσικές επιστήμες, ούτε να επιλύσουν μαθηματικά προβλήματα, αλλά έχουν και δυσκολία στην υπολογιστική επίλυση των προβλημάτων. Δηλαδή, όταν ο ένας στους δύο μαθητές δεν τα καταφέρνει, αυτό δεν θα πρέπει να μας αφήσει
έλειψε ησυχία και ηρεμία, γιατί πριν λίγα χρόνια δεν ήταν έτσι και κάθε χρόνο που περνάει γίνονται και χειρότερα. Στις φυσικές επιστήμες, διαβάζουμε στην έκθεση, η Ελλάδα συγκεντρώνει 434 μονάδες, έναντι περίπου 485 στον μέσο όρο του ΩΣΑ. Στα μαθηματικά η ελληνική επίδοση βρίσκεται στις 424 μονάδες, στην κατανόηση κειμένου 423. Η νέα διάσταση της έρευνας, η υπολογιστική επίλυση προβλημάτων, δίνει στην Ελλάδα 461 μονάδες, επίσης κάτω από το μέσο όρο του ΩΣΑ. Οι βαθμολογίες προκύπτουν από το διάγραμμα σύγκρισης της έκθεσης του ΩΣΑ. Στις φυσικές επιστήμες, για παράδειγμα, οι κορυφαίες επιδόσεις καταγράφονται σε ασιατικά εκπαιδευτικά συστήματα, με την Κίνα, τη Σιγκαπούρη, την Ιαπωνία και την Κορέα να βρίσκονται πολύ ψηλότερα από την Ελλάδα. Αντίστοιχη εικόνα υπάρχει στα μαθηματικά και στην ανάγνωση, όπου τα ασιατικά εκπαιδευτικά συστήματα κυριαρχούν στις πρώτες θέσεις. Χαρακτηριστική είναι η σύγκριση με τη Σιγκαπούρη, η οποία έχει ήδη αναδειχθεί σε κορυφαία δύναμη και στον προηγούμενο κύκλο του PISA, με 575 μονάδες στα μαθηματικά, 543 στην ανάγνωση, 561 στις φυσικές επιστήμες.

διαβάζουμε στοιχεία από την έκθεση PISA του 2025 που δημοσιεύθηκαν μόλις πριν από λίγες ημέρες. Η απόσταση της Ελλάδας δεν αφορά μόνο τους παγκόσμιους πρωταθλητές. Στις φυσικές επιστήμες, για παράδειγμα, η Ελλάδα βρίσκεται αισθητά χαμηλότερα και από τα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα όπως η Εστονία. Ενώ στις τρεις βασικές δεξιότητες βρίσκεται κάτω και από χώρες που βρίσκονται πολύ πιο κοντά στην Ελλάδα, ως προς το εκπαιδευτικό και κοινωνικό τους περιβάλλον. Ίσως πιο σημαντικό από τον μέσο όρο είναι το πόσοι μαθητές δεν καταφέρουν να φτάσουν ούτε στο βασικό επίπεδο επάρκειας. Στις φυσικές επιστήμες, μόλις 59% των Ελλήνων μαθητών φτάνουν τουλάχιστον στο επίπεδο 2, εναντί 74% που είναι ο μέσος όρος του ΩΣΑ. Στα μαθηματικά, το ποσοστό πέφτει στο 50%, εναντί 65% στον ΩΣΑ, ενώ στην ανάγνωση βρίσκεται στο 56%, εναντί 69%. Με άλλα λόγια, περίπου ένας στους 2 15χρονους στην Ελλάδα δεν φτάνει στο βασικό επίπεδο μαθηματικής επάρκειας, με την εικόνα να μην αφορά μόνο μία μεμονωμένη χρονιά. Σε σχέση με το 2015, το ποσοστό των μαθητών, ξεκινούμε τώρα τις εκθέσεις PISA που γίνανε αυτά τα χρόνια, έτσι, ακριβώς ίδιο σύστημα, ακριβώς ίδια αξιολόγηση, πάντοτε για τους 15χρονους. Σε σχέση λοιπόν με το 2015, το ποσοστό των μαθητών χαμηλών επιδόσεων αυξήθηκε κατά 14 ποσοστιαίες μονάδες στα μαθηματικά, 17 στην ανάγνωση και 8 στις φυσικές επιστήμες. Έχουμε λοιπόν αύξηση χαμηλών επιδόσεων στη χώρα μας. Από το 2015 μέχρι το 2025, μέσα σε μια δεκαετία, έχουμε πολύ μεγάλη αύξηση των χαμηλών επιδόσεων. Παράλληλα, ενώ οι επιδόσεις του 2025 στα μαθηματικά και στις φυσικές επιστήμες είναι περίπου στα ίδια επίπεδα με το 2022, παραμένουν χαμηλότερες από εκείνες του 2018 και όλων των προηγούμενων κύκλων. Στην ανάγνωση, μάλιστα, η επίδοση υποχώρησε περαιτέρω σε σχέση με το 2022. Να πούμε ότι η έκθεση PISA γίνεται κάθε 3 χρόνια με τον τρόπο που περιγράψαμε νωρίτερα. Έχουμε λοιπόν πτώση αρκετά σημαντική και παρόλα αυτά πανηγυρίζουν οι υπεύθυνοι ότι τα πράγματα πάνε καλά. Πανηγυρίζουν ότι έχουν λύσει τα θέματα, πανηγυρίζουν ότι φτιάξανε καινούργια βιβλία, πανηγυρίζουν ότι δίνουν πολλά βιβλία για να επιλέξει ο εκπαιδευτικός ποιο βιβλίο θέλει. Θα πούμε ένα μικρό σχόλιο σε αυτό για να δείτε το παράδοξο του θέματος. Γενικά πανηγυρίζουν. Θα μου πείτε, γενικά ζουν σε δικό τους κόσμο, σωστό. Στην άλλη άκρη τώρα της κλίμακας, το πρόβλημα είναι εξίσου εμφανές. Η Ελλάδα έχει πολύ μικρότερο ποσοστό μαθητών που φτάνουν στις υψηλότερες βαθμίδες. Μόλις 1% των μαθητών είναι κορυφαίοι στις φυσικές επιστήμες, δηλαδή βρίσκονται στα επίπεδα 5 ή 6. 7% είναι ο μέσος όρος του ΩΣΑ. Στα μαθηματικά το αντίστοιχο ποσοστό είναι 2%, με 8% να είναι ο μέσος όρος. Ενώ στην ανάγνωση, μόλις 1% φτάνει στο επίπεδο 5 ή υψηλότερα. 6% ο μέσος όρος. Η εικόνα επιμένως δεν είναι μόνο ότι οι Έλληνες μαθητές έχουν χαμηλότερο μέσο όρο, είναι ότι το ελληνικό σχολείο δυσκολεύεται να περιορίσει τον αριθμό των μαθητών που μένουν πίσω και να δημιουργήσει μεγαλύτερη δεξαμενή μαθητών πολύ υψηλών επιδόσεων. Ο διαγωνισμός PISA καταγράφει παράλληλα τη σχέση της επίδοσης με το κοινωνικο-οικονομικό υπόβαθρο. Στην Ελλάδα, οι μαθητές που βρίσκονται στο ανώτερο 25% της κοινωνικο-οικονομικής κλίμακας ξεπερνούν τους μαθητές του κατώτερου 25% κατά 76 μονάδες στις φυσικές επιστήμες. Η διαφορά είναι μικρότερη από τον μέσο όρο του ΩΣΑ που φτάνει στις 85. Δεν πάβει όμως να είναι ιδιαίτερα σημαντική. Ακόμη πιο ενδιαφέρον είναι ότι η ανισότητα αυτή δεν περιορίστηκε την τελευταία δεκαετία. Μεταξύ 2015 και 2025 η απόσταση μεταξύ των κοινωνικο-οικονομικά ευνοημένων και μη μαθητών παρέμεινε ουσιαστικά σταθερή στην Ελλάδα. Ενώ αυτό ως μέσος όρος στον ΩΣΑ μειώθηκε, σε μας αυτή η κοινωνικο-οικονομική διαφορά παραμένει σταθερή για μια δεκαετία και αυτό είναι σημάδι της κατάστασης που επικρατεί. Παράλληλα, το κοινωνικο-οικονομικό υπόβαθρο εξηγεί περίπου το 10% της διακύμανσης των επιδόσεων στις φυσικές επιστήμες. Υπάρχει πάντως και μια ομάδα μαθητών που διαψεύδει εν μέρη την σύνδεση κοινωνικής προέλευσης και επίδοσης. Το 12% των οικονομικά και κοινωνικά μη ευνοημένων μαθητών καταφέρνει να βρίσκεται στο ανώτερο τέταρτο των επιδόσεων στις φυσικές επιστήμες στη χώρα μας. Το πρόβλημα είναι μεγάλο και δεν σταματά στην επίδοση.
Οι απαντήσεις των ίδιων των μαθητών δείχνουν ότι η σχέση τους με το σχολείο μεταβάλλεται. Λέμε πολλά νούμερα, αλλά είναι καταλυτικά τα νούμερα για όσα συμβαίνουν, φίλες και φίλοι ακροατές. Ζητούμε την κατανόησή σας, γιατί όντως ο ραδιοφόνο είναι αρκετά κουραστικά όλα αυτά τα νούμερα που ακούγονται, και πολύ δε περισσότερο επειδή η ακρόαση του ραδιοφόνου γίνεται παράλληλα με οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα. Όμως ας μας κινητοποιήσει λιγάκι αυτό, να ψάξουμε την κατάσταση και να την πάρουμε στα χέρια μας, γιατί όσο τα φέρουμε στα χέρια άλλων σωτήρων, σωθήκαμε. Το 68% λοιπόν της 100 των μαθητών στην Ελλάδα δηλώνει ότι έχει περιέργεια για πολλά διαφορετικά πράγματα. Ποσοστό χαμηλότερο από το 73% που είναι ο μέσος όρος των υπόλοιπων χωρών. Την ίδια στιγμή το 63% λέει ότι καταβάλει επιπλέον προσπάθεια όταν μια εργασία γίνεται δύσκολη. 27% των μαθητών θεωρεί ότι το σχολείο αποτελεί χάσιμο χρόνο. Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι ότι από το 2022 έως το 2025 η περιέργεια για νέα πράγματα μειώθηκε κατά 11,2 μονάδες. Και η διάθεση για επιπλέον προσπάθεια, όταν μια εργασία δυσκολεύεται, κατά 5 μονάδες. Δηλαδή, τα νέα παιδιά εγκαταλείπουν τις μάχες που καλά-καλά δεν έχουν δώσει. Ένα από τα πιο καθαρά μηνύματα της έρευνας αφορά τις συνθήκες μέσα στις οποίες γίνεται το μάθημα. Ακούνε άραγε οι υπεύθυνοι, διαβάζουν σωστά τις εκθέσεις ή τις παρουσιάζουν νύχτα μέρα μέρα νύχτα κατά την δική τους πολιτική πάντοτε στόχευση. Το 46% των μαθητών στην Ελλάδα φυτά σε σχολεία όπου οι διευθυντές δηλώνουν ότι η έλλειψη εκπαιδευτικών εμποδίζει τουλάχιστον σε κάποιο βαθμό τη διδασκαλία. Ο μέσος όρος του ΟΑΣΑ είναι 39%. Πολύ μεγαλύτερη είναι η απόσταση στο βοηθητικό προσωπικό. Ανάλογη εικόνα υπάρχει στις υποδομές. Το 39% των μαθητών φυτά σε σχολεία όπου η έλλειψη εκπαιδευτικού υλικού επηρεάζει τη διδασκαλία. Ενώ το 47% βρίσκεται σε σχολεία όπου οι διευθυντές αναφέρουν προβλήματα στις κτηριακές και υλικοτεχνικές υποδομές. Και μέσα στην τάξη, ωστόσο, η εικόνα δεν είναι καλύτερη. Μόλις το 49% των μαθητών, ένα στους δύο δηλαδή, λέει ότι ο εκπαιδευτικός δείχνει ενδιαφέρον για τη μάθηση κάθε μαθητή στα περισσότερα μαθήματα φυσικών επιστημών, ενώ το ποσοστό αυτό αγγίζει το 69% στον ΟΣΑ. 20% παραπάνω. Παράλληλα, 37% δηλώνει ότι δεν μπορεί να εργαστεί σωστά στα περισσότερα ή και σε όλα τα μαθήματα. 37% είναι σχεδόν 4 στους 10 μαθητές, δεν μπορούν να εργαστούν σωστά στα περισσότερα ή σε όλα τα μαθήματα. Η τεχνολογία έχει πλέον μπει για τα καλά στο σχολείο, όχι όμως πάντα με τον τρόπο που θα περίμενε κανείς. Οι Έλληνες μαθητές χρησιμοποιούν ψηφιακές συσκευές κατά μέσο όρο 1,1 ώρα την ημέρα. Για μαθησιακές δραστηριότητες στο σχολείο, την ίδια στιγμή αφιερώνουν περίπου 1,2 ώρες την ημέρα σε μη μαθησιακή χρήση, όπως η ψυχαγωγία. Το 33% αναφέρει ότι οι συμμαθητές τους αποσπώνται συχνά από τις ψηφιακές συσκευές κατά τη διάρκεια των μαθημάτων φυσικών επιστημών. Και η διαφορά στην επίδοση είναι εντυπωσιακή. Οι μαθητές που αναφέρουν ψηφιακή διάσπαση στην τάξη έχουν στην Ελλάδα κατά μέσο όρο 30 μονάδες χαμηλότερη επίδοση στις φυσικές επιστήμες. Την ίδια στιγμή, το 98% των μαθητών στην Ελλάδα φυτά σε σχολεία όπου απαγορεύεται η χρήση κινητών στους χώρους του σχολείου. Όσο για την τεχνητή νοημοσύνη, το 34% των Ελλήνων μαθητών δηλώνει ότι χρησιμοποιεί AI chatbots τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα για να βοηθηθεί στη μάθηση. Η χρήση αφορά μεταξύ άλλων την προκατακριτική έρευνα για ένα θέμα, την περίληψη κειμένων και τη συγγραφή εργασιών. Όταν λοιπόν τα φωτογραφίζουμε και ζητάμε από τις μηχανές της τεχνητής νοημοσύνης να μας βγάλουν περίληψη, να μας απαντήσουν σε ερωτήσεις, και εμείς απλά αντιγράφουμε και αντιγράφουμε παθητικά ένα κείμενο από την οθόνη στο χαρτί, είναι πολύ πιθανόν ακόμα και αυτό που αντιγράφουμε να μην έχουμε καταλάβει ούτε λέξη. Τα αποτελέσματα καταγράφουν και μια σημαντική αύξηση των απουσιών και της καθυστέρησης. 31% των μαθητών δήλωσε ότι έχει χάσει τουλάχιστον μια ημέρα σχολείου μέσα στις 2 εβδομάδες πριν από την εξέταση της PISA, και το 49% είχε χάσει τουλάχιστον ένα μάθημα, ενώ το 62% είχε φτάσει καθυστερημένα στο σχολείο.
Όλα αυτά αποδεικνύουν ότι υπάρχει μια απίστευτη ελαστικότητα από το ίδιο το σύστημα, από τη μια πλευρά, από τους γονείς, που είναι τεράστια η ευθύνη τους, ώστε το παιδί να καταλάβει τι πρέπει να κάνει. Δεν ενδιαφέρονται, δεν είναι εκεί, δεν καταλαβαίνουν ότι το παιδί αργεί να πάει στο σχολείο και για ποιο λόγο αργεί, ή δεν ξυπνάει, ή χάνει κάποια ώρα. Παράλληλα, 22% των μαθητών στην Ελλάδα αναφέρει ότι έχει πέσει θύμα κάποιας μορφής bullying τουλάχιστον μερικές φορές τον μήνα. Στην περίπτωση του cyberbullying, του εκφοβισμού μέσω του διαδικτύου δηλαδή, το 3% αναφέρει ότι έχει δει προσβλητικές πληροφορίες για τον ίδιο να δημοσιεύονται online χωρίς τη συγκατάθεσή του. Οι συγκεκριμένοι μαθητές είχαν κατά μέσο όρο 53 μονάδες χαμηλότερη επίδοση στις φυσικές επιστήμες. Το λέμε ως στατιστικό στοιχείο. Η τελευταία αντίφαση έρχεται από το περιβάλλον. Μόλις 54% των Ελλήνων μαθητών φτάνει στο βασικό επίπεδο επάρκειας στην περιβαλλοντική επιστήμη. Δηλαδή πάλι ένα στους δύο. Την ίδια στιγμή όμως οι μαθητές δηλώνουν ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι. 82% πιστεύει ότι μπορεί να έχει θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον. 84% θεωρεί ότι η συλλογική δράση μπορεί να αντιμετωπίσει περιβαλλοντικά προβλήματα. Και το ποσοστό όσων ενδιαφέρονται να συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος μέσα από τη μελλοντική τους εργασία είναι μόλις 48%. Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού PISA 2025 δεν περιγράφουν απλώς μια χώρα που βρίσκεται χαμηλά σε έναν διεθνή πίνακα. Περιγράφουν ένα εκπαιδευτικό σύστημα όπου οι βασικές δεξιότητες παραμένουν αδύναμες. Οι μαθητές χαμηλών επιδόσεων αυξάνονται. Οι κορυφαίες επιδόσεις είναι περιορισμένες και οι κοινωνικές ανισότητες επιμένουν. Ταυτόχρονα δείχνουν ένα σχολείο με ελλείψεις προσωπικού και υποδομών, προβλήματα πειθαρχίας και συγκέντρωσης, αυξημένες απουσίες και bullying, αλλά και μαθητές που παρά τις δυσκολίες διατηρούν σε σημαντικό βαθμό την πεποίθηση ότι μπορούν να βελτιωθούν μέσα από την προσπάθεια. Και εδώ είναι ακριβώς και η ελπίδα που υπάρχει, ο σπόρος που θα πρέπει να τον φροντίσουμε κατάλληλα για να έρθουν οι καρποί του αργότερα. Το κρίσιμο ερώτημα, επομένως, δεν είναι μόνο γιατί η Ελλάδα βρίσκεται κάτω από τον μέσο όρο του ΟΣΑ. Είναι γιατί 25 χρόνια μετά την πρώτη συμμετοχή της χώρας μας στον διαγωνισμό PISA, οι ίδιες αδυναμίες εξακολουθούν να εμφανίζονται ξανά και ξανά. Και τι πρέπει να αλλάξει, ώστε η επόμενη γενιά μαθητών να μην χρειάζεται απλώς να προσαρμοστεί σε ένα σχολείο με προβλήματα, αλλά να μπορεί πραγματικά να μάθει μέσα σε αυτό. Ερωτήματα που ψάχνουν απαντήσεις και που σίγουρα δεν θα μας τις δώσει ούτε η τεχνητή νοημοσύνη, ούτε οποιαδήποτε άλλη μηχανή αναζήτησης, ούτε κάποιο άλλο πρόγραμμα στο οποίο αφιερώνουμε πολύτιμο χρόνο, τον οποίο στερούμε από την πολύτιμη ζωή μας. Πρόγραμμα και εφαρμογή διαδικτυακή. Τα πράγματα είναι, έτσι όπως μας τα περιέγραψε η έκθεση, όχι ιδιαίτερα παρήγορα, έτσι να το πούμε και εμείς κομψά, και είναι κρίμα που οι καθήλυν αρμόδιοι κοιμούνται. Αν μου πείτε, αν ο καθένας το μόνο που τον νοιάζει είναι στις επερχόμενες εκλογές, όποτε αυτές είναι, να μπορέσει να επανεκλεγεί για να κρατήσει τα κεκτημένα, τι να αναζητήσουμε κάτι περισσότερο μετά και τι να πούμε. Όταν βλέπουμε δυστυχώς την κατάσταση να παραμορφώνεται, έχουμε και εμείς μερίδιο ευθύνη σε αυτό. Οι επιλογές είναι στα χέρια μας, αλλά μην ξεχνάμε ότι για χρόνια κάνουμε λάθος επιλογές. Εμείς λοιπόν εδώ, διαβάζοντας όλα αυτά τα στοιχεία, δεν μπορούμε να αισθανθούμε ούτε παρήγορα ούτε ήσυχα, γιατί μέσα σε αυτή τη χώρα ζούμε και αυτά τα προβλήματα αντιμετωπίζουμε. Και επειδή το λέμε, το πιστεύουμε, το τονίζουμε, δεν μπορούμε να κρατηθούμε από κανέναν άλλο επίγειο και αυτόκλητο σωτήρα. Φίλες και φίλοι ακροατές, πριν κάνουμε για μία ακόμα φορά λανθασμένες επιλογές στον τρόπο που επιλέγουμε ποιους θα μας διοικούν και ποιους θα αποφασίζουν για το δικό μας μέλλον και το μέλλον των παιδιών μας, ας κοιτάξουμε ψηλά στον ουρανό, ας σηκώσουμε τα χέρια και ας κάνουμε την προσευχή μας. Δεν είναι αργά. Αλλά δεν έχουμε και τίποτα άλλο που μπορούμε να κάνουμε ουσιαστικό. Ας ξεκινήσουμε από αυτό και τότε πραγματικά τα πάντα μπορούν να αλλάξουν.

Κατάσταση Πίζα 2025, μετά τη γλώσσα που κακοποιούμε, τη γλώσσα που δεν μαθαίνουμε, τα κείμενα που δεν κατανοούμε, και βάζουμε τον εαυτό μας μέσα σε αυτό το πρόβλημα, γιατί τα νέα παιδιά, η νέα γενιά, είναι κομμάτι, είναι σάρκα του λαού μας και δεν πρέπει να θεωρούμε ότι είναι κάτι διαφορετικό από εμάς. Ίσα ίσα, επειδή εμείς έχουμε την ευθύνη για όλα όσα γίνονται, πρέπει να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα ως κατά δικό μας, όχι ένα πρόβλημα που υπάρχει κάπου στη χώρα μας. Μετά από όλα αυτά λοιπόν, βλέπουμε τους τελευταίους μήνες τις περίφημες προσπάθειες τις κυβερνητικές για ταυτότητες, ψηφιακές ταυτότητες, ψηφιακό αποκλεισμό των νέων παιδιών, των μικρότερων παιδιών από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και άλλες τρέλες που μας λένε, με τα δικά τους υποχθόνια σχέδια, αυτό είναι αλήθεια, δεν μπορεί πια να το αμφισβητήσει κανένας, καμία αμφιβολία δεν υπάρχει περί τούτου. Δείτε όμως τώρα τι συμβαίνει, μια άλλη πραγματικότητα, από τα ίδια νέα παιδιά που δεν μπορούν να κατανοήσουν το κείμενο, που δεν μπορούν να ξεπεράσουν τις μαθηματικές πράξεις σωστά, που δεν μπορούν να αντιληφθούν τον φυσικό κόσμο και τις φυσικές επιστήμες. Δείτε όμως αυτά τα νέα παιδιά που περνάνε πολλές ώρες μέσα σε ένα άλλο ψηφιακό κόσμο, τον οποίο απλόχερα χάρισαν οι γονείς με την πρόσβαση στο διαδίκτυο και τα κινητά τηλέφωνα. Φτιάξε και εσύ μια ταυτότητα, μη χαλάς την παρέα. Φτιάξε και εσύ μια ταυτότητα. Τι σημαίνει αυτό? Ο 17χρονος Πέτρος το πήρε απόφαση. Κάθισε λίγο παράμερα, κατέβασε την εφαρμογή και έφτιαξε ένα αντίγραφο ταυτότητας, αλλάζοντας την ημερομηνία γέννησης. Φοβόμουν λίγο, αλλά ήθελα πολύ να μπω μέσα με τους άλλους. Τελικά στην είσοδο έριξαν μια ματιά και με άφησαν να περάσω. Έχω χρησιμοποιήσει αυτή την ταυτότητα 2-3 φορές από τότε. Διηγείται. Στους γονείς του δεν έχει πει την αλήθεια. Τους λέω ότι μπαίνουμε όλοι μαζί και δεν μας δίνουν σημασία. Αν ήξεραν για την fake ταυτότητα θα φρίκαραν, λέει ο ίδιος. Η αυστηροποίηση του θεσμικού πλαισίου και η απαγόρευση της πώλησης ή διαθέσεως αλκοολούχων ποτών και προϊόντων καπνού σε άτομα κάτω των 18 ετών. Δείτε τώρα λοιπόν τι έκανε αυτή η απαγόρευση, που ήρθε ξαφνικά να εφαρμοστεί καθολικά και απόλυτα, χωρίς παιδεία βέβαια, χωρίς προετοιμασία, χωρίς λαό που σκέφτεται και παιδιά που κατανοούν. Τι έκανε λοιπόν αυτό? Άτομα κάτω των 18 ετών κινητοποιήθηκαν και με την επινοητικότητα που έχουν οι ενήλικοι αναζήτησαν τρόπους να παρακάμψουν την νομιμότητα και να προσφέρουν κάποιοι επιτίδη στα νέα παιδιά λύσεις με το αζημίωτο φυσικά. Η δημιουργία ψεύτικων ψηφιακών ταυτοτήτων με πειραγμένη ημερομηνία γέννησης έγινε πολύ διαδεδομένη τακτική ανάμεσα στους ανηλίκους, έτσι ώστε να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αλκοόλ και προϊόντα καπνού. Έχουμε λοιπόν από τη μία ένα νομικό πλαίσιο που εφαρμόστηκε πολύ αυστηρό, κάτω των 18 δεν πωλείται αλκοόλ. Ναι, δεν το έχουμε δει πουθενά να γίνεται, η αλήθεια είναι, ούτε στον δρόμο, στα μαγαζιά, ούτε στα περίπτερα, σπάνια τηρείται. Ούτε προϊόντα καπνού. Αλλά παρόλα αυτά η διαφήμιση καλά κρατεί. Τα παιδιά λοιπόν, τα νέα παιδιά, βρήκαν τρόπο, παραποίησαν τα στοιχεία. Ο μόνος αξιόπιστος τρόπος επαλήθευσης της ταυτότητας και κατά συνέπεια της ηλικίας των νέων είναι το σκανάρισμα του QR code μέσω της εφαρμογής gov.gr wallet, και αυτό τονίζει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Τι θα μπορούσε να μας πει? Όμως, ο έλεγχος που πραγματοποιείται στην είσοδο είναι πολλές φορές γρήγορος έως και εντελώς τυπικός. Οπότε, η επίδειξη ενός εγγράφου που φαίνεται σαν επίσημο αρκεί. Αυτό το κατάλαβαν καλά τα παιδιά. Οι εργαζόμενοι σε κέντρα διασκέδασης, μπαρ και εκδηλώσεις τονίζουν πως κάνουν ό,τι μπορούν, αλλά δεν έχουν τη δυνατότητα να υποκαταστήσουν την αστυνομία. Στις επιχειρήσεις της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων, με την κωδική ονομασία Νυχτερινός Ποιμήν, ελέγχεται η ηλικία των θαμώνων εντός των κέντρων διασκέδασης. Έχει παρατηρηθεί ότι πολλές φορές παιδιά ξεφεύγουν από τον έλεγχο, τονίζουν αστυνομικές πηγές. Μέσα στο καλοκαίρι πραγματοποιήθηκαν τουλάχιστον 20 συλλήψεις ιδιοκτητών ή υπεύθυνων καταστημάτων για πώληση αλκοόλ σε ανηλίκους.
Το Wallet Smith είναι μια πολύ δημοφιλής εφαρμογή για τη δημιουργία και επεξεργασία ψηφιακών καρτών τύπου Wallet Pass, δηλαδή αρχείων τα οποία μοιάζουν με τις κάρτες που αποθηκεύονται στο Apple Wallet ή σε αντίστοιχα ψηφιακά πορτοφόλια. Μπορείς, για παράδειγμα, να σχεδιάσεις ένα pass με όνομα, φωτογραφία, ημερομηνίες, barcode, QR code και άλλα πεδία και να το αποθηκεύσεις ώστε να το έχεις πρόχειρο. Φυσικά, δεν μετατρέπει μια τέτοια κάρτα σε επίσημο δημόσιο έγγραφο, αλλά οπτικά είναι ένα πιστό αντίγραφο που μοιάζει με ταυτότητα ή άλλο πιστοποιητικό. Η συγκεκριμένη εφαρμογή έχει χρέωση. Υπάρχουν όμως πολλές άλλες λύσεις. Ο Σπύρος σε λίγους μήνες θα κλείσει τα 15. Είναι σχετικά ψηλός, αλλά η εμφάνισή του δεν παραπέμπει σε ενήλικο. Στο κινητό του υπάρχει μια εκδοχή ψεύτικης ταυτότητας που έχει φτιάξει μέσω Photoshop, αλλάζοντας το όνομά του και την ημερομηνία γέννησης. Το έγγραφο έχει όλα τα διακριτικά του gov.gr. Το έχει περάσει στα notes, εξηγεί, και το δείχνει σε περίπτερα και mini market για να αγοράσει αλκοόλ και προϊόντα καπνού. Σε πιστεύουν, είναι η ερώτηση. Μερικές φορές περνάει, μερικές φορές όχι. Εξαρτάται από το μέρος, λέει. Ας πούμε στο μοναστηράκι εύκολα. Σε άλλες περιοχές δεν δίνουν σημασία. Αν ξέρεις πού να ψάξεις, είναι εύκολο, προσθέτει ο Κώστας, που εδώ και δύο μήνες ξεμπέρδεψε εντός εισαγωγικών με τον Μπελά, επίσης στα εισαγωγικά, της ανηλικότητας. Δεν είναι καθόλου δύσκολο να φτιάξεις ένα έγγραφο που να μοιάζει ακριβώς με ψηφιακή ταυτότητα, με άλλα στοιχεία. Υπάρχουν εφαρμογές και μπορείς να το κάνεις και μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Αν θέλεις κάτι πιο επαγγελματικό, υπάρχουν άτομα να το κάνουν με κάποιο αντίτιμο, εξηγεί. Η Ελένη, που έχει κλείσει τα 16, είναι ξεκάθαρη. Όλα γίνονται αν ξέρεις κάποιον που ξέρει κάποιον. Ο Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ξεκαθαρίζει ότι δεν αρκεί αυτός που ελέγχει την ταυτότητα να δει μια εικόνα. Χρειάζεται να κάνει τον έλεγχο μέσα από την εφαρμογή έλεγχος εγγράφου του gov.gr Wallet. Μάλιστα, κάθε πολίτης μπορεί να χρησιμοποιεί τη συγκεκριμένη εφαρμογή. Στην πράξη όμως, αυτό πολλές φορές δεν συμβαίνει, εξηγεί ο Κώστας, ειδικά στην επαρχία. Σε μαγαζί στους Αγίους Θεοδόρους φέτος το καλοκαίρι ήταν μια παρέα από εφήβους που κάθονταν σε ένα τραπέζι. Όταν παρήγγειλαν μπύρες, ο σερβιτόρος τους είπε γελώντας: «Φαντάζομαι ότι έχετε όλοι ταυτότητες». Σε κάθε περίπτωση υπάρχει πάντα η λύση του περιπτέρου, όπου συνήθως δεν πολλοί τσεκάρουν. Ο Σπύρος λέει ότι συνήθως στέλνουμε στο περίπτερο τον πιο ψηλό. Η μαμά της Ελένης ανακάλυψε ότι η κόρη της πίνει αλκοόλ όταν είδε φωτογραφίες της και βίντεο στα social media από μαγαζί, στις οποίες ήταν ολοφάνερα υπό την επίρρεια ενοπνεύματος. Πώς μπήκε? Χρησιμοποίησε την ταυτότητα της κολλητής της, που είχε κλείσει τα 18, όπως τελικά αποκάλυψε η ίδια. Πηγές της αστυνομίας τονίζουν ότι οι έλεγχοι γίνονται κυρίως σε μέρη όπου συχνάζουν έφηβοι. Ξέρουμε ότι πηγαίνουν στο Μπουρνάζι ή στον Γκάζι. Είναι σημεία στα οποία υπάρχουν πολλά μαγαζιά και μπορείς να φτάσεις με μετρό. Το καλοκαίρι πάλι ξέρουμε ότι πηγαίνουν παραλιακοί, εξηγούν. Άλλες φορές υπάρχουν καταγγελίες. Πηγαίνουμε, βγάζουμε τα παιδιά έξω, τα πηγαίνουμε στην έδρα της υπηρεσίας και ειδοποιούμε τους γονείς τους να έρθουν. Γιατί δεν μπορείς να αφήσεις τα παιδιά στο δρόμο μέσα στη νύχτα, εξηγούν. Πολλές φορές η αστυνομία ειδοποιείται όταν υπάρχει κλίση από το ΕΚΑΒ. Τότε είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, καταλήγουν. Ο Δημήτρης Ζάπας, πρόεδρος της Ένωσης Bartenders Ελλάδος, μας λέει ότι όταν κάποιος του φανεί ανήλικος, ζητάει πάντα φυσική ταυτότητα. Ζήτησε από κάποιον που αποδείχθη ότι ήταν 25, λέει. Και η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη, ειδικά στις υπαίθριες εκδηλώσεις, όπου υπάρχει πολλής κόσμος. Παραδέχεται. Με τα παιδιά είναι πολύ δύσκολος ο χειρισμός. Ένας έφηβος θέλει να παραγγείλει ποτό για να μην τον κοροϊδεύει η παρέα. Οπότε πρέπει εσύ να το απαγορεύσεις. Από την άλλη, σε όλες τις δουλειές υπάρχουν αυτοί που δεν τους νοιάζει. Νομίζω ότι η λύση είναι να γίνουν πολύ πιο αυστηρές οι κυρώσεις για τα μαγαζιά. Τώρα κλείνουν για λίγες ημέρες και μετά ανοίγουν πάλι. Οπότε το κέρδος είναι μεγαλύτερο από το όποιο κόστος, καταλήγει. Αυτή είναι μια άλλη λοιπόν πραγματικότητα που δείχνει ότι τα νέα παιδιά βρίσκουν τρόπους για να παρακάμψουν τις απαγορεύσεις. Ήδη με μεγάλη επιτυχία
καταφέρουν να κάνουν πλαστές ψηφιακές ταυτότητες. Όχι, γιατί μας έχουν πρίξει με τις ψηφιακές ταυτότητες και ότι είναι θέμα ασφαλείας και ότι οι παλιές ταυτότητες δεν ήταν ασφαλείς, ενώ τώρα είναι τελείως ασφαλείς. Τα παιδιά λοιπόν, όπως και οποιοδήποτε στη χώρα που ζούμε, καταφέρνει να βρίσκει λύσεις, ειδικά όταν πρέπει να παρακάμψει τις υποτιθέμενες αυστηρές νομοθετικές παρεμβάσεις που υπάρχουν. Αυτό όμως δείχνει ότι ενώ χάνουμε το παιχνίδι από τη μία πλευρά και μένουμε πίσω μαθησιακά, ενώ δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι διαβάζουμε και τι γράφουμε, το μυαλό μπορεί να βρει περίεργα μονοπάτια και λύσεις σε αδιέξοδα που μας δημιουργούνται γύρω μας, μόνο και μόνο για να ζήσει εντός εισαγωγικών στην μικρή ή μεγαλύτερη παραβατικότητά του ένα νέο παιδί που είναι της μόδας να παρακάμπτει τους κανόνες και να δημιουργεί πλαστά ψηφιακά πιστοποιητικά. Τα καταφέρουν τα παιδιά. Και οι άλλοι, αυτοί που υποτίθεται έχουν βρει τις λύσεις και τους τρόπους, μας λένε ότι θα καταφέρουν να φέρουν και την απαγόρευση των κοινωνικών δικτύων στα ανήλικα παιδιά. Δύσκολο, γιατί εκεί ακριβώς η εφευρετικότητα, η επινοητικότητα, η ανάγκη να συνεχίσουν να κάνουν αυτό που κάνουν θα δημιουργήσει άλλα προβλήματα. Σήμερα μιλάμε για προβλήματα? Όχι, μιλάμε για πραγματικότητα. Το πρόβλημα του μεγάλου είναι ότι δεν ζητάμε βοήθεια από τον Θεό, το λέμε συνέχεια. Τότε ναι, είναι προβλήματα. Τότε ζητάμε βοήθεια, είναι μια πραγματικότητα η οποία όμως την πηγαίνουμε εμείς οι ίδιοι την πραγματικότητα αυτή και την τοποθετούμε μπροστά στον Θεό. Την αποθέτουμε εκεί και ζητάμε από εκείνον τη βοήθεια. Δηλαδή είναι αυτό που δεν κάνουμε. Γι' αυτό βλέπουμε να διωγγώνονται οι δυσάρεστοι αριθμοί, οι στατιστικές, οι μελέτες και τα στοιχεία. Δεν είναι λοιπόν προβλήματα αυτά που λέμε. Είναι μια πραγματικότητα την οποία πραγματικά σκυμμένο το κεφάλι και μετανοημένη πρέπει να την εναποθέσουμε μπροστά στον Κύριό μας και να ζητήσουμε βοήθεια. Δεν είμαστε παντοδύναμοι? Όχι. Αποδεικνύεται στην πράξη καθημερινά. Περισσότερα τα λάθη παρά τα σωστά στις επιλογές μας. Καιρός λοιπόν να ζητήσουμε από το Θεό μας να μας δείξει δρόμο και διέξοδο. Και εκείνος δείχνει, πάντοτε έκανε αυτό το πράγμα σε όλους τους ανθρώπους, σε όλη την ανθρώπινη ιστορία. Είναι το τελευταίο και τελειότερο δημιούργημά του άνθρωπος. Δεν το εγκαταλείπει ο Θεός, φίλες και φίλοι ακροατές. Δεν μας εγκαταλείπει ο Θεός. Εμείς φεύγουμε σιγά σιγά από το δρόμο του και αρχίζουμε να μένουμε απόμακροι και να ψυχραινόμαστε.

λοιπόν είναι η δική μας άμυνα, αυτός είναι ο δικός μας τρόπος για να ξεπερνάμε τα προβλήματα και είναι τρόπος που ανά τους αιώνες αποδείχθηκε πραγματικά σωτήριος και αποτελεσματικός. Έχουμε αυτή την σκληρή πραγματικότητα στην Ελλάδα, τα στοιχεία είναι ανησυχητικά και έχουμε τεράστια ευθύνη εμείς οι μεγαλύτεροι για ό,τι συμβαίνει στα μικρότερα παιδιά. Κανένα παιδάκι δεν αποφάσισε να πάρει ένα κινητό μόνο του στα χέρια του, δεν το βρίσκεται έτσι κι αλλιώς. Κανένα παιδί δεν μπόρεσε να εξοικειωθεί τόσο πολύ με το διαδίκτυο, γιατί δεν θα είχε τη δυνατότητα αν κάποιος μεγαλύτερος του την έδινε την πρόσβαση την ελεύθερη στο διαδίκτυο. Κανένα παιδάκι δεν αποφάσισε ότι δεν μπορεί να διαβάσει ένα κείμενο ή δεν μπορεί να το κατανοήσει, γιατί πλέον η προσοχή του δεν μπορεί να μείνει περισσότερο από μερικά δευτερόλεπτα στην ίδια εικόνα, στην ίδια σελίδα, στις ίδιες λέξεις. Κανένα παιδί δεν αποφάσισε ξαφνικά μόνο του να βρει τρόπο για να φτιάξει πλαστές ταυτότητες για να επιτύχει τον σκοπό του. Αν εμείς οι ίδιοι του έχουμε δώσει την δυνατότητα και την πίεση μαζί με την απαγόρευση να επινοήσει κάτι παράνομο για να μπορέσει να κάνει αυτό που εκείνο θέλει. Ευθύνες μεγάλες για όλους μας, καιρός λοιπόν μετανοίας. Μην λέμε μόνο ότι υπάρχουν προβλήματα. Ο καιρός μετανοίας φέρει λύσεις. Και η μετάνοια με την προσευχή είναι πάντοτε επίκαιρες. Φίλες και φίλοι ακροατές, δεν θα πούμε κάτι περισσότερο. Τα στοιχεία μας είπαν την πραγματικότητα και εμείς με την πεποίθηση ότι ο Θεός μας είναι δίπλα μας, ισχυρός βοηθός μας, μας αγαπάει, μας στηρίζει και μένουμε στην αγκαλιά του, αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε, να τη διεκδικήσουμε και πάλι αυτή την πατρική αγκαλιά. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλημέρα.

0: μας ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραϊκή Εκκλησία. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούτης.
1: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας, ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
2: Πατήρ και διδάσκαλος. Προσέγγιση στη ζωή και το έργο του μακαριστού Μητροπολίτου Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως κυρίου Ιερεμίου. Το νέο βιβλίο του Αρχιμανδρίτου Ιακώβου Κανάκη για τον ποιμενάρχη που με τον λιτό βίο, την πραότητα και την ευγένεια έγραψε τη δική του ιστορία. Η απώλεια αυτού του προσώπου έχει χαρμολύπη, έχει χαρά, ειδικά όταν έχεις την αίσθηση ότι αυτός ο άνθρωπος βρίσκεται μεταξύ των δικαίων και προσεύχεται με παρησία για σένα και για όλους όσοι τον συναναστράφηκαν. Αρχιμανδρίτου Ιακώβου Κανάκη. Πατήρ και διδάσκαλος. Προσέγγιση στη ζωή και το έργο του μακαριστού Μητροπολίτου Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως κυρίου Ιερεμίου. Θα το βρείτε στα εκκλησιαστικά βιβλιοπωλεία.
3: Δύο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
4: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
3: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
4: Τμήματα κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
3: Τμήμα βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής.
4: Τμήμα κλασικού και σύγχρονου τραγουδιού.
3: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
4: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
3: Τμήμα μουσικοκινητικής αγωγής από 2 έως 6 ετών.
4: Τμήμα προετοιμασίας για μουσικά σχολεία και πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
3: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
4: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
3: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
4: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213 025 7007.
3: Ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για το 2027 κυκλοφορεί και είναι αφιερωμένο στους νεοφανείς Αγίους του 20ου αιώνα, τους οποίους αγιοκατέταξε η Ορθόδοξη Εκκλησία δια του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Είναι οι Άγιοι Νικηφόρος ο Λεπρός, Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, Λουκάς ο Ιατρός, Αμφιλόχιος Μακρής της Νήσου Πάτμου, Ευμένιος Αριδάκης, Γερβάσιος Παρασκευόπουλος, Παΐσιος ο Αγιορείτης, Ιωσήφ ο Ησυχαστής, Δανιήλ ο Κατουνακιώτης, Ιερώνυμος Ιμονοπετρίτης, Ιάκωβος ο Ενεβία, Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Με καλέσθητη και υψηλής ποιότητας εμφάνιση, το αφιέρωμα περιλαμβάνει κείμενα ιεραρχών, θεολόγων και άλλων συγγραφέων. Στις σελίδες του ο αναγνώστης θα βρει επίσης αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για κάθε ημέρα της εβδομάδας, αλφαβητικό εορτολόγιο και χρηστικές πληροφορίες για το πολυσχηδές ιεραποστολικό, ποιμαντικό και φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Για να προμηθευτείτε το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία, καλέστε στο 210-4122-625.
1: Ώρα Ελλάδος 11.
3: Αλλάζεις θέρμανση? Εμπιστεύσου τους καλύτερους. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις φυσικού αερίου αντλιών θερμότητας. Καλέστε μας στο 210-2470-870 για τη δωρεάν μελέτη και προσφορά μας. Gas Pipe. Μελέτες, εγκαταστάσεις, συντηρήσεις. Συμμετέχουμε σε όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα θέρμανσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870. Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Bareti 210-8069-008 και 694-078-9316.
5: Ο Σιού Εφρέμ του Κατουνακιώτου, Ευωδία Χριστού, συλλογή αποφθεγμάτων και αυτοσχέδιων προσευχών. Από την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμού και τις εκδόσεις Άθος κυκλοφορεί ένα βιβλίο ξεχωριστό. Ο Σιού Εφρέμ ο Κατουνακιώτης, ένας άνθρωπος της προσευχής, έρχεται κοντά μας σαν αληθινός πατέρας να μας δείξει πως η κάθε μικρή καθημερινή στιγμή μας μπορεί να γίνει η οδός προς το φως. Ο Σιού Εφρέμ του Κατουνακιώτου, Ευωδία Χριστού, συλλογή αποφθεγμάτων και αυτοσχέδιων προσευχών. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση. Εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305 www.stamoulis.gr.
3: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
6: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
7: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς. 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
8: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
9: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
10: Μαζωμός, ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
11: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
10: Τηλέφωνο 210-8035-800.
12: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Άθος.
13: Ο Όσιος Γέροντας Ιωσήφ, ο Ησυχαστής. Το νέο βιβλίο της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμού, που είναι αφιερωμένο στη μορφή ενός μεγάλου σύγχρονου αθωνίτου ασκητού. Ο Όσιος Γέροντας Ιωσήφ, ο Ησυχαστής. Μια συνοπτική έκδοση για τον γέροντα που επέδρασε καταλυτικά στην αναβίωση της νηπτικής παράδοσης στο Άγιον Όρος, αλλά και στην ίδρυση πολλών Ορθοδόξων μονών στην Αμερική. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση Σταμούλης.
14: Λόγος παρακλήσεως. Σειρά ομιλιών με τον Πανιερότατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο.

ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι βασιλεύ ουράνιε. Παράκλητε το πνεύμα της αληθείας ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρώνω θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Αμήν. Συνεχίζουμε τη μελέτη του βιβλίου του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου «Αόρατος πόλεμος». Το οποίο ο Άγιος Νικόδημος έγραψε με μεγάλη σοφία και περιγράφει όλα αυτά τα τεχνάσματα και τις μεθοδίες του εχθρού σε αυτόν τον αόρατον πόλεμο, ο οποίος όμως γίνεται αισθητός στον κάθε άνθρωπο. Είχαμε μιλήσει στα προηγούμενα δύο συναντήσεις νομίζω στο 20ο κεφάλαιο για την αμέλεια, πώς πρέπει να πολεμούμε εναντίον της αμέλειας. Σήμερα θα δούμε ένα άλλο θέμα από το 21ο κεφάλαιο, το οποίο λέγει ως επικεφαλίδα για την διόρθωση των εξωτερικών αισθήσεων και με ποιο τρόπο μπορεί κάποιος να περάσει από αυτές στην θεωρία και στην δοξολογία του Θεού. Δηλαδή, λέει ο Άγιος Νικόδημος ότι πρέπει να διορθώσουμε τις εξωτερικές μας αισθήσεις. Ποιες είναι οι αισθήσεις μας? Οι πέντε αισθήσεις: όσφρησης, γεύσης, όρασης, ακοή και αφή. Αυτές οι αισθήσεις βέβαια κατευθύνονται συνήθως από τον νου του ανθρώπου, έτσι. Ο ηγεμόν νους, ο ηγεμόνας νους είναι αυτός ο οποίος διοικεί ή πρέπει να διοικεί ή συνήθως διοικεί και τις αισθήσεις του ανθρώπου. Μετά την πτώση του ανθρώπου, ένα, όπως ξέρουμε, ένα από τα τραγικά αποτελέσματα της πτώσης του ανθρώπου ήταν η διάσπαση της ανθρώπινης προσωπικότητας. Πριν την πτώση ο άνθρωπος ήταν ενοποιημένος, ήταν απλούς ο άνθρωπος. Όλες οι ψυχικές, διανοητικές, σωματικές δυνάμεις, αισθήσεις, αισθήματα, διανοήματα κτλ. Ήταν όλα ενωμένα και στραμμένα στον Θεό. Όλα αυτά ήταν στραμμένα στον Θεό. Έγινε η πτώση του ανθρώπου, όπως όταν μας πέφτει κάτω έναν άγαλμα, ας πούμε, και πέφτει κάτω και σπάζει και γίνεται κομμάτια, έτσι έπαθε και ο άνθρωπος. Μόλις ο άνθρωπος διέκοψε τη σχέση του με τον Θεό, αμέσως συντρίβηκε. Διασπάστη ο άνθρωπος. Και πλέον οι αισθήσεις μας, από το να υπηρετούν αυτήν τη σχέση με τον Θεό Πατέρα μας, που είμαστε πριν από την πτώση, έφυγαν πλέον και πήγαν και κόλλησαν εμπαθώς και φιλιδόνος εις τα πάθη και στην αμαρτία, στη φιλιδονία. Και όλος ο αγώνας που κάνουμε, όπως είπαμε πολλές φορές, είναι πώς θα θέλουμε

Εσωτερικές μας αισθήσεις, δηλαδή η όραση, η ακοή, η όσφρηση, η γεύση και η αφή. Γιατί λέγει, διότι η παράλογη επιθυμία της καρδιάς, που είναι σαν στρατηγός της διεφθαρμένης μας φύσεως, γέρνει με υπερβολή στο να ζητά πάντα τις ειδονές και τις αναπαύσεις. Μετά την πτώση, ο άνθρωπος ρέπει, γέρνει, έχει ροπήν, έχει κλίσιν προς την φιλιδονία, προς την φυγοπονία, προς την φιλαργυρία και προς όλα τα πάθη. Από το πώς είναι η καρδιά μας εξαρτάται και η χρήση των αισθήσεών μας. Δηλαδή, ας πούμε ένα παράδειγμα, ένας άνθρωπος που έχει καθαρή καρδιά τα βλέπει όλα καθαρά. Ένας άνθρωπος που έχει καρδιά πονηρή τα βλέπει όλα πονηρά. Το λέει και ο Χριστός στο Ευαγγέλιο. Εάν η καρδία σου είναι πονηρή θα τα βλέπει όλα πονηρά. Εάν είναι σκοτεινή και όλο σου το σώμα σκοτεινώνεστε. Εάν ο οφθαλμός σου απλούσει όλο σου το σώμα φωτεινώνεστε. Εάν τα μάτια σου, εάν η καρδία σου είναι απλή, έχει απλότητα, δεν έχει πονηρία, τότε όλα θα είναι φωτεινά. Και ξέρετε, είναι μια αρρώστια αυτή που πάσχουν πάρα πολλοί άνθρωποι σήμερα. Πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν ήταν στο παρελθόν αυτό το πράγμα. Γιατί? Διότι δυστυχώς η πονηρία μπήκε μέσα στη ζωή μας και μαθαίνουν τα παιδιά από μικρά παιδιά την πονηρία και μαθαίνουν από μικρά παιδιά να σκέφτονται πονηρά και διαστραμμένα. Παλαιότερα δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα διότι δεν είχαν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ιδιαίτερα όλα αυτά τα καινούργια μέσα τα οποία έχουμε σήμερα. Έτσι σήμερα και ένα μικρό παιδάκι μπορεί να δει και να ακούσει και να μάθει και να πληροφορηθεί πράγματα, άσχημα πράγματα, επικίνδυνα πράγματα, πονηρά πράγματα, τα οποία παλαιότερα οι άνθρωποι δεν τα καταλάβαιναν, δεν τα ήξερα. Όχι πως ήταν καλύτεροι εκείνοι οι άνθρωποι, αλλά δεν τα καταλάβαιναν. Αυτή η άμεση επαφή μας με την κακία και ιδιαίτερα από την παιδική ηλικία δυστυχώς είναι σαν το δηλητήριο που δηλητηριάζει τις ψυχές των ανθρώπων. Και μια μικρή δόση δηλητηρίου μπορεί να σε βοηθήσει να αποκτήσεις αντισώματα και έτσι αν πάρεις σύμστερα καμιά ποτήρι μπορεί να μην πεθάνεις. Έχει και μια ωφέλεια, να πούμε, να πίνεις ένα κουταλάκι δηλητήριο την ημέρα. Νομίζω έτσι δεν λένε. Όποιος πίνει λίγο, να παταπιείτε τώρα και επειδή είπε μας ο πάτερ. Και αν το δοκίμασε κανένας, φαντάζομαι δεν θα υπάρχει. Δεν πρόλαβε να μας πει το αποτέλεσμα. Τέλος πάντων, λέει μια θεωρία, δεν λέω να τη δοκιμάσετε, ότι αν πίνει κανείς λίγο ας πούμε, τέλος πάντων μπορεί να εξοικειωθεί. Ας είναι. Μπορεί να προφυλάγει ίσως τα παιδιά από κάποιες κακοτοπιές, αφού ζουν σε ένα τέτοιο περιβάλλον όπως διαμορφώθηκε η σημερινή πραγματικότητα. Από την άλλη πλευρά όμως, το να χάσει κανείς την αθωότητά του και την απλότητά του και την καθαρότητα των αισθήσεών του είναι τραγική απώλεια. Και μπορούμε να πούμε ότι βέβαια δεν φταίνε τα μάτια μας, ούτε τα χέρια μας, ούτε η γλώσσα μας, ούτε η ακοή μας, ούτε η όσφρησή μας. Φταίμε εμείς που εχμαλωτήσαμε την καρδιά μας, που είναι το κέντρο όλων αυτών των πραγμάτων. Και όταν λέμε καρδιά στην
στον πνευματικό αγώνα, δεν εννοούμε αυτήν την καρδιά εδώ που παθαίνει φράγματα και κάνει, ξέρω εγώ, έκτακτες συστολές, πως τις λένε, και την κάνουμε.

0: Και μεταμόσχευση, δηλαδή αν μου κάνανε μεταμόσχευση στην καρδιά του γέροντος Παϊσίου, θα γινόμουν γέρο Παϊσίος το πρωί εγώ? Όχι βέβαια, αλλά εννοούμε των πνευματικών εκείνων χώρων, μάλλον το κέντρο όλων των ψυχικών και σωματικών δυνάμεων του ανθρώπου. Το όλο είναι του ανθρώπου. Ο άνθρωπος δεν είναι μισός ψυχή, μισός σώμα, είναι ένα σύνολο, ένα αδιάσπαστο, μια αδιάσπαστη ενότητα, μια αδιάσπαστο νόν ψυχοσωματικό. Αυτή η καρδιά λοιπόν όταν καθαρίσει, καθαρίζουν και οι αισθήσεις. Εάν η καρδιά είναι ακάθαρτη, τότε βρωμίζουν και λερώνονται και γίνονται ακάθαρτες και οι αισθήσεις μας. Αυτό μπορεί να το δούμε ας πούμε σε ένα μικρό παιδάκι, το οποίο μπορεί να κάνει πράγματα και να μην πονηρεύεται, διότι είναι αθώο, είναι μικρό. Όσα μικρά παιδιά έμειναν αθώα πλέον. Και μεγάλοι άνθρωποι όμως είναι σαν μικρά παιδιά πολλές φορές, λόγω της αγιότητας και της απλότητας την οποία μπορούν να αποκτήσουν. Γι' αυτό ο Χριστός μας λέγει, παιδιά, εάν δεν στραφείτε να γίνετε σαν τα παιδιά, δεν θα μπείτε στη Βασιλεία του Θεού. Γιατί, διότι ο άνθρωπος πρέπει να ξαναβρει τη χαμένη αθωότητά του, να λειτουργεί με αθώον τρόπο, με αμνησί κακών τρόπων, με απονήρευτον τρόπων, με ανιδιοτελή τρόπων, με τρόπων που δεν θέλει να ξέρει το κακό. Δεν θέλει να ξέρει το κακό. Δεν το καταλαβαίνει το κακό. Και όταν λέει ο Χριστός να γίνουμε σαν τα μικρά παιδιά και ο Απόστολος Παύλος λέει να γίνεται σαν τα νήπια, τα νήπια, όχι τα νήπια στα μυαλά, έτσι να γίνουμε σαν τα μωρά, δηλαδή να διαμορευκούμαστε, αλλά να γίνουμε νήπια στην κακία και στην πονηρία. Γι' αυτό και οι μοναχοί φορούν αυτό το σκουφάκι που φορούμε εμείς, όπως φορούν τα μωρά, μόνο από μαύρο το δικό μας. Και όταν μας το δίνουν στη μοναχική κουρά, αν έχετε δει καμιά φορά κουρά μοναχού, θα δείτε, λέει, ο αδελφός ημών λαμβάνει το κουκούλιο της ακακίας, την περικεφαλαία του σωτηρίου, για να είναι άκακος σαν το μικρό παιδάκι που φορά το σκουφί του. Παλιά τα φορούσαν, τώρα φορούν κάτι τέρατα και τα μωρά τα βάζουν. Ακόμα και στις βαπτίσεις φαίνουν στα μωρά κάτι τερατώδη ρούχα, μαύρα ας πούμε, και τα φορούν αντί να τα εμφώτια άσπρα ενδύματα. Τέλος πάντων, έχω δει στη ζωή μου, ξέρετε, πραγματικά ανθρώπους και στον χώρο του μοναχισμού, αλλά και στον εκτός μοναχισμού χώρων της Εκκλησίας, ανθρώπους πραγματικά αγαθούς ανθρώπους, αθώους ανθρώπους, που βλέπεις την αθωότητα και την καθαρότητα στο βλέμμα τους, στο πρόσωπό τους, στις αισθήσεις τους. Και αντίθετα βλέπεις ανθρώπους που υποδουλώθηκαν στα πάθη και στην αμαρτία, ακόμα και η φωνή τους, ακόμα και το βλέμμα τους, ακόμα και η αφή τους και τα πάντα τους αναβλύζουν αυτήν όλη την εσωτερική ακαθαρσία. Και λες, τι βλέμμα έχει αυτός ο άνθρωπος, τι ύφος έχει ας πούμε, το βλέπεις και φοβάσαι. Και η φωνή του ακόμα είναι μια φωνή έτσι που σε κάνει να συντρομάσεις ας πούμε. Και η όλη του εμφάνιση, γιατί όπως είναι η εσωτερική κατάστασή μας, αυτό αντανακλάται και στις εξωτερικά μας, στην εξωτερική μας παρουσία και εμφάνιση. Ακόμα και οι Άγιοι, οι οποίοι ήθελαν να αποκρύψουν την αγιότητά τους και κάμναν τους σαλούς, τους τρελούς, και απέκρυβαν, ας πούμε, την αγιότητα την οποία είχα, δεν μπορούσαν να την κρύψουν, γιατί τους επρόδιδε η Θεία Χάρις που ήταν μέσα τους. Είναι σαν να έχεις, ξέρω εγώ, αληφθεί ολόκληρος με ένα μύρο, με ένα άρωμα, και μετά θέλει να το κρύψεις. Δεν γίνεται, θα σε προδώσει από μόνον του. Δεν βγαίνει. Θα μυρίζει όπου και να πάεις το άρωμα εκείνον το οποίο υπάρχει πάνω σου και μέσα σου. Μπορώ να σας πω πολλά παραδείγματα από τη ζωή των Αγίων και φαντάζομαι και εσείς έχετε διαβάσει πάρα πολλά παραδείγματα συγχρόνων και παλαιότερων Αγίων που ακόμα και να ήθελαν να κατανοήσουν το κακό δεν μπορούσαν. Έχουμε περιπτώσεις γερόντων οι οποίοι προσπάθησαν κάποιοι άνθρωποι να τους κάνουν να πονηρευτούν και δεν τα κατάφεραν. Αλλά ούτε και ήδη θέλησαν να πονηρευτούν. Και θυμούμαι και τον αείμνηστο γέροντά μας, ο οποίος όταν πηγαίναμε καμιά φορά του πούμε κάτι, «Γέροντα, τα πράγματα δεν είναι έτσι όπως τα λέεις. Τούτοι τύποι που ήρθαν εδώ, ας πούμε, και σε πλησίασαν, δεν είναι έτσι τόσο αθώοι και τόσο καλοί όπως νομίζεις». Και θυμάμαι μια φορά με τον Γέροντα που λέει, «Άκουσε να σου πω, για μου, εγώ αν είναι καλή ή δεν είναι καλή δεν με ενδιαφέρει. Εκείνο που με ενδιαφέρει να μην γίνω εγώ πονηρός. Εάν εσύ είσαι πονηρός και τους βλέπεις με πονηρόν οφθαλμό, κάμε καλά μόνος σου. Εγώ δεν θέλω να σκέφτομαι έτσι». Θυμάμαι τον κύριο Ελπίδιο, τον Γέροντα Ελπίδιο, ο οποίος ήταν αδελφός του Αγίου Φιλουμένου, ο οποίος είχε μια σύνταξη, γιατί ήταν ιερέας στον κόσμο, ήταν σε ένα νοσοκομείο και όταν έγινε 50-55 χρόνων ήρθε στο Άγιον Όρος, έμενε κοντά μας στο καλυβάκι μας στη Νέα Σκήτη. Και είχε μια μικρή συνταξούλα παππούλης, εμείς είμαστε πάφτωχοι, δεν είχαμε τίποτε, αλλά του την έτρωγαν. Τον είχαν πάρει χαπάριν οι διάφοροι που κυκλοφορούσαν στο Άγιον Όρος και ερχόντουσαν εκεί και του τα έπαιρναν. Μια φορά λοιπόν ήρθε ένας, ήθελε 1000 δραχμές. Εγώ εξανέστηκα, διότι εμείς δεν είχαμε χρήματα, είμαστε πάφτωχοι, δεν είχαμε τίποτα. Λέω του Γέροντα, μην του δώσεις 1000 δραχμές. Αφού ξέρουμε ότι είναι απατεώνας, είναι επαγγελματίας, θα πάει σε όλες τις καλύβες, θα πάρει χρήματα. Αυτός ήρθε και προηγούμενο μήνα και κάθε μήνα και κάθε φορά. Έχουμε τόσες ανάγκες, δώσ' του λιγότερα. Μαρα παιδί μου, αφού μου είπε 1000. Καλά, ό,τι σου είπε να τα δώσεις. Τέλος πάντων, λέει μου, πόσα να του δώσω. Λέω, του δώσω 500. Του δώσε, λέει, πιάσε εσύ, δώστε. Του έδωσε 500. Ήταν πρωί που ήρθε εκείνος. Το απόγευμα είχαμε ιστορίες. Έγινε άνω κάτω ο παππούς. Με φωνάζει, μου λέει, τι είναι αυτό που μου έκαμες. Τι σου έκαμα, Γέροντα. Δεν με άφησε να δώσω στον άνθρωπο 1000 δραχμές. Μα αφού έχουμε ανάγκες. Έχουμε και εμείς πεινούμε εδώ. Πεινούμε και πραγματικά δηλαδή. Είχαμε φαγητό για σήμερα και για το αύριο δεν ήξεραμε τι θα φάμε. Εγώ ήμουν μάγειρας. Επήγαινα στο Γέροντα και έλεγα, Γέροντα, τι θα μαγειρέψουμε σήμερα. Και μου έλεγαν, όχι ό,τι θέλουμε, ό,τι έχουμε. Τι είχαμε, νομίζετε, η αποθήκη μας τι είχε. Είχε 5 τσουβάλια. Το ένα είχε ρεβίθια, το άλλο είχε φασόλια, το άλλο είχε φακές. Το άλλο είχε μακαρόνια και το άλλο είχε μπατάτες. Αυτά τα πράγματα ήταν. Αν βγάζαμε ψάρια από τη θάλασσα και είχε καλό καιρό, τρώγαμε και κανένα ψάρι. Αυγά, πολύ σπάνια. Γιαούρτια, τυριά, πράγματα με το σταγονόμετρο και σπανιότατα και εκείνα. Φρούτα, ακόμα πιο σπάνια. Ποιος θα τα κουβαλούσε εκεί που είμαστε. Και ποιος θα τα πλήρωνε κιόλας. Ήταν και αυτό το πράγμα. Λοιπόν, λέει, να πάνε τον έβριζε, ότι εγώ δεν μπορώ να προσευχηθώ. Να πάνε να τον έβρει και να του δώσει άλλο 500 δραχμές. Κύριε, λέει, σου μπελά, που ήβραμε τώρα. Έκανε που να με του δώσουμε 1000 δραχμές, να πάνε τον έβρουμε κιόλα. Όχι, λέει, να πάνε να τον έβρει. Μα πού θα πάνε να τον έβρω, Γέροντα. Πού θα πάνε να τον έβρω, πού ξέρουμε πού είναι. Να πάνε να γυρίσει όλη τη Σκήτη, την Αγιάννα, να πα. Τέλος πάντων, τι θα έκανα κι εγώ, γεμάτος λογισμούς, ξεκίνησα την πήρα τις ανηφόρες και τις κατηφόρες της ερήμου εκεί για να πάω να βρω τον τύπον εκείνο να του δώσω τις 500 ευρώ. Με σκέφτομαι βέβαια πάνω του μπούτω από πίσω, ήβρα του τζέδο κάπτες. Και μεν τους έδινα. Αλλά έπρεπε να λειτουργήσω την άλλη ημέρα. Πώς θα έλεγα κι εγώ αυτό το ψέμα. Δεν ήθελαν να πονηρευτούν. Δεν ήθελαν να πονηρευτούν. Αρνούνταν την πονηρία. Μια φορά ο γέροντας Ιωσήφ, θυμάμαι, ήταν κάμναμε εσπερινό. Και σαν κάμναμε εσπερινό, έβλεπε, είχαμε κάποιους επισκέπτες και κάποιοι πήγαν να τον δουν ιδιαιτέρως. Ξαφνικά βγαίνει από το κελί του, τρέχει στην απλοταριά εκεί στο μπαλκόνι που είχαμε και καμνεί μετό. Τρέξαμε εμείς, είπαμε κάτι έπαθε, αρρώστησε, κρυολόγησε. Τι έπαθε και καμνεί με τους. Γέροντα είσαι άρρωστος, όχι, όχι, είμαι καλά. Να σου φέρουμε νερό, να σου φέρουμε τσάι, να σου φέρουμε... Ήταν και καρδιακός. Όχι, είμαι καλά, είμαι καλά, είμαι καλά, είμαι καλά. Εντάξει, έτσι σηκώνει και πολλές κουβέντες. Καλά, καλά. Το απόγευμα μετά το απόδειπνο που πήγα, το λέω, τι πάθετε σήμερα, τον Εσπερινού. Λέει, τι να σου πω ρε παιδί μου, ήρθε ένας εδώ και μου είπε μια αμαρτία. Και άφησα τον εαυτό μου να δω πώς ήταν αυτή η αμαρτία που μου είπε. Και μου ήρθε έναν αγούλα και έτρεξα και έβγαλα όλα τα φαγιά που έφαγα σήμερα. Δεν μπόρεσε να αντέξει ο οργανισμός του και ο σωματικός οργανισμός του ακόμα όταν συνέλαβε μέσα στο νου του τι είδους αμαρτία, δεν ξέρω τι αμαρτία ήταν. Δεν, προφανώς θα ήταν κάποια σαρκική αμαρτία. Φαντάζομαι, από ό,τι καταλαβαίνω και εγώ από τη μικρή μπύρα που έχω τώρα ως εξομολόγος. Αλλά αμέσως αντέδρασε, ας πούμε. Δεν ήθελαν να έχουν καμία επαφή με την πονηρία. Αρνούνταν την πονηρία. Και λόγω αυτής της κατάστασής τους τα έβλεπαν όλα αγαθά. Μια φορά ο γερο Ιάκωβος της Εύβοιας, ο Άγιος Ιάκωβος, μεγάλος Άγιος, σύγχρονος, περπατούσε στην Αθήνα και έβλεπε δύο παιδιά εκεί που φιλιούνταν. Σύνηθες φαινόμενο στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, νομίζω και στην Κύπρο τώρα άρχισε να γίνεται. Λέει ο καημένος ο γέροντας, μπα λέει, τι αγαπημένα αδελφάκια είναι αυτά. Λέει, γέροντα, δεν είναι αδελφάκια. Όχι λέει, πώς, λέει, αλίμονα, δεν βλέπεις που φιλιούνται. Δεν πήγαινε το μυαλό του στο πονηρό. Δεν πήγε με τίποτα. Δεν εδεχόταν ο ψυχικός και σωματικός του κόσμος την πονηρία. Εδώ λέγει λοιπόν ο Άγιος Νικόδημος ότι όλο το πρόβλημα παίζεται μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Πώς μπορεί η καρδία να καθαριστεί του ανθρώπου για να τα βλέπει όλα καλά και άγια. Και το αντίθετο, όταν εχμαλωτιστεί ο άνθρωπος εις την αμαρτία, βλέπουν ας πούμε με πονηρία ο ένας τον άλλο, με πονηρία ο ένας τον άλλο. Και υπάρχει τόση διαστροφή εις την πονηρία αυτή και είναι απίθμενο το κακό το οποίο μπορεί να συμβεί στην ψυχή και στο σώμα του ανθρώπου, που πραγματικά μπορεί να γίνεις και τρελός ακόμα. Βλέπεις κάποιους ανθρώπους που μπορούν να δουν μπροστά τους ένα πρόσωπο του αντίθετου φίλου, τώρα ίσως και του ιδίου φίλου, και αμέσως μπορεί να κοιτάζει εκεί και να πάει να σκοτωθεί με αυτοκίνητο ή να σκοτωθεί κανέναν άλλο. Μα τι βλέπουν, τι καταλαβαίνουν. Έλεγε και ο γέροντας μας, δεν μπορώ να καταλάβω τι βλέπουν και στέκουν έτσι και βλέπουν. Ξέρετε, να σας πω κάτι, Τελευταία φορά όταν είμαστε με τον Γέροντα Ιωσήφ στην Ρωσία, μας κάλεσα στη Ρωσία, ήταν ακόμα το καθεστώς το αθεϊστικό, έπαινε τα λίστη, αλλά ήταν ακόμα εκεί. Μας κάλεσαν εκεί για να κάνουμε κάποιους εορτασμούς για τον Άγιο Μάξιμο τον Γρεκόν, ο οποίος ήταν αγιορείτης μοναχός, και παρέδωσε η πολιτεία, το κράτος, το μοναστήρι στο οποίο ήταν φυλακισμένος ο Άγιος Μάξιμος στην εκκλησία. Και διοργάνωσαν κάποιες τελετές και μας κάλεσαν και εμάς από τη Μονή Βατοπεδίου. Πήγαμε λοιπόν εκεί, μας φιλοξένησαν οι άνθρωποι με μια μεγάλη ομάδα και λαϊκών ανθρώπων από την Αθήνα και καθηγητές πανεπιστημίου κτλ. Είπαν ότι η ώρα 8 το βράδυ, 8.30 ξέρω εγώ το βράδυ, θα είχε ένα δείπνο στο ξενοδοχείο που μέναμε. Εντάξει. Πήγαμε εμείς στη μεγάλη αίθουσα του ξενοδοχείου και προσπάθησαμε να διασχίσουμε την αίθουσα, να πάμε εκεί που ήταν το... μας οδηγούσαν εκεί που πρέπει να πάμε και ήταν το τραπέζι μας. Αλλά εκεί χόρευαν. Σε μια στιγμή έτσι που γυρίσαμε προς τα εκεί που γυρνάω θόρυβο, σε χόρευαν. Και χόρευαν άσχημα. Πολύ άσχημα, πολύ ακατάλληλα, ντυμένοι ή άντιτοι, μάλλον καλύτερα άντιτοι, οι άνθρωποι. Ο γέροντας είδε, αλλά δεν καταλάβαινε τίποτε και προχωρούσε. Εγώ δεν είχα κοιτάξει, αλλά προς τη μήνα γύρισα να δω ήταν που γίνεται εκεί. Έμεινα έτσι άφωνος. Λέω, γέροντα, είδατε τι γίνεται? Λέει, μα δεν καταλάβα τι γίνεται. Στάθηκε ο καημένος έτσι νέος και λέει, μα δεν φορούν ρούχα? Λέω του, όχι, δεν φορούν. Βρε τους ευλογημένους, λέει, και προχώρησε τον δρόμο του. Ούτε ταράχτηκε, ούτε συντρομάχτηκε, ούτε κατέκρινε, ούτε τίποτε. Γέλασε μόνο. Τι μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος? Τι μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος? Λοιπόν, η καθαρότητα είναι μεγάλη αρετή της ψυχής του ανθρώπου και σε όλες τις συναλλαγές. Βλέπεις, πάεις να αγοράσεις ένα πράγμα, πάει ο άλλος να σε κλέψει, πάει ο άλλος να σε γελάσει, πάει ο άλλος να σε απατήσει. Λες, και δεν υπάρχει δυνατότητα να σου πει ότι αυτό το πράγμα στοιχίζει τόσα. Αν θέλει να το αγοράσεις, αγόραστο, αν δεν θέλει να το αγοράσεις, μην το αγοράσεις. Πώς αρχίζει από 50, ας πούμε, ευρώ και καταλήγει στα 15? Σημαίνει ότι κάτι γινόταν τόσες ώρες που έπρεπε να γίνει εκεί. Θυμάστε οι γέροντες της ερήμου που πήγαιναν να πουλήσουν τα ζεμπίλια τους και οι πατέρες μας. Έλεγαν, πόσα στοιχίζει αυτό το καλάθι? Έλεγαν, ρωτούσαν τους γέροντες, τόσα. Λέει, μου το δίνεις πιο κάτω? Λέει, κοίταξε, θέλει να το πάρεις και δωρεάν, πάρτο. Πάντως τόσα στοιχίζει. Και ούτε φιλονικούσαν, ούτε έκαναν τίποτα, ούτε γόγγιζαν. Ή τους εκμεταλλευόντουσαν. Ο Αβάς Αγάθων λέει εκείνο το περίφημο περιστατικό που πήγαινε να πουλήσει τα ζεμπίλια του, τα πούλησε, βρήκε στο δρόμο κάποιον ασθενή άνθρωπο. Του λέει, Αβά, με παίρνεις μαζί σου? Α, σε πάρω. Τον έβαλε εκεί δίπλα του. Κάθε φορά που πουλούσε ένα καλάθι, το ρωτούσε, πώς θα το πουλήσεις, Αβά? Ξέρω εγώ, 20 ευρώ, να πούμε, με τα σύγχρονα. Λέει, γόραζε μια τυρόπιτα. Επίνε ο Αβάς, γόραζε του. Πούλησε το επόμενο. Πώς θα το πουλήσεις, Αβά, το καλάθι? 15 ευρώ. Γόρασμα ένα παγωτό. Ξέρω εγώ, λέω τώρα παραδείγματα. Γόρας μου το ένα, γόρας μου το άλλο, γόρας μου το άλλο, επίαν τα λεφτά του Αβά. Τα οποία βέβαια θα τα χρησιμοποιούσε για να ζήσει και αυτός όλον τον χρόνο. Να αγοράσει τα λιγοστά εκείνα τρόφιμα τα οποία θα ζούσε στην έρημο. Δεν εγόγγισε. Όταν ήταν να φύγει, του λέει ο ανάπηρος εκείνος άνθρωπος, ο ασθενής. Λέει, πού θα πας? Λέει, θα πάω στην έρημο. Βέβαια, του έφαγε τα λεφτά του όλα. Λέει, να με πάρεις μαζί σου. Πώς θα σε πάρω μαζί μου, αφού δεν μπορείς να περπατήσεις? Να με βάλεις στον ώμο. Το φορτώθηκε και στον ώμο να βάζει εκείνον τον άνθρωπο. ένας ασκητής πόση δύναμη έχει? Δεν ήταν και κανένας γυμνασμένος και καλοθρεμμένος άνθρωπος. Άρχισε να προχωράει έχοντας στους ώμους τον ασθενή εκείνο και μετά σιγά σιγά αλάφρενε. Γυρίζει πίσω και είδε τον Χριστό και του λέει: «Μέγας είσαι αγάθων», διότι εκείνος ήταν ο Χριστός, ο οποίος εδοκίμασε τον Αββά να δει τι θα κάνει. Όχι γιατί δεν ήξερε ο Χριστός τι θα έκανε ο Αββάς, αλλά για να του δώσει την δυνατότητα, την ευκαιρία να αποδείξει τον εαυτόν του και να βγάλει από μέσα του όλη εκείνη την δύναμη, την πνευματική που είχε, και να γίνει και παράδειγμα ζωής σε εμάς. Αυτή την καθαρότητα λοιπόν είχαν οι Άγιοι, και με αυτόν τον τρόπο καθάρισαν όλες τις αισθήσεις τους. Και ο Άγιος Νικόδημος λέγει διάφορους τρόπους με τους οποίους μπορεί ο άνθρωπος να καταλάβει πώς μπορεί να κάνει έτσι έναν αγώνα πνευματικό για να καθαρίσει τις αισθήσεις του. Και λέει ότι αρχίζεις με το να δημιουργείς διάφορα νοήματα. Ας πούμε, βλέπεις ένα πρόσωπο καλοφτιαγμένο, έναν άνθρωπο που είναι καλοπεριποιημένος, καλοφτιαγμένος, βαμμένος, στολισμένος κτλ. Αντί να τον κατακρίνεις ή να τον ερμηνεύσεις με τον δικό σου τρόπο, τον εμπαθή, και να πεις γιατί στολίστηκε τώρα αυτός, γιατί βάφτηκε, γιατί έκαμε, γιατί έφτιαξε, να αισθανθείς, λέγει ο Αββάς εδώ, ο Νικόδημος, ο Αγιορείτης, να μεταφέρεις το κακό στο καλό και να πεις εάν αυτός ο άνθρωπος για την κοσμική αγάπη και για την κοσμική αρέσκεια κάμε τόσον κόπο να στολιστεί και να φτιαχτεί. Και κάμνη μια ώρα ερώτησα φέτος, λέω στις κορούδες της κατασκήνωσης: «Κοπέλες, πόση ώρα θέλετε να χτενιστείτε το πρωί για να βγείτε από το δωμάτιο σας?» Άκουσα μία ώρα, άκουσα ανάμιση ώρα, είχε μια που με 2 παρατέταρτο. «Λες, κόρη, στενίζεστε 1,5 ώρα, να μου κάνετε, μάνα μου. Μια τρίχα που κτενίζετε, άντε 5-10 λεπτά να χτενιστείτε». Αφού έχουμε 2-3 καθρέφτες εκεί στα μπάνια και παθιώθηκε ότι δεν τελειώνω. Δεν τελειώνουν, χτενίζονται 1 ώρα. Και μην δεν φτάνει που χτενίζονται, βάλουν και σ' άλλες τις χτενίζουν μετά. Χτενίζει μια την άλλη, κάποιοι γίνονται κομμότριες. Λέει στο γεροντικό ένα διήγημα, ένας Αββάς επίσκοπος είδε μια γυναίκα, λέγει, κοινή γυναίκα, στολισμένη προκλητικά, και αντί να την κατακρίνει και να την κατακεραυνώσει με τον τρόπο του, έκλαψε και είπε: «Αν αυτή η γυναίκα για την αμαρτία κάνει τόσον κόπο και κοσμεί τον εαυτόν της με τόσα στολίδια, τόσα αρώματα, τόσα πράγματα, τόσα χρώματα για να αρέσει στους ανθρώπους, πόσο μάλλον εγώ έπρεπε να κοσμήσω τον εαυτό μου με τις αρετές του Θεού για να αρέσω στον Κύριο?» Και έκλαψε και μετέβαλε την κακή εικόνα σε καλή. Κάποτε άκουσα τον Γέροντα Πορφύριο, τον Άγιο Πορφύριο, που έλεγε ότι εγώ, λέει, ήμουν κάπου και άκουγα κοσμικά τραγούδια που μιλούσα για αγάπες. Τα τραγούδια, ξέρετε, όλο για αγάπες μιλούν. Αγάπες χαμένες, αγάπες ονειροπαρμένες, αγάπες που έφυγαν, αγάπες που ήρθαν, αγάπες που... Παναγία μου, τα ακούς νύχτα και τα πράγματα, πιάνεις απελπισία πραγματικά. Πα. Προτιμώ να ακούω την νεκρόσιμη ακολουθία. Μου είναι πιο αισιόδοξη. Ειλικρινά σας λέω, το πάντα ματαιότητα ανθρώπινα είναι πιο αισιόδοξιο από εκείνα τα τραγούδια. «Σε έφυγε, σε έχασα, σε καρτερώ, ξημερώνει, χάνεται, νυχτώνει, ένι σε δαμέ». Πα. Πραγματικά εγώ καταθλίβομαι, δεν μπορώ. Δεν ακούω βέβαια, αλλά καμιά φορά περιμένοντας να ακούσω τα νέα, συνήθως κατά τις 12 τα μισά νύχτα, αν είμαι στο κελί μου, λέω ας ακούσω κανένα νέο κι εγώ να μην μελανούν τη μέτρη πίσω από τον κόσμο. Διότι δεν ξέρω και τίποτα και επειδή όπου πάω ρωτούμε στο πελάς τι γνώμη να έχετε πανιερώτητα για το τάδε θέμα μεσάνυχτα μεσάνυχτα ούτε ξέρω ούτε ακούω αφού δεν έχω αυτό τα... έχω όμως ένα ράδιο. Τέλος πάντων μέχρι να έρθει η ώρα του μπορεί να 12 παρά 1, 12 παρά 2 τα ρολόγια μου πάνε και με ένα ξενάστραφα. Βάζω το ράδιο να ακούσω. Παίζει και κανένα τραγούδι. Πραγματικά σας λέω, φοβερό πράγμα, απελπισία. Απελπισία. Μα τι κατάθλιψη είναι τούτη, καλέ. Τι κακό είναι τούτο. Τέλος πάντων. Έλεγε ο Άγιος Πορφύριος ότι εγώ λέει όταν ακούω αυτά τα τραγούδια που μιλούν για έρωτες, χαμένους έρωτες και φλογερούς έρωτες και που περιμένουν και που κάνουν και που φτιάζουν, τα μεταβάλλω λέει πνευματικά και λέω ότι με αυτός έρωτας είναι ο Χριστός και σαν να τραγουδούν για τον Χριστό και έχω τόση κατάσταση λέει, που μου έρχονται και δάκρυα πολλές φορές και λέω κοίταξε ας πούμε περιμένει τον Χριστό να έρθει. Έχασε τον Χριστό, ψάχνει τον Χριστό. Όπως η καρδία του ανθρώπου όταν αναζητά τον Θεό πραγματικά μοιάζει σαν έναν ερωμένο που αναζητά την νύφη, αναζητά την αγάπη του ας πούμε. Έτσι μοιάζει η καρδιά του ανθρώπου, το άσμα ασμάτων της Παλαιάς Διαθήκης είναι ένα ερωτικό άσμα της νύφης ψυχής προς τον νυφίο Θεό. Και ζητά και ρωτά μήπως είδατε τον αγαπημένο μου ή μήπως είδατε αυτόν που αγαπάει η ψυχή μου και διαρωτάται, γίνει ένα ωραίο ποίημα αλλά που ανάγεται εις τη σχέση του ανθρώπου με τον νηφίο Χριστό. Άρα μπορεί ο άνθρωπος αν έχει καθαρότητα να μεταβάλει ακόμα και πονηρά πράγματα σε καλά πράγματα, πολύ περισσότερο όλα αυτά που βλέπει γύρω του. Και λέει ο Άγιος Νικόδημος διάφορα παραδείγματα, βλέπεις λέγει τον ουρανό, βλέπεις τα άστρα, βλέπεις τη φύση, δημιούργησε καλούς λογισμούς, δες το μεγαλείο του Θεού, την αγάπη του Θεού, ότι όλα αυτά τα έφτιαξε για σέναν ο Θεός. Δεν θα ξεχάσω ποτέ μια φορά όταν είμαστε με τον γέροντα μας μέσα στην έρημο, μόνοι μας και περπατούσαμε, ήταν γύρω στα μεσάνυχτα και ο γέροντας είχε ένα κουμπιστήρα, ένα ξύλο που κρατούν οι ασκητές και κουμπούν πάνω για να προσεύχονται ώρες πολλές και εγώ πήγα εκεί που έστηκε να τον δω και είχε έναν περίφημο ουρανό κατάστερο, ήταν γεμάτος άστρα. Όσοι έχετε ζήσει σε κατασκηνώσεις, σε χωριά που δεν έχει φώτα, στην πόλη δεν βλέπουμε τίποτα. Αλλά έξω στην Ήπεθρο βλέπει κανείς τα άστρα. Και μέσα σε εκείνη την έρημο ο γέροντας, μέσα από την προσευχή του και μέσα από την κατάστασή του, μιλούσε και θεολογούσε και έλεγε τι μεγάλο πράγμα είναι αυτά όλα που έκαμε ο Θεός για τον άνθρωπο. Ότι τα πάντα έγιναν για τον άνθρωπο και τα πάντα μαρτυρούν και ομολογούν την αγάπη του Θεού. Και έτσι δια της αισθήσεως και δια της οράσεως του χτιστού κόσμου ανάγεται ο άνθρωπος εις την γνώση της αγάπης του Θεού, του χτίστου και δημιουργού του κόσμου. Θυμάμαι ο Γέροντας Παΐσιος που πολλές φορές να έβλεπε τα μουλάρια που κουβαλούσα ξύλα και πράγματα και ήταν κουρασμένα και αυτά, έλεγε δόξα σοι ο Θεός, πώς είναι ευγνωμοσύνη έχω στο Θεό που δεν με έκαμε μουλάρι ή δεν με έκαμε φίδι και με έκαμε άνθρωπο. Και αν ήμουν ένα μουλάρι που θα μου άξιζε να είμαι μουλάρι και χειρότερο ακόμα, τουλάχιστον τα μουλάρια τα θεωρούσαν και αθώα, να με φορτώνουν με χίλια πράγματα και να με δέρνουν και από πάνω και να κουράζομαι και να ταλαιπωρούμε και με έκαμε έναν άνθρωπο ο Θεός και μου έδωσε την εικόνα του και μου έδωσε τη δυνατότητα να γίνω όμοιος με Αυτόν και εσυγκινήτω μέσα στην ευγνωμοσύνη του Θεού, γιατί οι εικόνες που έβλεπε και οι εικόνες οι οποίες αντικατοπτρίζονταν μέσα στον εσωτερικό του κόσμο γινόντουσαν με έναν τρόπο αθών και καθαρών και γινόντουσαν αφορμή ευλογίας και δοξολογίας του Θεού. Ο γέροντας Εφραίμ στα Κατουνάκια είχε περίπου 35 χρόνια, 40 χρόνια να δει παιδάκι μπροστά του. Και όταν πήγε ένας πατέρας και πήρε το παιδάκι του που ήταν 10 χρόνων, εστάθηκε και το έβλεπε. Είχε 40 χρόνια να δει παιδί. Και λέει, κοίταξε κύριε Λέισον, έχει μικρά παιδιά. Και έβλεπα, λέει, τα χέρια του, τα πόδια του, το κεφάλι του, μικρό παιδί. Και έλεγα, τι πράγμα είναι ένα μικρό παιδί. Και το βλέμμα του και τις απαντήσεις του. Και βλέπεις δηλαδή πώς οι άνθρωποι μεταποιούσαν τα πάντα εις δοξολογία Θεού. Και να ακούει σήμερα ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ακόμα και τα μικρά παιδιά τα χρησιμοποιούν για πορνογραφίες και έγινε μάστιγα οι παιδικές πορνογραφίες και οι παιδικές, ξέρω εγώ, διαφθορές και πώς λέγονται αυτά τα πράγματα. Και λες, πώς είναι δυνατόν να δει κάποιος ένα μικρό παιδί και να σκεφτεί με αυτόν τον τρόπο? Μα εάν χαλάσει ο νους του ανθρώπου και αν ο νους του ανθρώπου διαστραφεί, διαστρέφονται όλα τα άλλα επίσης. Ο Άγιος Σημεών, ο θεολόγος, λέγει ότι ο άνθρωπος μπορεί να φτάσει στην κατάσταση εκείνη την πνευματική που ακόμα να γίνει σαν το βρέφος το άκακον και το αθών, που ακόμα και γυμνός να εμφανιστεί δεν έχει καμία αίσθηση πονηρού πράγματος. Ού και σκύνεται ουδέ γυμνός οράστε, λέγει ο Άγιος Σημεών, γιατί το σώμα του το θεωρεί Άγιον και ιερών και ναών του Αγίου Πνεύματος. Και έχουμε και Αγίους οι οποίοι ήταν γυμνοί μέσα στα δάση, όχι γιατί για τα γυμνιστές, αλλά γιατί ήταν σε αυτήν την προπτωτική κατάσταση που ήταν ο Αδάμ και η Εύα πριν την πτώση, που ήταν γυμνοί και δεν είχαν πονηρία ο ένας με τον άλλο και δεν έβλεπα φιλίδων ένας τον άλλο και δεν έβλεπα με λάγνους οφθαλμούς ο ένας τον άλλο. Μετά την πτώση εφόρεσαν ενδύματα, διότι πλέον άλλαξαν και οι αισθήσεις τους. Θα μου πει κανείς, καλά πάτερ μου, εμείς είμαστε πονηροί, πράγματι είμαστε πονηροί. Εμάθαμε να βλέπουμε τους άλλους με πονηρία. Και ξέρετε, γι' αυτό και η Εκκλησία μιλά πάντοτε για τη σοφροσύνη και για την καθαρότητα, για να μας μάθει να έχουμε καθαρότητα που την είχαν οι παλαιότεροι άνθρωποι. Ξέρετε πως οι παλαιότεροι άνθρωποι, ακόμα και οι σύζυγοι μεταξύ τους, εσέβονταν ο ένας τον άλλον. Εσέβονταν πάρα πολύ ένας τον άλλον. Θυμούμαι, εγώ είμαι μεγαλύτερος και πρόλαβα στα χωριά μας τους παππούδες μας και τις γιαγιάδες μας και τους θείους μας, με πόσο σεβασμό αντιμετώπιζαν ακόμα και τις συζύγους τους. Ήταν αδιανόητον να μπει, ας πούμε, στο δωμάτιο, ξέρω εγώ, την ώρα που άλλαζε ο ένας τα ρούχα του, ας πούμε. Ήταν αδιανόητο. Σήμερα κυκλοφορούμε στο σπίτι γυμνοί οι γονείς, γυμνά τα παιδιά. Μια φορά ένα παιδάκι μικρό ήρθε στο σπίτι εκεί στη Λεμεσό. Τι γυμνό δηλαδή, μη γυμνό ήταν. Και η γιαγιά μου η καημένη έπαθε πανικό. Πήγαινε βούρα να του βρει εντόνια, να το τυλίξει, να το κάνει. Λέει, ανθρωπή, είστε τον μωρόν έτσι. Μα μωρό γιαγιά. Ήτανε μωρόν ίντα. Μωρόν παθαίνε ο άνθρωπος. Είχαν καθαρότητα. Και θυμάμαι που η γιαγιά μου δεν έμπαινε στο υπνοδωμάτιο των γονιών μου. Εγώ πήγαινα συνήθως μετά που ξυπνούσα και ήταν μεγάλο το κρεβάτι και φόρεμε και γύριζα και έπαιζα και μέσα στο γήπεδο όλο. Η γιαγιά μου έρχεται από την πόρτα και φώναζε μου, Ρέντρικο, βγει έξω. Μην μείνεις εκεί μέσα. Λέω, έλα μέσα, γιαγιά. Όχι, δεν έμπαινε μέσα στο προδωμάτιο. Το θεωρούσε τόσο ιερό χώρο που δεν έμπαινε. Σκεφτείτε σήμερα που έγιναν τα υπνοδωμάτια των ανθρώπων βίντεο. και πώς τα λέτε, τι που κατεβάζει πράγματα. YouTube. Ε, καλά, δεν το ξέρω εκείνο. Αυτό δεν είναι που κατεβάζει ταινίες. Ακούω κι εγώ που το λένε τα παιδιά. Λοιπόν, έχασαν την καθαρότητα. Μπορούμε να επανέλθουμε. Μπορούμε να επανέλθουμε. Δύσκολο πράγμα. Άμα χάσουμε την καθαρότητά μας, την αθωότητά μας, δύσκολο επανερχόμαστε. Αλλά επανέρχεται ο άνθρωπος. Εάν κάνει αποχή από τα κακά πράγματα, εάν απέχει από το κακό, εάν απαρνηθεί το κακό, εάν αποποιηθεί το κακό και την πονηρία, εάν μάθει να αποκτήσει καλούς λογισμούς, αγαθούς λογισμούς, αγνούς λογισμούς, καθαρότατους λογισμούς, και αν καθαρίσει το νου του και την καρδιά του με τη μελέτη των πνευματικών βιβλίων, με την προσευχή, με την άσκηση, με τα Άγια Μυστήρια της Εκκλησίας μας, πράγματι μπορεί ο άνθρωπος να φτάσει εκεί, γιατί η καθαρότητα είναι έργο της χάριτος. Γι' αυτό βλέπετε υπάρχουν άνθρωποι. Η Αγία Μαρία Αιγυπτή ήταν πόρνη. Πόρνη. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει μια γυναίκα πόρνη. Η οποία λέει η ίδια στο βίο της, θα τον ακούσουμε όταν θα μπούμε σε λίγο καιρό στη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, δεν έπαιρνε χρήματα από τους άντρες για να έχει πιο πολλούς πελάτες, ούτε καν πληρωνότα. Και ήταν τόση μεγάλη μανία της για αυτά τα πράγματα. Σκεφτείτε λοιπόν τι έκαμε αυτή η γυναίκα. Και όμως, αφού αγωνίστηκε και έγινε δοχείον του Αγίου Πνεύματος, έφτασε σε εκείνη τη μεγάλη καθαρότητα που πραγματικά υπερεύει και τους νόμους της φύσεως. Και έγινε από μολυσματική ύπαρξης, έγινε ένα αγιαστήριο του Θεού και κατοικητήριο του Θεού. Μπορεί ο άνθρωπος να φτάσει εκεί. Και έχουμε δει πολλά τέτοια παραδείγματα. Και αυτό είναι το θαύμα της Εκκλησίας. Αυτό είναι το θαύμα που κάνει η Εκκλησία. Είναι αυτό που λέει ο Άγιος Χρυσόστομος. Θέλεις να δεις θαύμα, λέει, και ζητάς θαύματα. Έλα να σου δείξω εγώ θαύμα. Πιο μεγάλο από το θαύμα της Καμίνου της Βαβυλώνος, πιο μεγάλο από το θαύμα της Αναστάσεως των Νεκρών. Ας σου δείξω θαύματα μεγάλα, απέραντα, αιώνια θαύματα. Και λέει, έλα να δεις την Εκκλησία πως εισέρχεται λύκος και εξέρχεται πρόβατο, πως εισέρχεται κόρακας και εξέρχεται περιστερά, πως μπαίνει μέσα ληστής και εξέρχεται όσιος. Έχουμε ανθρώπους ληστές, φωνιάδες, κακούργους που μπήκαμε στην Εκκλησία, αγωνίστηκαν, έγιναν δεκτικοί της χάριτος του Θεού, κατεσκήνωσαν η χάρη του Θεού μέσα τους και έγιναν πραγματικά άγγελοι. Και έχει και σήμερα τέτοιους ανθρώπους, μην νομίζετε ότι ήταν παλαιότερα. Και μην νομίζετε μόνο κάτι γιαγιάδες, έχει κάτι γιαγιάδες υπέροχες. Κάτι γιαγιάδες που είναι υπέροχες. Αλλά έχει κάτι νέα παιδιά που είναι άγγελοι πραγματικά. Έχει νέα παιδιά τα οποία αγωνίζονται και βλέπεις το πρόσωπο τους. Και αγόρια και κοπέλες, έφηβους. Που βλέπεις το πρόσωπο τους την αγνότητα. Κατασκηνώνει η χάρη του Αγίου Πνεύματος πάνω τους. Αυτά τα παιδιά είναι σαν τα Άγια Λείψανα, τα οποία προσκυνούμε που ευωδιάζουν. Πραγματικά είναι κατοικητήρια του Αγίου Πνεύματος. Ιδέ νέων σοφρονούντα, λέγει. Θέλεις να δεις, λέγει, ναών του Θεού, ιδέ νέων σοφρονούντα. Έναν νέον άνθρωπο που αγωνίζεται στην καθαρότητα και στη σοφροσύνη, αν δεις, αυτός είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Πεντακάθαρος, πανέμορφος. Είναι το πιο ωραίο καλλιντικό. Τα άλλα όλα που βάλαμε μπας στα μούτρα μας, μόλις φύγουν οι πρώτες πογιάδες, γινόμαστε αγνώριστοι. Δεν μας καταλαβαίνουν ούτε και τα παιδιά μας. Λοιπόν, το νοσοκομείο που λέγεται Εκκλησία και Άγια Μυστήρια και Θεία Χάρης επανορθώνει και σώζει τον άνθρωπο, και ο άνθρωπος λαμβάνοντας όλη αυτήν την πνευματική αγωγή μπορεί να ξαναβρει τη χαμένη καθαρότητα και αθωότητα με την οποία ο Θεός τον εστόλισε. Και να ξέρετε, παιδιά, ότι ο καθαρός και αθώος άνθρωπος γίνεται σε όλες τις φάσεις της ζωής του σαν ένα πανευτυχισμένο παιδάκι που είναι στην αγκαλιά της μητέρας του. Ό,τι και να γίνεται γύρω του, ό,τι και αν συμβαίνει, αυτός αισθάνεται αυτήν την ασφάλεια, αυτήν την ευλογία, αυτήν τη χάρη την οποία δίδει ο Θεός στις ψυχές των καθαρών ανθρώπων που έρχονται κοντά του. Εδώ μας τέλειωσε και η ώρα μας. Εμείς θα είμαστε κανονικά εδώ πρώτα ο Θεός σε 15 μέρες. Λοιπόν, να κάνουμε την προσευχή μας και να πάμε. Χριστέ, το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον, ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου τον Αγίον Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Λόγος παρακλήσεως. Σειρά ομιλιών με τον Πανιερότατο Μητροπολίτη Λεμεσού, κύριο Αθανάσιο.

0: εκπομπή που προηγήθηκε μεταδόθηκε με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Άθος.
1: Ο Όσιος Γέροντας Ιωσήφ, ο Ησυχαστής. Το νέο βιβλίο της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμού, που είναι αφιερωμένο στη μορφή ενός μεγάλου σύγχρονου αθωνίτου ασκητού. Ο Όσιος Γέροντας Ιωσήφ, ο Ησυχαστής. Μια συνοπτική έκδοση για τον γέροντα που επέδρασε καταλυτικά στην αναβίωση της νηπτικής παράδοσης στο Άγιον Όρος, αλλά και στην ίδρυση πολλών Ορθοδόξων μονών στην Αμερική. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση Σταμούλης.
2: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-41-77-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm.
3: Γεροντικό Σύγχρονων Αγίων. Ένα μοναδικό, πρωτότυπο έργο από τις εκδόσεις ΣΕΑΡ.
4: Μια πρωτότυπη θεματική συλλογή με διηγήσεις και διδακτικά περιστατικά από τους βίους των Αγίων της σύγχρονης εποχής.
3: Από τον Άγιο Παΐσιο, τον Άγιο Πορφύριο, τον Άγιο Ιάκωβο, την Αγία Γαβριλία και περισσότερους από 20 ακόμα σύγχρονους Αγίους.
4: Γεροντικό Σύγχρονων Αγίων. Από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
3: Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
5: Όταν γελάει ο ουρανός 12, θηρία και θηριοδαμαστές 3, φίδια και χελιδόνια, λιοντάρια και λαγή, ταύροι. Και ποιος μπορεί να τα αντιμετωπίσει χωρίς φόβο? Οι άγιοι και οι γέροντες που έχουν για όπλο την πίστη τους. Μοναδικά συναρπαστικές ιστορίες, γεμάτες αγωνία, δέος και πολύ γέλιο. Περιέχει QR με όλες τις ιστορίες σε ηχητικό βιβλίο. Κείμενα Άννα Ιακώβου. Εικονογράφηση Εύα Καραντινού. Όταν γελάει ο ουρανός 12, θηρία και θηριοδαμαστές 3. Βρείτε το στο βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος το 210-52-38-305 και στο stamoulis.gr.
6: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pup, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pup Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpup.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
7: Δημήτρια 2026 Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου του Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής, 27 Σεπτεμβρίου με 28 Οκτωβρίου. Καθημερινά τελούνται ιερές ακολουθίες και πραγματοποιούνται ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Θα τεθούν σε προσκύνηση ιεραλείψανα των Αγίων Δημητρίου του Μυροβλήτου και Βασιλείου του Μεγάλου καθ' όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων. Λουκά του Ιατρού στις 4 Οκτωβρίου και Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου 11 με 18 Οκτωβρίου. Δημήτρια 2026 Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου του Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής μέχρι τις 28 Οκτωβρίου. Πληροφορίες για το καθημερινό πρόγραμμα στο 210-9712-456 και στο www.inpavlaad.gr.
8: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
9: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
8: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
9: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
8: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
9: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
8: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
2: Ώρα Ελλάδος, 12.
10: Αλλάζεις θέρμανση? Εμπιστεύσου τους καλύτερους. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις φυσικού αερίου αντλιών θερμότητας. Καλέστε μας στο 210-2470-870 για τη δωρεάν μελέτη και προσφορά μας. Gas Pipe. Μελέτες, εγκαταστάσεις, συντηρήσεις. Συμμετέχουμε σε όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα θέρμανσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
11: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή σήμερα 2 Οκτωβρίου του 2026, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Με την ευκαιρία της εορτής του Αγίου Διονύσιου του Αρεοπαγίτου, εορτάζει αύριο Σάββατο ο Ιερός Ναός Αγίου Διονύσιου Πυραιός με το ακόλουθο πρόγραμμα. Σήμερα στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Εσπερινός, χωροστατούντος ο Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πυραιός κυρίου Σεραφή. Θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας, στις 10.30 το βράδυ θα αρχίσει τέλεση Ιεράς Αγρυπνίας. Αύριο Σάββατο το πρωί θα τελεστούν όρθρος και πανηγυρική θεία λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πυραιός κυρίου Σεραφή. Στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν ο Μεθέορτος Εσπερινός, ο παρακλητικός κανόνας του Αγίου και θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Εκδήλωση μνήμης αφιερωμένη στο στρατηγό Νικηταρά με αφορμή τη συμπλήρωση 177 χρόνων από το θάνατό του θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή με πρωτοβουλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός, της αδελφότητας Τουρκολεκαίων ο Νικηταράς και τη συμμετοχή του Πολιτιστικού Συλλόγου Ενότητα. Το πρωί στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πυραιός θα ιερουργήσει ο Σεβασμιωτάτος Μητροπολίτης Πυραιός κ. Σεραφή. Στη συνέχεια θα ψαλεί δέηση στην προτομή του ήρωα που βρίσκεται στον περίβολο του γυροκομείου Πυραιός. Επί τη μνήμη των Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης εορτάζει ο Μητροπολιτικός Ιερός Ναός Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός, όπου υπάρχει παρεκκλήσιο στο πνευματικό κέντρο στο ισόγειο του Ναού Ευρυπίδου 93 επωνόματι των Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης. Σήμερα στις 6 το απόγευμα στον κυρίως Ναό θα τελεστούν Μεθέορτος Εσπερινός και Ιερά Παράκληση στον Άγιο Κυπριανό. Στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πυραιός συνεχίζονται οι εκδηλώσεις εν ωρία εν δράση έως στις 31 Δεκεμβρίου. Σήμερα στις 7.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί συζήτηση με θέμα «Από τα φώτα του κόσμου στο φως του Χριστού», στην οποία θα λάβουν μέρος ο πατήρ Σπυρίδων Βασιλάκος και ο ηθοποιός Πέτρος Ξεκούκης. Απόψε στις 9.30, όπως και αύριο Σάββατο στις 9.30 το βράδυ, θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία. Αύριο Σάββατο στις 7.30 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί αφιέρωμα στη μουσικοχορευτική μας παράδοση. Εορταστικές εκδηλώσεις με την επωνυμία Δημήτρια 2026 διοργανώνει ο Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου έως στις 28 Οκτωβρίου. Στο ναό τίθεται σε προσκύνηση η ιερολείψανα του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου καθ' όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων. Σήμερα στις 7 το απόγευμα θα μιλήσει η γερόντισσα Θεοξένη, ηγουμένη της Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Χρυσοπηγής Χανίων, για το θεραπευτικό λόγο της ερήμου στην ερημία των καιρών μας. Στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία. Αύριο Σάββατο στις 7 το απόγευμα θα μιλήσει ο πατήρ Γεώργιος Χινάς για τη μαγεία και την αντιμετώπιση της. Στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός, απόψε στις 8 το βράδυ θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Στο ναό κάθε πρωί τελείται η Θεία Λειτουργία, την Δετάρτη η Θεία Λειτουργία τελείται στο παρεκκλήσιο του Αγίου Πορφυρίου στο Ενδευκτήριο Κέντρο Νεότητος Ζωσιμάδων 52 και την Παρασκευή στο Πνευματικό Κέντρο Ευερπίδου 93. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Τρίφωνος Κολονού σήμερα στις 5 το απόγευμα. Οι Ιερές Αγρυπνίες θα τελεστούν απόψε στους Ιερούς Ναούς Ευαγγελιστρίας Πυραιός, Αγίου Νικολάου Λίμου, Αγίας Φιλοθέης Αττικής, Αγίας Αναστασίας Φαρμακολητρίας, όπου θα τεθεί σε προσκύνηση η λείψανο του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου, Κοιμήσεως Θεοτόκου Νέας Φιλαδέλφειας, όπου θα τεθεί σε προσκύνηση η ιερολείψανο του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου, στο εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέου, στην πλατεία Αμερικής, όπου εμαρτύρησε η Αγία Φιλοθέη και θα τεθούν σε προσκύνηση η ιεράλείψανά της. Πανηγυρίζει επί τη μνήμη του Αγίου Ιεροθέου Επισκόπου Αθηνών ο Ιερός Ναός Αγίου Ιεροθέου Περιστερίου ως εξής. Σήμερα στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν οι χαιρετισμοί του Αγίου και στη συνέχεια θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Θα τεθεί σε προσκύνηση ιερό λείψανο του Αγίου. Αύριο Σάββατο στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί πανηγυρικός αρχιερατικός Εσπερινός. Στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία. Την Κυριακή το πρωί θα τελεστεί αρχιερατική θεία λειτουργία. Στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Σαλαμίνας θα τιμηθεί πανηγυρικά η ορθή της Παναγίας Γοργοϊπικώου. Στον ναό φυλάσσεται αντίγραφο της Ιεράς Εικόνας της Παναγίας εκ της Ιεράς Μονής Δοχειρίου Αγίου Όρους. Θα τελεστούν ιερές ακολουθίες της πανηγύρεως αύριο Σάββατο και την Κυριακή. Δεύτερη θεία λειτουργία θα τελείται από αυτή την Κυριακή και κάθε Κυριακή στους Ιερούς Ναούς Μητροπολιτικό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός, Αγίου Δημητρίου Νεοφαλήρου, Ευαγγελιστρίας Πυραιός, Αγίου Θεράπορτος Ζωγράφου. Αιμοδοσία θα διενεργηθεί στον Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής Παλαιού Φαλήρου αύριο και την Κυριακή. Στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Βατώντα της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδας θα τεθεί σε προσκύνηση με την ευκαιρία της επετείου των εγγενείων του ναού η Ιερά Εικόνα της Παναγίας του Χατζή Κωνσταντή από τη Σκόπελο. Από αύριο Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 6 και 4 το απόγευμα που θα γίνει υποδοχή έως στις 11 Οκτωβρίου. Αύριο Σάββατο στις 6 και 4 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και την Κυριακή το πρωί θα τελεστεί Θεία Λειτουργία. Την Κυριακή εορτάζεται πανηγυρικά η σύναξη της Ιεράς Θαυματουργού Εικόνας της Παναγίας της Βουρλιώτισσας στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Νέας Φιλαδέλφειας. Αύριο Σάββατο στις 7.30 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί υποδοχή τιμίου ξύλου και θα ψαλεί Μέγας Πολυαρχιερατικός Εσπερινός. Την Κυριακή το πρωί θα τελεστεί Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία και Ιερό Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των μαρτυρικών στελειοθέντων κατά τη μικρασιατική καταστροφή. Στις 18:30 το απόγευμα θα ψαλεί ο Μεθέωρτος Εσπερινός και θα γίνει η λιτάνευση του Τίμιου Ξύλου και της Ιεράς Εικόνας της Παναγίας. Το Τίμιο Ξύλο θα παραμείνει στο ναό μέχρι και την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου. Η Εστία Πατερικών Μελετών διοργανώνει ημερίδα με θέμα κριτική θεώρηση του νέου πολλαπλού βιβλίου στα ελληνικά σχολεία στην αίθουσα του Πολεμικού Μουσείου την Κυριακή στις 4:30 το απόγευμα. Οι εισηγήσεις θα αναπτύξουν καθηγητές πανεπιστημίου και ειδικοί επιστήμονες. Το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για το 2027 κυκλοφορεί και είναι αφιερωμένο στους νεοφανείς Αγίους του 20ου αιώνα, τους οποίους αγιοκατέταξε η Ορθόδοξη Εκκλησία δια του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Είναι οι Άγιοι Νικηφόρος ο Λεπρός, Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, Λουκάς ο Ιατρός, Αμφιλόχιος Μακρύς της νήσου Πάτμου, Ευμένιος Αριδάκης, Γερβάσιος Παρασκευόπουλος, Παΐσιος ο Αγιορείτης, Ιωσήφ ο Ησυχαστής, Δανιήλ ο Κατουνακιώτης, Ιερώνυμος ο Σιμωνοπετρίτης, Ιάκωβος ο Ενεβία, Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Με καλέσθητη και υψηλής ποιότητας εμφάνιση, το αφιέρωμα περιλαμβάνει κείμενα ιεραρχών, θεολόγων και άλλων συγγραφέων. Στις σελίδες του Αναγνώσεις θα βρει επίσης αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραιακή Εκκλησία για κάθε μέρα της εβδομάδας, αλφαβητικό εορτολόγιο και χρηστικές πληροφορίες για το πολυσχηδές ιεραποστολικό, ποιμαντικό και φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Για να προμηθευτείτε το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραιακή Εκκλησία, καλέστε στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός στο 210-41-22-625. Το ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης ΣΑΕΚ Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες. Σε τομείς όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά και άλλα. Δηλώστε συμμετοχή στο 210-41-18-602 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει τις προσεχείς ημέρες στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη Φόλης της Ύλης. Εδώ ολοκληρώνει την ενημέρωσή σας από την Πειραιακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
12: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
13: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικο λιβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
14: Το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για το 2027 κυκλοφορεί και είναι αφιερωμένο στους νεοφανείς Αγίους του 20ου αιώνα, τους οποίους αγιοκατέταξε η Ορθόδοξη Εκκλησία δια του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Είναι οι Άγιοι Νικηφόρος ο Λεπρός, Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, Λουκάς ο Ιατρός, Αμφιλόχιος Μακρύς της νήσου Πάτμου, Ευμένιος Αριδάκης, Γερβάσιος Παρασκευόπουλος, Παΐσιος ο Αγιορείτης, Ιωσήφ ο Ησυχαστής, Δανιήλ ο Κατουνακιώτης, Ιερώνυμος Σιμωνοπετρίτης, Ιάκωβος ο Ενεβία, Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Με καλέσθητη και υψηλής ποιότητας εμφάνιση, το αφιέρωμα περιλαμβάνει κείμενα ιεραρχών, θεολογικών.

0: από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
1: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
2: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
1: Τηλέφωνο 210-8035-800.
3: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
4: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
5: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
0: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
6: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Ας είναι από σένα.
4: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
5: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.

μας καλό μεσημέρι. Ελπίζουμε να είστε καλά. Ακούτε την ραδιοπαραμυθία στην Πειραϊκή Εκκλησία. Ευχαριστούμε τον Τάσο Τοζιάκα που έχει την επιμέλεια του ήχου σήμερα, όπως και τη Φίβη Κωνσταντέλου που είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. 210-41-18-602 και 640 τα τηλέφωνα για την επικοινωνία σας μαζί μας. Υπάρχουν εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται μία φορά και τελειώνουν. Και υπάρχουν κάποιες άλλες που χρόνο με το χρόνο αποκτούν μνήμη, συνέχεια, ανθρώπους που τις περιμένουν και τελικά γίνονται θεσμός. Σε μια τέτοια διοργάνωση είναι αφιερωμένη η σημερινή μας εκπομπή, φίλοι μας. Από την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου έως και την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, η ενορία του Αγίου Δημητρίου στον ομώνυμο Δήμο της Αττικής διοργανώνει και φέτος τις πολυήμερες λατρευτικές και πνευματικές εκδηλώσεις Δημήτρια 2026. Ένας ολόκληρος μήνας με λατρευτικές συνάξεις, με ομιλίες, συναντήσεις και εκδηλώσεις με ανθρώπους της Εκκλησίας και προσκεκλημένους από διαφορετικούς χώρους. Όταν όμως βλέπουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα με τόσα ονόματα και τόσες εκδηλώσεις, βλέπουμε το αποτέλεσμα. Δεν βλέπουμε όλα όσα έχουν προηγηθεί. Πόσα τηλεφωνήματα χρειάστηκαν, πόσες προσκλήσεις, πόσοι άνθρωποι εργάστηκαν, πόσες φορές ένα πρόγραμμα άλλαξε και ξαναστήθηκε από την αρχή και κυρίως τι είναι αυτό που κάνει μια ενορία να αναλαμβάνει κάθε χρόνο ένα τόσο μεγάλο κόπο. Αυτή την πλευρά των Δημητρίων θέλουμε να γνωρίσουμε σήμερα και καλεσμένος μας θα είναι σε λίγο ο πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Ματθαίος Χάλαρης, προϊστάμενος του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου και ο άνθρωπος που συνέλαβε και καθιέρωσε τον θεσμό των Δημητρίων. Πριν όμως συνομιλήσουμε μαζί του, να προτείνουμε ένα καλό βιβλίο όπως το συνηθίζουμε στην εκπομπή μας. Μολόν Λαβέ, το πολύ ιδιαίτερο βιβλίο του πατρός Ευάγγελου Παπανικολάου, που μας υπενθυμίζει να

ξυπνούμε και να θυμόμαστε το κοινό μας χρέος, εξετάζοντας σύνολη την ελληνική ιστορία, προσεγγίζοντάς την με καταχρηστόν τρόπο. Το βιβλίο εμπλουτίζεται με μοναδικό εικαστικό υλικό που δημιουργήθηκε ειδικά για τη συγκεκριμένη έκδοση. Προσωπογραφίες και απεικονίσεις μεγάλων μορφών του ελληνισμού. Τα έσοδα του βιβλίου προσφέρονται υπέρ των έργων της Ιεράς Μητροπόλεως Καμερούν και το βιβλίο, όπως είπαμε, λέγεται «Μολόν Λαβέ». Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-52-38-305 και στο σταμούλης.gr.

0: Δημήτρια 2026, καλεσμένος μας ο πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Ματθαίος Χάλαρης. Πατέρα Ματθαίε, σας καλωσορίζουμε και φέτος και σας ευχαριστούμε θερμά που είστε μαζί μας σήμερα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για το φιλόξενο βήμα και θαυμάζω τον αγώνα σας, τον κόπο σας, αλλά πάνω απ' όλα σοφία, αυτή την καύση καρδίας που διαθέτεται, ώστε ο λαός του Θεού μέσα από τα ραδιοκύματα να πληροφορείται, να ενημερώνεται, μα πάνω απ' όλα να καταρτίζεται με τον Ευαγγελικό Λόγο και την Ορθόδοξη Ελληνική μας παράδοση.
0: Ευχαριστούμε, πατέρα Ματθαίε, από καρδιάς. Θα ήθελα τώρα να ξεκινήσω, όχι απαραίτητα από τα φετινά Δημήτρια, θα μιλήσουμε και γι' αυτά, αλλά από τα πρώτα. Θυμάστε τη στιγμή που σκεφτήκατε θα κάνουμε κάτι τέτοιο στην ενορία μας? Τι είχατε τότε κατά νου?
1: Ήταν ο Αύγουστος του 1997. Ήταν η εποχή που η χάρις του Θεού μας έδωσε μια ωραία ιδέα, η εορτή του Αγίου μας να συνδυαστεί με ένα ιστορικό γεγονός. Ήταν τα 100 χρόνια τότε από τότε που είχε ξεκινήσει η ανέγερση του Ιερού Ναού μας, 1897. Σε αυτήν την ωραία ιστορική συγκυρία ήρθε και μια ακόμη πιο ευλογημένη σκέψη, πόσο ωραίο θα ήταν να την χαρούμε αυτή την σύμπτωση των ετών με την παρουσία του Αγίου μας. Όχι ότι δεν είναι παρόν, αλλά με εμείς τον θέλαμε και κάπως πιο, να το πω, επιτρέψτε μου τη λέξη, χειροπιαστά. Να μπορούσαμε να είχαμε ένα μικρό έστω κομμάτι, τεμάχιο από το ιερό και χαριτόβλητο και μυροβλίζον ιερό του Λείψανο, φυσικά από τη γενέτειρά του που είναι η Θεσσαλονίκη και ο ομώνυμος ναός του Αγίου Δημητρίου. Κάναμε λοιπόν αυτή τη σκέψη, αφού είχαμε αυτή την επιθυμία, να συνδυάσουμε τρία γεγονότα: ιστορία, παρόν και τον Άγιο. Και ο Άγιος ενήργησε ταχύτατα σοφία και μας αξίωσε αυτής της μεγάλης τιμής. Έγιναν τα Δημήτρια τότε 7 μέρες. Είχαμε δει τη μεγάλη ευλογία, ο αείμνηστος Μητροπολίτης Λυτής, κυρός Ιωάννης, τότε πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, δέχτηκε το ταπεινό αίτημά μας που υπευλήθη μέσω της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας μας και έφερε κόμις από τη Θεσσαλονίκη στο ναό μας ένα μικρό τεμάχιο από το μυροβλίζον Άγιο Λείψανο του Αγίου, και έτσι ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις, οι εβδομαδιαίες αφιερωμένες στον Άγιο Δημήτριο για τη μνήμη του στο ναό μας για τα 100 χρόνια, και φυσικά η χαρά ήταν μέγιστη για την παρουσία του Αγίου. Υπόψη δε ότι ήμασταν στην εποχή που είχε ξεκινήσει το μεγάλο έργο της ανεγέρσεως του νέου μας Ιερού Ναού από το 1995. Ήμασταν στο δεύτερο έτος και τότε στεγαζόταν ο ναός μας στον ισόγειο, ή μάλλον στον υπόγειο χώρο, που είχε στοιχειοδός διαμορφωθεί για να μπορεί να δεχτεί τους πιστούς και να τελούμε τη Θεία Λειτουργία. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε ιστορικά η εορτή των Δημητρίων.
0: Όταν ξεκινούσατε, πατέρα Ματθαίε, τι ωραία που μας τα περιγράψατε, έτσι πιστεύατε πραγματικά ότι τόσα χρόνια αργότερα θα μιλούσαμε για ένα θεσμό που θα διαρκούσε έναν ολόκληρο μήνα?
1: Όχι, ήταν αδιανόητο, διότι για την εποχή ήταν τόσο καινούριο αυτός ο τύπος πανηγύριος των 7 ημερών, που τολμώ να πω ότι πέρασε με έναν παράξενο τρόπο στην συνείδηση των πιστών, αφού όλοι είχαμε συνηθίσει το κλασικό, τρόπο πανηγύρισης που είναι ο μεγάλος εσπερινός της παραμονής της Κυριονυμίσης μέρας. Το πρωί η αρχαιρατική κατά βάση θεία λειτουργία και το απόγευμα η λιτάνευση της αίρας εικόνου στο εκάστοτε εορταζομένο Αγίου. Όταν λοιπόν ξεκίνησαν αυτές οι εκδηλώσεις, ήταν πραγματικά κάτι το πολύ καινούριο για τα δεδομένα της εποχής εκείνης. Δεν ήταν μόνο καθαρά πνευματικού τύπου εκδηλώσεις με ομιλίες, είχαν και νεανικές εκδηλώσεις γίνει τότε με την παρουσία ανθρώπων που τιμούν την ελληνική μουσική, την παραδοσιακή μουσική. Είχαμε ένα, θα έλεγα, μικρό φεστιβάλ, να το πω έτσι, με σύγχρονο τρόπο. Και φυσικά το αποκορύφωμα ήταν η γιορτή του Αγίου μας. Όταν τελείωσαν οι γιορτές αυτές, 26 Οκτωβρίου τότε, είπαμε δόξα τω Θεώ, τιμήσαμε ιστορικά την ημέρα, το έτος 100 από τότε που ξεκίνησαν οι εργασίες αναγέννησης του νόμου και πλέον περνάει και αυτή η γιορτή, η επταήμερη, στην ιστορία. Ελάτε όμως που εδώ φαίνεται η χάρη στο Θεό πώς ενήργησε. Αρχίζει ο κόσμος μας, ο πιστός λαός, να θέλει πλέον και αυτό το θέλω, το κατά Θεόν θέλω, όχι το εγωκεντρικό, να μας το περνάει με μια πολύ γλυκιά επιθυμία. Ότι ωφεληθήκαμε, κατηχηθήκαμε, νιώσαμε ότι με αυτόν τον τρόπο η αγάπη μας στην πίστη μας και η αφοσίωσή μας στο πρότυπο της πνευματικής μας ζωής που είναι ο Άγιος Δημήτριος μας βοήθησε πάρα πολύ, με αποτέλεσμα να μας επιβάλλουν τρόπον και να επαναληφθούν Δημήτρη και την επόμενη χρονιά. Αυτό τώρα πολλαπλασιάστηκε επί 30 για να φτάσουμε στο 2026 πλέον. Τα Δημήτρια Σοφία δεν είναι κάτι που ξεκινάει από τους ιερείς του ναού ή το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο. Είναι καθαρά η απέτηση του λαού του Θεού και αναμφισβήτητα αυτός που συντάσσει το πρόγραμμα είναι κατά κυριολεξία ο Άγιος Δημήτριος. Όχι εμείς. Εμείς είμαστε εκείνοι που προσπαθούμε να το εφαρμόσουμε στο μέτρο του δυνατού καλά, βέβαια.
0: Ναι, πραγματικά έχετε δίκιο σε αυτό. Έτσι, κοιτάζοντας το φετινό πρόγραμμα τώρα, βλέπει κανείς πολλούς προσκεκλημένους και πολλές διαφορετικές εκδηλώσεις. Εγώ θα σας ρωτήσω για όσα δεν βλέπουμε στο πρόγραμμα, δηλαδή πότε αρχίζει, Πάτερ Ματθέ, στην πραγματικότητα η προετοιμασία των επόμενων Δημητρίων.
1: Εμείς λέμε όταν τελειώνουν τα Δημήτρια ότι το ρήμα τελειώνουν δεν υπάρχει στο λεξιλόγιο της ενορίας. Είναι η Δύση και η Ανατολή. Ο ήλιος όταν δει ταυτόχρονα και ανατέλει. Όταν λοιπόν δίνουν τα Δημήτρια 2025 ανέτειλαν τα Δημήτρια του 2026 ως βασική ιδέα με την έννοια τι μορφή θα πάρουν, πού θα επικεντρώσουμε την προσοχή μας στα πρόσωπα, στα θέματα κτλ. Και έτσι πρώτα ο Θεός και με τη χάρη και τη βοήθεια του Αγίου Δημητρίου αρχίζουν οι προετοιμασίες σε επίπεδο θεωρητικό. Γίνεται το σχήμα τρόπον την ο σχεδιασμός. Οι δε καθαρά πρακτικές ετοιμασίες αρχίζουν από το μήνα Φεβρουάριο, αμέσως μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων. Και μόλις τελειώσουν οι γιορτές του Ιανουαρίου, μπαίνουμε κατευθείαν στην ετοιμασία για τα Δημήτρια του έτους, του τρέχοντος έτους.
0: Έτσι, και φαντάζομαι πόσο δύσκολο θα είναι να συγκεντρώσετε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Δηλαδή υπάρχουν προσκλήσεις που γίνονται ας πούμε μήνες πριν, όπως μας λέτε, αλλαγές της τελευταίας στιγμής. Άνθρωποι που θέλετε πολύ αλλά δεν μπορούν τελικά να έρθουν.
1: Ισχύει. Και να σας πω και ένα άλλο τώρα που πραγματικά είναι στα παρασκήνια των Δημητρίων και όχι επί σκηνής. Υπάρχουν πάρα πολλοί εξαιρετικοί θεολόγοι, ομιλητές, πνευματικοί, οι οποίοι έχουν όλη την καλή διάθεση να δώσουν το παρόν και την απάντηση τη θετική στην πρόσκληση, αδυνατούν από ένα φόβο ότι εάν πούμε το ναι, λέον δεν θα μπορούμε να αρνηθούμε σε κανέναν άλλον. Επειδή λίγο πολύ ακούγονται οι ομιλίες αυτές, οι άνθρωποι αυτοί, και είναι πολύ σεβαστό από μέρους μας, προτιμούν να είναι στη θέση του ακροατή παρά του ομιλητή.
0: Τι λέτε, ναι. Ναι, ναι, είναι κατανοητό, βεβαίως.
1: Είναι κατανοητό, γιατί και αυτοί οι άνθρωποι ησυχάζουν και πρέπει να σεβαστούμε αυτή τους την επιλογή.
0: Βέβαια. Εσείς τώρα με ποιο κριτήριο επιλέγετε κάθε χρόνο τους ανθρώπους που προσκαλείτε? Δηλαδή ξεκινάτε από τα πρόσωπα ή από τα ερωτήματα και τις ανάγκες που βλέπετε ότι απασχολούν τον κόσμο τη συγκεκριμένη εποχή?
1: Ναι, ναι, το δεύτερο είναι τα ερωτήματα τα βασικά, και κυρίως όχι τα ερωτήματα που προκαλούν εντυπώσεις, αλλά που προκαλούν εσωστρέφεια, πνευματική αυτογνωσία, γιατί θέλουμε όλες οι ομιλίες να μην έχουν τον ακαδημαϊκό χαρακτήρα, ούτε να είναι συνεδριακού τύπου, αλλά να είναι πρακτικές, κατηχητικές, και εκεί που διαπιστώνουμε την επιτυχία της ομιλίας, Σοφία, εν πάση ειλικρινία, είναι στην εξομολόγηση.
0: Αλήθεια.
1: Όταν ο Χριστός ακούσει μια ομιλία και συνειδητοποιήσει ότι ένα κομμάτι της πνευματικής ζωής δεν το είχε κοιτάξει, δεν το είχε ερευνήσει, που τον αφορούσε άμεσα, αλλά ακούγοντας τα λόγια του ομιλητού συνειδητοποιήσει ότι είναι ένας ανεξερεύνητος πνευματικό χώρος μέσα του, αυτό για μας είναι το κριτήριο της επιτυχίας, διότι αυτό μετά μετατρέπεται σε έρευνα, σε προσπάθεια να εντοπίσει μέσα του τα κακώς κείμενα που είναι ο εμπαθής αυτός που παραμορφώνει την πνευματική του υπόσταση, και να καταθέσει με μετάνοια στο επιτραχύλιο του πνευματικού αυτό το οποίο μέχρι την ώρα εκείνη είχε διαφύγει της προσοχής του.
0: Πολύ ωραίο αυτό που λέτε, έτσι. Πατέρα Ματθαία, φέτος οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν ήδη στις 27 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνονται στις 28 Οκτωβρίου. Ένας ολόκληρος μήνας. Καταρχάς, θα θέλαμε να μας μιλήσετε για τις εκδηλώσεις και αυτό που έγινε και αυτό που έρχεται, αλλά να μας πείτε πώς αντέχεται οργανωτικά ένας τέτοιος μαραθώνιος από μια ενορία.
1: Το είπατε πάρα πολύ ωραία και είναι σημείο που πρέπει να δώσουμε όλη προσοχή. Είπατε την ωραία λέξη ενορία. Δεν είναι η υπόθεση αυτή των Δημητρίων και από οργανωτικής πλευράς η υπόθεση των ιερέων, η υπόθεση των μελών του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου. Είναι η υπόθεση ολόκληρης της πνευματικής μας οικογένειας. Οι ιερείς έχουμε έναν άλλο ρόλο, αλλά ο ρόλος του κάθε πιστού είναι αξιοσημείωτος, αξιοπρόσεκτος και τολμώ να πω και ανεπανάληπτος. Όλοι συμμετέχουμε επί ίσης όρης, πρώτα με την κατάθεση ιδεών και κυρίως με την κατάθεση ψυχής και διάθεσης. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν πάρα πολλοί συνεργάτες, πάρα πολλοί εθελοντές, ο καθένας εκεί που μπορεί, αλλά το σύνολο είναι ότι λειτουργεί η ενορία, ή πρέπει να λειτουργεί η ενορία ως ο ανθρώπινος οργανισμός. Όλοι είναι απαραίτητοι και όλοι συνεισφέρουν. Επομένως, μπορεί να έχουμε εμείς λίγο περισσότερη ευθύνη, αλλά όλοι έχουν συμμετοχή. Γι' αυτό και μπορούμε με τη χάρη πάντα του Θεού και τις πρεσβείες του Αγίου μας να βγαίνει αυτός ο μαραθώνιος, ο εορταστικός των 30 ημερών.
0: Έτσι. Και να μιλήσουμε λίγο, γιατί έχουμε ερωτήματα για το πρόγραμμα ήδη από τους ακροατές μας.
1: Θα πούμε λοιπόν καταρχήν το σκελετό του προγράμματος, ο οποίος είναι ο εξής. Κάθε μέρα στις 7 το πρωί γίνεται τελείτο όρθρος, ψάλετο όρθρος και τελείται η Θεία Λειτουργία τιμώντας τον Άγιο της ημέρας. Στις 6 το απόγευμα ψάλετο εσπερινός, η Ιερά Παράκληση του Αγίου Δημητρίου και του φιλοξενουμένου Αγίου μας, και θα πούμε ποιος είναι αυτός φέτος, ώρα 7 το βράδυ. Όλα αυτά γίνονται μέσα στον Ιερό Ναό. Γίνεται η ομιλία με τον εκάστοτε προσκεκλημένο ομιλητή. Αμέσως μετά, 8 η ώρα, αφού μεσολαβεί ένα δεκάλεπτο διάλειμμα, γίνεται το λεγόμενο ενοριακό αρχονταρίκι, όπου ο ομιλητής συζητάει με το ακροατήριο για διάφορα θέματα ορθοδόξου πνευματικότητος ή για ερωτήματα που το υποβάλλουν με βάση τα όσα είπε ο ομιλητής στην ομιλία του, και ολοκληρώνονται οι καθημερινές εκδηλώσεις το βράδυ 9:30. Θα αρχίσει η κατανεκτική ιερά γρυπνία μας, θα ψαλεί ο όρθρος και θα φτάσουμε στο αποκορύφωμα των εκδηλώσεων των καθημερινών, που είναι η τέλεση της Θείας Λειτουργίας. Το βράδυ στις 9:30 έχουμε τη μεγάλη ευλογία να λέμε ύμνος από τη Μεγάλη Εβδομάδα του Αγίου Δημητρίου. Ένα καταπληκτικό τελετουργικό, το οποίο έχει πάρα πολλά κοινά σημεία και στοιχεία με τη Μεγάλη Εβδομάδα, που κάνουμε την Μεγάλη Εβδομάδα το Πάσχα. Λοιπόν, από εκεί και μετά, φέτος είχαμε τη μεγάλη ευλογία την Κυριακή 27 του μηνός να υποδεχθούμε το ιερό και χαριτόβλητο λείψανο του Μεγάλου Βασιλείου, του ενός εκ των μεγάλων διδασκάλων και ιεραρχών της Εκκλησίας μας, το οποίο ήρθε από το σκευοφυλάκι της Ιεράς Συνόδου και το κόμισε στο νόμο μας ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Σκιάθου κύριος Ιωάννης, που είναι και αρχιγραμματέας της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας μας. Για να μην πούμε τώρα όλους τους ομιλητές και γίνουμε λιγάκι κουραστικοί, θέλω να πω ότι όποιος θέλει να πάρει το έντυπο πρόγραμμα μπορεί να το προμηθευτεί από το ναό μας, ο οποίος τις ημέρες αυτές είναι ανοιχτός από τις 6 το πρωί έως τη 1 τα μεσάνυχτα, δεν κλείνει καθόλου. Ο κάθε επισκέπτης προσκυνητής μπορεί να πάρει το πολυσέλιδο πρόγραμμα, και εάν κάποιοι είναι μακριά ή θέλουν με τα σύγχρονα μέσα να πληροφορηθούν το περιεχόμενο του προγράμματος, μπορούν να μπουν στην ιστοσελίδα του ναού μας, όπου εκεί το έχουμε αναπτύσσει, και να μάθουν κάθε μέρα τι γίνεται στο ναό μας. Την Κυριακή τώρα, το σημειώνω γιατί αξίζει τον κόπο, 4 Οκτωβρίου, μεθαύριο δηλαδή, θα έχουμε τη μεγάλη ευλογία να υποδεχτούμε το ιερό λείψανο του Αγίου Λουκά, του ιατρού, του Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλους Κριμαίας, και αφού τελέσουμε στις 6 το απόγευμα το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου, να κάνουμε στις 7:30 μια επίσημη εκδήλωση, όπου θα γίνει και η απονομή του βραβείου Δημήτρια 2026 στον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Αργολίδος κύριο Νεκτάριο, για το τεράστιο κυρίως συγγραφικό του έργο, χωρίς αυτό να μην έχει σχέση και με το καθαρά θεολογικό και κοινωνικό και ποιμαντικό έργο που επιτελεί όχι μόνο στα όρια της Μητροπόλεως του, αλλά ιδιαίτερα με το συγγραφικό του έργο, μας έχει τόσο πολύ ωφελήσει, αφού είναι ο άνθρωπος ο οποίος μας γνώρισε τον μεγάλο αυτό Ρώσο ιεράρχη και γιατρό και ανάδυρο, τον Άγιο Λουκά. Και μάλιστα τώρα τελευταία εξέδωσε και ένα περίφημο βιβλίο για τον Άγιο Τίχωνα, τον Πνευματικό Παϊσίου. Λοιπόν, από εκεί και μετά κάνω ένα μεγάλο άλμα για να πω την άλλη Κυριακή, όπου θα έχουμε τη μεγάλη ευλογία το πρωί να έχουμε λειτουργό. Θα προσθεί τις θείες λειτουργίες ο Αρχιεπίσκοπος Σινά Φαράν και Αραϊθό κύριος Σιμεών, και θα συνιερουργήσει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ηλίου κύριος Ραφαήλ, που είναι βοηθός του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Θεατήρων και Μεγάλης Βρετανίας. Δηλαδή θα έχουμε δύο ανθρώπους που έρχονται από διαφορετικά γεωγραφικά σημεία.
0: Πραγματικά.
1: Και Αγγλία.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, το δε βράδυ θα έχουμε τη χαρά να δεχτούμε το τρίτο ιερό λείψανο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, το οποίο θα είναι για μας μεγάλη, μεγάλη ευλογία, διότι φέτος είχαμε τους δύο έχουμε τους δύο ιεράρχες, τον Άγιο Βασίλειο και τον Άγιο Ιωάννου τον Χρυσόστομο. Πέρυσι φιλοξενήσαμε την κάρα του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου και έτσι είχαμε την ευλογία να δεχτούμε στο ναό μας τους τρεις ιεράρχες και οι πιστοί να δεχθούν τη χάρη και την ευλογία που αποπνέουν τα ιερά του Λείψανα. Ο Μέγας Βασίλειος, το Λείψανο, θα είναι κοντά μας σε όλη τη διάρκεια των Δημητρίων. Ενώ ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος θα μείνει ως ιερό Λείψανο στο ναό μας από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου το απόγευμα που θα τον υποδεχθούμε έως την επόμενη Κυριακή, και οι πιστοί ας το γνωρίζουν αυτό για να κανονίσουν το πρόγραμμά τους. Επίσης, θα έχουμε τη μεγάλη χαρά το βράδυ της Κυριακής 11 Οκτωβρίου να έχουμε ομιλητή έναν ιερέα πολύ σπουδαίο που μας έρχεται από, να το πω έτσι σχηματικά, από τον περίβολο της Αριζόνας. Δηλαδή, ο πατήρ Πέτρος Χιρς είναι ένας Αμερικανός ιερέας που μιλάει άπτεστα τα ελληνικά, πνευματικό ανάστημα του γέροντα Αγίου Εφραίμ από την Αριζόνα, ο οποίος είναι εφημέριος της ορθόδοξης, αμιγώς ορθόδοξης κοινότητας, που με την ευχή και την ευλογία του Αγίου Εφραίμ της Αριζόνας έγινε, φτιάχτηκε έξω από το μοναστήρι του Αγίου Αντωνίου στην Αριζόνα, όπου εκεί υπάρχει και σχολείο ορθόδοξο και έκκληση ορθόδοξη, και εκεί είναι και εφημέριος ο πατήρ Πέτρος που θα μας μιλήσει για τους καρπούς του έργου του μεγάλου αυτού και σπουδαίου ιδρυτού της Ιεράς Μονής του Αγίου Αντωνίου, που κυριολεκτικά έφερε αυτό το ορθόδοξο πνεύμα σε αυτή την περιοχή της Αμερικής. Για να μην σας κουράζω, κάνω το άλμα να πάω στην άλλη Κυριακή, όπου θα έχουμε πλέον τη χαρά να φιλοξενήσουμε ως ομιλητή τον πατέρα Ζαχαρία Ζάχαρου από την Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή του Τιμίου Προδρόμου Έσεξ Αγγλίας. Θα είναι μαζί και ο γέροντας της Μονής, αρχιμανδρίτης πατήρ Πέτρος. Και τέλος, να πούμε ότι την κυριώνυμη ημέρα, 26 του μηνός Οκτωβρίου, Δευτέρα πρωί, λειτουργός θα είναι ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας, κύριος Μακάριος. Έτσι λοιπόν, τα Δημήτρια παίρνουν και ένα χαρακτήρα λιγάκι, να το πω, επιτρέψτε μου, δεν θέλω να ευλογώ τα γένια μου, αλλά απλά το αναφέρω, έχει πάει λίγο οικουμενικό χαρακτήρα.
0: Ακριβώς. Το πήρατε, δηλαδή το σκεφτήκαμε και εμείς έτσι, όπως μας λέγατε, θα έρθει κάποιος από εκεί, από εκεί. Είναι παγκόσμια τα Δημήτρια.
1: Φυσικά δεν πρέπει να παραλείψουμε ότι κοντά μας θα είναι την Κυριακή 4 του μηνός Οκτωβρίου, δηλαδή μεθαύριο, ως λειτουργός ο Λίαν αγαπητός σε όλους μας σεβασμιότατος τους Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κύριος Φιλόθεος.
0: Μεγάλες χαρές λοιπόν. Το πρόγραμμα δεν το είπατε όλο, φαντάζομαι όμως θα έχει το ίδιο ενδιαφέρον με όσα είπατε μέχρι τώρα, για, καταλαβαίνω, για να μην μας κουράσετε, και μάλιστα μπορούν και διαδικτυακά οι ακροατές μας να δουν το πρόγραμμα, έτσι δεν είναι, από όλη την Ελλάδα.
1: Οπωσδήποτε, γιατί εκτός από τις ομιλίες είναι και κάποιες πολύ ωραίες συζητήσεις, εκδηλώσεις που δεν θα έχουν οι συμμετέχοντες στις εκδηλώσεις αυτές τη χαρά να δουν κάποιον ιερωμένο στο βήμα, αλλά να δούμε και λαϊκούς και επώνυμους λαϊκούς, όχι αναγκαία από τον χώρο τον αμιγώς εκκλησιαστικό, η οποία όμως δίνει τη μαρτυρία της πίστεως με έναν πολύ ωραίο τρόπο. Μεταξύ αυτών θα είναι ο κύριος Γρηγόρης Αρναούτογλου, γνωστός τηλεπαρουσιαστής, έτσι.
0: Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον.
1: Ο κύριος Άρης Ερβετάλης, και αυτός ηθοποιός, ήταν ο πρωταγωνιστής του έργου για τον Άγιο Νεκτάριο, οι οποίοι θα έχουν συζητήσεις με τα πρόσωπα που έχουμε κανονίσει, για να μπορέσουν οι άνθρωποι να καταλάβουν, οι όσοι θα παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις, ότι η πίστη δεν περιορίζεται μόνο σε κάποια ομάδα ανθρώπων, αλλά φτάνει στα άκρα κάθε ψυχής που ζητάει να γνωρίσει το Θεό.
0: Έτσι, ναι. Πατέρα Ματθέ, μιλάμε για τα Δημήτρια 2026, μας είπατε το πρόγραμμα, μας είπατε για την ιστορία, μας είπατε για τον αντίκτυπο που έχει πολλές φορές στους ανθρώπους. Θα θέλαμε τώρα να μας πείτε αν κάτι σας έχει συγκινήσει, μια όμορφη ιστορία που συνέβη, σας έχει συγκινήσει, και αυτό ήταν κάτι περισσότερο από μια πρόσκαιρη, ας πούμε, συγκίνηση. Ένας άνθρωπος που ήρθε και σας έπιασε και σας είπε κάτι που είπατε αξίζει τον κόπο, ας πούμε, αυτή η προσπάθεια.
1: Ναι, το πιο μεγάλο και το πιο σπουδαίο, το οποίο πραγματικά, να πω, είναι η αμοιβή όλου αυτού του κόπου και όλες αυτές τις προσπάθειες, είναι ένα γεγονός. Να βλέπετε νέους ανθρώπους, Σοφία, να έρχονται κυρίως τις πολύ βραδινές ώρες, να μπαίνουν στο ναό με όποια εμφάνιση και αν έχουν, αγόρια, κορίτσια, αλλά με πολύ ευλάβεια να ανάβουν το κερί τους, να ασπάζονται τα ιερά λείψανα και να παραμένουν για αρκετή ώρα ή έως το τέλος της Θείας Λειτουργίας μέσα στο ναό. Και το ακόμα πιο σπουδαίο, όλα από αυτά τα παιδιά να έρχονται αργότερα τις επόμενες ημέρες στο μυστήριο της εξομολογήσεως, διότι κάτι τους μαγνήτησε την ώρα που περνούσαν έξω από το ναό, επιστρέφοντας από τη διασκέδασή τους ή από τη βόλτα τους. Αυτό είναι το μεγαλύτερο θαύμα. Το μεγαλύτερο θαύμα που αποδεικνύει ότι τα Δημήτρια δεν είναι εκδηλώσεις που έχουν το σκοπό να διαφημίσουμε το ναό ή να δείξουμε ότι εμείς είμαστε έτσι ή αλλιώς. Αυτά είναι πολύ φτηνά μπροστά στα μεγαλεία τα οποία κάνει η χάρις του Θεού μέσω των Αγίων σε ψυχές που αναζητούν βαθιά μέσα τους το Θεό. Αυτό είναι το πιο πιστικό, η πιο πιστική απάντηση για το ότι τα Δημήτρια πρέπει να συνεχίζονται, και όχι μόνο Δημήτρια, τέτοιου είδους προσπάθειες ή δυνατόν από όλους τους ποιμένες και από όλους τους ναούς. Ξέρετε, η μεγάλη ψαριά η πνευματική γίνεται σε ώρες που εμείς δεν το έχουμε ακόμα αντιληφθεί. Τότε υπάρχει η επιθυμία η οποία συναντάει η χάρη, και έχουμε τα θαύματα. Αυτά δεν είναι δικά μας συμπεράσματα, μας τα λένε οι άνθρωποι που τα έχουν ζήσει. Εμείς είμαστε οι αποδέκτες, δεν κάνουμε εμείς τίποτα πέρα από το να έχουμε ανοιχτό το ναό και να τελούνται οι ακολουθίες πολύ κατανυκτικά, με πολύ χαμηλό φωτισμό, με πολύ κατανυκτική ψαλμοδία κτλ. Και αυτό είναι το αξιοσημείωτο. Όλα τα υπόλοιπα ας τα αφήσουμε στην άκρη, για το πόσοι άνθρωποι έρχονται, τι μπορεί να λένε από άλλες, αν τους άρεσε, δεν τους άρεσε, αν πήραν ένα βιβλίο, ένα αναμνηστικό, κάποια εικόνα κτλ. Καλά, αλλά μπροστά σε τέτοιου είδους πνευματικές αναγεννήσεις, νομίζω ότι είναι πολύ μικρά.
0: Έτσι είναι. Και όταν σκέφτομαι, ας πούμε, τις 28 Οκτωβρίου τελειώσει και η τελευταία εκδήλωση, έτσι, αδειάσει ο ναός, φύγει ο κόσμος, ποιο είναι το πρώτο συνέστημα όλων εσάς που κουβαλούσατε όλο αυτό το πρόγραμμα επί μήνες? Ανακούφιση, χαρά, κούραση? Ξέρω ότι ήδη αρχίζετε να σκέφτεστε τα επόμενα. Ας μην μιλάμε γι' αυτό.
1: Όχι, γιατί μας φτιάχνει και κατάθλιψη.
0: Έτσι, ναι.
1: Τελείωσαμε. Είναι όμως ένα τεράστιο ευχαριστώ στον Άγιο μας και πάνω απ' όλα στον Κύριο μας και στην Υπεραγία Θεοτόκο που μας έδωσαν αυτή τη χαρά να κοπιάσουμε τόσο λίγο για τη δόξα τους. Αυτό είναι το τέλος όλων των Δημητρίων. Ένα ευχαριστώ που μας αξίωσε ο Θεός μιας τόσο μεγάλης τιμής να ξενυχτήσουμε, να τρέξουμε, να ταπεινωθούμε, να προβληματιστούμε, πολλές φορές να στενοχωρηθούμε για πράγματα που κάπως αλλιώς ήταν να γίνουν για έναν αλλιώς. Αλλά όταν μετά ξεθολώσει έτσι το συναίσθημα της κόπωσης και γενικά ό,τι κι αν είχε προηγηθεί, μένει η χαρά ότι ο Θεός μας έκανε συνεργούς, εμάς τους αλληλεϊνούς και αματωλούς, σε αυτό το τόσο τόσο πολύ μεγάλο έργο που έχει σχέση με τη σωτηρία ψυχών. Αυτό είναι το τέλος όλων των προσπαθειών.
0: Έτσι, έτσι είναι. Και επειδή φτάνουμε και στο τέλος της εκπομπής μας, τι θεωρείτε έτσι ότι χαρακτηρίζει συνολικά τα Δημήτρια 2026 και θα λέγατε στον κόσμο που μας ακούει για να έρθει, να περάσει έστω και ένα βράδυ, ας πούμε, την πόρτα του Αγίου Δημητρίου?
1: Η χαρά. Η χαρά που αισθάνεται η ψυχή όταν βρίσκεται μέσα στο ναό του Θεού και όταν νιώθει τους Αγίους μας που τόσα πολλά έχουμε ακούσει για τους τρεις ιεράρχες στην προκειμένη περίπτωση, για τον Άγιο Δημήτριο, για τον Άγιο Λουκά, να είναι τόσο πολύ κοντά μας που να μας αξιώνει χάρις τους να ασπαζόμαστε με τα χείλη μας τμήμα από το Άγιο Σώμα τους και να αισθανόμαστε αυτή την χάρη που αποπνέουν. Και αυτό να είναι ένα τόσο αληθινό και βαθύτερο αίσθημα που κυριολεκτικά όχι μόνο ανακαινίζει τη ζωή μας, αλλά μας βάζει μπροστά στο μεγάλο ερώτημα: πόσο αληθινά μας αγαπάει ο Θεός και πόσο εργάζεται ο Θεός μέρα και νύχτα για τη σωτηρία μας.
0: Έτσι. Πατέρα Ματθέ, να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την από καρδιάς συνομιλία που είχαμε σήμερα και για τα προηγούμενα χρόνια των Δημητρίων από την αρχή έτσι, και συγκινηθήκαμε και μέχρι σήμερα, και όλο αυτό μας άρεσε πολύ γιατί μιλάει σε μας αυτό που μας είπατε στην αρχή, εκεί που δει ο ήλιος ξέρουμε ότι θα ανατύλει πάλι και ξανά και θα έρθει, και αυτό μας δίνει δύναμη για να συνεχίσουμε το έργο του ο κάθε άνθρωπος, μικρό ή μεγάλο.
1: Σοφία μου, εμείς για ένα μήνα ας πούμε ότι κοπιάζουμε. Εσείς που κοπιάζετε χρόνια ασταμάτητα κάθε μέρα και κάνετε αυτή τη συχνότητα άμπονα, ευαγγελικό, άριο πάγο, δεν είναι η χαρά σας τεράστια που σας κάνει να ξεχνάτε τον κόπο, το ξενύχτη, τις στενοχώριες, γιατί και αυτές είναι μέσα στο πρόγραμμα,
0: ναι,
1: για να μην
0: δείξουμε
1: στις δυνάμεις μας, ότι εμείς κάνουμε κάτι.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, αυτή η χαρά την είναι όταν σας τηλεφωνεί κάποιος και σας λέει πόσο πολύ με ωφέλει σε αυτό που άκουσα, που άλλαξε η ζωή μου.
0: Ναι, έτσι είναι.
1: Εσείς έχετε όχι πλούτο, έχετε καταθέσει στο ταμείο του ουρανού αναπάνητο πλούτο.
0: Πόσο μάλλον μια ενορία, έτσι, η κάθε ενορία, η κάθε δουλειά που γίνεται. Έτσι
1: αυτή
0: είναι,
1: είναι πατέρα. Η εκκλησία μας όμως, αυτό δεν είναι μια οικογένεια.
0: Αυτή είναι, ναι. Και ο ένας έχουμε τον άλλον και έτσι χαιρόμαστε όταν σας ακούμε, και εσείς ξέρω πως χαίρεστε όταν ακούτε την Πειραϊκή Εκκλησία, και εμείς τα Δημήτρια λέμε α, πάλι τι όμορφα που είναι. Έτσι είναι σαν, και σαν καινούριο, κάθε φορά που μπορεί να μιλάμε είναι σαν να τα ακούμε όλα αυτά από την αρχή, καινούργια, να είναι φρέσκα, ολοκένουργια. Πώς γίνεται αυτό το θαύμα?
1: Είναι αυτό που κάποτε είπε ο πατήρ Ζαχαρίας όταν τον ρωτήσαμε 27 χρόνια δίπλα στον Άγιο Σοφρόνιο.
0: Ναι.
1: Είναι αυτό που αποκομίσατε από αυτόν τον Άγιο? Και είπε το καταπληκτικό, Σοφία: ποτέ δεν τον συνήθισα. Κάθε μέρα ήταν ο άνθρωπος της εκπλήξεως. Μας έβγαζε από την καθημερινή πλήξη.
0: Τι ωραίο που είναι αυτό.
1: Είναι το...
0: Τι όμορφο.
1: Το στάλαγμα όλης της κουβέντας μας.
0: Ναι, ναι, και μένει στην καρδιά αυτό. Φοβερό. Εδώ διαβάζουμε κάθε βιβλίο του Αγίου Σοφρονίου. Ας πούμε, είναι μια έκπληξη.
1: Ακριβώς.
0: Κάθε βιβλίο του, ναι. Μη σας πω ότι ακόμη και αν το διαβάσουμε και δεύτερη φορά, πάλι η έκπληξη είναι.
1: Εκεί. Όταν το διαβάσετε δεύτερη φορά, η έκπληξη, Σοφία μου, γίνεται έμπνευση.
0: Ναι, έτσι. Έχετε δίκιο, Πατέρα Ματθέ. Έτσι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία σήμερα. Τη χαρήκαμε.
1: Και εγώ.
0: Καλή δύναμη να ευχηθώ με όλη μου την καρδιά, έτσι να έχει επιτυχία και φέτος προς όφελος όλων μας.
1: Μακάρι, ο Θεός να δώσει να βρούμε δρόμο μετανοίας και ταπείνωσης. Τότε πραγματικά θα πούμε ότι τα Δημήτρια είχαν αγαθό αποτέλεσμα.
0: Είχαν αγαθό αποτέλεσμα, έτσι. Ευχαριστούμε πάλι από την καρδιά μας, φίλοι μας. Μιλήσαμε σήμερα για τα Δημήτρια 2026. Πήραμε την ευχή του Πατρός Ματθαίου. Αλλά μιλήσαμε περισσότερο για όλα όσα χρειάζονται ώστε ένας θεσμός να αντέξει στο χρόνο. Γιατί πίσω από ένα πρόγραμμα, όπως είδατε, υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν ώρες δουλειάς, υπάρχουν τηλεφωνήματα, αγωνίες, αλλαγές, απογοητεύσεις, αλλά και επιμονή. Και τελικά η αξία όλου αυτού δεν μετριέται μόνο από το πόσοι θα γεμίσουν έναν ναό ή μία αίθουσα. Ίσως μετριέται και από κάτι που δεν καταγράφεται εύκολα, από έναν άνθρωπο που θα ακούσει μια κουβέντα που χρειαζόταν εκείνη ακριβώς τη στιγμή, από μια συνάντηση που θα τον προβληματίσει, από κάποιον που μπορεί να επιστρέψει, ας πούμε, στο σπίτι του έχοντας πάρει μαζί του ένα ερώτημα που πριν δεν είχε. Τα Δημήτρια 2026 θα πραγματοποιηθούν στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου, στο Δήμο Αγίου Δημητρίου Αττικής. Ξεκίνησαν από τις 27 Σεπτεμβρίου και θα διαρκέσουν έως τις 28 Οκτωβρίου. Ευχαριστούμε ξανά θερμά τον πρώτο πρεσβύτερο, Πατέρα Ματθαίο Χάλαρη, για την συζήτηση. Ευχόμαστε καλή δύναμη σε εκείνον και σε όλους τους ανθρώπους που εργάζονται για τις φετινές εκδηλώσεις. Πριν κλείσουμε, θέλω να πω ένα θερμό ευχαριστώ στον ηχολήπτη μας, τον Τάσο Τοζιάκα, για την φροντίδα της εκπομπής, στη Φίβη την Κωνσταντέλου στο τηλεφωνικό μας κέντρο για την πολύτιμη βοήθειά της, και βέβαια το δικό μας μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς τους ακροατές μας που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Κλείνοντας, να προτείνουμε ένα βιβλίο καλό για παιδιά και για μεγάλους, γιατί όχι. Ο Καραγκιόζης στην αντίσταση του 1940. Σε αυτή την ξεκαρδιστική ιστορία της Άννας Ιακώβου, ο Καραγκιόζης και η παρέα του μπλέκονται σε μια περιπέτεια εναντίον των Γερμανών κατακτητών. Το βιβλίο είναι εικονογραφημένο από την Εύα Καραντινού, περιέχει ένθετο με έτοιμες φιγούρες για θέατρο σκιών, καθώς και το CD με την ιστορία παιγμένη από το καραγκιοζοπαίχτη Χρήστο Στανίση. Ένα πρωτότυπο δώρο, κατάλληλο και για σχολικές γιορτές. Ο Καραγκιόζης στην αντίσταση του 1940. Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία, από τις εκδόσεις Σταμούλη, στο 210-5238-305 και στο www.stamoulis.gr. Φίλοι μας, να είστε πάντα καλά. Γεια σας.
2: Ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια, παραγωγή

0: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
1: Πρόγραμμα γεωγραφίας στο Πανεπιστήμιο για όλους. Μάθετε τώρα γεωγραφία από το σπίτι και εξασφαλίστε πιστοποιητικό από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δύο διαφορετικά προγράμματα εξάμηνης διάρκειας. Εισαγωγή στη Βυζαντινή Ζωγραφική και για προχωρημένους δημιουργική αγιογραφία. Διδάσκουν ο Γιώργος Κόρδης και η Ιωάννα Στουφή. Θέσεις περιορισμένες. Ζητήστε πληροφορίες τώρα στο 210-7275-735 και 6975-913-005. Αγιογραφία για όλους από το ΕΚΠΑ. Κάντε εγγραφή τώρα.
2: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694 44-16-076.
3: Γεροντικό Σύγχρονων Αγίων. Ένα μοναδικό πρωτότυπο έργο από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
4: Μια πρωτότυπη θεματική συλλογή με διηγήσεις και διδακτικά περιστατικά από τους βίους των Αγίων της σύγχρονης εποχής.
3: Από τον Άγιο Παΐσιο, τον Άγιο Πορφύριο, τον Άγιο Ιάκωβο, την Αγία Γαβριλία και περισσότερους από 20 ακόμα σύγχρονους Αγίους.
4: Γεροντικό Σύγχρονων Αγίων από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
3: Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
0: Blue Brown, εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown, η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
5: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
6: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
5: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
6: Λαχταριστή μεζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
5: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
6: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
5: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
7: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και οι αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 95 0 22 22 8.
8: Ώρα Ελλάδος 1.
9: Αλλάζεις θέρμανση? Εμπιστεύσου τους καλύτερους. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις φυσικού αερίου αντλιών θερμότητας. Καλέστε μας στο 210-2470-870 για τη δωρεάν μελέτη και προσφορά μας. Gas Pipe. Μελέτες, εγκαταστάσεις, συντηρήσεις. Συμμετέχουμε σε όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα θέρμανσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
10: Θεού, περί ανθρώπου, περιοδικού Πειραϊκή Εκκλησία. Ολο... λόγος του περιοδικού στο ραδιόφωνο. Μία εκπομπή της συντακτικής ομάδας του περιοδικού Πειραϊκή Εκκλησία με τον πατέρα Μιλτιάδη Ζέρβα.

0: Φίλοι ακροτές, χαίρετε. Καλώς ήρθατε και τούτη την Παρασκευή στο ραδιόφωνο της Περιοικής Εκκλησίας και στην εκπομπή «Περί Θεού, Περί Ανθρώπου, Περιοδικό, Περιοική Εκκλησία». Τα τηλέφωνα του σταθμού στη διάθεσή σας, 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Η Φίβη Κωνσταντέλου είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Ο Τάσος Γιάκας φροντίζει τον ήχο της εκπομπής μας σήμερα. Στα μικρόφωνα της Περιοικής Εκκλησίας είναι ο Πατήρ Μιλτιάδης Ζέρβας, διευθυντής του περιοδικού, ο αρχισυντάκτης Γιώργος Ανανιάδης και δύο από τα μέλη της Συντακτικής Επιτροπής, Χρήστος Καπαγερίδης και Γιώργος Μπάρλας. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα παλιό τεύχος, είναι η αλήθεια, αλλά πάρα πολύ ενδιαφέρον. Τεύχος 264, Νοέμβριος του 2014, αφιέρωμα περί ασθενείας. Προφανώς ένα διαχρονικό θέμα, δυστυχώς. Λέμε περαστικά, αλλά επανέρχονται αυτά τα θέματα διαρκώς. Ναι. Ωστόσο, ενώ το θέμα ακούγεται δυσάρεστο, ας πούμε, ή δύσκολο, αν διαβάσετε τα κείμενα του περιοδικού, σίγουρα θα στηριχτείτε σε μια ελπίδα που βασίζεται στο πρόσωπο του Χριστού και όχι σε μια απλή αισιοδοξία που ο κόσμος, ειδικά στις μέρες μας, θεωρεί ότι πρέπει να έχουμε όλοι στο τσεπάκι μας, η οποία όμως αισιοδοξία συχνά δεν στηρίζεται πουθενά. Λέμε ότι όλα θα πάνε καλά, ένα είδος φτηνής θετικής ψυχολογίας. Στην πραγματικότητα τα πράγματα δεν πάνε καλά αργά ή γρήγορα. Και οι χριστιανοί δεν είμαστε αισιόδοξοι ότι όλα θα πάνε καλά. Ελπίζουμε στο Θεό ακόμη και όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά. Θέλω να πω ότι ο αισιόδοξος είναι αισιόδοξος μέχρι να συμβεί κάτι το οποίο διαλύει την αισιοδοξία του. Κάτι δύσκολο δηλαδή. Αυτός που ελπίζει δεν χάνει την ελπίδα του ακόμη και στα δύσκολα. Υπό προϋποθέσεις βέβαια, αρκεί η ελπίδα να στηρίζεται κάπου, όπως παραδείγματος χάρη για εμάς τους χριστιανούς, στο Θεό και όχι στον αέρα. Λοιπόν, τεύχος 264, Νοέμβριος 2014, το τηλέφωνο της γραμματείας του περιοδικού για το τεύχος αυτό, εφόσον υπάρχει, 210-46-21-440, και ακόμη καλύτερα να γραφτείτε συνδρομητές, φίλοι ακρότες, θα βοηθήσετε πολύ το περιοδικό και την συνέχεια της πορείας του, αλλά και εσείς θα ευχαριστηθείτε και θα ωφεληθείτε πολύ από τα τεύχη που θα έρχονται στο σπίτι σας κάθε μήνα. Διαβάζω κάποια από τα περιεχόμενα του αφιερώματος. Ασθένεια και θεραπεία, γνωριμία με τους Αγίους Αναργύρους, του πατρός Κυρίλου Κεφαλόπουλου, η πίστη που γιατρεύει, Φρανσουάζ Ντολτό, το θαύμα της θεραπείας ως φανέρωση του Θεού, ένα πολύ ενδιαφέρον μικρό κείμενο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μεσογείας και Λαβριωτικής κ. Νικολάου, η ιατρική κατά τον Μέγα Βασίλειο, η ζωή μου εμένα έτσι επέρασεν εις των πόνων και τας ασθενείας του γέροντα Ιωσήφ του Ησυχαστού και Αγίου Πλέον, η ασκητική του πόνου κατά τον γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστή του Κωνσταντίνου Κορναράκη. Είναι ένα κείμενο που αναλύει το προηγούμενο μικρό κείμενο που δημοσιεύεται εδώ στο περιοδικό Περιοική Εκκλησία, μια επιστολή του γέροντα Ιωσήφ. Νόσος και θεραπεία στην Ορθόδοξη Θεολογία του Μητροπολίτου Περγάμου Ιωάννου Ζιζιούλα. Όταν το σώμα δοκιμάζεται, η ψυχή αγιάζεται, μοναχή ευπραξίας. Χριστέ μου, η αγάπη σου δεν έχει όρια, του Οσίου Πορφυρίου. Τα της ασθενείας του Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Τίμα των Ιατρών, Σοφία Σιράχ. Ασθένεια και άνθρωπος του γιατρού Γεωργίου Δαϊκού. Και το λειτουργήμα του γιατρού, ένα κείμενο που αφορά στους γιατρούς, απευθύνεται στους γιατρούς, το Αρχιμανδρίτου Βασιλείου Γοντικάκη, προηγουμένου της Ιεράς Μονής Ιβύρων και Μακαριστού Πλέον. Λοιπόν, περί ασθένειας ο λόγος, κάτι το οποίο μας αφορά όλους από πολλές απόψεις και εμάς τους χριστιανούς. Άνθρωποι είμαστε κι εμείς, απέναντι στην ασθένεια αισθανόμαστε αδυναμία, αλλά χρειάζεται να τη δούμε κατάματα, να μην την κουκουλώσουμε και να δούμε πώς την αντιμετωπίζει ένας χριστιανός βάσει της πατερικής παράδοσης, της εκκλησίας μας, της εμπειρίας των Αγίων που δεν είχαν και λίγες αρρώστιες και ούτω καθεξής.
1: Ναι, Γιώργο, νομίζω ότι όταν μιλάμε για ασθένεια, σαν έτσι εισαγωγή, θα έλεγα ότι δύο πράγματα πρέπει να έχουμε στο νου μας. Το πρώτο είναι ότι υπάρχει η ασθένεια με την ευρύτερη έννοια, που είναι στην ουσία η αδυναμία μας. Δηλαδή η φύση του ανθρώπου σχετίζεται με την ασθένεια, έχει το στοιχείο της αδυναμίας. Ακόμα θα λέγαμε και πρώτης πτώσεως. Δηλαδή αυτό το στοιχείο λοιπόν είναι σημαντικό με την έννοια ότι η τελείωση του ανθρώπου έρχεται μέσα από τη σχέση του με κάτι που είναι υγιές, με κάτι που είναι ολόκληρο, με κάτι που είναι αληθινό, δηλαδή με το Θεό. Αυτό σημαίνει ότι κάπου ο άνθρωπος καλείται, νομίζω, να αποδεχτεί την αδυναμία του, όχι και να αισθανθεί, θα λέγαμε, καλά με αυτήν. Όσο και αν αυτό μοιάζει αρκετά δύσκολο και όσο και αν η εμπειρία της ασθένειας τώρα σε δεύτερο επίπεδο ως μια κατάσταση που σχετίζεται πλέον μετά την πτώση με το θάνατο, δηλαδή η ασθένεια είναι μια προγύφηση του θανάτου στην ουσία ως εμπειρία όλων μας, είναι κάτι που τρομάζει, είναι κάτι που μας φοβίζει, είναι κάτι που δεν είναι απαραίτητα δεν είναι απαραίτητα χρήσιμο για στη ζωή μας, δεν είναι εκ Θεού. Όμως ο Θεός ακόμα και σε αυτή την κατάσταση δεν εγκαταλείπει τον άνθρωπο και ενεργεί. Νομίζω ότι το κείμενο έρχεται να μας δώσει πολλές διαστάσεις. Τα κείμενα που φιλοξενούνται στο τεύχος έρχονται να μας δώσει πολλές διαστάσεις το πώς τελικά επηρεάζει τον άνθρωπο στην ασθένεια, αλλά και πώς ο Θεός ενεργεί μέσα στην ασθένεια.
0: Λέμε λοιπόν ότι η ασθένεια μπορεί να μην είναι και δεν είναι κάτι καλό, δεν είναι εκ Θεού. Ωστόσο, μας θυμίζει το δίχως άλλο ότι είμαστε θνητοί, ότι είμαστε εφθαρτοί. Ταυτόχρονα όμως, όσο είμαστε υγιείς, νομίζουμε ότι είμαστε αθάνατοι. Αυτό δεν ξέρω αν είναι μόνο καλό ή μόνο κακό. Αν είναι ο άνθρωπος να κοιμάται όρθιος και να λέει ότι εγώ θα ζήσω αιωνίως και δεν ζει κατά Θεόν, τότε πραγματικά είναι κακό. Αλλά από την άλλη, κάτι δείχνει ότι ο θάνατος, ας πούμε, δεν είναι για τον άνθρωπο κάτι φυσιολογικό, κάτι το οποίο το έδωσε ο Θεός για τον άνθρωπο, όπως στα ζώα, ας πούμε, ή δεν ξέρω εγώ στην υπόλοιπη φύση, αν τα λέω σωστά. Η αρρώστια λοιπόν μας υπενθυμίζει ότι είμαστε φθαρτοί, πράγμα αναγκαίο. Όταν όμως είμαστε καλά, νομίζουμε ότι θα ζήσουμε αιώνια, που και αυτό είναι αληθές. Έτσι, δηλαδή, εδώ πέρα τα πράγματα χρειάζονται κάποια προσοχή. Νομίζω, καταλαβαίνετε τι λέω. Έτσι.
1: Είναι αλήθεια ότι ο άνθρωπος πλάστηκε για την αιωνιότητα. Αυτός είναι ο σκοπός μας, αυτή είναι και η αφετηρία μας. Αλλά όμως είναι σημαντικό αυτό που λες, ότι πρακτικά η αίσθηση που έχουμε, η ψευδαίσθηση μάλλον της αιωνιότητας, μια ψευδαίσθηση αιωνιότητας που σχετίζεται με τον εαυτό μας, που είναι αυτοαναφορική, που ξεχνά, που κρύβεται δηλαδή πίσω από τα προβλήματα, τα αληθινά προβλήματα της ζωής, αυτή είναι μια κατάσταση επικίνδυνη. Σχετίζεται πολλές φορές με την νεότητα αυτό. Οι άνθρωποι όταν είναι νέοι συνήθως είναι πιο εύκολο να ξεγελαστούν από αυτή την αιωνιότητα που δεν έχει στην ουσία μεταφυσική, αλλά είναι άγνοια, η άγνοια. Πολλές φορές και σε μεγαλύτερους ανθρώπους συμβαίνει αυτό, αλλά εδώ είναι το στοιχείο του φόβου και η ασθένεια νομίζω έχει μια σχέση με το φόβο.
0: Ναι. Λέει ο Άγιος Αυγουστίνος ότι στη ζωή αυτή όλοι είμαστε σαν τις ελιές στο λιοτρίβιο που τις συνθλίπει μια μυλόπετρα. Δεν υπάρχει κανένας δηλαδή που να γλιτώσει από τα βάσανα της ζωής, από τον κόπο, τον πόνο και ούτω καθεξής. Το θέμα, λέει, είναι αφού όλοι

0: Είναι πραγματικά αυτό που λες μια δοκιμασία στην ουσία η ασθένεια και οι ασθένειες. Εγώ νομίζω το σημαντικό σε ένα μέρος αυτής της συζήτησης και του όρου ασθένεια είναι το γεγονός ότι αφενός βλέπουμε στον εαυτό μας, στον άνθρωπο, σε όλους μας την ασθένεια ως στο σωματικό μέρος. Ταυτόχρονα όμως υπάρχει η ασθένεια και στο ψυχικό μέρος. Και εδώ νομίζω ότι είναι ένα σημείο το οποίο λίγο έτσι αυταπατώμεθα μερικές φορές, διότι αν υπάρχει μια ασθένεια σωματική την οποία μπορούμε να τη δούμε, μπορούμε να τη δούμε μέσω πλέον, τώρα πλέον στον πολιτισμό, μέσω εξετάσεων, μέσω της ιατρικής επιστήμης, τη βλέπουμε λοιπόν και την αντιμετωπίζουμε ως κάτι που υπάρχει μπροστά μας. Έχουμε ένα είδημα στο γόνατο και το βλέπουμε, το περιποιούμαστε, βλέπουμε τι κινήσεις πρέπει να κάνουμε, τι πρέπει να αποφύγουμε. Είναι κάτι ορατό λοιπόν. Η σωματική ασθένεια ως επιτοπλίστων είναι κάτι ορατό. Το σημαντικό είναι ότι ένα είδημα μέσα στην ψυχή δεν είναι ορατό για τον άνθρωπο. Και εκεί τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Γιατί δεν ξέρεις πώς εύκολο να το αντιμετωπίσεις, πώς εύκολο να το διερευνήσεις. Και πολλό δε μάλλον όταν αυτό το ψυχικό τραύμα, η ψυχική ασθένεια, το ψυχικό είδημα δημιουργεί καταστάσεις στον άνθρωπο που επηρεάζει όχι μόνο τη ζωή του, επηρεάζει την προσωπική του σχέση με τους ανθρώπους, επηρεάζει τη σχέση του με τον εαυτό του και κυρίως επηρεάζει τη σχέση του με τον Θεό. Άρα αυτά τα δύο νομίζω ότι η ασθένεια, η σωματική και η ψυχική είναι δύο πόλοι που ενδεχομένως να είναι διαφορετικοί. Η Ντολτό λέει βέβαια, εδώ μέσα στο κείμενο αυτό που
1: θα το διαβάσουμε μετά,
0: ότι αυτά συνδέονται άμεσα. Το λένε βέβαια και οι πατέρες αυτό και κυρίως το διαβάζουμε και στην κλίμακα του Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου, ότι οι ψυχικές αυτές ασθένειες, τα ψυχικά ειδήματα, τα ψυχικοί τραυματισμοί, αλλά και τα πάθη που οδηγούν την ψυχή προς την ασθένεια, δηλαδή οξύνουν το ασθενές μέρος της ψυχής, αντί να βελτιώνουν την ψυχή και να γίνεται όλη η ψυχή καλή και όλη η ψυχή που τίνει προς το Θεό, γίνεται το αντίθετο. Και αυτό οδηγεί και το σώμα να ασθενεί ταυτόχρονα.
1: Λοιπόν, από αυτά που είπες Γιώργο, υπάρχουν οι ψυχικές ασθένειες, τα ψυχικά τραύματα, υπάρχουν τα πάθη που δεν είναι το ίδιο πράγμα, αυτά πρέπει να τα ξεχωρίσουμε, έτσι. Δηλαδή για τα πρώτα μπορούμε να πάμε σε έναν ψυχίατρο ή σε έναν ψυχολόγο, για τα δεύτερα θα πάμε στον πνευματικό και υπάρχουν και τα σωματικά, τα οποία επηρεάζονται από τα πρώτα.
0: Τα οποία συμπλέκονται.
1: Έτσι. Συμπλέκονται και δεν
0: και
1: μπορεί
0: τα τρία
1: να διαχωρίσει. Και τα τρία, ναι. Έτσι.
2: Νομίζω πάντως ότι στη συγκεκριμένη προσέγγιση πως γιατί ο όρος ψυχικό τραύμα σήμερα πραγματικά στους πολλούς ίσως ακροατές μπορεί να παραπέμπει κάπου αλλού, να παίρνει στην επιστήμη της ψυχολογίας. Αλλά όμως έχει σημασία να καταλάβουμε ότι η Εκκλησία την έννοια ψυχικό τραύμα την κατανοεί κάπως διαφορετικά και είναι πολύ σημαντική αυτή η κατανόηση. Τι θέλω να πω, ότι η αμαρτία στην παράδοσή μας δεν εξηγείται μόνο μέσα από μια δικανική γλώσσα, δηλαδή δεν είναι μόνο ένα παράπτωμα, δεν είναι μόνο μια παρακοή μιας εντολής, αλλά ότι η αμαρτία είναι και μια πληγή που γίνεται στην ψυχή του ανθρώπου, είναι και ένα τραύμα στην ψυχή του ανθρώπου, είναι ένας πόνος, είναι μια ασθένεια και είναι μια ασθένεια η οποία έχει γιατριά. Και στην ουσία η παρουσία μας μέσα στην Εκκλησία και η πορεία μας μέσα στην Εκκλησία είναι μια πορεία προς την γιατριά. Και αυτή η πορεία είναι σταθερή και βέβαιη, γιατί είδαμε τον Χριστό όταν ήρθε στον κόσμο αυτόν να παλεύει με την ασθένεια των ανθρώπων και την ψυχική

0: και τη σωματική. Και να πολλές φορές να βλέπουμε στον τρόπο με τον οποίο ενεργείται ας πούμε, η θεραπεία, να αποκαλύπτεται και η ύπαρξη πνευματικού, ψυχικού θέματος, αμαρτίας. Γι' αυτό πολλές φορές ας πούμε, ο Χριστός καταλήγει στο τελικά μη συνεχίσει να αμαρτάνεις. Η οποία όμως εκδηλώνεται και μέσα από κάτι σωματικό. Εδώ φυσικά υπάρχει και σχέση και χρειάζεται και πολύ προσοχή. Δηλαδή, ξέρω εγώ, είναι κατανοητό ότι άμα είμαι γαστρίμαργος, είναι πάρα πολύ πιθανό να χαλάσει και το στομάχι μου μέσα από αυτό το πάθος. Άρα και το σώμα μου θα έχει μετοχή σε αυτό. Αλλά όμως, απ' την άλλη, μια έτσι απλοϊκή προσέγγιση, ότι επειδή κάνεις αυτό, παθαίνεις αυτό, και ειδικά όταν αυτό το κάνουμε ερμηνεύοντας ασθενείς άλλων, είναι κάτι πάρα πολύ επικίνδυνο, το οποίο δεν θα συμβούλευα κανένα να το.
1: Ναι, βεβαίως. Και η θεραπεία του εκγενετή τυφλού που την απέδωσαν είτε στον ίδιο είτε στους γονείς του. Προφανώς ο γονείς του, αφού ο ίδιος δεν είχε προλάβει να αμαρτήσει, αλλά ο Χριστός είπε ότι το μεν σημαίνει ούτε το δε. Άρα μπορεί κάποιος να είναι άρρωστος χωρίς να οφείλεται αυτό σε κάτι προσωπικό αμαρτωλό που έκανε. Έτσι. Αλλά υπάρχει αυτή η γενικότερη θεολογική προσέγγιση ότι η αιτία της ασθένειας και του θανάτου είναι η αρχική πτώση, η παρακοή του ανθρώπου, το ότι ζούμε μακριά από το Θεό και αυτό έρχεται από γενιά σε γενιά και δεν μπορεί ο άνθρωπος παρά να είναι φθαρτός αφού δεν είναι αυθύπαρκτος, έρχεται από τους προηγούμενους και άρα φτάνουμε στους πρώτους ανθρώπους που έφυγαν μακριά από το Θεό. Δεν ξέρω πόσο αυτό αναπαύει κάποιον άρρωστο, να του πει δηλαδή πεθαίνεις επειδή ο Αδάμ και η Εύα έκαναν μια παρακοή, αλλά θεολογικά στέκει, αρκεί βέβαια να μην τη χρησιμοποιούμε, όπως είπες, πατέρα Μιλτιάδη, εύκολα, ειδικά όταν αφορά σε άλλους ανθρώπους, έτσι που είναι άρρωστοι και όχι σε εμάς τους ίδιους.
2: Ναι, θα ήθελα να σταθώ λίγο στην προηγούμενη σκέψη του πατρός Μιλτιάδη που αναφέρθηκε στον Χριστό, ο οποίος όταν θεράπευε κάποιους ασθενείς, τους προέτρεπε να μην αμαρτάνουν. Και μου ήρθε στο μυαλό το ευαγγελικό ανάγνωσμα που ακούσαμε νομίζω πριν δύο Κυριακές με τον παράλυτο, που η πρώτη ερώτηση του Χριστού ήταν το «Θέλεις υγιείς γενέστε». Δηλαδή ήταν σαφώς ορατό σε όλους ότι ήταν ασθενής, ότι είχε κάποια δυσκολία. Παρ' όλα αυτά του θέτει ο Χριστός την ερώτηση αν θέλει να γίνει υγιής. Άρα προφανώς δεν περιορίζεται η ερώτηση αυτή μόνο στη σωματική ασθένεια, αλλά τον αντιμετωπίζει ως όλο. Και βέβαια στο τέλος της περικοπής αυτής ακούγεται και η προτροπή του Χριστού στον παραλυτικό: πρόσεχε να μην αμαρτήσεις γιατί μπορεί να σου συμβεί κάτι χειρότερο. Άρα δηλαδή διέβλεπε μέσα από την ασθένειά του κάτι βαθύτερο, έτσι, το οποίο συνήθως όλοι οι ασθενείς δεν το αναζητούμε, δεν το ψάχνουμε. Μένουμε δηλαδή στην επιφανειακή θεραπεία και θα ήταν και αυτό έτσι ένα θέμα να το δούμε, γιατί έχει και αφιερώματα, έχει κάποια κείμενα μέσα στο αφιέρωμα του περιοδικού το θέμα της θεραπείας και το θέμα της αντιμετώπισης της ασθένειας, η οποία είναι μια πραγματικότητα, αλλά μέσα από αυτήν υπάρχει αυτή η αναζήτηση στο Θεό. Θέλουμε την αποκατάσταση της σχέσης με το Θεό.
1: Και αλλά το θέλεις υγιείς γενέστε αναφέρεται κατά σένα περισσότερο ή και στην ψυχή, ας πούμε.
2: Ακριβώς, σαν όλο δηλαδή να γίνεις υγιής. Και όχι απλά να σηκωθείς να περπατήσεις. Προφανώς ήθελα κάτι άλλο περισσότερο.
3: Εγώ θα έλεγα ότι είναι ένα αίτημα του Χριστού στην ελευθερία του συγκεκριμένου ανθρώπου. Ετείται ο Χριστός εδώ. Δεν λέει έλα να σε κάνω καλά. Θέλεις να γίνεις καλά. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία διαχρονικά βεβαίως και στις μέρες μας για την ασθένεια γενικά. Θέλουμε να γίνουμε καλά τελικά. Δηλαδή υπάρχει αυτό. Δεν τίθεται αυτό το ερώτημα όταν είσαι ασθενής ή όταν έχεις ένα ασθενή δίπλα σου για να βοηθήσεις. Αν θέλεις, είναι αυτονόητο. Εδώ όμως ο Χριστός το θέτει σε εντελώς άλλο επίπεδο. Σε επίπεδο ζωής μαζί του και ελευθερίας μαζί του.
1: Ναι. Γιατί δεν ρωτάει μόνο σαν ένας γιατρός θέλει να γίνεις καλά στο νοσοκομείο. Ασφαλώς θέλω να γίνω καλά, αλλά εδώ υπάρχουν και προϋποθέσεις και συνέπειες της θεραπείας. Γι' αυτό του λέει Χρήστο, όπως είπες, μικέτη αμάρτανε, έτσι μην αμαρτάνεις. Και θυμάμαι τώρα ένα περιστατικό που διηγείται ο Άγιος Σοφρόνιος, ο γέροντας Σοφρόνιος Σαχάροφ, όπου πήγε μια γυναίκα, νομίζω από την Ελβετία, με το σύζυγό της, είχε καρκίνο σοβαρό, ζήτησε να προσευχηθεί. Άγιος πλέον Σοφρόνιος της είπε: δεν μπορώ, εγώ δεν κάνω θαύματα, αλλά υπόσχομαι ότι θα προσευχηθούμε όλοι εδώ για την υγεία σας. Και όντως προσευχήθηκαν. Οπότε μετά από κάποιο καιρό, όχι πολύ, η γυναίκα θεραπεύτηκε θαυματουργικά. Το διαπίστωσαν οι γιατροί, ξεκάθαρα. Πήγε στο Έσεξ, στο μοναστήρι, για να ευχαριστήσει τον γέροντα Σοφρόνιο. Ομολόγησε την τωρινή κατάσταση της υγείας του, ότι ήταν πολύ καλά δηλαδή, ευχαρίστησε, και ο γέροντας της πρότεινε να μην ζήσει όπως ζούσε πριν από την ασθένεια. Όμως η γυναίκα ξέχασε την προηγούμενη κατάστασή της, έγινε καλά, όπως η λεπρή. Έτσι. Καλά, και είναι, δεν γύρισαν καν να ευχαριστήσουν τον Θεό. Έζησε με τον ίδιο τρόπο, ξαναρρώστησε ευνηδίως, χωρίς να είναι, δηλαδή δεν υπήρχαν υπολείμματα, αρρώστησε εκ νέου και πέθανε. Έτσι αυτά τα μάθαμε μέσα από τα βιβλία του γέροντα Σοφρονίου και από τους ίδιους τους ανθρώπους που ήξεραν τη γυναίκα αυτή. Οπότε η θεραπεία έχει και προϋποθέσεις να πιστεύεις, αλλά και συνέπειες της μετάνοιας.
3: Είναι στην ουσία, δίνεις στο αίτημα, ξαναλέω, του Κυρίου, ο καλύτερο άνθρωπος να δώσει τον εαυτό του. Να δώσει ολοκληρωτικά τον εαυτό του. Δεν είναι ένα ναι, συμφωνώ τώρα, ωραία, να γίνω καλά και βλέπουμε. Συγγνώμη, το λέει πολύ ωραία εδώ ο Γοντικάκης στο κείμενό του, που μιλάει στους γιατρούς. Είναι από μια συζήτηση, είναι απομονωτοφώνηση από μια συζήτηση του Βασιλείου, ήταν προηγούμενος της Μόνης Εμπειρών, με τους γιατρούς και τους φοιτητές ιατρικής στην Αθήνα. Και λέει ένα πολύ ωραίο. Λέει, εφόσον ο άρρωστος σας δίνει όλο του τον εαυτό, είναι έτσι ακριβώς όπως αυτό που λέμε στην προκειμένη περίπτωση, και μπορεί να τον δείτε από τα χέρια σας να πηγαίνει στο θάνατο χωρίς να σας ζητά κανείς τον λόγο, πρέπει να του αποκαλύψετε την αλήθεια, να του δώσετε όλο τον εαυτό σας σαν φαρμακοδραστικό. Είναι υπέροχο αυτό που λέει εδώ, είναι εξαιρετικό αυτό που λέει ο Γοντικάκης, διότι ο Χριστός αυτό έκανε στην ουσία. Το θαύμα που έκανε έδωσε τη χάρη του, δηλαδή μετέφερε στον άνθρωπο τα δικά του χαρίσματα στην ουσία.
0: Εγώ θα ήθελα σε αυτό το σημείο, αφού πιάσαμε την περικοπή αυτή, να πω και κάτι άλλο. Τελικά η υγεία έρχεται μέσα από έναν άλλο δρόμο από αυτόν που εσύ ελπίζεις και σχεδιάζεις και περιμένεις, και που μπορεί να έχει και πολύ πίστη αυτό που κάνεις. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος περίμενε στην κολυμβήθρα εκεί πέρα που γινόταν το θαύμα, περίμενε 38 χρόνια, περίμενε μια ζωή, και έρχεται ο Χριστός και του λέει: θες να γίνεις καλά, και κηρύζει και λέει το σχέδιό του. Δηλαδή δεν μπορώ, τι είναι αυτά που μου λες, μα δεν έχω άνθρωπο, δεν υπάρχει κάποιος να με βάλει μέσα. Οι άλλοι προλαβαίνουν πριν από μένα. Καμιά φορά δηλαδή χάνεται το ερώτημα, χάνεται το αίτημα. Αυτός ο άνθρωπος ήθελε να γίνει καλά. Ξεχνάς ότι θες να γίνεις καλά ίσως, και μένεις στον τρόπο που εσύ νομίζεις ότι θα γίνεις καλά. Και έρχεται ο Θεός και σου δίνει κάτι άλλο, κάτι πληρέστερο, κάτι που δεν το περιμένεις, κάτι απρόσμενο. Και πρέπει να είσαι ανοιχτός σε αυτό. Δηλαδή πρέπει να αφαιθείς ολόκληρος, όπως είπε ο Γιώργος, σε έναν άλλο τρόπο. Αυτό νομίζω εμένα με συγκλονίζει στην περικοπή αυτή, γιατί ο Χριστός πάντα ανταποκρίνεται σε αυτό που έχει στην ψυχή του άνθρωπος, βλέπει στην ψυχή του άνθρωπου. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος ήθελε να γίνει καλά, γι' αυτό και ενήργησε το θαύμα. Τον ρωτά για να συνειδητοποιήσει το ερώτημα και να δώσει την απάντηση, αλλά ξέρει βαθιά μέσα στην ψυχή του ότι θέλει να γίνει καλά, και γι' αυτό κάνει το θαύμα.
1: Να γίνει καλά δηλαδή και σωματικά και ψυχικά, όλος άνθρωπος. Παρεπιπτόντως, υπάρχουν και κάποιοι ασθενείς οι οποίοι δεν θέλουν να γίνουν καλά. Συμβαίνει αυτό όταν βολεύονται στην αρρώστια τους, όταν δεν είναι πολύ οδυνηροί, εννοώ, και γιατί έχουν την περιποίηση των άλλων, τη φροντίδα των άλλων, και είναι μια νοσηρή κατάσταση, εν πάση περιπτώσει, αλλά αυτό το λέω παρενθετικά, δεν είναι συχνή περίπτωση.
0: Αυτό όμως, ναι, όπως λες, το αναφέρει και ο γέροντας Εμιλιανός στο εισαγωγικό, ναι, μιλώντας στους μοναχούς, που έτσι με μια, θα λέει κανείς, αυστηρότητα, αλλά δεν είναι αυστηρότητα, είναι ακρίβεια, τους λέει ότι όταν είστε ασθενείς, μην προσπαθείτε να κρυφτείτε πίσω από αυτήν την ασθένεια για να μελείτε την ψυχή σας, και ναι, θέλετε την παρηγοριά, τις κουβέντες με τους άλλους αδερφούς και τα λοιπά.
1: Αυτό όταν συμβεί να είσαι άρρωστος, αλλά μην το επιδιώκεις.
2: Υπάρχει και η φράση πάντα που λέει ασθενής και οδηπόροι, αμαρτία ουκ έχουν. Και συνήθως αυτό το σλόγγαν, μην γίνεται σλόγγαν καμιά φορά, ώστε να δικαιολογήσει αυτό που λέτε.
1: Λοιπόν, μιας και ο Γιώργος προηγουμένως αναφέρθηκε στο κείμενο της Ντολτό, το οποίο είναι απόσπασμα από μία συζήτηση και απόσπασμα ενός βιβλίου που κυκλοφορεί ακόμη. Λοιπόν, ο τίτλος είναι «Η πίστη που γιατρεύει». Να το διαβάσουμε αυτό το κείμενο και επανερχόμαστε. «Η πίστη που γιατρεύει» της Φρανσουάζ Ντολτό. Οψίας διαγενωμένης, ότε έδι ο ήλιος έφερον προς αυτόν πάντα στους κακώς έχοντας και τους δαιμονιζομένους. Και είναι όλη η πόλης επισυνηγμένη προς την θύραν και θεράπευσεν πολλούς κακώς έχοντας ποικίλες νόσεις και δαιμόνια πολλά εξέβαλεν και ουκ ήφιεν λαλήν τα δαιμόνια ότι είδησαν αυτόν. Ζεράρ Σεβετέν είναι μια συνέντευξη, μάλλον μια συνομιλία μεταξύ της γνωστής ψυχαναλήτριας Ντολτό και του συνομιλητή της Ζεράρ Σεβετέν. «Πραγματικά ο Ιησούς γιατρεύει σωριδών», λέει. «Στιβάζουν αρρώστους μπροστά στην πόρτα του σπιτιού που μένει, παρατάσσουν τα φορεία στο μέρος που πρόκειται να περάσει και όλοι οι ανάπηροι γιατρεύονται. Ανάμεσα τους υπήρχαν σίγουρα πολλοί μελαγχολικοί, ιστερικοί ή ψυχοσωματικοί, υπήρχαν όμως και αληθινοί άρρωστοι, σωματικοί θα λέγαμε άρρωστοι». Ντολτό. Μα γιατί να μην είναι αληθινή άρρωστη η λεγόμενη ψυχοσωματική άρρωστη? Όσον τους αφορά, έχει γίνει δεκτό ότι η σωματική αρρώστια συνδέεται με ασυνείδητα ψυχικά αίτια. Αλλά γιατί αυτοί θα ήταν λιγότερο άρρωστοι? Οι οργανικές αρρώστιες έχουν ψυχικό υπόβαθρο. Βεβαίως τα μικρόβια υπάρχουν, τα έχω δει. Όμως όλο και περισσότερο τίθεται το εξής βασικό ερώτημα. Αιτία της αρρώστιας είναι όντως τα μικρόβια? Ή μήπως η τοξικότητα και ο πολλαπλασιασμός τους είναι αποτέλεσμα της αρρώστιας? Όπως ορισμένοι καθηγητές ιατρικής, έχω φτάσει στο συμπέρασμα ότι η παθογόνος εισβολή ιών, βακτηριδίων και διάφορων άλλων φορέων που συνυπάρχουν στο υγιές σώμα επιτελείται μέσα από τις ρογμές του ψυχισμού μας. Στο ίδιο χωριό μερικοί καταλαμβάνονται από τους βάκελους, άλλοι όχι. Επιπλέον, όλοι ξέρουμε ότι οι αρρώστιες εκδηλώνονται με τελείως διαφορετικό τρόπο σε άτομα της ίδιας οικογένειας. Σεβετέν, σύμφωνα με την κλινική εμπειρία σας, το σώμα και το πνεύμα μας είναι άρρηκτα συνδεδεμένα. Με λίγα λόγια, αν ελευθερώσουμε το πνεύμα μπορούμε να ελευθερώσουμε και το σώμα. Αλλά πώς εξηγείται το φαινόμενο αυτών των ιάσεων? Αν η συνειδητή και κυρίως η ασυνείδητη επιθυμία να επιζήσουμε από την αρρώστια είναι πολύ βαθιά, οι προϋποθέσεις ίασης είναι παρούσες. Επίσης όμως, όλα δείχνουν ότι το ασυνείδητο κάποιου επηρεάζεται και από αυτά που αισθάνονται γύρω του, το περιβάλλον του όπως λέμε σήμερα. Σεβετέν, η πίστη σώζει, το είπε ο Ιησούς, όλοι το ξέρουν. Πώς όμως μπορεί να έχει τέτοια αποτελέσματα το γεγονός και μόνο ότι επιθυμεί κάποιος? Αν έχετε σαφή πρόθεση, λέει η Ντολτό, αν διαπνέεστε από ένα πολύ δυνατό κίνητρο, αν σας σωθεί ένας επιτακτικός σκοπός, παρασύρεστε, καταλαμβάνεστε, τίνετε εκτός εαυτού προς αυτό το στόχο. Υπάρχουν γεγονότα και αιτίες που κάνουν το υποκείμενο να αποκεντρωθεί από το εγώ του. Δεν είναι πια συγκεντρωμένο στον εαυτό του ή στο σώμα του. Δηλαδή αδιαφορεί για τον εαυτό του? Ίσως, λέει η Ντολτό. Αποκομμένη από αυτό που μας δένει και μας στερεώνει στο σώμα μας για μια στιγμή, τοποθετούμε το κέντρο του ενδιαφέροντός μας και εστιάζουμε την ύπαρξή μας σε έναν άλλο από τον οποίο περιμένουμε ή πιστεύουμε ότι μπορούμε να περιμένουμε αλλαγή ή θαύμα. Αυτοί που είναι συνέχεια κουλουριασμένοι στον εαυτό τους είναι διαρκώς άρρωστοι, αδιάθετοι, με έγνοιες ή με στενοχώριες. Αναμασούν αυτά που τους ανησυχούν και στην ουσία ησυχάζουν. Αν ξεχάσουμε εντελώς τον εαυτό μας, γινόμαστε διαφορετικοί και είναι εφικτή η ίαση, διότι παρετούμαστε από τον εαυτό μας. Τον εναποθέτουμε στην αρμοδιότητα ή τη δύναμη κάποιου. Αποκεντρωνόμαστε ολοκληρωτικά. Μπορεί να μην είναι φρόνιμο να αφήνουμε έτσι τον τρόπο του ζήν μας, όμως δεν είναι πλήρης προσφορά του εαυτού μας σε κάποιον που ξυπνά ένα αίσθημα προσδοκίας και εμπιστοσύνης. Δηλαδή, ο γιατρός έρχεται να απαντήσει σε αυτή την παρέτηση, σε αυτή την εμπιστοσύνη του ασθενούς. Όταν εναποθέτω κατά αυτόν τον τρόπο τον εαυτό μου σε κάποιον, λέει Ντόλτο, δημιουργείται μέσα μου ένα κενό που καλεί σε βοήθεια. Με άλλα λόγια, πρέπει να υπάρχει στόχος, πρόθεση, επιθυμία ίασης και βούληση. Ή να έχουν αυτή την επιθυμία για μας, στη θέση μας, τα άτομα που μας αγαπούν και από τα οποία καταλήξαμε να εξαρτιόμαστε. Δείτε το περιστατικό που σχολιάσαμε προηγουμένως, την ίαση της γυναίκας με τις αιμορραγίες. Από όλο το πλήθος που συνοστίζεται γύρω από τον Ιησού, μόνη αυτή γιατρεύεται. Γιατί? Διότι είχε την πρόθεση, ήταν τεταμένη προς τον Ιησού και τη δύναμή του. Φτωχή, ενδεής, άδεια, είχε δημιουργήσει μέσα της χώρο για να δεχτεί. Αντίθετα, το πλήθος των άλλων ανθρώπων που άγγιζε τον Ιησού, δίχως στόχο, δεν δεχόταν τίποτα. Είναι θέμα επιθυμίας. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι μπορούμε να έλθουμε σε επαφή, να αγγίξουμε, να είμαστε περίεργοι όπως οι άνθρωποι που ήταν γύρω από τον Ιησού. Αλλά δεν θα συμβεί τίποτα αν δεν έχουμε να ζητήσουμε τίποτα. Τίποτα δεν μπορεί να μας ανανεώσει αν δεν ανοίξουμε ένα κενό μέσα μας, αν δεν ξεχαστούμε έστω μία στιγμή, όπως αυτή η γυναίκα. Να ξεχαστούμε και να υπερβούμε τους συνήθεις κανόνες που υπαγορεύει ο σεβασμός στον άνθρωπο, αυτό το είδος της κοινωνικής αυτολογοκρισίας που παραλύει, και να τα παίξουμε όλα για όλα, να διακινδυνεύσουμε τα πάντα, ως και την νοοτροπία μας, να της αρρώσει η πνοή της πίστης μας στον άλλο. Αυτό είναι ξεκίνημα μιας άλλης ζωής, μιας ίασης. Καταρχάς, αυτό που προδιαθέτει είναι η πρόθεση του επιθυμούντος και η παρατεταμένη ένταση του αιτήματός του. Αλλά δεν αρκεί πάντα. Το ένιγμα του θαύματος παραμένει. Η γυναίκα αυτή αφέθηκε στην αρμοδιότητα, στη φήμη της δύναμης του Ιησού. Το αίτημα της για ίαση και παραμυθία δημιούργησε μέσα της μια επίκληση, στην οποία απάντησε η δύναμη του Ιησού. Τι είναι αυτή η δύναμη? Για μένα είναι το ένιγμα του πραγματικού και της ανάτησής του, λέει ο συνομιλητής της τώρα. Θέλετε να πείτε ότι οι άνθρωποι που γεμίζουν τα νοσοκομεία ή τις αίθουσες αναμονής των γιατρών γυρίζουν τα πάντα στον εαυτό τους και δεν ενδιαφέρονται για κανέναν άλλο εκτός από τον εαυτό τους? Δεν τολμούν να βγουν από τον εαυτό τους? Δεν είναι ότι δεν τολμούν, δεν μπορούν. Να πω όμως ότι η αλατωματική αυτή κατασκευή του ψυχισμού πηγάζει από το ασυνείδητο των συγκεκριμένων ασθενών, οι οποίοι εξαρτώνται από τους γονείς τους, τη διαπαιδαγώγησή τους κλπ. Είναι παράλυτοι εκ γενετής ή διαμορφώθηκαν ως μύωπης, εντός εισαγωγικών. Κατά βάθος, η ίαση είναι αποτέλεσμα της κινητοποίησης μιας εκπληκτικής δυναμικής που δεν περιορίζεται στις ατομικότητές μας, ακριβώς άλλωστε, όπως και η καλή υγεία. Επίσης, πρέπει να συνυπολογίσουμε και άλλους παράγοντες. Πολλά άτομα είναι θύματα των προβολών του περιβάλλοντός τους. Οι οικείοι τους τους βλέπουν άρρωστους, τους θέλουν ασυνείδητα πάσχοντες. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι έχουν την εντύπωση ότι δεν μπορούν να τους αναγνωρίσουν παρά μόνο αν είναι άρρωστοι, ότι δεν θα ενδιαφερθούν για αυτούς παρά μόνο αν αλλοιωθεί η υγεία τους. Κατά τη διάρκεια του πολέμου υπήρχαν σίγουρα περισσότεροι τραυματίες, αλλά λιγότεροι άρρωστοι, και παρά τους δρακόντιους περιορισμούς σύντησης, υπήρχαν πολύ λιγότερες περιπτώσεις αβιταμίνωσης. Τα καταδιωκτικά παραλυρήματα είχαν σχεδόν εξαφανιστεί από τα νοσοκομεία. Οι άνθρωποι αισθάνονταν να καταδιώκονται από τα περιοριστικά μέτρα και τον κατακτητή. Σπάνιοι ήταν οι καταθλιπτικοί. Οι άνθρωποι είχαν τόσες έγνοιες ξένες έξω από τον εαυτό τους, τόσα κοινά θέματα γύρω από τα οποία μπορούσε κανείς να κεντά το νήμα του άγχους του, μιλώντας γι' αυτό με τους άλλους, αντί να υφαίνει τον ιστό του όπως η μονήρης αράχνη. Για να δώσω μία εικόνα αυτού που λέω, μπορώ να αναφέρω την περίπτωση ενός γιατρού και ενός κληρικού που επέστρεψαν από τα στρατόπεδα συγκεντρώσεως με επουλωμένα πνευμονικά σπηλαία. Δεν τους είδα εγώ η ίδια, όμως αυτός ο γιατρός και ο κληρικός, ασχολούμενοι με τους άλλους και ξεχνώντας τον εαυτό τους, γιατρεύτηκαν, μολονότι διαβίωναν σε άθλιες συνθήκες διατροφής και υγιεινής. Δεν είναι θαυματουργό? Ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας, περί Θεού, περί ανθρώπου, περιοδικό Πυριακή Εκκλησία, η εκπομπή που ακούτε κάθε Παρασκευή αυτή την ώρα. Θυμίζω ότι διαβάζουμε κείμενα, διαβάσαμε ένα κείμενο τώρα, αλλά και συζητάμε για το τεύχος 264, Νοέμβριος του 2014, με αφιέρωμα στην ασθένεια, περί ασθενείας. Το τηλέφωνο του περιοδικού 210-46-21-440. Λοιπόν, υπάρχει και ένα πολύ ενδιαφέρον κείμενο εκτός του αφιερώματος, αλλά πολύ σχετικό με το θέμα μας, στο ίδιο τεύχος πάντα. Ο δικός μας πόνος και οι θλίψεις του Χριστού, του πατρός Ιωάννου Μπρέκ. Και τώρα νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε μια κουβέντα για το τι έκανε ο Θεός για αυτό το θέμα της ασθένειας, του πόνου και του θανάτου.
3: Εγώ νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από το κεντρικό. Γίνονται θαύματα. Αυτό νομίζω ότι είναι θεμελιώδες. Γιατί ειδικά στη σύγχρονη εποχή, έτσι λίγο που αμφισβητούμε γενικότερα τα πράγματα ή έχουμε μια πολύ έτσι ελαφρά προσέγγιση σε τέτοιου είδους λέξεις, όρους ή καταστάσεις, εγώ νομίζω ότι είναι κεντρικό αυτό. Δηλαδή ο Θεός κάνει θαύματα. Ξεκάθαρα, οι Άγιοι κάνουν θαύματα. Δηλαδή σε κάνουν καλά. Δηλαδή σε βοηθάνε να ζήσεις. Δηλαδή σε σώζουν.
1: Όπως συμβαίνει και στο Ευαγγέλιο, έτσι το είδαμε αυτό. Το ερώτημα που θα έχει ο καθένας μας ενδεχομένως, οι πολλοί χριστιανοί, είναι γιατί ο Χριστός ή ο Θεός θεραπεύει μόνο κάποιους, πολύ λίγους σε σχέση με όλους όσοι θα ήθελαν να θεραπευτούν και προσεύχονται γι' αυτό. Αλλά δίνει μια ωραία απάντηση ο Σεβασμιότατος Μεσογέας, ο κύριος Νικόλαος, ότι το θαύμα, όπως ξέρουμε οι θεολόγοι περισσότερο, λέγεται σημάδι, σημείο δηλαδή, δείχνει κάτι από το πώς θα είναι η βασιλεία του Θεού. Δεν θα υπάρχουν αρρώστιες, δεν θα υπάρχει πόνος, δεν θα υπάρχει θάνατος κλπ. Και επομένως, βλέποντας το θαύμα σε έναν άνθρωπο, ξέρουμε ότι δεν αφορά αυτόν μόνο, ο οποίος θα ξαναρρωστήσει, θα ξαναπεθάνει, αλλά αφορά όλους μας, ότι όπως συνέβη το θαύμα σε έναν συνάνθρωπό μας, μπορεί να συμβεί και σε εμάς, ή εν πάση περιπτώσει πιστεύουμε και ελπίζουμε ότι στη Βασιλεία του Θεού θα είμαστε πάντοτε εκτός της φθοράς και του θανάτου. Γι' αυτό ο Χριστός κάνει σε λίγους θαύματα, γιατί ουσιαστικά δεν αφορά το θαύμα αυτούς τους λίγους, αλλά όλους μας. Υπάρχει πιθανότητα, βέβαια, συγγνώμη Γιώργο, να σε διακόψω, να ζηλέψουμε και να πούμε γιατί.
3: Μα εδώ είναι το μυστικό, εισαγωγικά. Το θαύμα δεν είναι βραβείο. Δίνει βραβείο ο Θεός σε έναν άνθρωπο? Δεν είναι βραβείο. Το σχέδιο του Θεού και το μυστήριο της ύπαρξής μας και το πώς είμαστε είναι άλλης διαστάσεως από το απλοϊκό, από την απλοϊκή αυτή σκέψη. Γιατί συνήθως ίσως να αντιμετωπίζεται και έτσι το ένα θαύμα, ότι το κέρδισα. Κανείς δεν κερδίζει ένα θαύμα. Ο Θεός στέλνει τη χάρη του, ο Θεός μέσω των θείων ενεργειών του ενεργεί όπου θέλει, όπως θέλει. Έτσι. Και επειδή πρέπει να γίνει κάτι. Είναι λειτουργικό το θαύμα. Αυτό που λες ακριβώς δηλαδή.
1: Αλλά αφορά όλους μας, όχι μόνο αυτός που είναι πιο τυχερός, ας πούμε, γιατί όντως είναι. Έτσι δεν πονάει. Αλλά ανθρώπινο είναι, έτσι να πεις. Γιατί αυτός, γιατί γιατρεύτηκε ο τυφλός και όχι η δική μου ασθένεια. Αλλά το ότι ο τυφλός γιατρεύτηκε δείχνει ότι θα γιατρευτώ κι εγώ. Συνολικά στη Βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό τα λέμε σημάδια, σημάδια της Βασιλείας του Θεού.
0: Νομίζω πάντως ότι δύο σκέψεις έτσι που κάνω ακούγοντάς σας είναι το εξής. Πρώτα απ' όλα, θα έλεγα κατά μία έννοια και θα το εξηγήσω, ο Χριστός όλους, σε όλους κάνει θαύμα. Όλους όσους επιθυμούν τους σώζει. Δηλαδή τους καθιστά σώους ολόκληρους. Μέσα από τη διαδικασία της ασθένειας, αυτός που θέλει να είναι σώος, τελικά γίνεται σώος. Τώρα, το αν η α ή η β ή η γ ασθένεια θα αντιμετωπιστεί, που στη τελική ανάλυση ο βιολογικός θάνατος δεν θα μας συναντήσει κάποια άλλη στιγμή. Αυτή είναι μια πορεία μέσα στον κόσμο αυτό. Είναι μια πορεία που εμείς ως χριστιανοί πιστεύουμε ότι είναι πορεία προς τη ζωή. Ότι ο θάνατος πλέον δεν είναι αυτό το αδιέξοδο που προ Χριστού ο κόσμος αισθανότανε, αλλά όσο και αν είναι παραμένει έναν οδυνηρό, είναι μια γένα σε έναν άλλο τρόπο ύπαρξης πληρέστερο αυτής της ζωής. Δεν είναι ότι δεν έχει σημασία αυτή η ζωή, την αγαπάμε αυτή η ζωή, χριστιανοί. Αγαπάμε τον τρόπο που σχετιζόμαστε, τους ανθρώπους μας, τους τόπους μας, τις δουλειές μας. Αγαπάμε αυτή τη ζωή, τη θέλουμε αυτή τη ζωή, αλλά είμαστε και έτοιμοι να γεννηθούμε σε μια άλλη ζωή. Άρα λοιπόν ένα στοιχείο λοιπόν είναι αυτό, ότι νομίζω ότι ο Χριστός μέσα από αυτή την ασθένεια όποιον θέλει το θαύμα τον σώζει. Το δεύτερο που θα ήθελα να πω είναι και σχετικά και με το κείμενο της Ντολτό, η οποία ξεκινά είναι ψυχαναλήτρια, δεν είναι, παρότι είχε νομίζω μία γνώση της Ορθόδοξης Εκκλησίας, όπως έτσι μαρτυρείται.
1: Έχω την αίσθηση ότι ο σύζυγός της ήταν Ορθόδοξος.
0: Ήταν Ρώσος, λέγεται ότι ίσως και η ίδια βαφτίστηκε. Ήταν Ρωμοκαθολική, αλλά στην ουσία άχρωμη θρησκευτικά. Ίσως και βαφτίστηκε Ορθόδοξη, έχω διαβάσει κάπου, αλλά η ματιά της είναι μια ματιά από μια άλλη οπτική. Αυτό που είχε ένα πολύ ενδιαφέρον και που όμως το συναντάμε και πολύ και στη θεολογική έτσι, ερμηνεία του θαύματος, είναι το ότι τελικά το θαύμα είναι ένας διάλογος. Δεν είναι ένας μονόλογος, δηλαδή δεν είναι αυτό που είπαμε πριν, ο Θεός αποφασίζει εσύ και εσύ και εσύ και τέλος. Αλλά πάντα υπάρχει, βλέπετε, ένα ερώτημα, σχεδόν πάντα υπάρχει ένα ερώτημα του Χριστού. Πολλές φορές υπάρχει το ερώτημα εκφράζεται ως εξής: πιστεύεις ότι μπορεί να γίνει αυτό? Ζητάει κάποιος να κάνει καλά το παιδί του και λέει πιστεύεις ότι μπορεί να γίνει αυτό? Και είναι και συγκλονιστική η απάντηση: να γίνει όπως πιστεύεις. Δηλαδή, αν μέσα του άλλος το έλεγε με λόγια, αν στα λόγια, ας πούμε, δεν είχε πίστη, αν το έλεγε απλά για να το πει, δεν θα γινόταν το θαύμα. Γίνεται γιατί πραγματικά αυτός ο άνθρωπος πιστεύει. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι είναι ένας αληθινός διάλογος. Πολλές φορές εμείς μπορεί να λέμε ότι θέλουμε το θαύμα, εντελώς συμφεροντολογικά, γιατί να μην είμαι καλά, αλλά μέσα μου να μην έχω αυτή τη βαθιά πίστη ότι αυτό είναι κάτι που μπορεί να γίνει. Μπορεί να είναι, να έχω καταδικάσει τον εαυτό μου τόσο πολύ στο θάνατο και στην ασθένεια και στην πονηριά μου και σε μια πονηρή προσέγγιση των πραγμάτων, όπου έτσι με μια σκληρότητα θα μπορούσα να πω όπως εκείνος ο δούλος, ότι ξέρω ότι είσαι πονηρός, ξέρω ότι είσαι κάποιος ο οποίος δεν είναι έσπλαχνος, ξέρω ότι αδικείς, και γιατί να με κάνεις καλά. Αν λοιπόν πολλές, δεν ξέρω, ίσως ακούγεται λίγο σκληρό αυτό, αλλά φοβάμαι ότι και μέσα μου και σε άλλους ανθρώπους ίσως κάποιες φορές εδραιώνεται αυτό. Και αυτό δεν επιτρέπει πραγματικά κανένα θαύμα στη ζωή σου.
2: Σε αυτό λέτε, πάτερ μου, έρχεται στο μυαλό, έτσι όπως το περιγράφατε, κάποιες περιπτώσεις θεραπείας του Χριστού, με πόσο διαφορετικό τρόπο αντιμετώπιζε τους ανθρώπους που έρχονταν προς εκείνον, ανάλογα δηλαδή με τον τρόπο που τον προσέγγιζαν. Ήδη αναφέραμε προηγουμένως τον παράλυτο. ο Γιώργος εδώ αναφέρθηκε στον τυφλό. Μου ήρθε στο μυαλό ο Ρωμαίος ο εκατόνταρχος που ζήτησε να θεραπευτεί ο δούλος του με μια εντολή, ούτε καν με προσέγγιση του Χριστού με τον ασθενή. Έτσι, με μια εντολή τόσο βαθιά πίστη που θεωρούσε ότι ακόμα και από μακριά και με μια φράση του θα μπορούσε να γίνει καλά. Αλλά και πόσες φορές μια συγκεκριμένη, ας πούμε, που δεν υπήρχε βαθιά πίστη του πατέρα του συνανεζωμένου νέου, ο οποίος ομολόγησε στο τέλος ότι δεν έχω την πίστη, βοήθησε με στην απιστία μου, γιατί ζήτησε να θεραπευτεί και δεν θεραπεύτηκε ο γιος του. Λοιπόν, άρα δηλαδή έχουμε μέσα στο ίδιο το Ευαγγέλιο πόσες περιπτώσεις διαφορετικές ασθενών που ζητάνε θεραπεία και ασθένεια, και με διαφορετικό τρόπο ο Χριστός τους αντιμετωπίζει, ανάλογα δηλαδή με τον τρόπο που τον προσεγγίζουν.
0: Πάντως και όλοι αυτοί οι ασθενείς που αναφέρονται μέσα στο Ευαγγέλιο και που, όπως το είπαν πολύ ωραία οι δύο Γεώργηδες, τους συναντάμε και εμείς στη ζωή μας, ότι όσοι μετέχουν σε ένα θαύμα δεν παίρνουν απλά μια προσωπική, μια ατομική μάλλον λύτρωση, αλλά είναι πρόσωπα τα οποία μπορούμε να δούμε τον εαυτό μας αυτά, ειδικά στα ευαγγελικά κείμενα. Δηλαδή είμαι εγώ παράλυτος, δεν μπορώ να κινηθώ, δεν μπορώ να κάνω ένα βήμα στη ζωή μου, δεν μπορώ να πάω προς τα όνειρά μου, προς την αλήθεια, προς αυτά που αγαπάω, μένω καθυλωμένος, είμαι τυφλός, δεν μπορώ να δω. Δηλαδή μέσα από αυτά τα πρόσωπα είναι υπαρκτά πρόσωπα, είναι αληθινά πρόσωπα, αλλά γίνονται και εγώ. Γι' αυτό λέμε μετέχω και στην αναπηρία και στην ασθένεια του άλλου, μετέχω όμως και στο θαύμα τελικά. Γι' αυτό και όπως ανέφερε ο Γιώργος, ότι τελικά κάποια πράγματα μπορούμε να τα δούμε ευρύτερα. Δεν είναι μόνο η ασθένεια εξαιτίας της αμαρτίας, είναι και η ασθένεια για να δοξαστεί το όνομα του Θεού. Ναι. Για να δούμε τα πράγματα με τον τρόπο του παραδείσου.
1: Λοιπόν, πάντως ο Χριστός, όταν του ζητάνε με πίστη να κάνει θαύμα, κάνει το θαύμα. Αυτό διαβάζουμε στα Ευαγγέλια. Δεν λέει σε κανέναν κάνει υπομονή. Του κάνει το θαύμα. Μπορεί να έχει υπομονή πριν. Θέλω να σας ρωτήσω, πατέρα Μιλτιάδη, πώς αντιμετωπίζετε εσείς ως ιερέας ή η εκκλησία μας ανθρώπους που βρίσκονται στο κρεβάτι του πόνου με μια σοβαρή ασθένεια, και αν υπάρχει κάποιος τρόπος, ας πούμε, τον οποίο πρέπει να γνωρίζετε οι ιερείς ή οι χριστιανοί γενικότερα, όταν πλησιάζουμε έναν άνθρωπο ο οποίος υποφέρει. Πώς του μιλάμε δηλαδή? Το να του πούμε κάνε υπομονή ή κάνε κουράγιο ή μην αγχώνεσαι, το λένε όλοι οι άνθρωποι, δεν πιάνει τίποτα, χρειάζεται κάποια ειδική προσέγγιση και ο ιερέας ειδικά να έχει γνώσεις πώς θα πλησιάσει έναν τέτοιον άνθρωπο και πώς θα του μιλήσει, που μπορεί να μην είναι άνθρωπος της εκκλησίας και να μην έχει ιδιαίτερη πίστη. Κάποια πίστη θα έχει για να δεχτεί να του μιλήσει κάποιος ιερέας, φαντάζομαι, έτσι θα είναι ανοιχτός. Αλλά χρειάζεται ένας τρόπος. Τι λέτε?
0: Σίγουρα χρειάζεται ένας τρόπος, και σίγουρα στην εποχή μας γίνονται και πολλά πράγματα, και και στη Μητροπολή μας γίνονται σεμινάρια, καλούνται άνθρωποι από άλλα μετερίζια, από άλλες ειδικότητες, καλούνται και πατέρες να μας μιλήσουν, και θεολόγοι να μας μιλήσουν, και ψυχολόγοι να μας μιλήσουν, και γιατροί να μας μιλήσουν, προσπαθώντας κάτι να μας δώσουν και κάπως να μας βοηθήσουν. Και όλα αυτά νομίζω έχουν μια σημασία και σπουδαία είναι. Από την άλλη, η προσέγγιση ενός ασθενούς είναι πάντα μια λεπτή κατάσταση, και πάντα πρέπει να αναζητούμε το φωτισμό του Θεού, να δούμε τι έχει ανάγκη ο άνθρωπος εκείνη τη στιγμή. Δεν μπορείς να βγάλεις ένα γενικό κανόνα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Δεν μπορείς να βγάλεις ένα γενικό κανόνα.
1: Αλλά κάποια στιγμή
0: δεν μπορείς και εύκολα να μιλάς. Θα θυμίσω, είναι πολύ συγκινητικό το κείμενο του Ιώβ. Τα παθήματα του Ιώβ, οι πληγές του Ιώβ και ο τρόπος αντιμετώπισης του είναι αρκετά γνωστά, γιατί είναι και κείμενα τα οποία τα διαβάσουμε και μέσα στη Μεγάλη Σαρακοστή. Όλο το βιβλίο του Ιώβ όμως έχει ένα ενδιαφέρον, δεν ξέρω πόσο καλά το γνωρίζουμε. Ο Ιώβ δέχεται επίσκεψη από τρεις φίλους που έρχονται για να τον παρηγορήσουν, αλλά στην προσπάθεια να τον παρηγορήσουν ο Ιώβ βγάζει ένα παράπονο. Λέει ότι ήμουν αδίκαιος, λέει ότι δεν έχω κάνει κάτι για να περνάω όλα αυτά που περνάω. Μιλά με μια έτσι, με ένα θάρρος, ας πούμε, και μια παρησία. Και σαν να παραπονείται προς το Θεό. Και οι φίλοι που ήρθαν να τον παρηγορήσουν αρχίζουν σιγά σιγά και στραβώνουν, να το πω έτσι πιο απλά, και προσπαθούν να υπερασπίσουν το Θεό. Και υπάρχει ένας έντονος διάλογος για πολλοί των φίλων που προσπαθούν να περασπίσουν τον Θεό και του Ιώβ, ο οποίος παραπονιέται κάπως. Στο τέλος λοιπόν ο Θεός μαλώνει τους τρεις που προσπαθούσαν να τον υπερασπίσουν και αποκαθιστά τον Ιώβ, που δεν έχασε κάτι από την υπομονή του και από τη στάση του αυτή, γιατί ο άνθρωπος που πονά δίνει αληθινά ένα αγώνα και μια μάχη.
1: Έτσι, και πρέπει να σιωπούμε περισσότερο παρά να τον ακούμε, δηλαδή, παρά να μιλάμε στον άρρωστο.
3: Η σιωπή αυτή είναι η σιωπή που σε ευχήσε.
1: Ναι, εννοείται.
3: Μπροστά σε μια μεγάλη ασθένεια. Και σε ασθενείς ανοίγεται ένας τεράστιος ορίζοντας προσευχής. Ανοίγεται ένας άλλος κόσμος.
1: Ναι.
3: Γιατί εκεί μέσα μπορείς να μπεις, εκεί αρχίζεις και μπαίνεις.
1: Άρα η αρρώστια μπορεί να είναι αφορμή προσευχής για μας όταν αρρωσταίνουμε ή και για τους άλλους. Πόσο θα περιμένεις, λέει κάποιος, για να αφαιθείς στο Θεό. Έτσι, συνήθως περιμένουμε να γίνει κάτι πολύ τραγικό και αν αφαιθούμε και τότε. Πάντως κάπου διάβασα εδώ πέρα και κάτι που σχετίζεται με αυτό που λέμε πως προσεγγίζουμε έναν άρρωστο, ότι μπορούμε να πηγαίνουμε σε ένα νοσοκομείο, αλλά υπάρχει πάντα μια κρυφή χαρά, όχι χερεκακία βέβαια, ότι εγώ είμαι σε καλύτερη θέση. Δεν είμαι εγώ στο κρεβάτι του πόνου. Είναι ανθρώπινο. Λέει πάντως μια παροιμία, πόσοι νεκροί που κάθονται στο αρρώστο το κρεβάτι. Έτσι. Δηλαδή επισκέπτεσαι αρρώστους που θεωρείς ότι είναι πολύ κοντά στο θάνατο και μπορεί να φύγεις εσύ πρώτα. Οπότε είμαστε όλοι στο ίδιο καζάνι. Ας τελειώσουμε με αυτό που ξεκινήσαμε, τη μιλόπετρα που έλεγε ο Άγιος Αυγουστίνος, όπου όλοι συνθλιβόμαστε στη ζωή, και επειδή ο Χριστός συνεθλίβει και αυτός στην ίδια μιλόπετρα και αναστήθηκε και έζησε όλο τον πόνο των ανθρώπων και συνεχίζει να πονάει και να λυπάται, γι' αυτό σε ένα άλλο κείμενο με αφορμή τον Απόστολο Παύλο, ενώ το πάθος του Χριστού δεν έχει ελλείψεις, δεν έχει ελλείμματα, είναι πλήρες, ωστόσο ο Χριστός εξακολουθεί να λυπάται και φορτώνεται εντός εισαγωγικών ή εκτός εισαγωγικών και τη δική μας λύπη σήμερα και την οδηγεί στην Ανάσταση. Μέχρι εδώ λοιπόν, Πειραιική Εκκλησία, τεύχος 264, Νοέμβριος 2014, περί ασθενείας, 210-46-21-440. Ζητήστε το τεύχος αυτό, ζητήστε κάθε τεύχος Πειραϊκής Εκκλησίας και αυτό που κυκλοφορεί αυτό το μήνα και γραφτείτε συνδρομητές, φίλοι ακρότες. Ευχαριστούμε για την ακρόαση, χαίρετε.
4: Θεού, περί ανθρώπου, περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία. Ο λόγος του περιοδικού στο ραδιόφωνο. Μία εκπομπή της συντακτικής ομάδας του περιοδικού Πειραϊκή Εκκλησία με τον πατέρα Μιλτιάδη Ζέρβα.
5: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής. Διαδραστικοί πίνακες. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915. Φροντιστήρια Εφήβων Παπαδέα. Πιστοποίηση ηλεκτρονικών υπολογιστών σε 3 ώρες. Προετοιμασία για πιστοποίηση αγγλικών σε 30 ώρες. 9 μήνες για ιταλικά. Μελέτη γυμνασίου με βελτίωση των μαθητών σε μόλις 3 ώρες. Φροντιστήρια Επιτυχιών Παπαδέα. 210-5909-095.
6: Γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
7: Αναζητάτε καινούριο ή ελαφρώς μεταχειρισμένο σχολικό λεωφορείο με εγγύηση? Ψάχνετε μικρά τουριστικά λεωφορεία για μεταφορές? Απόστολος Κούτσιος και μόνο Mercedes-Benz. Είμαστε οι πρώτοι στην Ελλάδα που επί 37 χρόνια φροντίζουμε να μεταφέρονται τα παιδιά μας με απόλυτη ασφάλεια χάρη στα σχολικά μας λεωφορεία. Απόστολος Κούτσιος. Εντιμότητα, αξιοπιστία, εγγύηση. Χαλάνδρη και Παιανία. Τηλέφωνο 210-6826-300.
8: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
9: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
8: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
9: Λαχταριστή με ζέδες. Το ιστορικό κεμπάπ. Ποιοτικό φαγητό. Σε προσιτές τιμές.
8: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
9: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες. Για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
8: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι.
10: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
11: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρη.
10: Τηλέφωνο 210-8035-800.
12: Δημήτρια 2026 Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου του Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής. 27 Σεπτεμβρίου με 28 Οκτωβρίου. Καθημερινά τελούνται ιερές ακολουθίες και πραγματοποιούνται ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Θα τεθούν σε προσκύνηση ιεραλείψανα των Αγίων Δημητρίου του Μυροβλήτου και Βασιλείου του Μεγάλου καθ' όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων. Λουκά του Ιατρού στις 4 Οκτωβρίου και Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου 11 με 18 Οκτωβρίου. Δημήτρια 2026 Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου του Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής. Μέχρι τις 28 Οκτωβρίου. Πληροφορίες για το καθημερινό πρόγραμμα στο 210-9712-456 και στο www.in-ad.gr.
13: Το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για το 2027 κυκλοφορεί και είναι αφιερωμένο στους νεοφανείς Αγίους του 20ου αιώνα, τους οποίους αγιοκατέταξε η Ορθόδοξη Εκκλησία δια του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Είναι οι Άγιοι Νικηφόρος ο Λεπρός, Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, Λουκάς ο Ιατρός, Αμφιλόχιος Μακρής της Νήσου Πάτμου, Ευμένιος Αριδάκης, Γερβάσιος Παρασκευόπουλος, Παΐσιος ο Αγιορείτης, Ιωσήφ ο Ησυχαστής, Δανιήλ ο Κατουνακιώτης, Ιερώνυμος Ιμονοπετρίτης, Ιάκωβος ο Ενεβία, Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Με καλέσθητη και υψηλής ποιότητας εμφάνιση, το αφιέρωμα περιλαμβάνει κείμενα ιεραρχών, θεολόγων και άλλων συγγραφέων. Στις σελίδες του ο αναγνώστης θα βρει επίσης αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για κάθε ημέρα της εβδομάδας, αλφαβητικό εορτολόγιο και χρηστικές πληροφορίες για το πολυσχηδές ιεραποστολικό, ποιμαντικό και φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Για να προμηθευτείτε το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία, καλέστε στο 210-4122-625.
14: Ώρα Ελλάδος 2.
15: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Καλό Σάντα Μόνου, φίλες και φίλοι ακροατές, για μία ακόμη Παρασκευή μεσημέρι. Είμαστε εδώ στη συντροφιά της Πυριακής Εκκλησίας, στο ραδιοφωνό μας που πάντοτε μας φιλοξενεί. Έχουμε και σπουδαίους προσκεκλημένους και πολλές από τις προτάσεις σας γίνονται δεκτές και υλοποιούνται. Να πούμε λοιπόν καταρχάς στον πρόλογο ότι είναι η εκπομπή Εν Τεύξης, είναι η Πυριακή Εκκλησία, είναι η Κωνσταντίνα Τζίλιο στο μικρόφωνο, ο Τάσος Γιάκας ρυθμίζει τον ήχο μας και η επικοινωνία μαζί μας γίνεται στο 210-41-18-602. Σας απαντά πρόθυμα η Φίβη Κωνσταντέλου. Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία και τις ευχές σας. Αντευχόμεθα τα καλύτερα. Και όπως είπαμε και πριν, πάντοτε ακούμε τις ιδέες και τις προτάσεις σας. Και σήμερα λοιπόν το θέμα μας είναι οι μορφές, οι τρόποι επικοινωνίας. Οι δεξιότητες επικοινωνίας είναι ουσιαστικές για πολλές πτυχές της ζωής μας, την προσωπική και επαγγελματική μας ζωή. Η επικοινωνία είναι ο τρόπος με τον οποίο μοιραζόμαστε πληροφορίες με άλλους ανθρώπους. Και υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τρόποι επικοινωνίας. Και ο καθένας έχει το ρόλο του. Έχουμε τη λεκτική επικοινωνία, τη μη λεκτική επικοινωνία, την οπτική επικοινωνία, τη γραπτή επικοινωνία. Για όλα αυτά όμως θα μας μιλήσει αναλυτικότερα η κυρία Θεοδώρα Χαμουζά Παπαδοπούλου, η οποία είναι ψυχολόγος και νευρογλωσσολόγος, γνωστή και αγαπητή στους ακροατές της Πυριακής Εκκλησίας, έχει φιλοξενηθεί και στο παρελθόν. Κυρία Χαμουζά, σας ευχαριστούμε πολύ που είσαστε και σήμερα μαζί μας.
1: Είναι και δική μου χαρά.
0: Κυρία Χαμουζά, να μιλήσουμε λοιπόν για τους τρόπους επικοινωνίας, πώς μπορούμε εμείς οι άνθρωποι να επικοινωνούμε μεταξύ μας και να μας πείτε καταρχάς γιατί είναι σημαντική η επικοινωνία.
1: Ναι, η επικοινωνία καταρχήν είναι αυτή η οποία εκφράζει, λεκτικοποιεί αν θέλετε στους ενήλικες και στους μεγάλους ανθρώπους αυτό ακριβώς που στέλνει η ψυχή. Έτσι, άρα λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κανένας άνθρωπος δεν γεννιέται μόνος του και δεν οδεύει σε αυτή τη ζωή μόνος του. Είναι μια λοιπόν σημαντική και βασική ανάγκη του ανθρώπου να επικοινωνήσει. Γιατί με αυτόν τον τρόπο αισθάνεται ότι τον βλέπει ο άλλος, δηλαδή τον καταλαβαίνει, τον συναισθάνεται και ο ίδιος μπορεί να δει και να αποκωδικοποιήσει τα μηνύματα που του στέλνει ο άλλος ο άνθρωπος με τον οποίο είναι μαζί. Θέλω να δούμε λιγάκι ότι αυτή η επικοινωνία ξεκινάει από την έναρξη της ζωής του ανθρώπου. Δηλαδή, η επικοινωνία αυτή που κάνει το πρέφος με τη μητέρα του όταν γεννιέται, η οποία έχει να κάνει με το βλέμμα. Αυτό λοιπόν το βλέμμα που εμείς οι ψυχαναλυτές ψάχνουμε, διερευνούμε, αποκωδικοποιούμε και προσπαθούμε να καταλάβουμε εάν δεν πήγε καλά, αν το παιδί δηλαδή δεν πήρε αυτό το περιεκτικό βλέμμα της μητέρας, τι συμβαίνει και τι επιπτώσεις έχει για τη μετέπειτα ζωή του. Είναι κάτι που μπορεί να τον ακολουθεί σε όλη τη ζωή. Ένα κενό, αν θέλετε, ένα έλλειμμα, το οποίο θα ψάχνει να το βρει και να το γεμίσει σε άλλες σχέσεις. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι η επικοινωνία είναι πάρα πολύ σημαντική. Μετά βέβαια έρχεται η λεκτική επικοινωνία.
0: Και να περάσουμε στις μορφές, στους τρόπους επικοινωνίας, θα μας πείτε εσείς αναλυτικά.
1: Ακριβώς. Έχουμε λοιπόν η μία λεκτική επικοινωνία στα παιδιά γίνεται με το βλέμμα, με τη στάση σώματος, με τις εκφράσεις προσώπου, με την κίνηση, με τον τόνο της φωνής, ακόμα και με τη σιωπή, το παιχνίδι και τη ζωγραφιά του.
0: Δηλαδή η μη λεκτική επικοινωνία είναι σωματική και συναισθηματική, κυρία Χαμουζά.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και το πώς εκφράζεται είναι και ανάλογα με τα ερεθίσματα τα οποία θα δώσουμε στο παιδί. Καταρχήν η στάση σώματος και οι εκφράσεις του προσώπου είναι αυτές που μας αποκαλύπτουν πώς αισθάνεται ένα παιδί, γιατί φανταστείτε ότι ένα παιδί δεν έχει κάνει αυτές τις άμυνες που κάνει ένας μεγάλος για να αποκρύψει το συναίσθημά του. Επιτυχημένα ή αποτυχημένα. Ένα παιδί λοιπόν είναι ξεκάθαρο, έχει γραφτεί το συναίσθημά του στο πρόσωπο και στο σώμα του, στην κίνηση του σώματός του, στον τόνο της φωνής του, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο παίζει και ζωγραφίζει. Γι' αυτό και τη χρησιμοποιούμε τη ζωγραφιά, για να καταλάβουμε το συναίσθημα του παιδιού. Άρα λοιπόν θα λέγαμε ότι είναι η επικοινωνία αυτή που δεν μπορεί να πει σε λέξεις και να νοηματοδοτηθεί μέσω των λέξεων, νοηματοδοτείται μέσω του παιχνιδιού και της ζωγραφιάς.
0: Πώς μπορούμε, κυρία Χαμουζά, τη μη λεκτική επικοινωνία που είναι μια δεξιότητα, έτσι, να τη βελτιώσουμε και να τη χρησιμοποιούμε ακόμη καλύτερα όλοι μας?
1: Ακριβώς. Ήταν πάρα πολύ σωστή η ερώτηση, γιατί δεν είναι κάτι το οποίο γεννιέται ένα παιδί και το χρησιμοποιεί ως μέσο.
0: Είναι μια δεξιότητα από ό,τι μαθαίνουμε.
1: Ακριβώς. Όπως σας είπα, και έχει να κάνει και με τις εμπειρίες. Δηλαδή, πόσες δυνατότητες δίνουμε στο παιδί, τι βιώματα έχει μη λεκτικής επικοινωνίας και στην ίδια την οικογένεια, αν θέλετε, για να μπορέσει και αυτό να ακολουθήσει αυτή την οδό και να περάσει τα μηνύματά του. Θα έλεγα λοιπόν ότι δουλεύεται η μη λεκτική επικοινωνία από μικρή ηλικία, από προσχολική αγωγή, από τον παιδικό σταθμό και τον νηπιαγωγείο. Τα παιδιά μαθαίνουν και μιλούν για τα συναισθήματα. Όλη η ζωή των παιδιών στηρίζεται επάνω στο συναίσθημα και η γνώση στηρίζεται επάνω στο συναίσθημα. Άρα λοιπόν δεν μας ενδιαφέρει τόσο το γνωστικό όσο το συναισθηματικό σε αυτές τις ηλικίες. Οπότε το παιδί λοιπόν μαθαίνει να εκφράζεται, μαθαίνει να μην τρέπεται να εκφράσει τα συναισθήματά του, δεν έχει ενοχές και νιώθει και την ασφάλεια ότι ο αποδέκτης θα τα δεχτεί, δεν θα τα κατακρίνει, δεν τα επικρίνει και θα τα κατανοήσει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα της ασφάλειας, της συναισθηματικής ασφάλειας και στα παιδιά αλλά και στους μεγάλους.
0: Κυρία Γαμουζά, υπάρχουν κάποιοι τρόποι στη μη λεκτική επικοινωνία που είναι αποτελεσματικοί. Δηλαδή, μας βοηθούν να επικοινωνήσουμε με τους άλλους ακόμη καλύτερα. Για παράδειγμα, όταν κάποιος κουνάει το κεφάλι του, μεταδίδει την έγκριση, τη θετική του στάση ή την ανατροφοδότηση αποτελεσματικά. Υπάρχουν και αυτά τα οποία πρέπει να τα χρησιμοποιούμε. Δηλαδή, δεν μπορούμε να καθόμαστε όταν κάποιος μας μιλά έτσι ακίνητη, χαμογελαστή απλά, με ένα βλέμμα ίσως και λίγο απλανές. Πρέπει να δείχνουμε, ακόμα και όταν δεν μιλάμε, ότι συμμετέχουμε σε αυτήν την αλληλεπίδραση, ότι υπάρχει μια αλληλεπίδραση σε αυτό που γίνεται τώρα. Εμείς συμμετέχουμε. Ακριβώς. Με τη σιωπή μας όμως, με τη στάση όμως του σώματος, με κάποιες εκφράσεις που έχει το πρόσωπό μας, και αυτό είναι μια μορφή επικοινωνίας πολύ σημαντική εξίσου, όταν κοιτάμε τον άλλον, όταν ακριβώς χαμογελάμε με τα μάτια, όπως λένε. Ακριβώς. Όλα αυτά είναι είτε θετικά είτε αρνητικά, εκφράζουν και τα συναισθήματά μας και είναι ωραία να υπάρχει αυτή η επικοινωνία.
1: Μας λείπει, ξέρετε, η επικοινωνία, η ουσιαστική επικοινωνία. Στις μέρες μας υπάρχει ο κενός λόγος. Είναι αυτό που χρησιμοποιούν κάποιοι άνθρωποι που μιλούν, αλλά στην ουσία δεν επικοινωνούν. Έχει μειωθεί η ικανότητα του ανθρώπου, δεν ξέρει τη τέχνη του να ακούει. Mm-hmm. Να ακούει και να κατανοεί και να αποκωδικοποιεί και να λαμβάνει, αν θέλετε, αυτά τα μηνύματα, τα οποία δεν είναι σημασιολογικά, είναι όπως ακριβώς το λέει ο άλλος, αλλά έχουν μέσα πραγματολογία. Δηλαδή ψάχνουμε να καταλάβουμε αυτό που είναι μετά, που είναι πίσω από τη λέξη. Αυτό λοιπόν θα σας έλεγα ότι υπάρχει, και συγχωρέστε με για την έκφραση, μια, αν θέλετε, επικοινωνιακή αναπηρία. Δηλαδή οι άνθρωποι μιλούν και δεν μπορούν να εισπράξουν, γιατί πότε είναι αποτελεσματική μια επικοινωνία? Όταν νιώθουμε ότι ο άλλος μας καταλαβαίνει, μας βλέπει, κατανοεί τη θέση μας, όχι απαραίτητα να κάνει αυτό που του λέμε, αλλά
0: να συμφωνεί μαζί μας.
1: Ακριβώς, κατανοεί τη δικιά μας θέση, πώς εμείς αισθανόμαστε, και όπως πολύ σωστά είπατε, είτε με ένα νεύμα, είτε με ένα χαμόγελο, είτε με μια στάση του σώματος, η οποία, ας πούμε, γέρνει μπροστά. Ξέρετε, όταν είμαστε μπροστά είναι ότι είμαι εδώ και σε προσέχω. Έτσι, υπάρχουν πάρα πολλά μηνύματα τα οποία μπορούμε να πάρουμε. Τότε λοιπόν ο άλλος ο άνθρωπος που επικοινωνεί, που θέλει να επικοινωνήσει κάτι, τι νιώθει? Νιώθει ότι έγινε αυτός ο δεσμός, αυτό το δέσιμο, ότι το μήνυμα έχει περάσει, και εκεί ανακουφίζεται η ψυχή μας, γιατί αισθανόμαστε ότι δεν ήταν ένας κενός λόγος που εμείς μιλήσαμε και ο άλλος δεν τον κατάλαβε, δεν τον αποκωδικοποίησε, δεν τον άκουσε, αν θέλετε, γιατί σκέφτεται αυτό που θέλει να πει εκείνος, οπότε περιμένει ουσιαστικά τη σειρά του για να εκφράσει το δικό του, χωρίς να ενδιαφέρεται για αυτό που λέει ο άλλος. Άρα μπορεί να είναι εκεί, να φαίνεται φαινομενικά ότι τον ακούει, αλλά να μην υπάρχει σύνδεση, καμία σύνδεση. Εμείς μπορούμε να δούμε κάποια μηνύματα και να τα κατανοήσουμε. Ας πούμε, αυτό όπως είπατε πολύ σωστά, το βλέμμα. Όταν ένας άνθρωπος αποφεύγει το βλέμμα, έτσι, αυτό δείχνει μια ντροπή, μια αμηχανία, έναν φόβο, δείχνει μια ανάγκη για απόσταση.
0: Ή για απόκρυψη, ίσως κάτι και να κρύβει.
1: Ακριβώς. Εκεί αισθανόμαστε ότι από μόνο του λοιπόν ότι κάτι κρύβει. Είναι αυτό που λέμε το καθαρό βλέμμα που λέει ο λαός. Τα κοίταγε στα μάτια και είδα την καθαρότητα. Ένας άνθρωπος άλλος ο οποίος γυρίζει το πρόσωπό του από αλλού ή κάνει ότι ασχολείται με κάτι άλλο, τα κρύβει το πρόσωπό του. Και αυτό δείχνει την τροπή, την αμηχανία και την προσπάθεια να διαχειριστεί ένα δικό του κατακλυσμιαίο έντονο συνέστημα την ώρα που ακούει τον άλλον. Επίσης στα παιδιά, όταν τα παιδάκια βλέπετε κολλάνε στο γονέα, βλέπουμε λοιπόν ότι μπορεί να είναι σε ένα χώρο να του μιλάνε δάσκαλοι, γνωστοί κτλ. Και αυτό να είναι κολλημένο σε ένα γονέα. Αυτό μας δείχνει ότι το παιδί αυτό νιώθει ανασφάλεια εκείνη την ώρα. Οπότε τι κάνει, χρησιμοποιεί ως διάβλο το γονέα για να ρυθμίσει το συναίσθημά του σε μια καινούργια κατάσταση. Ή ένα παιδί πάλι που από μακριά τον του μιλούν. Είναι πολύ εύκολο να βγάλουμε το συμπέρασμα ότι είναι αδιάφορο. Δεν είναι όμως αυτό. Παίρνει απόσταση για να διαχειριστεί την εσωτερική πίεση, το θυμό του ενδεχομένως ή τη δυσκολία του να διαχειριστεί το ερέθισμα. Βλέπουμε το πάγωμα, τη σωματική αν θέλετε ακινησία που σχετίζεται με το φόβο, με το άγχος, με τη συναισθηματική φόρτιση. Οπότε και κοιτάμε το πλαίσιο κατά από ποιες συνθήκες αυτό το παιδί νιώθει έτσι. Επίσης και πάρα πολλά άλλα παιδάκια, παιδιά που έχουν σφιγμένες γροθιές, που έχουν μια ένταση στο σώμα και εκείνες σαν να προσπαθούν να συγκρατήσουν ένα πάρα πολύ έντονο συναίσθημα.

0: να μην παρέμβουμε, να το παρατηρήσουμε. Στην Αγγλία οι διαγνώσεις, κυρίως οι διαγνώσεις, βγαίνουν μέσω της παρατήρησης. Δηλαδή υπάρχει ο ειδικός που παρατηρεί το παιδί για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, παίρνει πληροφορίες από τους γονείς, από τους εκπαιδευτικούς και φτιάχνει, αν θέλετε, το ψυχοσυναισθηματικό προφίλ αυτού του παιδιού. Άρα η παρατήρηση είναι πάρα πολύ σημαντική. Ανάλογα λοιπόν με το πώς εκφράζεται ένας άνθρωπος, μας αποκαλύπτει τις συναισθηματικές του ανάγκες. Έτσι, παιδιά τα οποία αναζητούν, οι άνθρωποι, τη σωματική επαφή, ζητούν παρηγοριά, ασφάλεια, ζητούν σύνδεση. Άλλοι άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλουν, έτσι, τη σωματική επαφή, μας δείχνει τη δυσκολία να αισθανθούν ασφάλεια μέσα σε ένα πλαίσιο. Άρα λοιπόν εμείς, ανάλογα από τη θέση μας, αν είμαστε γονείς, αν είμαστε εκπαιδευτικοί, αν είμαστε θεραπευτές, πρέπει να μην βιάσουμε την επικοινωνία, να την αφήσουμε να αναδυθεί και να την υποστηρίξουμε. Δηλαδή θα υποστηρίξουμε πρώτα τη μη λεκτική, για να δει το παιδί ότι δεν εκφιάζεται να λεκτικοποιήσει. Είναι πολύ δύσκολο για ένα παιδί να λεκτικοποιήσει τους φόβους του, να τους πει, ή να λεκτικοποιήσει το άγχος του, τις ανασφάλειές του. Θα μας το δείξει όμως ανετότατα, μέσα από το παιχνίδι, μέσα από τη στάση του σώματος και μέσα από τη ζωγραφιά του, που είναι το πιο σημαντικό. Αυτό γίνεται και στην εκπαίδευση και στη θεραπεία. Άρα λοιπόν δεν βιαζόμαστε να δούμε ένα σύμπτωμα, ξέρετε, γιατί πολλές φορές έρχονται και σε μένα γονείς, μου φέρουν την ζωγραφιά και μου λένε, κυρία Ποδοπούλου, δείτε τι ακριβώς θέλει να πει το παιδί. Και τους λέω, δεν είναι ακτινογραφία η ζωγραφιά. Είναι σημαντικό να παρατηρήσουμε πολλά πράγματα. Δεν παίρνουμε ένα κομμάτι επικοινωνίας ή ελλείμματος επικοινωνίας και βγάζουμε το προφίλ του παιδιού. Θέλει συστηματική παρατήρηση. Είναι πολλά δηλαδή αυτά που, πολλά τα δώρα που μας δίνει ένα παιδί με την επικοινωνία, και τη λεκτική και τη μη λεκτική.
1: Μάλιστα, πολύ σημαντικά αυτά που μας λέτε, κυρία Χαμούζα. Να μιλήσουμε όμως λίγο και για τη λεκτική επικοινωνία, που είναι η κατεξοχήν μορφή επικοινωνίας, καθώς με τη χρήση των λέξεων μεταφέρουμε πληροφορίες μέσω της ομιλίας, ακόμη και μέσω της νοηματικής γλώσσας. Είναι η πιο συνηθισμένη, ο πιο κοινός τύπος επικοινωνίας. Και εδώ θέλω να σας ρωτήσω, πώς όλοι ξέρουμε και να μιλάμε, έτσι, οι περισσότεροι άνθρωποι δηλαδή, μπορούμε να μιλήσουμε, να επικοινωνήσουμε. Εγώ όμως θέλω να σας ρωτήσω, να μας πείτε κάποια πράγματα, να μας δώσετε κάποιες συμβουλές, πώς μπορούμε να βελτιώσουμε και αυτή τη δεξιότητα της λεκτικής επικοινωνίας, ώστε να είμαστε κατανοητοί, να είμαστε διαλλακτικοί, να είμαστε συνεργάσιμοι, να μπορούμε να ακούμε τον άλλον, να συζητούμε με ευπρεπείς τρόπους. Είναι και αυτά
0: Βεβαίως.
1: Κάποια πράγματα που τα μαθαίνουμε.
0: Βεβαίως. Ξέρετε, και εκεί είναι πολύ σημαντικό να δούμε πώς η οικογένεια διαχειρίζεται το λόγο. Τι είναι ο λόγος στην οικογένεια. Είναι ένας λόγος επιβλητικός, τιμωρητικός, επικριτικός, ή είναι ένας λόγος αγαπητικός, εμπεριεκτικός και υποστηρικτικός. Άρα ένα παιδί λοιπόν, για να του αυξήσουμε τη λεκτική επικοινωνία, πρέπει να αισθανθεί ασφάλεια ότι το να μιλώ, το να μιλάω, είναι κάτι καλό, είναι ένα δώρο Θεού, είναι ένα δώρο το να μπορώ να εκφραστώ μέσα από τις λέξεις. Δυστυχώς τα παιδιά μας δεν τη χρησιμοποιούν αυτή την επικοινωνία. Η επικοινωνία είναι μέσα από κάποιες στερεοτυπίες, στερεοτυπικές εκφράσεις και λέξεις που χρησιμοποιούν στα ηλεκτρονικά παιχνίδια. Θα δείτε ότι το λεξιλόγιο των παιδιών έχει μειωθεί πάρα πολύ. Είναι στερεότυπες οι εκφράσεις. Οπότε χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά στο σπίτι. Πρέπει να δει ένα παιδί τους γονείς να μιλούν, να εκφράζονται, να μπορούν και να συμφωνήσουν, αλλά και να μην συμφωνήσουν σε κάτι, με αγαπητικό και υποστηρικτικό λόγο. Γιατί ο λόγος μπορεί, αν δεν είναι σωστός, να γίνει και κακοποιητικός, ξέρετε. Και πολύ χειρότερα κακοποιητικός ακόμα και από την σωματική βία. Άρα πρέπει να νοηματοδοτηθεί ο λόγος ως κάτι θετικό, χρήσιμο, συναισθηματικό και απαραίτητο μέσα στην οικογένεια. Επίσης είναι ο τρόπος που επικοινωνούν οι γονείς με τα παιδιά, ή ο δάσκαλος, αν θέλετε, και με τα παιδιά. Δηλαδή βλέπουμε γονείς, γυρίζει το παιδί από το σχολείο και του λένε την ερώτηση ότι, για πες μου, πώς πήγες στο σχολείο. Καλά, θα πει το παιδί. Έτσι. Σε αυτές λοιπόν τις περιπτώσεις πρέπει εμείς

0: να βρούμε τον τρόπο για να εκμεύσουμε τη συζήτηση. Καταλάβατε. Για να κάνουμε το παιδί να μην αγκαστεί, να κρατιέται και να κρύβει πράγματα. Αντί λοιπόν να ρωτήσουμε, ας πούμε, πώς πέρασε το σχολείο αυτό, μπορούμε να του πούμε αν ευχαριστήθηκε σήμερα. Αν είχε στιγμές όπου πέρασες καλά. Και να το ακούσουμε, να του δώσουμε χρόνο να μιλήσει και να μας πει. Επίσης, πολλά παιδιά όταν γυρίζουν από το σχολείο δεν θέλουν να μιλήσουν. Είναι ήδη, έχουν διαχειριστεί κάποιες καταστάσεις, έχουν επιφορτωθεί, δεν την εκφιάζουμε την επικοινωνία. Λέμε ότι καταλαβαίνω ότι είσαι κουρασμένος, πάρε το χρόνο σου και όταν θέλεις να μιλήσουμε, εγώ είμαι εδώ και με πάρα πολύ μεγάλη χαρά θα σε ακούσω. Θα δείτε το παιδί πολύ γρηγορότερα θα πάει και θα αρχίσει να μιλάει. Όταν όμως θα αρχίσει να μας μιλάει και να μας εκφράζεται, είναι κάτι πάρα πολύ ιερό. Δεν το διακόπτουμε, δεν παρισφρίουμε, δεν κάνουμε εμείς τις ερμηνείες μας και τις υποδείξεις μας, το ακούμε και αν θέλετε του λέμε αν είναι κάτι που αισθάνθηκε άσχημα, καταλαβαίνω πώς ένιωσες, τι σκέφτεσαι να κάνεις, πώς σκέφτεσαι να το αντιμετωπίσεις. Και ένα παιδί δεν μπορεί, τότε μπορούμε να του πούμε ότι εγώ είμαι εδώ να σου δώσω κάποιες ιδέες, αλλά θα μου το ζητήσεις εσύ. Βλέπετε λοιπόν ότι ο λόγος αρχίζει και παίρνει αέρα. Το παιδί νιώθει ελεύθερο. Δεν μετανιώνει που άνοιξε το στόμα του να λεκτικοποιήσει το συναίσθημά του και κάτι. Δεν έχει τροπή, δεν έχει ενοχές. Οπότε αμέσως ενισχύεται ο λόγος και γίνεται όλο πιο δυνατός. Άρα λοιπόν είναι μιμητικό και αυτό. Ότι στην οικογένεια μιλάμε, τα λέμε όλα, τα αντέχουμε όλα. Μπορούμε να θυμώσουμε με τον άλλον, αλλά δεν διαλύω τις σχέσεις μας. Παραμένουν ισχυρές. Αυτή είναι η δύναμη. Ο λόγος έχει πάρα πολύ δύναμη, κυρία Τζίλ. Πάρα πολύ δύναμη. Τεράστια δύναμη. Κάθε λέξη, η κάθε παύση, το κάθε σχόλιο. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Αν θέλουμε να προστατεύσουμε τη σχεσιοδυναμική της οικογένειας, να μην. Και το σχολείο, γιατί είναι μια δεύτερη οικογένεια, είναι το σχολείο. Ο δάσκαλος να χρησιμοποιήσει τις σωστές λέξεις, να ξεκινήσει από την επιβράβευση και να μην ξεκινήσει από το κακό. Να ξεκινήσει με τον όμορφο λόγο που θα κάμψει τις άμυνες και θα ανοίξει την επικοινωνία. Είναι φοβερό να χρησιμοποιούμε το λόγο με κακοποιητικό τρόπο. Και μπορεί να γίνει και χωρίς να το καταλάβουμε, ξέρετε.
1: Μάλιστα. Πράγματι, κυρία Χαμουζά, ας μιλήσουμε τώρα και για την γραπτή επικοινωνία που στις μέρες μας γνωρίζει μεγάλη άνθηση, ειδικά στο νεαρό κόσμο και όχι μόνο. Η γραπτή επικοινωνία λοιπόν που περιλαμβάνει τη γραφή, τη χρήση συμβόλων, γραμμάτων και αριθμών για τη μεταφορά πληροφοριών. Είναι βοηθητική και αυτή και είναι ένας τρόπος να επικοινωνήσουμε με τον άλλον χωρίς να μιλήσουμε. Χωρίς να πούμε κάποια πράγματα που ίσως μας δυσκολεύουν. Στο γραπτό λόγο τα γράφουμε καλύτερα, είναι πιο άνετα. Δεν χρειάζεται να μεταφέρουμε τα συναισθήματά μας και όλο μας και όλη μας την ψυχολογία. Γιατί καθώς μιλάμε λεκτικά, μεταφέρουμε και ο τόνος της φωνής και το ύφος μας προδίδουν την ψυχολογία μας και το συναίσθημά μας. Η γραπτή επικοινωνία είναι πιο ουδέτερη και γι' αυτό γίνεται πιο εύκολη. Αλλά στις μέρες μας, μάλλον γίνεται κατάχρηση, ειδικά από τους νέους ανθρώπους που είναι με ένα κινητό στο χέρι και συνέχεια πληκτρολογούν.
0: Ακριβώς. Καταρχήν οι νέοι άνθρωποι έχουν ανάγκη την επικοινωνία, διψούν για επικοινωνία, αλλά είναι σαν να έχουν έναν περιορισμό της επικοινωνίας. Τα νέα παιδιά φοβούνται να εκδηλώσουν το συναίσθημά τους. Οπότε είναι πιο προστατευμένος ο γραπτός λόγος μέσω μηνυμάτων και πλατφόρμας επικοινωνίας από το να δείξουν το συναίσθημα μέσω του προσώπου, των κινήσεων, των συσπάσεων του προσώπου. Άρα λοιπόν, αλλά και φοβούνται να χρησιμοποιήσουν και λέξεις οι οποίες μπορεί να αποκωδικοποιηθούν ως ευαλωτότητα. Άρα λοιπόν χρησιμοποιούν ένα στερεοτυπικό λόγο, ο οποίος είναι κοινός, δείχνει λοιπόν τη μεγάλη ανάγκη να ανήκουν σε μια κοινότητα που εκτός των ντύνονται ίδια, αλλά εκφράζονται και ίδια και επαναλαμβάνουν τις ίδιες εκφράσεις και τις ίδιες λέξεις. Άρα θα έλεγα ότι δεν υπάρχει πλούσιος τόπος για να ανθίσει η επικοινωνία έτσι. Χρησιμοποιούν τα μηνύματα βέβαια, θα πούν αυτά που θέλουν, είναι προστατευμένος, γιατί θα πεις όσα θες, ό,τι θες, το ελέγχεις, είναι ελεγχόμενο. Και να σας πω ότι έχει και μια έξτρα δύναμη, γιατί ο γραπτός λόγος, το μήνυμα που θα στείλουμε σε κάποιον, είναι εκεί, μένει. Δεν είναι όταν μιλάμε που δεν επαναλαμβανόμαστε, θέλουμε το ίδιο πράγμα ξανά και ξανά. Στο γραπτό μήνυμα όμως, ο λόγος έχει έξτρα δύναμη. Είτε για να κάνει το καλό, είτε για να φέρει πολύ αρνητικά συναισθήματα στην επιφάνεια.
1: Μάλιστα. Κυρία Χαμουζάνα, πούμε επίσης ότι ο γραπτός λόγος είναι αυτός που μένει. Δεν μπορούμε εύκολα να τον ξεπεράσουμε όπως τον προφορικό. Σκρίπτα μάνετε, έτσι. Τα γραπτά μένουν. Οπότε και αυτό μπορεί να αφορά πολλούς ανθρώπους, πόσο πρέπει να προσέχουν το γραπτό τους λόγο.
0: Και να μην είναι έτσι,
1: να μην είναι έτσι κακοποιητικός, γιατί και ο γραπτός λόγος μπορεί να γίνει κακοποιητικός.
0: Βεβαίως.
1: Κυρία Χαμουζά, δεν μένει παρά να σας ευχαριστήσουμε θερμά, να πούμε ότι η τέχνη της επικοινωνίας είναι κάτι που την μαθαίνουμε.
0: Ακριβώς.
1: Είναι κάτι στην οποία μπορούμε να εκπαιδευτούμε. Μην έχουμε πρόβλημα ότι δεν είμαστε πολύ επικοινωνιακοί, δεν επικοινωνούμε καλά με τους ανθρώπους, έχουμε κάποια προβλήματα, κάποια θέματα. Με τη στάση μας, με την έκφρασή μας, με το χαρακτήρα μας, με την προσωπικότητά μας εν γέννη. Αυτά λοιπόν και στους νέους ανθρώπους, αλλά και στους μεγαλύτερους μπορούν με καλή διάθεση και με κάποιους τρόπους και με τη βοήθεια ίσως κάποιων ειδικών να βελτιωθούν. Όλοι μας σε αυτό το θέμα μπορούμε να βελτιωθούμε.
0: Ακριβώς. Ακριβώς, γιατί ο λόγος είναι η εκφορά του συναισθήματος. Οπότε δεν υπάρχει άνθρωπος χωρίς συναίσθημα. Άρα ο λόγος πρέπει να είναι ακριβής, πρέπει να είναι αγαπητικός και να ξέρουμε πού πηγαίνει, δηλαδή ο ποπός και ο δέκτης να είναι συντονισμένοι για να μπορέσει η επικοινωνία να είναι αποτελεσματική.
1: Κυρία Χαμουζά, δεν μένει παρά να σας ευχαριστήσουμε θερμά και για αυτή μας την επικοινωνία. Θα έχουμε και στο μέλλον και άλλες ευκαιρίες. Σας ευχόμαστε καλή συνέχεια. Να είστε πάντα καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Φίλες και φίλοι ακροατές, ήταν η κυρία Θεοδώρα Χαμουζά Παπαδοπούλου, ψυχολόγος και νευρογλωσσός, τρόπους και τις μορφές επικοινωνίας που υπάρχουν και πώς μπορούμε όλοι να βελτιωθούμε και στην γραπτή επικοινωνία και στη λεκτική και στη μη λεκτική. Σας ευχαριστούμε για την συντροφιά σας. Το 210-41-18-640 δεχόμαστε τα μηνύματά σας και την ηλεκτρονική μας επικοινωνία μπορείτε να την χρησιμοποιείτε στο info@papakiperadio.com. Από όλους εμάς, πολλές ευχές, να είστε πάντα καλά.
2: Εντεύξεις. Επιμέλεια παραγωγή Κωνσταντίνα Τζίλιου.
3: Ημερολόγιο ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για το 2027 κυκλοφορεί και είναι αφιερωμένο στους νεοφανείς Αγίους του 20ου αιώνα, τους οποίους αγιοκατέταξε η Ορθόδοξη Εκκλησία δια του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Είναι οι Άγιοι Νικηφόρος ο Λεπρός, Εφραίμο Κατουνακιώτης, Λουκάς ο Ιατρός, Αμφιλόχιος Μακρής της Νήσου Πάτμου, Ευμένιος Αριδάκης, Γερβάσιος Παρασκευόπουλος, Παΐσιος ο Αγιορείτης, Ιωσήφ ο Ησυχαστής, Δανιήλ ο Κατουνακιώτης, Ιερώνυμος Σιμωνοπετρίτης, Ιάκωβος ο Ενεβία, Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Με καλέσθητη και υψηλής ποιότητας εμφάνιση, το αφιέρωμα περιλαμβάνει κείμενα ιεραρχών, θεολόγων και άλλων συγγραφέων. Στις σελίδες του ο αναγνώστης θα βρει επίσης αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για κάθε ημέρα της εβδομάδας, αλφαβητικό εορτολόγιο και χρηστικές πληροφορίες για το πολυσχηδές ιεραποστολικό, ποιμαντικό και φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Για να προμηθευτείτε το ημερολόγιο ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία, καλέστε στο 210-4122-625.
4: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης Ελληνοορθόδοξης Παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής. Διαδραστικοί πίνακες. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως.

0: Πόλεως Πειραιός. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
1: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα του Τιμίου Σταυρού. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Νέου Φαλήρου, Περικλής Ασημακόπουλος.

Αμήν. Κύριε, εισάγουσον τις προσευχής μου ενώτησε την Δεησίν μου εν τη αληθεία σου, εισάγουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθησης κρίσιν μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιώθησε τον οποίον σου πας ζών. Ότι κατεδίω έξον εχθρός την ψυχή μου, μεταπείνωσε εν σκήν τη ζωή μου, εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνέπε με το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνήσθη ημέρων αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς τα σχήρα μου ψυχή μου ως γιάνιδρος εσύ. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουν συνεισλάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελεός ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν υπορεύσομαι ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους λίγοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των εγκυρμών σου εξάλειψον το άνομιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στη δία παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα όπως αν δικαιώθησεν εις λόγη σου και νικήσεν οκνεσθέσαι. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσησέ με η μύτη μου. Ιδού γάρ αλήθεια ενηγάψα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και ευφροσύνη να αγαλιάσουν δέως θέατη ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών και πάσας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν πτήσω ενεμή ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εις εγκάτησον. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα στου Άγιον μη αντανέλησα δε μου. Απόδοσμη την αγαλίαση της σωτηρίου σου και πνεύμα τη ηγεμονικό στηρίξον. Διδάξω ανώμους τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι η θέλησα θυσία νε δοκάν, ολοκαυτώματα ο και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός που και ξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθείτε τα τυχή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσου είναι επί το θυσία στηριών σου μόσχου.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίε μεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον, Κύριε δόξασι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου και Πανακυράτου, Παναγίας Αυτομητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, χάρητη του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θεών Αήλων Δυνάμεων και Νεωερών Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Ποδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Πανεφημών Αποστόλων και Εισαποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Καλλινίκων Μαρτύρων, Ιερομαρτύρων και Ομολογητών, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων, Μητέρων και Δικαίων ημών, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών, Ιαματικών, Ιατρών, Αναργύρων, του Εν Αγίης Πατρός ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου, Τριμηθούντος του Θαυματουργού, του και Προστάτου της Πόλεως ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα του Τιμίου Σταυρού. Έψαλε ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Νέου Φαλήρου, Περικλής Ασημακόπουλος.
1: Το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για το 2027 κυκλοφορεί και είναι αφιερωμένο στους νεοφανείς Αγίους του 20ου αιώνα, τους οποίους αγιοκατέταξε η Ορθόδοξη Εκκλησία δια του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Είναι οι Άγιοι Νικηφόρος ο Λεπρός, Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, Λουκάς ο Ιατρός, Αμφιλόχιος Μακρής της νήσου Πάτμου, Ευμένιος Αριδάκης, Γερβάσιος Παρασκευόπουλος, Παΐσιος ο Αγιορείτης, Ιωσήφ ο Ησυχαστής, Δανιήλ ο Κατουνακιώτης, Ιερώνυμος Ιμονοπετρίτης, Ιάκωβος ο Ενεβία, Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Με καλέσθητη και υψηλής ποιότητας εμφάνιση, το αφιέρωμα περιλαμβάνει κείμενα ιεραρχών, θεολόγων και άλλων συγγραφέων. Στις σελίδες του ο αναγνώστης θα βρει επίσης αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για κάθε ημέρα της εβδομάδας, αλφαβητικό εορτολόγιο και χρηστικές πληροφορίες για το πολυσχηδές ιεραποστολικό, ποιμαντικό και φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Για να προμηθευτείτε το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία, καλέστε στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός στο 210-4122-625.
2: Ώρα Ελλάδος 3.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
1: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
2: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
3: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
4: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
1: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
2: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
4: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης.

0: εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
2: Δημήτρια 2026 Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου του Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής, 27 Σεπτεμβρίου με 28 Οκτωβρίου. Καθημερινά τελούνται ιερές ακολουθίες και πραγματοποιούνται ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Θα τεθούν σε προσκύνηση ιεραλείψανα των Αγίων Δημητρίου του Μυροβλήτου και Βασιλείου του Μεγάλου καθ' όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων. Λουκά του Ιατρού στις 4 Οκτωβρίου και Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου 11 με 18 Οκτωβρίου. Δημήτρια 2026 Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου του Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής μέχρι τις 28 Οκτωβρίου. Πληροφορίες για το καθημερινό πρόγραμμα στο 210-9712-456 και στο www.inpavlaad.gr.
3: Στα χνάρια των σύγχρονων Αγίων. Ευωδία Χριστού, Οσίου Εφραίμ Κατουνακιώτου. Αποσπάσματα από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου μέσα από τα Μου Κύπρου. Ανάγνωση Κώστας Δαντήλης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος.
4: Για τα πάθη και τις ανθρώπινες σχέσεις. Θα κάνεις υπομονή στα δικά σου τα πάθη. Θα κάνεις και στα δικά μου. Έτσι θα γίνεις Άγιος. 2-3 μέρες με χτυπούσε μνησικακία. Στο τέλος, με πολύ ορμή ψυχής, προσευχήθηκα και είπα: Άγιε Βασίλειε, Άγιε Θεόδωρε του Δίτη, Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου, εγώ αγωνίζομαι για όσα διδάξατε. Και λοιπόν, αυτό τον καρπό απολαμβάνω. Αμέσως η ψυχή μου γέμισε ειρήνη προς όλους τους αδελφούς και είχα την αίσθηση ότι μεγάλη νίκη πέτυχα. Για 3 μέρες είχα την εντύπωση ότι με ακολουθεί ένα κοριτσάκι 12 ετών, η Παναγία. Δαίμονας πατέρες σε εμάς δεν υπάρχει, όχι. Εμείς εθεοποιήσαμε τα πάθη μας και τα κάναμε δαίμονες, να πούμε. Και αυτά είναι που μας πολεμούνε. Εσύ ο ίδιος είσαι πολέμιος του εαυτού σου. Τι πόλεμο κάνει ο διάβολος στο Ράσο, ιδιαίτερα με τις οικοφαντίες. Και όσο να είναι, άνθρωπος είσαι, δεν τις δέχεσαι. Να μην σας παρασύρει ο διάβολος και να μην τον ακούτε. Εκεί που λέει την αλήθεια, θα βάλει και το δηλητήριο. Ένας λόγος αργός λυπεί το Άγιο Πνεύμα. Θα απολογηθούμε για αυτό τον λόγο τον αργό. Όλες τις αμαρτίες ο Θεός τις σηκώνει, αλλά την αχαριστία δεν τις σηκώνει. Ουχή οι 10 εκαθαρίστησαν, οι 9 πού? Ο θεϊκός πόνος. Όταν βλέπω και κρίνω μέσα μου τους αδελφούς μου, να ξέρω ότι δεν πάω καλά. Πρέπει να πιστέψω καλά μέσα μου ότι ο κάθε αδελφός είναι καλός και άγιος. Και μόνο εγώ είμαι ο πιο αχρίος. Σε κάθε παρεξήγηση να βάζω εγώ μετάνοια, είτε φταίω είτε όχι, για να είμαι πάντα ειρηνικός με τους άλλους και να είναι μαζί μου η χάρις του Θεού. Ποτέ να μην κοινωνήσω τα θεία μυστήρια αν έχω πικράνει κάποιον αδελφό και δεν έχω συνδιαλλαγή μαζί του. Παιδιά μου, ποτέ να μην ρίχνουμε τις ευθύνες δεξιά και αριστερά. Δεν φταίει κανείς άλλος για ό,τι κάνουμε παρά μονάχα εμείς. Ούτε ο διάβολος φταίει. Ο διάβολος δεν έχει δικαίωμα να μας ρίξει στην αμαρτία εάν εμείς δεν το θελήσουμε. Όταν ένας άνθρωπος ευλαβείται έναν άλλον και ζητά την ευχή του, ο διάβολος δεν ενεργεί, δεν μπορεί να μπει στη μέση. Δίκιο για τον καλόγερο δεν υπάρχει, αλλά ούτε και για τον χριστιανό. Εμείς οι καλόγεροι δεν έχουμε που να πάμε. Να πάμε στα δικαστήρια δεν γίνεται. Μόνον υπομονή. Αν πάει στα δικαστήρια, πάει ο καλόγερος, τον έχασες. Μη μας κυριεύει ο εγωισμός μας. Όταν ο άνθρωπος νικήσει τον εαυτό του, τον εγωισμό του, είναι ο μεγαλύτερος μεγαλομάρτυρας ενώπιον του Θεού. Με την κατάκριση φεύγει η χάρη. Με την υπακοή έρχεται πλούσια η ευλογία του Πανάγαθου Θεού. Η κατάκριση είναι μεγάλο αμάρτημα. Πώς φεύγει η χάρις δεν μπορείς να το καταλάβεις. Είναι φοβερό αμάρτημα. Του Χριστού την κρίση την παίρνεις εσύ και έπειτα γίνεσαι αντίχριστος. Κάποιος αδελφός μου είπε για την κατάκριση: «Κατακρίνω πολύ, πώς να αποφύγω την κατάκριση?» Και του είπα: «Όταν πρόκειται να ομιλήσεις για κάποιον, λέγε ότι είναι παρόν. Για πάρε παράδειγμα εσένα. Όταν είσαι παρόν, δεν σε κατακρίνει ο άλλος. Όταν είσαι απόν, σε κοπανάει στο κεφάλι, σε κατακρίνει. Όταν σου είπε ένας άνθρωπος έναν λόγον πικρών και εσύ δεν του αντιμιλήσεις, αλλά τον υπομείνεις εκείνη την ώρα, ο Άγιος Άγγελος εστεφανώνει αοράτος με ολόχρυσο στεφάνι». Γέροντα, να κάνω μια ερώτηση. Είπες ότι αν αμαρτήσουμε, να ζητήσουμε συγχώρηση από τον αδελφό. Αν όμως δεν μας συγχωρέσει αυτός, και ενώ εμείς ζητάμε συγχώρηση, αυτός μας λέγει «άντε φύγε από εδώ» και δεν μας συγχωρεί. Επίμενε, παιδί μου, επίμενε. Πρώτα όμως να προδιαθέσεις το λογισμό σου, την ψυχή σου, ότι έπτεσες, και μετά να πας στον άλλον και να του πεις «καλά αδελφέ μου, συγχώραμε, ευλόγησον». Διότι αν δεν προδιαθέσεις την ψυχή σου, δεν πληροφορείται ο αδελφός σου. Κάποτε που έκανα κάποια παρακοή στο γέροντα Ιωσήφ, πήγα και του είπα: «Ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου, γέροντα, ευλόγησον, έσφαλα. Γέροντα, ευλόγησον, αμάρτησα». «Καλά, ο Θεός χωρέσει», μου είπε. «Με το φίλο σας, με το συνεργάτη σας, αν πείτε κανένα λόγο άσχημο, μην προχωρείτε να μεταλάβετε. Ούτε και προσευχή μπορείτε να κάνετε. Η προσευχή ούτε ένα μέτρο δεν ανεβαίνει. Να συγχωρεθείς και έπειτα πήγαινε να προσευχηθείς και να μεταλάβεις». Ο άλλος κάποτε φτάνει σε δύσκολες καταστάσεις και ζητάει ένα καλό λόγο. Μην τον αρνιέστε. Όπως δίνουμε σε ένα φτωχό ελεημοσύνη. Έτσι και ο καλός λόγος ελεημοσύνη είναι. Και έχει περισσότερο μισθό από το Θεό. Εμένα κάποτε ένας μοναχός μου είχε πει ένα καλό λόγο για μια αρρώστια που είχα και με βοήθησε, με ανακούφισε. Έχουν περάσει 50 χρόνια και ακόμη τον μνημονεύω. Κάποια μέρα ο πατέρας μου πήγαινε στα χωράφια, στο τάχι. Είδε μια γυναίκα να κλαίει. «Τι έχεις?» τη ρώτησε. «Έχουν διαδώσει ότι το κορίτσι μου είναι αρσενοθήλικο και δεν παντρεύεται». Τότε ο πατέρας μου της είπε ένα καλό λόγο: «Προσευχήσου στην Παναγία και θα σε βοηθήσει». Πέρασε ένας χρόνος και η γυναίκα ήρθε στο σπίτι. «Πού είναι του Γιάννη του Παπανικήτα?» Τον φώναξαν. «Ήρθα να σε ευχαριστήσω για τον καλό λόγο που μου είπες. Προσευχήθηκα όπως μου είπες. Η Παναγία βοήθησε και η κόρη μου παντρεύτηκε και σου έφερα λίγα αυγά. Γι' αυτό να λέτε τον καλό λόγο». Για τους λογισμούς. Το Άγιο Πνεύμα παρακολουθεί την καρδιά να δει τους λογισμούς. Αν έχει κακούς λογισμούς ο μοναχός, αν μετεωρίζεται, τότε δεν έρχεται να κατοικήσει μέσα του. Να μην υπάρχει κενό μεταξύ του νου και του Θεού, για να μην εισχωρήσουν ξένοι λογισμοί. Το δικό μας είναι να καθαρίζουμε το μυαλό μας από ακάθαρτους λογισμούς. Πώς? Διαμέσου της ευχής. Αλλά πρώτον, διαμέσου της υπακοής. Γέροντα, πώς πρέπει να αντιμετωπίζουμε τους λογισμούς της υπερηφανίας? Εσύ που είσαι μοναχός θα λες: «Όχι εγώ, ο γεροντάς μου. Ό,τι έχω είναι από το γεροντά μου. Ό,τι μου παρέδωσε ο γέρο Ιωσήφ, αυτό έχω. Δικό μου δεν έχω τίποτες». Έτσι αντικρούεις το λογισμό της υπερηφανίας. Και η μοναχή θα λέει: «Ό,τι έχω το πήρα από τη γερόντισσα, οπότε τι να υπερηφανευτώ. Σε ξένο πράγμα να υπερηφανευτώ». Ώσπου να βγει η ψυχή του ανθρώπου, μαθαίνει ο άνθρωπος. Δεν μπορείς να τα μάθεις σε 5-10 χρόνια, δεν μαθεύονται. Μπορείς εσύ να τα μάθεις στο πανεπιστήμιο σε 1-2 χρόνια? Όχι. Θα περάσουν πανεπιστήμιο σε 1-2 χρόνια.

και πηγαίνετε στο καλό και μη φοβήστε. Η Παναγία θα προπορεύεται και θα σας βοηθεί και θα σας σκεπάζει από κάθε κακό και από κάθε εμπόδιο. Γέροντα, όταν θέλουμε να μάθουμε το θέλημα του Θεού για κάτι, τι πρέπει να κάνουμε? Να ρωτάμε το Θεό ή να πηγαίνουμε στον πνευματικό μας ή σε κάποιον πνευματικό άνθρωπο? Θα κάνουμε προσευχή και θα λέμε: Θεέ μου, εγώ το θέλημά σου δεν γνωρίζω ποιον είναι. Φώτισε τον άνθρωπο που πάω τώρα να ερωτήσω να μου πει τι θέλεις εσύ. Απευθείας να ερωτήσουμε το Θεό? Όχι. Δεν φτάσαμε σε αυτά τα μέτρα να λαμβάνουμε πληροφορίες. Αλλά πάμε να ερωτήσουμε έναν άλλο γέροντα. Ό,τι θέλεις εσύ, Θεέ μου, δώσε εις το στόμα αυτού του γέροντος να μου πει. Και πας με αυταπάρνηση ό,τι σου πει αυτός. Αν πας με διψυχία, δεν πληροφορείται. Δεν γίνεται πληροφορία. Πρέπει να είσαι έτοιμος να δεχθείς ό,τι σου είπε. Αν επλανήθη ο προφήτης, εγώ τον πλάνησα, λέγει ο Θεός. Γιατί? Διότι εσύ έχεις δύο πρόσωπα και θα τον ακούσεις μόνο αν αυτά που θα σου πει είναι σύμφωνα με την επιθυμία σου. Αλλιώς δεν θα τον ακούσεις. Παιδί μου, ούτε όταν είσαι χαρούμενος, ούτε όταν είσαι λυπημένος να παίρνεις αποφάσεις. Να περιμένεις να περάσει η χαρά, να περιμένεις να περάσει η λύπη και ύστερα να βγάζεις αποφάσεις. Κάνε υπομονή να περάσει η χαρά και ύστερα αποφασίζεις. Να περάσει ο πειρασμός. Τώρα ό,τι αποφασίσεις και ό,τι πεις, λάθος θα είναι. Γιατί έχει επίδραση η συναισθηματική σου κατάσταση. Είσαι πολύ χαρούμενος και νομίζεις ότι πάντα έτσι θα είναι και βγάζεις αποφάσεις και λες λόγια μεγάλα. Είσαι πολύ λυπημένος και αποφασίζεις ότι η ζωή είναι μαύρη, δεν έχει νόημα, δεν έχει τίποτα, όλα είναι χαμένα. Δεν υπάρχει πλέον λόγος να υπάρχω. Ούτε το ένα, ούτε το άλλο. Να έχεις ειρήνη. Να έχεις ελπίδα στο Θεό. Άφησε το Θεό να δουλέψει και για σένα και για τον οποιοδήποτε άλλο άνθρωπο. Εσύ κάνε το ανθρώπινο και ο Θεός θα κάνει τα δικά του.

για την εξομολόγηση. Την ώρα της εξομολογήσεως σου έδινε πολύ θάρρος. Για παράδειγμα, όταν του ανέφερες ένα λάθος που έκανες και κατά τη γνώμη σου ήταν πολύ σοβαρό, πολλές φορές δεν έδινε καμία σημασία, αλλά έλεγε «Δεν είναι τίποτα, παιδί μου, αυτά. Από εδώ και στο εξής τι κάνουμε». Μας έλεγε «Εγώ, παιδί μου, δεν είμαι καρδιογνώστης. Ό,τι μου πεις εσύ, θα σε κατευθύνω». Περιμένε να του πεις εσύ και όχι να εκμεύσει ο ίδιος. Εσύ να καταλάβεις που είναι το πρόβλημά σου, να του το πεις για να σε βοηθήσει. Έτσι λειτουργούσε ο γέροντας. Ο γέροντας δεν εξομολογούσε κανέναν από τους επισκέπτες. Μια φορά του έγραψε γράμμα ο γέροντας Εμιλιανός ο Σιμωνοπετρίτης, λέγοντάς του «Πνευματικοί υπάρχουν πολλοί και καλοί και στον κόσμο και στο Άγιον Όρος. Εσένα σε θέλουμε αετό στην έρημο, δηλαδή αφοσιωμένο στην προσευχή». Ο γέροντας Εμιλιανός μπορούσε να καταλάβει αυτό το πνεύμα του γέροντα. «Δεν σε κατηγορώ ότι έκανες αμαρτίες πολλές και σοβαρές, όχι. Άνθρωπος είσαι. Σε κατηγορώ γιατί δεν εξομολογείσαι. Γι' αυτό σε κατηγορώ. Έπεσες στο πνευματικό. Ξαναέπεσες στο πνευματικό. Όλα στο πνευματικό. Και η Ιωσία Μαρία πρώτα εξομολογήθηκε. Άνθρωποι είμαστε. Να εξομολογηθείτε. Τότε ο άνθρωπος ξαλαφρώνει. Πόση χαρά νιώθει. Άνθρωπος είσαι κι εσύ, είπες κάνα ψέμα, δεν σε παρεξηγώ. Να δείτε μετά τι θα αισθανθείτε μέσα σας, τι ελάφρωση. Δεν απαιτείται πάντα εξομολόγηση πριν από τη Θεία Κοινωνία. Όποτε νιώθουμε κάτι να μας καίει, θα πάμε να...

Εξομολογηθούμε. Όποιος γονάτισε έστω και μια φορά κάτω από το πετραχύλι, θα τα φέρει έτσι η Θεία Πρόνοια, που τελικά θα τον κερδίσει ο Χριστός. Για τη σχέση με τον πνευματικό. Όταν το θησαυρό τον έχεις, δεν τον εκτιμάς όπως πρέπει. Όταν τον χάνεις, τότε καταλαβαίνεις τι έχασες. Η υγεία δεν εκτιμάται παρά όταν αρρωστήσεις. Όταν αρρωστήσεις, τότε θα καταλάβεις τι θα πει η υγεία. Έτσι κι εμείς είχαμε τους γεροντάδες μας, το γερο Αρσένιο, το γερο Ιωσήφ, και κατά την ευλάβειά μας, κατά την πίστη μας, κατά την αυταπάρνηση και την υπακοή που κάναμε σε αυτούς, πήραμε κι εμείς. Η Θεία Γραφή είναι ωκεανός μεγάλος, αλλά εσύ κατά το μέτρο σου θα ακολουθήσεις και θα καταλάβεις. Ή εάν λέει κάτι ένας ομιλητής, όπως εγώ τώρα που ομιλώ σε εσάς, εάν έχω εγώ τρόπον τεινά 50 βαθμούς χάριτος και εσύ έχεις 60, 60 θα καταλάβεις. Όχι επειδή εγώ έχω 50 θα καταλάβεις και εσύ 50, όχι. Αν έχεις βαθμούς χάριτος 80, 80 θα καταλάβεις. Οι Άγιοι Πατέρες μιλούσαν, οι γεροντάδες μας μιλούσαν, αλλά ο καθένας κατά το μέτρο του καταλάβαινε αυτά τα οποία έλεγαν οι γέροντες ή η Θεία Γραφή. Όταν πέφτω να κοιμηθώ, βάζω μετάνοια και στην Παναγία και στο γέροντα Ιωσήφ. Αυτή είναι μεγάλη μας παρηγοριά. Και έτσι είναι στους ουρανούς σωματικός, αλλά πνευματικός είναι μαζί μας. Για την ταπείνωση. Άργησα, αλλά κατάλαβα. Η αγάπη του Θεού άλλες πόρτες ανοίγει και άλλες κλείνει. Όταν σου ανοίγει, ευχαρίστησε, δοξολόγησε και προχώρα. Όταν βρίσκεις κλειστή πόρτα, μην παίρνεις το λωστό του θελήματός σου να τη σπάσεις, να τη διαρρήξεις. Δεν είναι εκεί για σένα, δεν το καταλαβαίνεις. Σπάμε πόρτες και μπαίνουμε σε μια κόλαση και διαμαρτυρόμαστε στο Θεό που προσπάθησε να μας εμποδίσει. Πόσοι άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους μπροστά σε μια πόρτα προσπαθώντας να την ανοίξουν, τη στιγμή που ο Θεός τους έχει ανοίξει την πόρτα και το δρόμο που τους αξίζει. Ο άνθρωπος όσο ταπεινώνεται, και αυτό έρχεται διαμέσου της υπακοής και της προσευχής, τόσο περισσότερον πλησιάζει τον Θεό και τόσο περισσότερο βλέπει τον εαυτό του αμαρτωλό και κλαίει και θρηνεί και ζητεί το έλεος του Θεού. Τους άλλους δε, τους βλέπει αγίους, αγγέλους. Ενώ όσο απομακρύνεται από το Θεό, βλέπει τους άλλους κατωτέρους του.

άνθρωπος ο οποίος επαινεί των πλησίων του και κατακρίνει τον εαυτό του, φτάνει σε μέτρα αγιότητος. Αν ζητάς εσύ από τον άλλον επειδή σε λύπησε να σου βάλει μετάνοια, δεν είσαι καλά, δεν είσαι εντάξει. Δεν βαδίζεις το δρόμο της καλογερικής. Να ταπεινωνόμαστε εσωτερικά και να βλέπουμε τον εαυτό μας ως αμαρτωλό, ως ένοχο, ως ανάξιο και κατώτερο όλων. Αυτό απαιτεί η χάρις από εμάς. Γιατί πράγματι είμαστε έτσι, αφού μέσα μας κινούνται τα πάθη και τα συστήματα του παλαιού ανθρώπου. Αυτή την αυτομεμψία ως αυτογνωσία τονίζει πολύ ο Άγιος Σημεών ο Νέος Θεολόγος. Όταν η καλή συνήθεια επικρατήσει, τότε το πνεύμα της ταπεινώσεως, κινούμενο από τη χάρη, πλησιάζει την καρδιά και το νου του ανθρώπου. Και τότε αυτός βλέπει τους άλλους ως αγγέλους, ως αγίους, και παρηγορείται με τα δάκρυά του. Όταν έρχεται η χάρις, ανεβαίνουμε ένα σκαλοπάτι. Αν μας εγκαταλείψει, πέφτουμε. Ο Θεός άφησε τον Απόστολο Πέτρο να πέσει επειδή φρονούσε ότι όλοι θα σαλευθούν. Αυτός όμως όχι. Σου λέγει, θα πέσεις για να μάθεις ταπείνωση. Όλα στηρίζονται στην ταπείνωση. Και ο Αββάς Ισαάκ λέγει, όποια άσκηση κι αν κάνω, την κάνω για τον καρπό. Ο καρπός είναι η ταπείνωση. Εταπεινώθην και έσωσέ με ο Κύριος. Ο Θεός ηλά στη τίμη το αμαρτωλό υποτελώνης και δικαιώθηκε.

0: τεχνάρια των σύγχρονων Αγίων. Ευωδία Χριστού, Οσίου Εφραίμ Κατουνακιώτου. Αποσπάσματα από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμού Κύπρου. Ανάγνωση Κώστας Δαντήλης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος.
1: Εμείς ως Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και για αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Λοιπόν, μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε γι' αυτό την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευομένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρων αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου. Τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Λοιπόν, ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή, δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη, αυτή τη στιγμή, καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική Εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η Οικουμενική Εκκλησία. Γιατί η Εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Κυριακής Εκκλησίας, του σταθμού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

ευλογημένος τόπος. Με τον Παναγιώτη Βλάχο.

φίλες και φίλοι ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας, χαίρετε. Στα όμορφα Τρίκαλα θα ταξιδέψουμε σήμερα για να γνωρίσουμε από κοντά αυτή την επίπεδη πόλη της Θεσσαλίας, με τα αμέτρητα ποδήλατα και τον Λιθαίο, τον παραπόταμο του Πηνιού, να διαπερνά την πόλη. Τα Τρίκαλα απέχουν 330 χιλιόμετρα από την Αθήνα και 210 από τη Θεσσαλονίκη και κατοικούν σε αυτά 80.000 περίπου κάτοικοι. Σύμφωνα με τις μυθολογικές παραδόσεις, η πόλη πήρε το όνομά της από την νύμφη Τρίκη, κόρη του Πηνιού ή κατά αλλούς του Ασώπου ποταμού. Το πιθανότερο είναι ότι η ονομασία Τρίκαλα προέρχεται από την εξέλιξη αυτού του ονόματος, ενώ κατά μία άλλη άποψη το όνομα της πόλης προήλθε από χαρακτηρισμό της θεάς Αρτέμιδος, Τρίκαλος Άρτεμις, της οποίας ο ναός υπήρχε στην περιοχή. Ιστορικά, η ευρύτερη περιοχή των Τρικάλων κατοικείται από τους προϊστορικούς χρόνους και οι πρώτες ενδείξεις ζωής στο σπήλαιο της Θεόπετρας φτάνουν ως το 49.000 π.Χ. περίπου. Έχουν επίσης ανακαλυφθεί νεολιθικοί οικισμοί από το 6.000 π.Χ. στο Μεγάλο Κεφαλόβρισο και σε άλλες τοποθεσίες. Η πόλη ήταν σημαντικό κέντρο της αρχαιότητας, καθώς εδώ έζησε και έδρασε ο Ασκληπιός, που σήμερα αποτελεί έμβλημα του Δήμου Τρικαίων, ο οποίος ήταν και βασιλιάς της πόλης. Στην περιοχή υπήρχε μάλιστα ένα από τα σημαντικότερα και αρχαιότερα ασκληπία της εποχής. Η πόλη φέρεται επίσης με βάση τον κατάλογο Νιών στην Ιλιάδα του Ομήρου να συμμετέχει στον Τροϊκό πόλεμο στην πλευρά των Ελλήνων με 30 πλοία και αρχηγούς τους γιατρούς γιους του Ασκληπιού, Μαχάωνα και Ποδαλήριο. Υπήρξε ακόμη πρωτεύουσα βασιλείου κατά την Μυκηναϊκή εποχή και αργότερα αποτέλεσε κέντρο του κράτους της Εστιαότιδας, που καταλάβανε περίπου τη σημερινή έκταση του νομού Τρικάλων και περιγράφεται από τον γεωγράφο Στράβωνα. Κατά τους ιστορικούς χρόνους, η πόλη της Τρίκης και η γύρω περιοχή του ποταμού γνώρισε ανάπτυξη. Έπεσε στα χέρια των Περσών το 480 π.Χ., ενώ το 352 ενώθηκε με την Μακεδονία του Φιλίππου Δευτέρου. Έγινε θέατρο σκληρών μαχών ανάμεσα σε Μακεδόνες και Ρωμαίους κατά την εισβολή των τελευταίων στην Ελλάδα, καθώς ο Φίλιππος V και ο γιος του Περσέας προσπαθούσαν να την κρατήσουν ελεύθερη χωρίς τελική επιτυχία, αφού το 168 π.Χ. κατακτήθηκε. Τους πρώτους μετά Χριστόν αιώνες η πόλη και η περιοχή γνώρισε όλους τους τότε εισβολείς στο βαλκανικό χώρο. Γότθους, Ούνους, Σλάβους, Βούλγαρους, Νορμανδούς, Καταλανούς και από το 1204 τους Φράγκους, ενώ για ένα σύντομο διάστημα ξαναγύρισε στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία και στο Δεσποτάτο της Ηπείρου. Στις αρχές της χιλιετίας η πόλη παρουσιάζεται για πρώτη φορά με το σημερινό της όνομα Τρίκαλα στην Αλεξιάδα της Άννας Κομνηνής. Η πόλη κατακτάται τελικά από τους Οθωμανούς το 1395 και μετά από μία παρατεταμένη περίοδο παρακμής γίνεται σημαντικό κέντρο οικοτεχνίας με ονομαστά μάλινα εφαντά και προϊόντα δέρματος. Γίνεται πρωτεύουσα του Σαντζακίου Τρικάλων, δηλαδή μιας μεγάλης περιφέρειας που περιελάμβανε σε γενικές γραμμές τη Θεσσαλία και ένα μέρος της στερεάς Ελλάδας από την αρχή της τουρκοκρατίας μέχρι το 1770. Επίσης, αποτέλεσε σημαντικό πνευματικό κέντρο, καθώς για ένα μεγάλο μέρος της τουρκοκρατίας λειτουργήσε εδώ η σχολή Τρίκης, στην οποία δίδαξαν γνωστοί διδάσκαλοι της εποχής όπως ο Διονύσιος ο Φιλόσοφος. Το 1601 ο Μητροπολίτης Λαρίσης και Τρικάλων Διονύσιος ο Φιλόσοφος κήρυξε την επανάσταση κατά των Τούρκων με το σύνθημα «Τρίκη Βυζάντιο ανακτήσει», η οποία όμως απέτυχε. Στις 23 Αυγούστου 1800 της Κωνσταντινούπολης η πόλη περνάει σε ελληνική κυριαρχία μαζί με το μεγαλύτερο μέρος της υπόλοιπης Θεσσαλίας και μέρος της Ηπείρου. Βρίσκεται όμως ξανά υπό τουρκική κυριαρχία με τον Ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897 για ένα περίπου χρόνο μέχρι την τελική της ενσωμάτωση στην Ελλάδα το 1898.
Στη συνέχεια, τα Τρίκαλα έπαιξαν βασικό ρόλο στις αγροτικές κινητοποιήσεις των αρχών του 20ου αιώνα εναντίον των Τσιφλικάδων και υπήρξαν ο τόπος ίδρυσης του πρώτου γεωργικού συνεταιρισμού στην Ελλάδα το 1906. Μία από τις μεγαλύτερες καταστροφές που υπέστη η πόλη ήταν η μεγάλη πλημμύρα του Ιουνίου του 1907, όταν τη νύχτα της 3ης Ιουνίου, μετά από πρωτοφανείς βροχοπτώσεις, ξεχύλισαν όλα τα γύρω ποτάμια, ο Λιθαίος, ο Αημονιώτης, ο Κουμέρκης και ο Σαλαμπριάς, με συνέπεια την επομένη το πρωί να έχει μετατραπεί ο κάμπος σε τεράστια λίμνη. Στην πλημμύρα εκείνη έχασαν τη ζωή τους 80 κάτοικοι. Στις μέρες μας, φίλες και φίλοι ακροατές, τα Τρίκαλα είναι μια σύγχρονη επαρχιακή πόλη, αρκετά οργανωμένη σε πολλούς τομείς που διευκολύνουν την καθημερινότητα των κατοίκων αλλά και των επισκεπτών. Επίσης, τον τουρισμό, ιδιαιτέρως τους χειμερινούς μήνες, αφού η πόλη αποτελεί προορισμό αυτή την περίοδο. Πέρα όμως από αυτό και στο κομμάτι του πολιτισμού και των παραδόσεων, τα Τρίκαλα είναι ξακουστά για τους χορούς και τα πανηγύρια, ιδίως στα γύρω χωριά το καλοκαίρι. Και τι πιο αντιπροσωπευτικό της περιοχής από την γνωστή Καραγκούνα. Η Καραγκούνα είναι ένας από τους κυριότερους χορούς της Θεσσαλίας. Οι χορευτές και οι χορεύτριες, πιασμένοι από τις παλάμες, σχηματίζουν ανοιχτό κύκλο με μέτωπο προς το κέντρο. Ο χορός συνήθως ξεκινάει με την σβαρνιάρα ή την χοντρή Καραγκούνα, όπως τη λένε, στην οποία χορεύουν συνέχεια μπροστά

προς τη φορά του κύκλου. Τα βήματα είναι ίδια με αυτά του συρτού, αλλά πολύ πιο βαριά και αργά. Αφού τη χορέψουν πολλές φορές, ξεκινάει την καραγκούνα, η οποία αποτελείται από 3 χορευτικά μοτίβα. Καθένα από αυτά έχει διαφορετικό αριθμό βημάτων, αλλά εκτελούνται σε ισόχρονο κανονικό ρυθμό. Εδώ εμείς την ακούμε μέσα από το CD «Τραγούδια της Θεσσαλίας». Στο κλαρίνο, ο αείμνηστος Κώστας Φιλίππου.

Πάμε όμως τώρα να κάνουμε μία βόλτα σε αυτήν την όμορφη πόλη. Το πρώτο πράγμα που διαπιστώνει ο επισκέπτης αν βρεθεί εδώ είναι ότι το ποδήλατο αποτελεί τρόπο ζωής, αφού τα Τρίκαλα, όπως είπαμε και πριν, είναι μία επίπεδη πόλη και ενδείκνυται για τον παραδοσιακό αυτό τρόπο μετακίνησης. Επίσης, το πλούσιο πράσινο και βέβαια το στολίδι της πόλης, ο ποταμός Λιθέος, παραπόταμος του Πηνιού, που διασχίζει το κέντρο και χωρίζει την πόλη στα δύο, και η κεντρική γέφυρα, η οποία ενώνει την κεντρική πλατεία με τον πεζόδρομο του Ασκληπιού, κατασκευασμένη το 1886 από Γάλλους μηχανικούς. Χαρακτηριστικό και το άγαλμα του Ασκληπιού πάνω στην ομώνυμη γέφυρα του Λιθέου. Κατευθυνόμαστε τώρα στην παλιά πόλη, αποτελούμενη από τις συνοικίες Βαρούση και παλιά Μανάβικα, με τους περίτεχνους αρχιτεκτονικούς ρυθμούς της μας ταξιδεύει σε άλλη εποχή. Το Βαρούση βρίσκεται στις παρυφές του Φρουρίου. Επί Τουρκοκρατίας ήταν χριστιανική συνοικία μέχρι τη δεκαετία του 1930. Η αρχοντογειτονιά των Τρικάλων, όπως λεγόταν, και σήμερα είναι στο σύνολό της διατηρηταία. Τα παλιά βαρουσιώτικα σπίτια, κτισμένα μεταξύ του 17ου και του 19ου αιώνα, και οι πολυάριθμες εκκλησίες αντικατοπτρίζουν την οικονομική και πολιτιστική άνθηση του 18ου και 19ου αιώνα, που ήταν αποτέλεσμα της ανάπτυξης του εμπορίου και της βιοτεχνίας. Το Βαρούσι διακρίνεται για τα όμορφα αρχοντικά, με τους περίτεχνους αρχιτεκτονικούς ρυθμούς και τις μακριές μαρκίζες. Στη συγκεκριμένη συνοικία

Κάλων και ακούμε την Ισβαρνιάρα, έναν ακόμα καραγκούνικο σκοπό. Η εκτέλεση είναι ένα οργανικό κομμάτι του 1934 από τον Νίκο Καρακώστα.

κλείνοντας αυτή την όμορφη βόλτα στα Τρίκαλα, θα ήταν μεγάλη μας παράληψη να μην αναφέρουμε λίγα για τα τοπικά προϊόντα. Και πρώτα απ' όλα η φέτα, η βασίλισσα των λευκών τυριών, πλαισιωμένη από τα υπόλοιπα λευκά γαστρονομικά αριστουργήματα, το γιαούρτι, το γαλοτήρι και τη μυζήθρα. Τη μακρόχρονη κτηνοτροφική παράδοση της περιοχής δικαιώνει το φημισμένο τρικαλινό λουκάνικο. Οι αισθήσεις ξυπνούν με τα αρώματα από τα βότανα και τα μπαχαρικά που απλόχερα προσφέρει ο γειτονικός Κόζιακας, ενώ η γευστική εμπειρία ολοκληρώνεται με εξαιρετικής ποιότητας κρασί και τσίπουρο. Η βόλτα μας θα κλείσει στο τέρμα της οδού Ασκληπιού, όπου βρίσκεται το κτίριο του σιδηροδρομικού σταθμού. Την κατασκευή του θαυμάσιου αυτού κτιρίου την ανέλαβε το 1886 η γαλλική κατασκευαστική εταιρεία του δικτύου των σιδηροδρόμων της εποχής στην κυβέρνηση του Χαριλάου Τρικούπη. Και με αυτές τις εικόνες θα σας αφήσουμε εμείς για σήμερα. Ο ευλογημένος μας τόπος ήταν τα Τρίκαλα στη Θεσσαλία, και εκτός από προσωπικές εικόνες και εμπειρίες, σημαντικές πληροφορίες αντλήσαμε και από τις ιστοσελίδες wikipedia.org, panagiaepiskepsi.gr, clickatlife.gr, discoverygreece.com. Ως το επόμενο μας ταξίδι, να είστε όλοι καλά, χαίρετε.

0: Ευλογημένος τόπος. Με τον Παναγιώτη Βλάχο. Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-16-076.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
3: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και χαγιά στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
4: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογο του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 95 0 22 22 8.
5: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
6: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
5: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
6: Λαχταριστή μεζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
5: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
6: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
5: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι.
7: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
8: Πρόγραμμα γεωγραφίας στο Πανεπιστήμιο για όλους. Μάθετε τώρα γεωγραφία από το σπίτι και εξασφαλίστε πιστοποιητικό από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δύο διαφορετικά προγράμματα εξάμηνης διάρκειας. Εισαγωγή στη Βυζαντινή Ζωγραφική και για προχωρημένους δημιουργική αγιογραφία. Διδάσκουν ο Γιώργος Κόρδης και η Ιωάννα Στουφή. Θέσεις περιορισμένες. Ζητήστε πληροφορίες τώρα στο 210-7275-735 και 6975-913-005. Αγιογραφία για όλους από το ΕΚΠΑ. Κάντε εγγραφή τώρα.
9: Το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για το 2027 κυκλοφορεί και είναι αφιερωμένο στους νεοφανείς Αγίους του 20ου αιώνα, τους οποίους αγιοκατέταξε η Ορθόδοξη Εκκλησία δια του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Είναι οι Άγιοι Νικηφόρος ο Λεπρός, Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, Λουκάς ο Ιατρός, Αμφιλόχιος Μακρής της Νήσου Πάτμου, Ευμένιος Αριδάκης, Γερβάσιος Παρασκευόπουλος, Παΐ Παΐσιος ο Αγιορείτης, Ιωσήφ ο Ησυχαστής, Δανιήλ ο Κατουνακιώτης, Ιερώνυμος Ιμονοπετρίτης, Ιάκωβος ο Ενεβία, Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Με καλέσθητη και υψηλής ποιότητας εμφάνιση, το αφιέρωμα περιλαμβάνει κείμενα ιεραρχών, θεολόγων και άλλων συγγραφέων. Στις σελίδες του ο αναγνώστης θα βρει επίσης αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για κάθε ημέρα της εβδομάδας, αλφαβητικό εορτολόγιο και χρηστικές πληροφορίες για το πολυσχηδές ιεραποστολικό, ποιμαντικό και φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Για να προμηθευτείτε το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία, καλέστε στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός στο 210-4122-625.
2: Ώρα Ελλάδος, 4.
10: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: πλησιαστικές ανακοινώσεις. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή σήμερα 2 Οκτωβρίου του 2026, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Με την ευκαιρία της εορτής του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου, εορτάζει αύριο Σάββατο ο Ιερός Ναός Αγίου Διονυσίου Πυραιός με το ακόλουθο πρόγραμμα. Σήμερα στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Εσπερινός, χωροστατούντος ο Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πυραιός κ. Σεραφείμ. Θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας. Στις 10.30 το βράδυ θα αρχίσει η τέλεση Ιεράς Αγρυπνίας. Αύριο Σάββατο το πρωί θα τελεστούν όρθρος και πανηγυρική θεία λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πυραιός κ. Σεραφείμ. Στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν ο Μεθέορτος Εσπερινός, ο παρακλητικός κανόνας του Αγίου και θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Εκδήλωση μνήμης αφιερωμένη στο στρατηγό Νικηταρά με αφορμή τη συμπλήρωση 177 χρόνων από το θάνατό του θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή με πρωτοβουλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός, της Αδελφότητας Τουρκολεκαίων ο Νικηταράς και τη συμμετοχή του Πολιτιστικού Συλλόγου Ενότητα. Το πρωί στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πυραιός θα ιερουργήσει ο Σεβασμιωτάτος Μητροπολίτης Πυραιός κ. Σεραφείμ. Στη συνέχεια θα ψαλεί δέηση στην προτομή του ήρωα που βρίσκεται στον περίβολο του γυροκομείου Πυραιός. Επί τη μνήμη των Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνη εορτάζει ο Μητροπολιτικός Ιερός Ναός Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός, όπου υπάρχει παρεκκλήσιο στο πνευματικό κέντρο στο ισόγειο του Ναού Ευρυπίδου 93 επωνόματι των Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνη. Σήμερα στις 6 το απόγευμα στον κυρίως Ναό θα τελεστούν μεθέορτος Εσπερινός και Ιερά Παράκληση στον Άγιο Κυπριανό. Στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πυραιός συνεχίζονται οι εκδηλώσεις εν ωρία εν δράση έως στις 31 Δεκεμβρίου. Σήμερα στις 7.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί συζήτηση με θέμα «Από τα φώτα του κόσμου στο φως του Χριστού», στην οποία θα λάβουν μέρος ο πατήρ Σπυρίδων Βασιλάκος και ο ηθοποιός Πέτρος Ξεκούκης. Απόψε στις 9.30, όπως και αύριο Σάββατο στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία. Αύριο Σάββατο στις 7.30 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί αφιέρωμα στη μουσικοχορευτική μας παράδοση. Εορταστικές εκδηλώσεις με την επωνυμία Δημήτρια 2026 διοργανώνει ο Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου έως στις 28 Οκτωβρίου. Στο ναό τίθεται σε προσκύνηση ιερολείψανα του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου καθ' όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων. Σήμερα στις 7 το απόγευμα θα μιλήσει η γερόντισσα Θεοξένη, ηγουμένη της Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Χρυσοπηγής Χανίων, για το θεραπευτικό λόγο της ερήμου στην ερημία των καιρών μας. Στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία. Αύριο Σάββατο στις 7 το απόγευμα θα μιλήσει ο Πατήρ Γεώργιος Χινάς για τη μαγεία και την αντιμετώπιση της. Στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός, απόψε στις 8 το βράδυ θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Στο ναό κάθε πρωί τελείται η Θεία Λειτουργία, την Τετάρτη η Θεία Λειτουργία τελείται στο παρεκκλήσιο του Αγίου Πορφυρίου στο Ενδευκτήριο Κέντρο Νεότητος Ζωσιμάδων 52 και την Παρασκευή στο Πνευματικό Κέντρο Ευερπίδου 93. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Τρίφωνος Κολονού σήμερα στις 5 το απόγευμα. Οι Ιερές Αγρυπνίες θα τελεστούν απόψε στους Ιερούς Ναούς Ευαγγελιστρίας Πυραιός, Αγίου Νικολάου Λίμου, Αγίας Φιλοθέης Αττικής, Αγίας Αναστασίας Φαρμακολητρίας, όπου θα τεθεί σε προσκύνηση η λείψανο του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου, Κοιμήσεως Θεοτόκου Νέας Φιλαδέλφειας, όπου θα τεθεί σε προσκύνηση η ιερολείψανο του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου, στο εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέου, στην πλατεία Αμερικής, όπου εμαρτύρησε η Αγία Φιλοθέη και θα τεθούν σε προσκύνηση η ιεράλείψανά της. Πανηγυρίζει επί τη μνήμη του Αγίου Ιεροθέου Επισκόπου Αθηνών ο Ιερός Ναός Αγίου Ιεροθέου Περιστερίου ως εξής. Σήμερα στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν οι χαιρετισμοί του Αγίου και στη συνέχεια θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Θα τεθεί σε προσκύνηση ιερό λείψανο του Αγίου. Αύριο Σάββατο στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί πανηγυρικός αρχιερατικός Εσπερινός. Στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία. Την Κυριακή το πρωί θα τελεστεί αρχιερατική θεία λειτουργία. Στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Σαλαμίνας θα τιμηθεί πανηγυρικά η ορθή της Παναγίας Γοργοϊπικώου. Στον ναό φυλάσσεται αντίγραφο της Ιεράς Εικόνας της Παναγίας εκ της Ιεράς Μονής Δοχειρίου Αγίου Όρους. Θα τελεστούν ιερές ακολουθίες της πανηγύρεως αύριο Σάββατο και την Κυριακή. Δεύτερη θεία λειτουργία θα τελείται από αυτή την Κυριακή και κάθε Κυριακή στους Ιερούς Ναούς Μητροπολιτικού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός, Αγίου Δημητρίου Νεοφαλήρου, Ευαγγελιστρίας Πυραιός, Αγίου Θεράπορτος Ζωγράφου. Αιμοδοσία θα διενεργηθεί στον Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής Παλαιού Φαλήρου αύριο και την Κυριακή. Στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Βατώντα της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδας θα τεθεί σε προσκύνηση με την ευκαιρία της επετείου των εγγενείων του ναού η Ιερά Εικόνα της Παναγίας του Χατζη Κωνσταντή από τη Σκόπελο. Από αύριο Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 6 και 4 το απόγευμα που θα γίνει υποδοχή έως στις 11 Οκτωβρίου. Αύριο Σάββατο στις 6 και 4 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και την Κυριακή το πρωί θα τελεστεί Θεία Λειτουργία. Την Κυριακή εορτάζεται πανηγυρικά η σύναξη της Ιεράς Θαυματουργού Εικόνας της Παναγίας της Βουρλιώτισσας στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Νέας Φιλαδέλφειας. Αύριο Σάββατο στις 7.30 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί υποδοχή τιμίου ξύλου και θα ψαλεί μέγας πολυαρχιδατικός εσπερινός. Την Κυριακή το πρωί θα τελεστεί πολυαρχιδατική θεία λειτουργία και ιερό μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των μαρτυρικών στελιοθέντων κατά τη μικρασιατική καταστροφή. Στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλεί ο Μεθέωρητος Εσπερινός και θα γίνει η λιτάνευση του Τίμιου Ξύλου και της Ιεράς Εικόνας της Παναγίας. Το Τίμιο Ξύλο θα παραμείνει στο ναό μέχρι και την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου. Η Εστία Πατερικών Μελετών διοργανώνει η μερίδα με θέμα κριτική θεώρηση του νέου πολλαπλού βιβλίου στα ελληνικά σχολεία στην αίθουσα του Πολεμικού Μουσείου την Κυριακή στις 4.30 το απόγευμα. Οι εισηγήσεις θα αναπτύξουν καθηγητές πανεπιστημίου και ειδικοί επιστήμονες. Το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για το 2027 κυκλοφορεί και είναι αφιερωμένο στους νεοφανείς Αγίους του 20ου αιώνα, τους οποίους αγιοκατέταξε η Ορθόδοξη Εκκλησία δια του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Είναι οι Άγιοι Νικηφόρος ο Λεπρός, Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, Λουκάς ο Ιατρός, Αμφιλόχιος Μακρύς της νήσου Πάτμου, Ευμένιος Αριδάκης, Γερβάσιος Παρασκευόπουλος, Παΐσιος ο Αγιορείτης, Ιωσήφ ο Ησυχαστής, Δανιήλ ο Κατουνακιώτης, Ιερώνυμος ο Σιμωνοπετρίτης, Ιάκωβος ο Ενεβία, Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Με καλέσθητη και υψηλής ποιότητας εμφάνιση, το αφιέρωμα περιλαμβάνει κείμενα ιεραρχών, θεολόγων και άλλων συγγραφέων. Στις σελίδες του Αναγνώσεις θα βρει επίσης αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για κάθε μέρα της εβδομάδας, αλφαβητικό εορτολόγιο και χρηστικές πληροφορίες για το πολυσχηδές ιεραποστολικό, ποιμαντικό και φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Για να προμηθευτείτε το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία, καλέστε στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς στο 210-41-22-625. Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης ΣΑΕΚ Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες. Σε τομείς όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά και άλλα. Δηλώστε συμμετοχή στο 210-41-18-602 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει τις προσεχείς ημέρες στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη Φόλης της Ύλης. Εδώ ολοκληρώνει η ενημέρωσή σας από την Πειραϊκή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
1: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Ποιος είπε ότι η ζωή χάνει το νόημά της όσο μεγαλώνουμε? Μια ομάδα ειδικών επιστημόνων από διαφορετικούς χώρους της υγείας ενώνει τη γνώση και την εμπειρία της στο βιβλίο «Οριμάζοντας. Σκέψεις και προτάσεις για την ενεργό γύρανση». Με επιστημονική τεκμηρίωση και πρακτικές συμβουλές, οι συγγραφείς καταρρύπτουν μύθους γύρω από την τρίτη ηλικία και προτείνουν τρόπους για να παραμένουμε ενεργοί, δημιουργικοί και λειτουργικοί σε κάθε ηλικία. Γιατί το πέρασμα του χρόνου δεν χρειάζεται να είναι βάρος. Μπορεί να είναι προνόμιο, εμπειρία και ζωή. Οριμάζοντας, σκέψεις και προτάσεις για την ενεργό γύρανση. Από τις εκδόσεις Γρηγόρη. Τηλέφωνο παραγγελιών 210-36-37-011. Ομιλήματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.
2: Φίλοι ακροατές, χαίρετε, καλώς ήλθατε στα ομιλήματα και σήμερα. Τα τηλέφωνα μας 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Η Φίβη Κωνσταντέλου είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Τον έχω φροντίζει ο Άγγελος Παπάς. Κοντά μας και οι εκδόσεις Γρηγόρη, από όπου κυκλοφορεί ένα δικό μου βιβλίο με τίτλο «Το χάος και ο δρόμος. Στις σκιές της αβεβαιότητας χαράζουν τα μονοπάτια της πίστης». Εκδόσεις Γρηγόρη. «Η ζωή», το διαβάζω στο πιστόφυλλο, «μοιάζει με ένα ατελείωτο ταξίδι που όμως για τον πιστό έχει κάποιον προορισμό. Αν ρωτήσεις ένα χριστιανό προς τα που κατευθύνεται, θα απαντήσει πάντα προς το σπίτι, εννοώντας εκεί όπου τον περιμένει ο πατέρας του. Υπάρχει λοιπόν ένας δρόμος που οδηγεί στο σπίτι, εκεί όπου ο άνθρωπος βρίσκεται στο κέντρο της ύπαρξής του και όχι στην περιφέρειά της. Δηλαδή, εκεί όπου δεν υπάρχει δρόμος ή υπάρχουν τόσοι πολλοί δρόμοι που δημιουργούν ένα χάος. Μπροστά μας σήμερα υπάρχουν ένα σωρό δρόμοι και αναρρίθμιτα μονοπάτια. Ο μοντέρνος άνθρωπος επιθυμεί το ταξίδι, μαζεύει εμπειρίες και δεν νοιάζεται τόσο να βρει ένα σπίτι ή να γυρίσει όπως ο Οδυσσέας σε μια Ιθάκη. Ο πιστός από την άλλη δεν αρνείται την περιπέτεια, όχι όμως χάρη αυτής της ίδιας της περιπέτειας, αλλά διότι ο δρόμος προς το Θεό είναι περιπετειώδης, ενίοτε συναρπαστικός και οδηγεί στην ανακάλυψη ή στην επαλήθευση του νοήματος της ύπαρξης, καταργώντας το χάος. Το χάος και ο δρόμος. Λοιπόν, εκδόσεις Γρηγόρη, και σήμερα θα ξεκινήσουμε να διαβάζουμε ένα παλιό βιβλίο το οποίο κυκλοφορεί ακόμη, ευτυχώς, του πατρός Βασιλείου Θερμού, με τίτλο «Αναζητώντας το πρόσωπο». Αληθής και ψευδής εαυτός, κατά τον Ντόναλντ Ουίνικοτ και κατά τον Άγιο Γρηγόριο Παλαμά. Εκδόσεις Αρμός. Για να δούμε λοιπόν μερικά κρίσιμα στοιχεία, φίλοι ακροατές, για τον αληθή και ψευδή εαυτό. Πολλές φορές έχουμε εντελώς ψευδή εαυτό και οι θρησκευόμενοι, όταν δεν έχουμε φτάσει στην αλήθεια της πίστεως δηλαδή, και θεωρούμε ότι έχουμε φτάσει ενώ είμαστε στην περιφέρεια ή τελείως εκτός αυτού που ονομάζουμε αληθινή πίστη, στον αληθινό εαυτό. Αναζητώντας το πρόσωπο λοιπόν, μείνετε κοντά μας, καλή σας ακρόαση.

βλέπω ότι έχω διαβάσει αυτό το βιβλίο, θα σημείωνα κάποτε, όταν και το αγόρασα το 1997, το ξαναδιάβασα το 1999, τώρα έχουν περάσει 30 χρόνια κοντά, οπότε να το ξαναδιαβάσουμε.

Κύριε, δεν θα φέρουμε τα δώρα τούτα στην υπηρεσία σου? Δεν θα προσφέρουμε σε σένα όλες μας τις δυνάμεις? Ο άνθρωπος μαζί πνεύμα και σώμα, και συνεπώς πρέπει να διακονεί ως πνεύμα και σώμα. Ορατός και αόρατος, δύο κόσμοι σμίγουν μες στον άνθρωπο. Ορατό και αόρατο πρέπει να σμίγει στο ναό του. Πρέπει να μην απαρνηθείς το σώμα. Έλιοτ. Και ένα τελευταίο του Παπαδιαμάντη. Διότι το πρώτον, επί ενός εκάστου των έργων του, έριψεν αλάνθαστον το βλέμμα και είδεν ο Θεός ότι καλόν. Ευθύς τότε εξήλθε θρασής ο εχθρός και τόλμησε να είπε ότι δεν είναι καλά τα έργα του Θεού. Παπαδιαμάντης στα δύο κουτσούρα. Το ερώτημα, λέει ο πατήρ Βασίλειος, τι εστίν την αλήθεια, έχει γνωρίσει ενδελεχή διερεύνηση ανά τους αιώνες προκειμένου περί του Θεού, αλλά την έχει απασχολήσει λιγότερο την στοχαζόμενη ανθρωπότητα με επίκεντρο τον άνθρωπο. Πλήθος θεολόγων, φιλοσόφων, ψυχοθεραπευτών κλπ. Έχουν επιμόνως διερωτηθεί τι είναι πραγματικά το αληθές στον άνθρωπο και τι το ψευδές, τι το ουσιώδες και τι το επιφαινόμενο. Το δευτερεύον, ας πούμε. Την απάντηση καθιστούν ιδιαίτερα δύσκολοι από τη μια η πολυπλοκότητα του ανθρώπου ως προς τον τόπο του, δηλαδή τον υπαρξιακό χώρο που καταλαμβάνει με τα ποικίλα του τμήματα, και από την άλλη η μεταβλητότητά του ως προς τον διαραίοντα χρόνο, ο οποίος τον καθιστά ενίοτε σχεδόν αγνώριστο. Έτσι το ερώτημα νομιμοποιείται ως έκφραση ειλικρινούς αγωνίας περί την ανθρώπινη αυτοσυνειδησία. Ποιος πραγματικά είμαι? Πότε είμαι αυθεντικός και πότε ψεύτικος? Πότε και πώς και γιατί παραχαράσεται η προσωπική μου αλήθεια κλπ. Ο αναγνώστης αντιλαμβάνεται προφανώς τις πελώριες ηθικές, κοινωνικές, παιδαγωγικές, ποιμαντικές και άλλες επιπτώσεις και παραμέτρους του ερωτήματος.

η συνειδητή υποκρισία, ως η θελημένη παραποίηση της ανθρώπινης αυθεντικότητας, γίνεται εύκολα αντιληπτή και από τον ίδιο τον εαυτό και από τους άλλους. Το αθέλητο, φίλοι ακροατές, και ανεπίγνωστο υπαρξιακό ψεύδος παρουσιάζει τα μεγαλύτερα προβλήματα. Δύσκολα διαγιγνώσκεται, δυσκολότερα ομολογείται, ακόμη δυσκολότερα θεραπεύεται. Άλλωστε αυτό καθεαυτό είναι που εγείρει και το ερώτημα της προσωπικής αλήθειας. Στο εξής θα μεταχειριζόμαστε τον όρο προσωπική αλήθεια για να δηλώσουμε την κατάσταση αληθείας του υποκειμένου του ανθρώπου. Το ερώτημα λοιπόν της προσωπικής αλήθειας, εφόσον η απουσία της έγινε αντιληπτή ανά τους αιώνες ως αλλοτρίωση. Ως αλλοτρίωση κατανοείται και σήμερα από την κλινική και ποιμαντική εμπειρία. Συμμετέχω και στις δύο, γι' αυτό και όσα θα ακολουθήσουν εκφράζουν το καταστάλαγμά τους και τον πόνο τους. Κλινική ως παιδοψυχίατρος και ποιμαντική ως ιερέας και θεολόγος προφανώς. Θα ξεκινήσουμε την προσέγγιση του θέματος μας μέσα από δύο μάλλον απροσδόκητους δρόμους. Από την κλινική εμπειρία ενός εξέχοντος Βρετανού ψυχαναλυτή και από την πνευματική πείρα και γνώση ενός μεγίστου ησυχαστή και θεολόγου της Εκκλησίας. Οι τόσο διαφορετικές αυτές συνάφειες επαληθεύουν για μία ακόμη φορά το εφικτό

και το αναγκαίο της επιστημολογικής προσεγγίσεως θεολογίας και επιστημών του ανθρώπου, ενώ αποκαλύπτουν πόσο πρόχειροι και αβασάνιστοι παραμένουν οι βεβαιασμένοι αφορισμοί πως η επιστημονική γνώση δεν έχει να προσφέρει στην ανθρωπογνωσία τίποτα περισσότερο από όσα η θεολογία διατύπωσε. Και βλέπουμε, φίλε ακροατές, ένα βιβλίο που είναι γραμμένο, όπως είπαμε, το 1997. Από τότε μέχρι σήμερα, πόσο ευτυχώς συνδυάζονται πολύ πιο ευκολότερα και στην πράξη αλλά και μέσα μας η θεολογία με την ψυχολογία. Όχι με τον καθέναν που δηλώνει βέβαια ότι είναι ψυχολόγος και λέει ότι του κατέβει ή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης απλά προσπαθεί να αγραεύσει πελατεία, αλλά με τη σοβαρή ψυχολογία, τα σοβαρά βιβλία του σοβαρούς ανθρώπους που έχουν σπουδάσει πραγματικά τον τομέα αυτό και επομένως μπορούν να βοηθήσουν τον άνθρωπο και τον πιστό άνθρωπο σε συνδυασμό με τη θεολογία, προφανώς. Παράλληλα και προϋποθέτοντας την ιστορική πράγματι εργασία, την οποία βέβαια έκανε και πρωτοστατή ο πατήρ Βασίλειος Θερμός, που έλαβε χώρα στον τόπο μας περί της θεολογίας του προσώπου, ελπίζω η μικρή αυτή μελέτη, βέβαια για τη θεολογία του προσώπου έχουν ασχοληθεί και άλλοι, προηγουμένως είχα στο μυαλό μου κυρίως αυτή τη σύζευξη θεολογίας και ψυχολογίας για τον πατέρα Βασίλειο. Έχει γράψει προφανώς και εκείνος για τη θεολογία του προσώπου, αλλά και αρκετοί ακόμη νεότεροι θεολόγοι, δεν εννοώ τους παλιούς πατέρες της Εκκλησίας. Ελπίζω, λέει, η μικρή αυτή μελέτη να αποτελέσει κάποια συμβολή στον περαιτέρω προσδιορισμό των συνθήκων και παραγόντων, κυρίως των ψυχολογικών, που αποσαφηνίζουν το περιεχόμενο της έννοιας αυτής και περιγράφουν τον τρόπο γενέσεώς της. Αυτά στην εισαγωγή. Αληθής και ψευδής εαυτός κατά τον Winnicott. Τον Winnicott τον απασχολεί το πρόβλημα των ψεύτικων ανθρώπων, φίλοι ακροατές. Το να αισθάνεται κάποιος πραγματικός είναι κάτι πολύ περισσότερο από το να υπάρχει, λέει. Η ενασχόλησή του με ασθενείς κάθε ηλικίας, από φυσιολογικά βρέφη μέχρι προβληματικούς ενήλικες, τον έθεσε ενώπιον του πιεστικού όσο και ενδιαφέροντος ερωτήματος. Γιατί ορισμένοι άνθρωποι γίνονται πλαστοί και γιατί άλλοι το διαπιστώνουν κάποτε και άλλοι ποτέ? Και ακόμη, γιατί άλλοι υποφέρουν πολύ εξ αυτού και άλλοι ελάχιστα έως καθόλου? Στα συμπεράσματά του κατέληξε διαμέσου του υλικού των ψυχαναλυτικών συνεδριών, των παρατηρήσεών του σε φυσιολογικά βρέφη και νήπια, καθώς και τις μελέτες της προηγούμενης ψυχαναλυτικής βιβλιογραφίας, κυρίως του Φρόιντ, τον οποίο προϋποθέτει. Αφού διαπιστώσει ότι η έννοια του ψευδούς εαυτού εμφανίζεται υπό διάφορες μεταμφιέσεις, αξιοσημείωτα σε κάποιες θρησκείες και φιλοσοφικά συστήματα, έρχεται να διευκρινίσει ότι ο ψευδής εαυτός τίνει να εμφανίζεται σαν το πραγματικό πρόσωπο, αλλά σε καταστάσεις όπου προσδοκάται το όλο πρόσωπο, ο ψευδής εαυτός αποτυγχάνει σημαντικά. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει εδώ η χρήση του όρου πρόσωπο, λέει ο πατήρ Βασίλειος, όταν ζητείται η αυθεντικότητα, σημείο στο οποίο θα επανέλθουμε αργότερα. Προκειμένου να απαντήσει στο ερώτημα πόσο ψευδής εαυτός κατορθώνει να αναλάβει τα ηνία της συγκεκριμένης υπάρξεως και να την εκπροσωπεί, ο Winnicott ανατρέχει στο ξεκίνημα της ζωής, στις πρώτες εμπειρίες του νεογέννητου. Σε εκείνο το στάδιο, η πρώτη περιουσία του βρέφους που γίνεται εμφανής δεν είναι παρά το σώμα του με τις ποικίλες λειτουργίες. Σε αυτό εντοπίζει ο συγγραφέας μας την ρίζα του αληθούς εαυτού. Λέει, ο αληθής εαυτός πηγάζει από τη ζωτικότητα των ιστών του σώματος και τις λειτουργίες του περιλαμβανομένης της καρδιακής και αναπνευστικής. Είναι πρωτογενής και όχι αντιδραστικός σε εξωτικά ερεθίσματα. Ο πρωτογενής εξοπλισμός, λέει ο πατήρ Βασίλειος, είναι ο αισθητικοκινητικός. Περιλαμβάνονται σε αυτόν
τις πλαχνικές λειτουργίες που συντηρούν τη ζωή, καθώς και εκείνες με τις οποίες το νεογέννητο έρχεται σε επαφή με τον εξωτερικό κόσμο, αισθήσεις, κινητικότητα. Ειδικά την κινητικότητα, ο Winnicott την μνημονεύει ιδιαίτερα σημειώνοντας πως η χειρονομία του βρέφους δίνει έκφραση σε μια αυθόρμητη παρόρμηση. Η πηγή της χειρονομίας είναι ο αληθής εαυτός. Έτσι το βρέφος ζητά να εκφραστεί και να κοινωνήσει. Οι φωνές του, οι κινήσεις του, το χαμόγελο ή το κλάμα του, οι σωματικές του ανάγκες, όλα αποτελούν γέφυρες με τις οποίες συναντά τον υπόλοιπο κόσμο στο πρόσωπο εκείνου που το φροντίζει. Ο τελεολογικός τους χαρακτήρας, ο σκοπός τους ας πούμε, αποκαλύπτει το γεγονός ότι λειτουργούν ως πρώτη ύλη της μετέπειτα απαρτιώσεως του προσώπου, της ολοκλήρωσής του. Ας σημειώσουμε με προσοχή ότι σε αυτή την πρώτη ύλη περιλαμβάνονται και οι δυσάρεστες για τους μεγάλους εκδηλώσεις του βρέφους, οι δύσκολες στιγμές του. Όπως θα φανεί σε λίγο, αυτός ο χαρακτηρισμός που εκπροσωπεί ανάγκες του ενήλικου και όχι την πραγματικότητα του βρέφους, αποπροσανατολίζει και εμποδίζει το στόχο της αναπτύξεως. Συνεπώς, μέχρι εδώ μας ενδιαφέρει η παρατήρηση του Winnicott ότι δεν είναι ο μεγάλος που φροντίζει το βρέφος αυτός που θα διαμορφώσει τον αληθινό του εαυτό κατά το δοκούν, αλλά ότι λειτουργεί ως διαχειριστής του αγαθού που λέγεται αληθής εαυτός και το οποίο του παραδίδεται εν σπέρματι. Ο αληθής εαυτός, λέει ο Winnicott, εμφανίζεται πριν από την ψυχική οργάνωση του ατόμου και σημαίνει ελάχιστα περισσότερα από το άθροισμα της αισθητικοκινητικής ζωτικότητος. Χρειάζεται να σημειώσουμε, λέει ο Πατρ. Βασίλης, ότι συνήθως μεν είναι η μητέρα αυτή που φροντίζει, αλλά πως οι όποιες ατέλειές της στο έργο αυτό δεν πηγάζουν μόνο από την προσωπικότητά της, αλλά και από τη σχέση που διατηρεί με τον σύντροφό της και από το πόσο τρέφεται από αυτόν, καθώς και από τις προσδοκίες που τη ζητούνται. Η απομόνωση των μητρικών σφαλμάτων από τον πατέρα και από το υπόλοιπο πλαίσιο καταλήγει τελικά μη λειτουργική, διότι επισορεύει ένα βαρύ και άδικο φορτίο στους ώμους της μητέρας, χωρίς δυνατότητα διορθώσεως της καταστάσεως. Πριν κάνω ενήλικος κόσμος λοιπόν θέση τη δική του σφραγίδα στην ψυχική οργάνωση του βρέφους και τις μετέπειτα παρεμβάσεις του, καλείται να αναγνωρίσει και να σεβαστεί τον αρχέγονο πυρήνα προσωπικής αλήθειας με τον οποίο ο Θεός θέλησε να ξεκινά η ζωή κάθε ανθρώπου. Εφόσον το πρώτο στάδιο της προσωπικής αλήθειας εκδηλώνεται στο πεδίο του σώματος, η υποδοχή και διαχείρισή του οφείλει να πραγματώνεται στο σωματικό επίπεδο επίσης. Αργότερα, κατά την ανάπτυξη του παιδιού, θα έλθει η ώρα το πρόσωπό του να αναγνωστεί στον χώρο των συναισθημάτων. Γράφει ο Winnicott. Στις απαρχές του, το καλό φυσιολογικό περιβάλλον είναι το σωματικό. Μόνο με την πάροδο του χρόνου, το περιβάλλον αναπτύσσει ένα νέο χαρακτηριστικό, το οποίο απαιτεί ένα νέο περιγραφικό όρο, όπως συναισθηματικό ή κοινωνικό ή ψυχολογικό. Κλείνω το εισαγωγικά. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι το βρέφος χρειάζεται την κατάλληλη σωματική φροντίδα, τότε και με τον τρόπο και υπό τους όρους που αυτό την έχει ανάγκη. Καλό περιβάλλον θα είναι εκείνο το οποίο θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες του με γνώμονα το βρέφος και όχι τον ενήλικο, προσανατολισμένο προς το βαθμιαία αναδυόμενο πρόσωπο. Είναι δυνατό να μην συμβεί αυτό? Η κοινή μας εμπειρία απαντά ναι, αφού δεν την χάνουν όλα τα βρέφη εξίσου προσεγμένης φροντίδας.
Όταν ο ενήλικος δώσει προτεραιότητα στις δικές του ψυχικές ανάγκες, ο συντονισμός με τον κόσμο του βρέφους πλήττεται ή και ματαιώνεται. Ο ανεπαρκής μεγάλος ενοχλείται από ορισμένες πτυχές της ζωής του παιδιού και έτσι απαντά με τρόπο που δεν προωθεί την ανάπτυξή του. Η μη επαρκής μητέρα, λέει ο Winnicott, υποκαθιστά τη δική της χειρονομία με τη συμμόρφωση του βρέφους. Η συμμόρφωση αυτή αποτελεί το πρώτο στάδιο του ψευδούς εαυτού και ανήκει στην ανικανότητα της μητέρας να αντιληφθεί τις ανάγκες του βρέφους. Η επαναλαμβανόμενη αποτυχία δημιουργεί τον ψευδή εαυτό. Ο εκβιασμός της αναδυόμενης προσωπικότητος να συμμορφωθεί με την εργονομία του ενήλικου εγκαινιάζει την αλλοτρίωση. Την αποξένωση από τον εαυτό. Αν η συμμόρφωση του βρέφους και αργότερα του νήπιου γίνεται συχνά επιθυμητή παρά το ψευδέστης αντίκρισμα, αυτό δεν οφείλεται πάντοτε στο ομό κίνητρο της διευκολύνσεως του γονέα κατά την καθημερινή του ζωή, κάτι όχι σπάνιο βέβαια. Η συμμόρφωση αναφέρεται και στις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες ο γονέας ενεργεί καλοπροαίρετα και είναι βέβαιος ότι ωφελεί το παιδί. Επίσης, χρειάζεται να τονίσουμε εδώ ότι ο συγγραφέας μας δεν υπερασπίζεται την ασίδωτη αντιαυταρχική αγωγή. Όπως χαρακτηριστικά σημειώνει, η προσαρμογή στο περιβάλλον γίνεται πραγματικότητα όταν έχει αναπτυχθεί με φυσικές διαδικασίες ο αληθής εαυτός. Υπάρχει στον αληθή εαυτό και ένα στοιχείο συμμορφώσεως μέσα στη φυσιολογική ζωή. Στην περίπτωση όμως του ψευδούς εαυτού, το ποσοτικό πρόβλημα έγινε πλέον ποιοτικό. Το άτομο έχει διαβεί το κατόφλι της παθολογίας. Για να περιγράψει ο Winnicott την εξέλιξη του αληθούς εαυτού στην τελική του μορφή, καταφεύγει σε δύο ελληνικούς όρους, τους οποίους επικαλείται διαρκώς ως ζεύγμα, σώμα, ψυχή. Ο συγγραφέας ορίζει ως ψυχή την δια της φαντασίας επεξεργασία των σωματικών μερών, αισθημάτων και λειτουργιών, δηλαδή της σωματικής ζωντάνιας. Ψυχή που ζωγώνει το σώμα δηλαδή. Προφανώς αναφέρεται στον ψυχισμό, λέει ο Παπαβασίλης, ως πλέγμα ψυχικών λειτουργιών και όχι στην ψυχή με τη θεολογική έννοια. Παρ' όλα αυτά, η επισήμανσή του ότι από το ζεύγμα ψυχή-σώμα πηγάζει κάθε ανθρώπινη λειτουργία, συμπεριλαμβανομένης και της διανοητικής, διατηρεί τη σημασία της με τις θεολογικές της προεκτάσεις, απορρίπτοντας ιδεαλιστικές και ηλιστικές μονομερίες. Επικαλείται λοιπόν το ζεύγμα αυτό, με άλλα λόγια θεωρεί ως φυσιολογική ανθρώπινη κατάσταση την ενότητα αυτών των δύο, η οποία και μόνη είναι ικανή να χαρίζει την ατομική αίσθηση συνέχειας του είναι, της ύπαρξης, η οποία αποτελεί τον εαυτό. Ενδιαφέρον εδώ έχει η ορολογία του Winnicott. Προσωποποίηση είναι η κατάσταση κατά την οποία ο ψυχισμός κατοικεί στο σώμα. Η παθολογία, η αρρώστια, όσον αφορά στο θέμα μας, συνίσταται, φίλοι ακροατές, στο αρχικό τραυματικό αίσθημα ότι ο κόσμος, στο πρόσωπο αυτού που φροντίζει, το γονιό ας πούμε, ότι ο κόσμος δεν ανταποκρίνεται στον αυθορμητισμό του βρέφους, αλλά μάλλον προσπαθεί να τον καταστήλει, να τον περιορίσει. Το αίσθημα αυτό στη συνέχεια κινεί μια αλυσίδα αντιδράσεων εκ μέρους του παιδιού, προκειμένου να υπουλωθεί κάπως το τραύμα. Η τελική εικόνα του ψευδούς εαυτού δεν αποτελεί τίποτε άλλο παρά το καλύτερο που μπόρεσε το βρέφος να κάνει μπροστά στο πρόβλημα, χωρίς να πάβει να είναι αναστολή του προσώπου. Το ότι συμμορφώθηκε ας πούμε, αλλά λέει δεν πάβει να είναι αναστολή του προσώπου.
Ποιο είναι το περιεχόμενο του ψευδούς εαυτού και πώς εκδηλώνεται? Στο επίπεδο της συμπεριφοράς εμφανίζεται ως συμμόρφωση. Στο επίπεδο της ενδοψυχικής ζωής ως διανοητικοποίηση. Με τον όρο αυτό ο Winnicott δεν εννοεί τίποτε άλλο παρά την αυτονόμηση της διανοητικής λειτουργίας, η οποία αναπτύσσεται δίκην υπερπλασίας ή νεοπλασίας προκειμένου να επουλώσει το τραύμα. Ας τον παρακολουθήσουμε. Με την υπερβολική αύξηση της ψυχικής λειτουργίας που αντιδρά στη λανθασμένη φροντίδα, βλέπουμε να αναπτύσσεται μία αντίθεση μεταξύ της διάνοιας και του συμπλέγματος ψυχής-σώματος, διότι σε αντίδραση στην παθολογική κατάσταση του περιβάλλοντος, η σκέψη του ατόμου αρχίζει να αναλαμβάνει και να οργανώνει τη φροντίδα του συμπλέγματος, ενώ κατά την υγεία αυτό είναι έργο του περιβάλλοντος. Τα χαρακτηριστικά της αυτονομημένης σκέψης είναι δύο: προωρότητα και μονομέρεια. Αντί η διανοητικότητα να οριμάσει βαθμιαία και φυσιολογικά ως απόρρια της ομαλής ψυχοσωματικής ανάπτυξης, έρχεται βεβαιασμένη και υπερτροφική να κυριαρχήσει στην ψυχική σφαίρα. Όπως το διατυπώνει ο Winnicott, η ψυχική λειτουργία γίνεται οντότητα καθεαυτήν, αντικαθιστώντας την πράξη, την καλή μητέρα και κάνοντάς την μη αναγκαία. Από έκφραση του ενιαίου ανθρώπου, η σκέψη γίνεται ανεξάρτητη. Από δεκτική φροντίδας γίνεται παροχέας φροντίδας. Σύμφωνα με άλλους, η διάνοια, μη ανήκοντας στο σώμα, μπορεί να οδηγήσει σε ψευδές σύστημα, σε λάθος κατεύθυνση. Μπορεί να γίνει φορτίο για το σύμπλεγμα ψυχή-σώμα ή για τη συνέχεια της υπάρξεως, ένα ξένο σώμα. Το παιδί, λοιπόν, έχει έτσι εισέλθει σε πορεία αφύσικη και παραμορφωτική. Το προσωπικό ψεύδος εν προκειμένου έγκυται στην αποσύνδεση των ψυχικών λειτουργιών από το σώμα, που αποτελεί μία από τις πηγές τους, όπως είδαμε, εντός του συμπλέγματος ψυχή-σώμα, και στην πρόσδεσή τους στο άρμα της διάνοιας. Η ανισορροπία αυτή, σε συνδυασμό με την πρόωρη ανάδειξη της διάνοιας, καθιστά τον άνθρωπο μη αυθεντικό, λέει. Η ψυχή του ατόμου δελεάζεται από τη διάνοια, απομακρυνόμενη από τη στενή σχέση που αρχικά είχε με το σώμα. Το αποτέλεσμα είναι ένα σύμπλεγμα διάνοια-ψυχισμός που είναι παθολογικό. Η προβληματική εικόνα συμπληρώνεται και με την αποξένωση από τα συναισθήματα και τις επιθυμίες. Αυτό έρχεται πολύ σύντομα, αφού αμέσως μετά το στάδιο της σωματικότητας, πρώιμη βρεφική ηλικία, ακολουθεί η εκδήλωση των συναισθημάτων και των επιθυμιών, όψιμη βρεφική ηλικία, νηπιακή, παιδική και εξής. Ευνόητο είναι η δυσκολία των γονέων να αποδεχτούν την ενιαία ψυχοσωματική ύπαρξη του βρέφους τους όπως είναι, να επεκτείνεται και στα συναισθήματα και τις επιθυμίες, δεδομένου ότι αυτά συνήθως αποβαίνουν περισσότερο ενοχλητικά για αυτούς. Το παιδί σπέβδει να συμμορφωθεί για να μην χάσει την αγάπη τους, με τίμημα την απάρνηση των συναισθημάτων του και των επιθυμιών του. Όπως γράφει ο Φωτό, αρχίζει μια πρόωρη αυτονομία και έλεγχος. Ο φόβος ουδετεροποιείται, αν όχι καταστρέφεται, και αντικαθίσταται από τη λογική. Αρνείται λοιπόν συναισθήματα και επιθυμίες το νήπιο ή το παιδί. Στη συνέχεια, το προσωπικό ψεύδος ενισχύεται περαιτέρω και σταθεροποιείται λόγω των κοινωνικά συμβατών έως και επιθυμητών συνεπειών του.
τόσο η συμμόρφωση προς τις εντολές και τις επιθυμίες των γονέων, όσο και η πρόορη διανοητική ανάπτυξη επιδοκιμάζονται και στηρίζονται ακόμα περισσότερο από το ευρύτερο περιβάλλον, στο βαθμό που αυτό εξακολουθεί την επικέντρωση στον εαυτό του και τις ανάγκες του και όχι στο παιδί. Κατά τον τρόπο αυτό παγιώνονται τα εξής δύο χαρακτηριστικά που συνήθως απαντώνται μαζί, αν και ενδέχεται κάποιο να κυριαρχεί περισσότερο. 1. Συμμόρφωση προς ηθικά πρότυπα και επιταγές, τις οποίες το βάθος ποικίλει, αν και πάντοτε ελλιπές. Αυτό σημαίνει ότι το αναπτυσσόμενο παιδί δυσφορεί σε μικρό ή μεγάλο βαθμό, λιγότερο ή περισσότερο ανεπίγνωστα, αναλόγως του κατά πόσο έχει ενστερνιστεί την ψυχική του αλωτριώση. Πάντοτε συνυπάρχει όμως μια πραγματική ενσωμάτωση του ψευδούς εαυτού στην προσωπικότητα και συνακόλουθη αποδοχή του. Αν η συμμόρφωση είναι αποκλειστικά εξωτερική, τότε δεν έχουμε ψευδή εαυτό και το βάρος εύκολα αποτινάσεται. Κατά τον συγγραφέα μας, η συμμόρφωση επιφέρει άμεσες αμοιβές και οι ενήλικοι πολύ εύκολα την εκλαμβάνουν για μεγάλωμα. Οι διαδικασίες ωριμάνσεως μπορούν να παρακαμφθούν μέσω μιας σειράς ταυτίσεων, έτσι ώστε κλινικά να εμφανίζεται ένας ψευδής εαυτός ενεργών, αντίγραφο πιθανώς κάποιου άλλου. Και ό,τι θα μπορούσε να κληθεί αληθής ή ουσιώδης εαυτός, κρύβεται και στερείται τη ζωντανή εμπειρία. Η συμμόρφωση δηλαδή δημιουργεί, όχι πάντα, αλλά έτσι καταλαβαίνω, σχεδόν πάντα έναν ψευδή εαυτό, χάριν ταυτίσεως με τον άλλο, με το σημαντικό άλλο, τον γονιό καταρχάς, και μέσω και των ανταμοιβών από αυτή τη συμμόρφωση που προκύπτει, δηλαδή από τη συμμόρφωση αυτή για το ίδιο το παιδί. Παρακάτω θα επιχειρήσουμε περαιτέρω διερεύνηση της ηθικότητας του ψευδούς εαυτού. 2. Κατάχρηση της διανοητικής λειτουργίας ανάλογη με το βαθμό της φυσικής νοημοσύνης του παιδιού, η οποία σε εξαιρετικές περιπτώσεις παράγει ύψιστες επιστημονικές επιδόσεις. Ο Winnicott περιγράφει την κατάσταση ως εξής. Όταν ο ψευδής εαυτός οργανώνεται σε άτομο με υψηλό διανοητικό δυναμικό, υπάρχει πολύ ισχυρή τάση για τη διάνοια να γίνει ο τόπος του ψευδούς εαυτού. Όταν συμβεί αυτό, προκύπτει μια εικόνα που εύκολα εξαπατά. Ο κόσμος ενδέχεται να παρατηρεί ακαδημαϊκές επιτυχίες υψηλού βαθμού, αλλά του είναι δύσκολο να πιστέψει πόση δυσφορία αισθάνεται το άτομο, το οποίο νιώθει τόσο πιο πολύ πλαστό όσο περισσότερο είναι επιτυχημένο. Είναι προφανές ότι ένα μεγάλο μέρος της επιστημονικής πρόοδου το χρωστάμε στους ψευδείς εαυτούς που την παράγουν με τίμημα την προσωπική τους αρτιότητα. Ο αληθής εαυτός, φιλιακρότες, χαρακτηρίζεται από την ελαστικότητα εκείνη που του είναι απαραίτητη για να αντιμετωπίζει τις ποικίλες καταστάσεις της ζωής, αλλά γνώρισμά του παραμένει η διατήρηση της εσωτερικής του ελευθερίας παρά τις όποιες επιμέρους συμμορφώσεις του. Το ξαναδιαβάζω αυτό. Ο αληθής εαυτός χαρακτηρίζεται από την ελαστικότητα εκείνη που του είναι απαραίτητη και να αντιμετωπίζει τις ποικίλες καταστάσεις της ζωής, αλλά γνώρισμά του, του αληθούς εαυτού, παραμένει η διατήρηση της εσωτερικής του ελευθερίας παρά τις όποιες επιμέρους συμμορφώσεις του. Οι κοινωνικοί τρόποι προσαρμογής αναπαριστούν έναν συμβιβασμό. Δεν μπορούμε στην εργασία μας, ας πούμε, να συμπεριφερθούμε όπως ενδεχομένως θα θέλαμε 100%. Οπότε υπάρχει ένας συμβιβασμός. Όμως,
στη φυσιολογική ανάπτυξη, λέει ο Winnicott, ο συμβιβασμός αυτός πάβει να είναι επιτρεπτός όταν τα θέματα γίνονται κρίσιμα. Αυτή λοιπόν είναι η λεπτή διαφορά που πρέπει να προσέχουμε. Άλλο να συμμορφωθώ λέγοντας καλημέρα στον προϊστάμενο και άλλο να μου ζητήσει κάτι το οποίο είναι πραγματικά κρίσιμο και το οποίο δεν θέλω να κάνω. Όταν συμβαίνει αυτό, λέει ο Winnicott, ο αληθής εαυτός είναι ικανός να ακυρώσει τον συμμορφούμενο εαυτό. Τούτο αποτελεί και ένα επαναλαμβανόμενο θέμα στην εφηβεία. Η ιδιαίτερη μνήα της εφηβείας, λέει ο Παπαβασίλης, αναφέρεται σε εκδηλώσεις της, όχι και τόσο δημοφιλείς, οι οποίες στεγάζονται κάτω από τον όρο «κρίση της εφηβείας». Οι εκδηλώσεις αυτές τις περισσότερες φορές συνιστούν τρόπο αδέξιας πολύ συχνά αναζητήσεως του προσώπου και πεδίο φανερώσεως του αληθούς εαυτού λόγω της ρευστοποιήσεως και επαναδιαπραγματεύσεως της μέχρι τότε ψυχικής οργανώσεως τις οποίες η εφηβεία κινητοποιεί. Κλείνοντας το κεφάλαιο αυτό και μεταβαίνοντας στο επόμενο, επισημαίνουμε πως η αποξένωση από το σώμα, τα συναισθήματα και τις επιθυμίες υποκινείται από τα ίδια εκείνα αίτια που τρέφουν και τη θεολογική δυστεκμηρίωση. Όπως θα δούμε σε λίγο, το σώμα, τα συναισθήματα και οι επιθυμίες βιώνονται από πλήθος ανθρώπων ως κακά ή βρώμικα ή επικίνδυνα, ενώ η διανοητική λειτουργία τους παρέχει τα εχέγγυα της καθαρότητος και της ασφάλειας. Η νοοτροπία αυτή, η οποία σε ορισμένες εποχές και πολιτισμούς έγινε στάση ζωής που ταλαιπώρησε για αιώνες εκατομμύρια ανθρώπων και η οποία επιζεί δυστυχώς τις μέρες μας, ανασκευάζεται στις σελίδες που ακολουθούν με μάλλον απροσδόκητο τρόπο. Ένας κορυφαίος ησυχαστής έρχεται να υπερασπιστεί τα δικαιώματα του αλόγου μέρους του ανθρώπου, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς δηλαδή. Αληθής και ψευδής πνευματικότητα κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά. Οι λόγοι του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά υπέρ των ιερός ησυχαζόντων, με αποκορύφωμα τη δεύτερη τριάδα, παρουσιάζουν το χαρακτηριστικό να καταρρύπτουν τα στέγανά μεταξύ ασκήσεως και οντολογίας, τα οποία άλλωστε ουδέποτε υπήρξαν παρά μόνο ως μεθοδολογική διάκριση. Διεπόμενα από ενοποιητική λογική υφαίνουν την υπτική τους ποιότητα με οντολογικές προεκτάσεις. Εν ολίγης διατυπώνουν πρόταση ορθόδοξης ανθρωπολογίας. Η πρόκληση έρχεται από τον φιλόσοφο Βαρλάμ. Ως γνήσιος πνευματικός γόνος του δυτικού χριστιανισμού, δοκιμάζει έκπληξη και αποτροπιασμό όταν, ερχόμενος στην Ελλάδα, ακούει τους ησυχαστές να αναφέρουν εμπειρίες θεοπτίας και αισθήσεως του Θεού. Ό,τι τον σοκάρει είναι η εμπλοκή του σώματος αφενός, των συναισθημάτων και των επιθυμιών αφετέρου, γνωστών ως παθητικού της ψυχής, στην πορεία της θεώσεως. Και εμείς καμιά φορά εκπλησόμαστε, δεν είναι φίλοι ακρότες? Νομίζουμε ότι η θέος είναι κάτι που αφορά μόνο αυτό που λέμε πνεύμα ή ψυχή και όχι τον όλο άνθρωπο. Ο Άγιος Γρηγόριος παραθέτει τα λόγια του. Τούτο προσιλεί την ψυχήν το σώματι και σκότους αυτήν αναπίμπληση το αγαπάντας ενεργίας ως εκείνε εισή του παθητικού αυτής και του σώματος. Πάσε κάτον έβην την ψυχήν παρασκευάζουση και πάσε εγενόμενε κινήσεις ως εκείνε εισή ψυχής και σώματος. Προς κακού γίνονται και επιβλάβει της ψυχής. Είναι χαρακτηριστική η αιμονή του Βαρλάμ στην κοινή δράση σώματος και παθητικού της ψυχής εναντίον του ευγενούς της μέρους της διάνοιας. Αμφότερα είναι πηγή σκότους και κρατούν τον άνθρωπο καθυλωμένο στη γη.
αυτά διατυπώνονται όχι ως συμβεβικότητα αλλά ως ριζική εγγενής πραγματικότητα. Κατά τον Βαρλάμ, η ψυχή μολύνεται από το σώμα, γίνεται εμπαθής όταν συνυπάρχει και ενεργεί από κοινού μαζί του. Σώζεται δε όταν απαλλάσσεται από τα δεσμά του σώματος, όχι απλώς με τον φυσικό θάνατο, αλλά εν ζωή με τη φιλοσοφική, την νοητική θεωρία. Μην μου πείτε ότι συχνά δεν μπερδευόμαστε κι εμείς με αυτά. Ο Βαρλάμ αντιλαμβάνεται την οντολογική αλήθεια του ανθρώπου ως και χωρισμένη του μοιάσματος του σώματος, των συναισθημάτων και των επιθυμιών. Λες και ο Χριστός δεν είχε σώμα, ούτε συναισθήματα, ούτε επιθυμίες, φίλοι ακρότες. Στην απαξίωση του ενθαδικού όντος από τον Βαρλάμ είναι ευκρινώς παρόν ο νεοπλατωνικός απόϊχος, που θεωρεί ως σκότος για την ψυχή την προσήλωση στις ενέργειες του σώματος και του παθητικού της ψυχής. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο φιλόσοφός μας αποτελεί έναν από τους επιφανέστερους εκπροσώπους του δυτικού πουριτανισμού, της νοοτροπίας δηλαδή, ότι είμαι καθαρός από πράξεις ανήθικες που συμμετέχει κυρίως στο σώμα, και προάγγελο μεταγενέστερων εκκλησιαστικών πρακτικών, οι οποίες αφορούν και την Ορθοδοξία, αφού επηρεάστηκε, όπως συμβαίνει πάντοτε στον κόσμο, από τον δυτικό χριστιανισμό εν προκειμένου. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, λέει ο πατήρ Βασιλείος Θερμός, δεν φίδεται κόπου και λόγων προκειμένου να ανασκευάσει τις πλάνες του κατήγορου. Στις προηγούμενες θέσεις του απαντά με μια ρητορική ερώτηση οντολογικής βαρύτητος. Τι διάλογος, ποια δε ειδονή, της δε κίνησης εν σώματι, που κινεί ενέργεια ψυχής εστί και σώματος. Ότι όλα όσα έχουμε, ο πόνος, η ειδονή, η κίνηση, είναι κοινές ενέργειες και ψυχής και σώματος. Στη συνέχεια υπερασπίζεται το παθητικό μέρος της ψυχής με ισχυρά επιχειρήματα. Ισή κοινέ ψυχής και σώματος ενέργεια λυσή τελούσε, μάλλον δε τελειούσε την ψυχήν. Υπερ διατηρήσεως των θείων εντολών, η τελείωση σε αυτή προσγίνεται, πραγματοποιείται. Ή δε του σώματος αισθήτη αυτά έργα, πόσο μάλλον του της ψυχής παθητικού, ο το οποίο αμέσως συνάπτεται τον νο στο νου. Το γάρ σώμα διαμέσου τούτου την προς τον νουν ίσχυ συναφήν. Καταφάσκει δηλαδή το ενιαίο και αδιάσπαστο της ψυχοσωματικής συνθέσεως του ανθρώπου για να περάσει αμέσως στη λογική συνέπειά του. Πώς είναι δυνατό αυτά που ο Θεός χορήγησε ως δώρα και όρισε να ανήκουν στην ανθρώπινη φύση να αποτελούν εμπόδιο για τη σωτηρία του? Πώς δώρα Θεού όν απαλλάτεστε προσήκη των προς αυτών επιγόμενων? Και πώς ανοίγει εκ της χάριτος ταύτα ο νου μέλη αισθάνεστε κατά την το Θεό των άνθρωπων ενούσαν ο αιράν προσευχήν? Εδώ ευρίσκει η εφαρμογή και η ευχαριστιακή οντολογία. Ό,τι παρελήφθη ως δώρο οφείλει να προσφερθεί εκ νέου. Τασά εκ των σών συ προσφέρομεν. Πώς προσέρχεται στην θεουργική χάρη ένας άνθρωπος με σώμα, συναισθήματα και επιθυμίες? Κατά τον Βαρλάμ, νεκρώνοντάς τα. Συμπεραίνει δίν νεκρούν, λέει ο Παλαμάς, τελέως το της ψυχής παθητικών, ως κατά μηδεμίαν των εαυτού δυνάμεων ενεργήν, προσδέ και κατά πάσαν ενέργειαν ψυχής δε και σώματος κοινήν. Να νεκρώσουμε σώμα, συναισθήματα και επιθυμίες. Τι μένει τότε? Να προσκομιστεί, να προσφερθεί, φίλοι ακροατές, στο Θεό. Ο καθαρός νους, δηλαδή ένα φάντασμα, μη άνθρωπος. Η δυσκολία των πάσης φύσεως αιρετικών, από τον Απολινάριο στον 4ο αιώνα μέχρι τους μονοθελίτες στον 7ο,
έγκυται στο να αντιληφθούν ορθά τις οντολογικές συνιστώσεις του ανθρώπου, επειδή κατά βάθος αυτονομούν την ηθική. Ο Άγιος Μάξιμος κατέδειξε μια για πάντα ότι το ηθικό σκέλος είναι διαφορετικό από το οντολογικό και ότι το προϋποθέτει. Στη γραμμή αυτή ακριβώς κινείται και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, πνευματικός απόγονος του Αγίου Μαξίμου, ακριβώς επειδή απαιτεί την οντολογική ακεραιότητα του ανθρώπου για να περιγράψει την ηθική του αναμόρφωση. Ο Βαρλάμ διερωτάται, πως γάρ αν οι απαθές ότι η ενεργία του της ψυχής παθητικού τελείται, πως δαν οι απαθείς ο το παθητικόν του τέχων ενεργών, αλλά μη καθέξει νέκρωσιν αυτού τελέως εξεργασάμενος. Και ο Άγιος Γρηγόριος απαντά, τον αυτόν άρα τρόπον που δε το παθητικό νεκρούσιν ιεραστέ των καλών, κατακλείοντες αργών και ακίνητων εν εαυτής, που δε γαραν σκίεν ότο αν ερώεν του αγαθού και μισήν το πονηρών, δεν θα είχαν με τι να αγαπήσουν το καλό και να μισήσουν το κακό δηλαδή, ουδέ διού του μεν αλωτριωθείεν, οικειωθείεν δε το Θεό. Τούτο δε νεκρούσει την προς τα πονηρά σχέσιν της δυναμιός ταύτης όλην, μετά τη θέντες επί την προς τον Θεόν αγάπη. Δεν νεκρώνουμε λοιπόν αυτά τα οντολογικά στοιχεία της ανθρώπινης ύπαρξης, αλλά τα στρέφουμε προς το Θεό. Η αφαίρεση της πρώτης ύλης της προσευχής καταργεί την προσευχή εν τέλει και η νέκρωση της υποδομής που θα δεχθεί τη χάρη ματαιώνει τη θέωση. Ο Άγιος δεν διστάζει να μιλήσει τολμηρά προκειμένου να περιγράψει την οντολογική αναπηρία εκείνου ο οποίος αποξενώθηκε από το σώμα, τα συναισθήματα και τις επιθυμίες του, λέει. Σταυρώσε την σάρκα συν της παθήμαση και τις επιθυμίες προσετάγημεν, ούχι να ημάς αυτούς διαχειρισόμεθα, όχι για να αυτοκτονήσουμε. Πάσαν σώματος ενέργειαν και ψυχής δύναμη νεκρόσαντες, αλλά ως γενόμεθα των επιθυμιών του πνεύματος άνδρες κατά τον Δανιήλ. Ειδικότερα η επιθυμία, πιστεύουμε, αποτελεί φαινόμενο ιδιαίτερα ενδιαφέρον από θεολογικής και ψυχολογικής απόψεως, λυδή αλήθως την οποία δοκιμάζεται κάθε ποιμαντική και παιδαγωγική πρόταση. Άνθρωπος χωρίς την πληρότητα των λειτουργιών του σώματος και την ακεραιότητα των συναισθημάτων και των επιθυμιών του είναι ανάπηρος και νεκρωμένος. Με αυτό δεν εννοούμε τους σωματικούς και ψυχικούς περιορισμούς που η ίδια η ζωή επιβάλλει ως ασθένεια παρά τη θέληση του υποκειμένου και οι οποίοι δεν εμποδίζουν τον αγιασμό, αλλά εκείνους τους ακροτηριασμούς που συνίστανται στην άρνηση του σώματος και στην απόρριψη των συναισθημάτων και επιθυμιών ως λειτουργιών και όχι του συγκεκριμένου περιεχομένου τους. Αυτή τη ριζική απόθυση του φυσικού χαρακτήρα των οσάνω τριών γνωρισμάτων του ανθρώπου ο Άγιος μας ονομάζει, φίλοι ακροατές, αυτοκτονία. Πρόκειται, κατά την εκτίμησή μας, για μία από τις κορυφαίες στιγμές καταφάσεως αποδοχής, δηλαδή στην άρτια ανθρώπινη φύση από την πατερική θεολογία. Θα σταματήσουμε εδώ όμως. Είναι απαιτητικό βέβαια αυτό το βιβλίο, χρειάζεται προσοχή, διαβάζω και λίγο αργά. Αν το έχετε ή το αγοράσετε, θα πρέπει να το διαβάσετε πολλαπλώς. Έχει πολύ σπουδαίες αλήθειες για την ανθρώπινη ζωή. Θα το συνεχίσουμε βέβαια, δεν είναι μεγάλο. Πατήρ Βασίλειος Θερμός λοιπόν, αναζητώντας το πρόσωπο αληθής και ψευδής εαυτός κατά τον Ντόναλντ Ουίνικοτ και κατά τον Άγιο Γρηγόριο Παλαμά, ένα βιβλίο παλιό από τις εκδόσεις Αρμός που μπορείτε να το βρείτε και σήμερα στα βιβλιοπωλεία εφόσον το επιθυμείτε. Να είστε καλά, χαίρετε.

0: Παραγωγή Γιώργος Πάρλας. Η εκπομπή που προηγήθηκε μεταδόθηκε με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Ποιος είπε ότι η ζωή χάνει το νόημά της όσο μεγαλώνουμε? Μια ομάδα ειδικών επιστημόνων από διαφορετικούς χώρους της υγείας ενώνει τη γνώση και την εμπειρία της στο βιβλίο «Οριμάζοντας. Σκέψεις και προτάσεις για την ενεργό γύρανση». Με επιστημονική τεκμηρίωση και πρακτικές συμβουλές, οι συγγραφείς καταρρύπτουν μύθους γύρω από την τρίτη ηλικία και προτείνουν τρόπους για να παραμένουμε ενεργοί, δημιουργικοί και λειτουργικοί σε κάθε ηλικία. Γιατί το πέρασμα του χρόνου δεν χρειάζεται να είναι βάρος. Μπορεί να είναι προνόμιο, εμπειρία και ζωή. Οριμάζοντας, σκέψεις και προτάσεις για την ενεργό γύρανση. Από τις εκδόσεις Γρηγόρη, τηλέφωνο παραγγελιών 210-36-37-011.
1: Γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
2: Φροντιστήρια Εφήβων Παπαδέα. Πιστοποίηση ηλεκτρονικών υπολογιστών σε 3 ώρες. Προετοιμασία για πιστοποίηση αγγλικών σε 30 ώρες. 9 μήνες για ιταλικά. Μελέτη γυμνασίου με βελτίωση των μαθητών σε μόλις 3 ώρες. Φροντιστήρια Επιτυχιών Παπαδέα. 210-5909-095.
3: Ώρα Ελλάδος 5.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
1: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
2: Το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για το 2027 κυκλοφορεί και είναι αφιερωμένο στους νεοφανείς Αγίους του 20ου αιώνα, τους οποίους αγιοκατέταξε η Ορθόδοξη Εκκλησία δια του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Είναι οι Άγιοι Νικηφόρος ο Λεπρός, Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, Λουκάς ο Ιατρός, Αμφιλόχιος Μακρής της Νήσου Πάτμου, Ευμένιος Αριδάκης, Γερβάσιος Παρασκευόπουλος, Παΐσιος ο Αγιορείτης, Ιωσήφ ο Ησυχαστής, Δανιήλ ο Κατουνακιώτης, Ιερώνυμος Ιμονοπετρίτης, Ιάκωβος ο Ενεβία, Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Με καλέσθητη και υψηλής ποιότητας εμφάνιση, το αφιέρωμα περιλαμβάνει κείμενα ιεραρχών, θεολόγων και άλλων συγγραφέων. Στις σελίδες του ο αναγνώστης θα βρει επίσης αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για κάθε ημέρα της εβδομάδας, αλφαβητικό εορτολόγιο και χρηστικές πληροφορίες για το πολυσχηδές ιεραποστολικό, ποιμαντικό και φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Για να προμηθευτείτε το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία, καλέστε στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός στο 210-4122-625.
3: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο της ζωής. Μια εκπομπή για την τρίτη και τέταρτη ηλικία. Επιμελείται και παρουσιάζει η Διευθύντρια του Γεροκομείου Πειραιός, Ευαγγελία Κονταξή.

γυρατιά. Η τρίτη λεγόμενη ηλικία είναι σίγουρα η πιο δυσφημισμένη και ανεπιθύμητη ηλικία. Οι περισσότεροι άνθρωποι τη φοβούνται. Γενικά η γεροντοφοβία είναι μια κοινωνική αρρώστια που σαν αποτέλεσμα έχει τις αγχώδεις και άοκνες προσπάθειες πολλών να αναβάλουν όσο μπορούν περισσότερο τον ερχομό του γύρατος, αποκρύπτοντας επιμελέστατα τα αναπόφευκτα σημάδια του. Παρ' όλα αυτά, ο νόμος της φθοράς λειτουργεί αμήλικτα για όλους και για όλα. Όλοι οι άνθρωποι κάποτε γερνούν. Η αιώνια νεότητα παραμένει ένα όνειρο. Εν πάση περιπτώσει, το επίμαχο και ίσως άλυτο πρόβλημα είναι το πού τελειώνουν τα νιάτα και πού αρχίζουν τα γυρατιά. Θα πρέπει στο σημείο αυτό να τονίσουμε την προοπτική της Αγίας Γραφής, καθώς και στους χαριτωμένους βίους των Αγίων μας, ότι η πολύ δυσφημισμένη αυτή γεροντική ηλικία επαινείται και τιμάται και θεωρείται στεφάνι καυχήσεως και δόξας. Στέφανος καυχήσεως γύρας, εν δε οδείς δικαιοσύνης ευρίσκεται. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει καθόλου ότι παραμερίζουμε το αναμφισβήτητο γεγονός ότι το γύρας είναι όντως δεινόν, διότι η ούκα έρχεται μόνον. Και επίσης ότι η ημέρε των ετών ημών εν αυτής 70 έτη, εάν δεν ενδυναστείες 80 έτη και το πλοίον αυτών κόπος και πόνος. Σύμφωνα με τον Ψαλμό 89. Εν τούτης, η Βίβλος και η Εκκλησία μας θεωρούν τα γυρατιά την πιο σπουδαία ηλικία. Πράγματι, αν η παιδική ηλικία είναι η πιο θεμελιακή φάση της ανθρώπινης ζωής, αν η εφηβική είναι αναντήρητα η πιο κρίσιμη ηλικία και η μέση η πιο γόνιμη και παραγωγική, η γεροντική είναι σίγουρα η πιο σπουδαία και χρήσιμη για τον ίδιο τον άνθρωπο αλλά και για τους άλλους. Όσοι λοιπόν πέρασαν ή επρόκειται να περάσουν σε αυτή τη σπουδαία ηλικία, ας αναλογίζονται μαζί με τους σκόπους της και τα μεγάλα ηθικά και κοινωνικά πλεονεκτήματα με τα οποία ο σοφός δημιουργός και η αγάπη των ανθρώπων την έχουν στεφανώσει. Ας αναλογίζονται οι γέροντες ότι τους παρέχεται παντού το προβάδισμα. Δικαίως θεωρούνται οι πρωτοπόροι και πρωταθλητές της ζωής. Σαν τους παλιούς πολεμιστές παντού περιβάλλονται με περισσή τιμή και αναγνωρίζεται η οποιαδήποτε πολύτιμη προσφορά τους. Ο παππούς και η γιαγιά, ο γεροδάσκαλος, ο παλιός ιερέας, ο γυραιός πολιτικός, ο φωτοστεφανωμένος παλαιός πολεμιστής και άλλοι, μόλις εμφανιστούν κάπου, αυθόρμητα προκαλούν ένα αίσθημα δέους και βαθιάς εκτιμήσεως. Διότι ο γέρος είναι και φορέας της παραδόσεως, των αξιών της ζωής, της αγάπης προς την πατρίδα, τη θρησκεία και την οικογένεια, των ηθών και των εθίμων που τα παραδίδει από γενιά σε γενιά. Εξάλλου, αναγνωρίζουμε ότι με τους δικούς τους μόχθους, θυσίες και στερήσεις, δάκρυα και στεναχμούς, εμείς ανδρωθήκαμε, αποκατασταθήκαμε και αναδειχθήκαμε σε όλα τα επίπεδα. Και εκφράζοντας την απέραντη ευγνωμοσύνη μας, σαν τους δύο γιους του αρχαίου Διαγόρα, τοποθετούμε τα στεφάνια μας στις δικές τους λευκασμένες κεφαλές. Ασφαλώς, ο αντίλογος που υποπτεύεται κανείς είναι ότι αυτά δεν συμβαίνουν πάντοτε και ότι τουναντίον, σύμφωνα με τη γραφή, μεταξύ των τριών λυπηρών του κόσμου, τα δύο είναι να βλέπεις γυραιό πολεμιστή να πεινά και μεγάλο άνδρα στα γυρατιά του να περιφρονείται. Δεν μπορεί κανείς παρά να συμφωνήσει με τα παραπάνω και να μνημονεύσει τη βαρισίμαντη δήλωση του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου ότι η πολιτεία εκείνη στην οποία οι νέοι περιφρονούν τους γεροντότερους οδηγείται στην καταστροφή. Όμως η Αγία Γραφή επιμένει στο θέμα αυτό και εντέλεται από προσώπου πολιού εξαναστήσει και τιμήσεις πρόσωπων πρεσβυτέρου. Και από αυτήν εμπνεόμενες όλες οι προηγμένες κοινωνίες καθιέρωσαν την τιμητική μεταχείριση της λευκής ηλικίας και θεσμοθέτησαν μέτρα κοινωνικής προστασίας της. Ο στόχος της πολιτείας είναι να παραμείνουν οι ηλικιωμένοι ισότιμα μέλη της κοινότητος, συμμετέχοντας ενεργά και προσφέροντας το μεγάλο πλούτο των εμπειριών τους. Είναι εξάλλου περιττό και να υποθεί πόσο η Αγία μας Εκκλησία τιμά και θάλπει ως μητέρα στοργική τα γυρατιά με λόγια και με έργα και θεωρώντας τα ως δώρο και εύνοια Θεού
εύχεται κατά το γάμο, αξίωσον αυτούς εν γύρι ποιον η καταντήσε, εν καθαρά καρδία, εργαζομένους τα σεντολά σου. Και στη Θεία Λειτουργία, τους πρεσβύτας περίζωσον και το γύρας περικράτησον, σύμφωνα με το Μέγα Βασίλειο. Όσοι βρίσκονται στην τρίτη ηλικία, από όλους θεωρούνται ως οι πτυχιούχοι του Μεγάλου Πανεπιστημίου, αυτού που λέγεται ζωή. Αυτοί δηλαδή που έζησαν, έπαθαν, έμαθαν και τώρα ξέρουν τι είναι ζωή. Σκύβουν σαν το μεστομένο στάχι και μοιάζουν με το όριμο και γλυκό τσαμπί στα φύλλη, προσφέροντάς μας τις ανεκτίμητες εμπειρίες τους. Για πολλούς θεωρείται μακάριος όποιος μπορεί να έχει κάποιο γέροντα για να τον συμβουλεύεται. Μία σοφή παροιμία του λαού μας λέει: «Άκου γέρου συμβουλή και παιδεμένου γνώση». Και στο Άγιον Όρος οι πατέρες επαναλαμβάνουν: «Φρόντισε να έχεις κάποιο γέρο και αν δεν έχεις, τρέξε να αγοράσεις». Οι ηλικιωμένοι κρύβουν πολλές φορές μέσα τους μεγάλες και καταπληκτικές λανθάνουσες δυνατότητες που όταν δοθείς εις ευκαιρίας αποδεσμευτούν και χρησιμοποιηθούν, δημιουργούν τέτοια αποτελέσματα που προκαλούν το θαυμασμό. Ένα καταπληκτικό παράδειγμα μέσα στις σελίδες της Αγίας Γραφής είναι ο Χάλευ, ο οποίος μας δείχνει ότι τα μεγαλύτερα επιτεύγματα του ο άνθρωπος μπορεί να τα καταρθώσει στην προχωρημένη ηλικία του. Ο Χάλευ ήταν ένας από τους νέους που ο Μωυσής είχε στείλει να κατασκοπεύσουν τη γη Χαναάν, και όμως τα 85 του χρόνια δεν εννοεί να αποσυρθεί από την ενεργό δράση. Παρουσιάζεται στον Ιησού του Ναβί και του λέει: «Δώσ' μου αυτό το βουνό», δηλαδή το βουνό που κατοικούσαν οι γίγαντες. «Η δύναμή μου για πόλεμο είναι η ίδια όπως και τότε». Τελικά ο Χάλευ κατόρθωσε να διώξει τους εχθρούς και να εκτοπίσει από τα υψώματα τους τρεις γιους του Ανάκ. Οι ηλικιωμένοι, βοηθούμενοι από τη γεύση της ρευστότητας και παροδικότητας των ανθρωπίνων πραγμάτων, είναι φυσικό να έχουν αποκτήσει μια πολύτιμη γνώση που σίγουρα αποτελεί τη μεγαλύτερη φιλοσοφία της ζωής. Ότι δηλαδή ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Αυτό σημαίνει ότι έχουν τη δυνατότητα περισσότερο από κάθε άλλη ηλικία να περιφρονούν την κενή απάτη του βίου και να είναι ελεύθεροι από την επιθυμία της σαρκός, την επιθυμία των οφθαλμών και την αλαζονία του βίου. Έτσι τώρα μπορούν να προσανατολίζονται σταθερά προς την πηγή της ζωής, την υπαρξιακή αρχή κάθε ανθρώπου. Η επανέβρεση της πίστεως και η αναθέρμανση των σχέσεων με το ζώντα Θεό γίνεται για πολλούς το κυρίαρχο στοιχείο της ζωής τους κατά την ηλικία αυτή. Θυμίζουν τον ξενιτωμένο που ύστερα από χρόνια επαναπατρίζεται στην ποθινή πατρίδα και αισθάνεται να ζωντανεύουν μέσα του οι αποσταμένες ελπίδες. Γιατί τα γερατιά είναι δυσάρεστα όχι γιατί δεν έχουν απολαύσεις, αλλά γιατί δεν έχουν ελπίδες, κατά πως λέει ο Ρίχτερ, και γιατί το να γνωρίζει κανείς να γερνάει είναι ένα από τα δυσκολότερα μέρη της τέχνης της ζωής, σύμφωνα με τον Ερίκο Αμιέλ. Αυτές ακριβώς τις ζωηφόρες ελπίδες τους προσφέρει η Εκκλησία του Χριστού, ανοίγοντας τους ορίζοντες της αιωνιότητας. Και έτσι εξηγείται γιατί στην Εκκλησία βλέπουμε συνήθως περισσότερους γέρους παρά νέους. Εκεί οι γέροι βρίσκουν την υπαρξιακή αιστεία τους. Γι' αυτό και κατηγόρησαν μερικοί το χριστιανισμό ως θρησκεία των γερόντων. Αλλά αυτό, αντί να αποτελεί μομφή, είναι τιμή για την ορθόδοξη χριστιανική πίστη. Γιατί σημαίνει ότι ο χριστιανισμός έχει τη δυνατότητα να αποτελεί πάντοτε το ασφαλές καταφύγιο του ανθρώπου και μάλιστα την ώρα που όλα τα ανθρώπινα γύρω του καταραίουν. Του τονώνει το αίσθημα της ζωής που υπερβαίνει την αίσθηση του επερχόμενου βιολογικού του θανάτου. Εκπληκτική είναι η επιγραφή στον τάφο ενός 70 ηλικιωμένου: «Ενθάδεκείται 70 της, ως της αίσθησε μόνον 7 έτη». Δηλαδή τα τελευταία της ζωής του μετά την επιστροφή του στο Θεό. Συνέπεια αυτού του γεγονότος είναι ότι τα γυρατιά προσφέρονται και για τη δημιουργία και καλλιέργεια πνευματικής και εσωτερικής ζωής. Γράφει ο Άγιος Αναστάσιος ο Σιναίτης: «Εάν εξετάσεις με τα προσοχής, θα βρεις ότι το γύρας είναι προθυμότερο και πλέον κατάλληλο για την εκτέλεση κάθε εντολής του Θεού από την αιότητα. Διότι κατά την αιότητα και ο σωματικός αίρος είναι ισχυρότερος
Μέσα μας και το καμίνι της φιλαργυρίας μας φλογίζει και τα περισσότερα πάθη, όπως η καινοδοξία και η φιλαυτία και η λεμαργία και η μνησικακία και η πλεοναξία. Και όπως όταν παλεύουν δύο, συνεχίζει ο Άγιος, εάν ο ένας είναι αδύνατος, οπωσδήποτε ο άλλος θα είναι δυνατότερος. Το ίδιο συμβαίνει και με την ψυχή και το σώμα. Όσο οι επιθυμίες και οι ορέξεις του σώματος με την πάροδο των ετών γυράσκουν, εάν η ψυχή θελήσει πραγματικά, έχει

και Άγια Γερατιά έχουν περισσότερη αξία από όλες τις χαρές της νιώτης, όπως λέει μια παροιμία, τότε τα κακά γερατιά είναι όνειδος ανθρώπου και εξουδένωμα λαού. Είναι αποκρουστικά και αξιοκατάκριτα. Γι' αυτό και ο σοφός Σιράχ εξομολογείται. Τρία είδη εμίσης εν η ψυχή μου και προσόχθησες φόδρα στη ζωή αυτών. Πτωχών υπερήφανων, πλούσιο ψεύστην και γέροντα μοιχών ελατούμενων συνέση. Είναι σίγουρο ότι τα γεράματα δεν μετρώνται μόνο ποσοτικά, αλλά κυρίως ποιοτικά. Στην περίπτωση αυτή τα γερατιά γίνονται ο κακός επίλογος της ανθρώπινης πορείας. Ένα κακόγουστο φινάλε μιας ολόκληρης ζωής. Γι' αυτό χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα, ανεπέσχυντα, ειρηνικά, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.

Οι χριστιανοί γονείς, γιαγιάδες και παππούδες πρέπει να γίνουν καλό παράδειγμα για τα παιδιά, βάζοντας σε πράξη την πίστη τους. Μην ξεχνάμε ποτέ ότι τα παιδιά επηρεάζονται πάρα πολύ από τη ζωή των γονέων τους. Το παράδειγμα του πατέρα και της μητέρας θα κάνει πιο βαθιά εντύπωση στο παιδί από την τιμωρία, τη συμβουλή ή τη διδασκαλία. Οι γονείς που θέλουν τα παιδιά τους να περπατούν στο δρόμο του Θεού πρέπει οι ίδιοι να ζουν με πιστότητα στα πνευματικά θέματα. Αν τα παιδιά μεγαλώνουν σε ένα σπίτι που ο καθένας πηγαίνει όποτε θέλει στην εκκλησία, σπάνια μελετούν την Αγία Γραφή, θα νομίζουν ότι η αφιέρωση στο Χριστό είναι θέμα δευτερεύων. Θα σχηματίσουν την ιδέα ότι ο άνθρωπος ζητάει το Θεό μόνο όταν το βολεύει ή όταν αντιμετωπίζει κάποια επίγουσα ανάγκη. Κάθε γονιός που μπορεί να εκκλησιάζεται αλλά το αμελεί, δεν ζει σύμφωνα με το Λόγο του Θεού. Ο συγγραφέας της προς Εβραίους επιστολής διακηρύττει να μην αμελούμε τις συναθρήσεις μας, καθώς συνηθίζουν να κάνουν μερικοί, αλλά σε ενθαρρύνομεν ο ένας τον άλλον και το σούτο μάλλον καθώς τον βλέπετε να πλησιάζει η ημέρα. Οι γονείς ακόμα είναι υποχρεωμένοι

να γίνουν παραδείγματα διαγωγής και ζωής Χριστού. Το ίδιο και οι παππούδες και οι γιαγιάδες. Μπορεί να είσαι άριστος παιδαγωγός, δεινός κήρυκας και εξωτερικά πιστό πρόσωπο. Αν όμως τα παιδιά σου και τα εγγόνια σου σε ακούν να λες ψέματα, να νευριάζεις ή να φέρνεσαι άσπλαχνα στους συνανθρώπους σου, θα απογοητευτούν πολύ και θα απορρίψουν τις συμβουλές σου και τις προειδοποιήσεις σου. Βεβαιώσου ότι ο καρπός του Αγίου Πνεύματος, όπως τον περιγράφει ο Απόστολος Παύλος, φαίνεται στη ζωή σου. Ο καρπός όμως του Πνεύματος είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χριστοήθεια, αγαθοσύνη, πίστης, πραότης, εγκράτεια. Εναντίον αυτών δεν υπάρχει νόμος. Πρέπει να ξεχνάμε ότι τα παιδιά γεννιούνται με την τάση να μιμούνται. Ρυθμίζουν τη διαγωγή τους με τη δική μας. Θέλουν να μας θαυμάσουν και νομίζουν πολλές φορές ότι θα χρειαστούμε χρόνια ώσπου να γίνουν ακριβώς σαν και εμάς. Μην τα απογοητεύουμε λοιπόν. Ας καλλιεργήσουμε την πνευματική μας ζωή με τη μελέτη της Αγίας Γραφής και την προσευχή ώστε να φανερωθεί στη ζωή μας ο καρπός του Πνεύματος. Πώς μπορούν τα παιδιά και τα εγγόνια μας να μας έχουν για παράδειγμα χριστιανικής αγάπης αν λέμε πράγματα που φανερώνουν μίσος για μερικούς ανθρώπους? Πώς μπορούν να μας δουν σαν παράδειγμα χριστιανικής χαράς αν γκρινιάζουμε για την Εκκλησία, παραπονιόμαστε για τους άλλους στη δουλειά μας, βρίσκουμε σφάλματα στους συγγενείς μας ή μιλάμε με κάποια πικρία για τις δοκιμασίες της ζωής? Τα παιδιά μας πρέπει να νιώσουν ότι η σχέση μας με τον Χριστό είναι πραγματική και ότι από αυτήν πηγάζει μια ζωή που τη χαρακτηρίζει η αγάπη, η ειρήνη, η μακροθυμία, η χριστότητα, η αγαθοσύνη, η πίστη, η πραότητα και η εγκράτεια.

0: γύρας, η γύρανση, η γυρατιά είναι το ηλικιακό στάδιο των σύνθετων μορφών ζωής όλων των βιολογικών βασιλείων που χαρακτηρίζεται από σταδιακή επιδείνωση της φυσιολογικής λειτουργίας τους. Όσο το γύρας αυξάνεται, τόσο αυξάνεται και η θνησιμότητα. Η λέξη γύρανση μπορεί να αναφέρεται είτε σε κυταρική είτε σε γύρανση ολόκληρου του οργανισμού. Η επιστήμη που εξετάζει τη βιολογική γύρανση των ανθρώπων ονομάζεται γεροντολογία. Η έννοια του γύρατος εμφανίζεται ήδη από τα ομηρικά χρόνια. Αποτελεί εκτεταμένο τύπο του ομόριζου γέρας, που σημαίνει τιμητικό βραβείο αριστείο. Γύρας σημαίνει τα γεράματα, η προχωρημένη ηλικία. Χαρακτηριστικό του γύρατος είναι η έλλειψη ζωτικότητας και αποδοτικότητας των κυττάρων του οργανισμού. Όσον αφορά στις βιολογικές μεταβολές του γύρατος, αυτές είναι αναπόδραστες και ισχύουν για όλους τους ανθρώπους. Είναι μη αναστρέψιμες. Οι μεταβολές αυτές γίνονται εμφανείς στην εμφάνιση, την κινητικότητα, το καρδιαγγειακό σύστημα, το αναπνευστικό σύστημα, την τροφή και την πέψη, το αυτόνομο νευρικό σύστημα και γενικά στον οργανισμό μας. Παρατηρείται μείωση της οξύτητας των αισθητηρίων λειτουργιών. Μεταβολές υφίστανται επίσης και διάφορες γνωστικές λειτουργίες του ατόμου, όπως η επεξεργασία πληροφοριών, η νοημοσύνη και η μνήμη. Ακούμε, φίλες και φίλοι ακροατές, ποια είναι η βιολογική εξήγηση του γύρατος. Αναφέραμε προηγουμένως όλες τις πνευματικές διαστάσεις που μπορεί να έχει κάποιος άνθρωπος ο οποίος περνά μια ηλικία. Η ψυχή είναι αυτή που μας δίνει και μας προσδιορίζει. Η ψυχή και η κατάσταση αυτής, το πόσο κοντά βρίσκεται στον Κύριο, αυτή είναι που προσδιορίζει τον άνθρωπο. Και όχι το νούμερο, στην ταυτότητα η ηλικία, η σοφία που του έχει προσφέρει η ζωή, η μεταλαμπάδευση των γνώσεων στις επόμενες γενιές, τα παιδιά, τα εγγόνια, η ευγνωμοσύνη που πρέπει να νιώθουμε στον Κύριο, που παρέτεινε το ελαιός του και που βρισκόμαστε σε μια κατάσταση να μπορούμε να δώσουμε στα παιδιά, στα εγγόνια μας, να προσφέρουμε με τη σοφία στην οικογένειά μας, να στηρίσουμε και να μεταδώσουμε τα ήθη και τα έθιμα της πατρίδας μας, να διδάξουμε και να απολαύσουμε την αγάπη και τον σεβασμό που μας προσφέρουν τα παιδιά και τα εγγόνια μας. Όπως όλοι οι πολίτες, έτσι και οι ηλικιωμένοι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας διακρίνονται από ποικιλία δικαιωμάτων και υποχρεώσεων βάσει των νόμων που διέπουν τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και τους επιμέρους νόμους της κάθε χώρας. Η Διεθνής Ομοσπονδία Γύρατος αναφέρεται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ηλικιωμένων. Τα δικαιώματα προσδιορίζονται με τις έννοιες της ανεξαρτησίας, συμμετοχής, περίθαλψης, ολοκλήρωσης της προσωπικότητας και αξιοπρέπειας. Έμφαση δίνεται στην απασχόληση, την πρόσβαση σε προγράμματα εκπαίδευσης και ειδίκευσης, στη διαβίωση σε ασφαλές περιβάλλον, στην παραμονή στο σπίτι τους, στην ενεργό συμμετοχή τους στην κοινωνία και τη διαδικασία ανάπτυξης της χώρας τους. Όσον αφορά τις ευθύνες των ηλικιωμένων, όσο το επιτρέπει η υγεία τους και η προσωπική τους κατάσταση, είναι να παραμείνουν ενεργοί, ικανοί, να στηρίζονται στον εαυτό τους και να είναι χρήσιμοι, να εφαρμόζουν σωστές αρχές σωματικής και πνευματικής υγείας της ζωής τους, να υποφελούνται από την εκπαίδευση και την ειδίκευση, να ενημερώνουν τις γνώσεις τους και τις ειδικότητές τους ώστε να έχουν δυνατότητα απασχόλησης, να είναι ευέλικτοι μαζί με άλλα μέλη της οικογένειας και να προσαρμόζονται στις σχέσεις που αλλάζουν, να μοιράζονται γνώσεις, ειδικότητες, εμπειρία και αξίες με τις νεότερες γενιές, να συμμετέχουν στην πολιτική ζωή της κοινωνίας, να αναζητούν και να αναπτύσσουν νέες υπηρεσίες στην κοινότητα, να αποφασίζουν για την περίθαλψή τους, την οποία γνωρίζει ο γιατρός τους και η οικογένειά τους. Εκτός από τα δικαιώματα υπάρχουν και υποχρεώσεις των ατόμων με μεγαλύτερη ηλικία απέναντι στην κοινωνία, στην τοπική κοινωνία, αλλά και απέναντι στην οικογένειά τους, αγαπητοί ακροατές. Η ζωή μας χτίζεται βήμα-βήμα. Μαζί ας ξεφυλίσουμε το βιβλίο της ζωής. Εμπειρίες, φράσεις, συναισθήματα και στιγμές που μας έχουν καθορίσει περιγράφουν τι σημαίνει ζωή για τον καθέναν μας. Ας γίνουν η έμπνευσή μας για τη συνέχεια. Να είστε όλες και όλοι καλά.
1: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο της ζωής. Μια εκπομπή για την τρίτη και τέταρτη ηλικία. Επιμελείται και παρουσιάζει η Διευθύντρια του Γυροκομείου Πειραιός, Ευαγγελία Κονταξή.

0: Είναι τελικά η Δύση χριστιανική? Επιμελείται και παρουσιάζει ο θεολόγος Λέων Μπρανκ.
1: Αγαπητοί ακροατές, αγαπητές ακροατρίες, χαίρετε. Κάποιοι συγγραφείς μέσα στην αυταπάτη της ιδιαίτερης ικανότητάς τους να αντιλαμβάνονται το ιστορικό γίγνεσθε, τις φημίζουν τον εαυτό τους με την έλλειψη στοιχειώδου σεβασμού προς τα πρόσωπα, συχνά και μεγάλα αναστήματα στα οποία ενδιατρίβουν. Έτσι συμβαίνει και στην θλιβερή περίπτωση ενός των συγγραφέων του διδακτικού εγκυρίδιου των εκδόσεων Μπαμπουνάκης, που εκθέτει στους μαθητές της Τρίτης Γυμνασίου τα γεγονότα που οδήγησαν στο μεγάλο σχίσμα του 1054 ανάμεσα στον Δυτικό Χριστιανισμό και την Ορθόδοξη Ανατολή. Είναι με διπλάσια έννοια θλιβερή, επειδή αφενός αναφέρεται χωρίς οποιαδήποτε κριτική αντίληψη σε γεγονότα και πρόσωπα, και αφετέρου με την ιδεολογική προκατάληψη που τον χαρακτηρίζει απευθύνεται σε συνειδήσεις μαθητών της ηλικίας των 15 ετών. Μία από τις μέγιστες άγιες μορφές ανάμεσα στους Πατριάρχες Κωνσταντινοπόλιος την αντιμετωπίσει ως φυλαράκο μας. Πώς μας τον παρουσιάζει? Σε μικρή υποπαράγραφο με τίτλο «Το φώτιο σχίσμα» μας τον συστήνει με τις εξής προτάσεις. Ποιος ήταν ο Φώτιος? Ένας λόγιος της εποχής που μέσα σε μία εβδομάδα, Δεκέμβριος 858, ανέβηκε όλα τα εκκλησιαστικά αξιώματα και ενθρονίστηκε Πατριάρχης Κωνσταντινοπόλιος. Και λίγο παρακάτω μας πληροφορεί: ο Πάπας Νικόλαος ο Πρώτος αφόρησε τον Φώτιο το 863. Ο Φώτιος απάντησε με δική του σύνοδο το 867, που αφόρησε τον Πάπα. Και φυσικά ο κάθε μαθητής, μετά την πληροφορία που πήρε για τον παραπάνω Φώτιο, ότι μέσα σε μία εβδομάδα ανέβηκε όλα τα εκκλησιαστικά αξιώματα και ενθρονίστηκε Πατριάρχης Κωνσταντινοπόλιος, θα σκεφτεί: καλά το έκανε ο Πάπας Νικόλαος ο Πρώτος, του έδωσε ό,τι του άξισε, τον αφόρησε. Ευτυχώς με τον Πάπα Νικόλαο τον Πρώτο βρέθηκε ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος έβαλε αυτό το Φώτιο στη θέση του. Διότι το να καταφέρεις να προσπεράσεις όλους εκείνους που εργάστηκαν μία ζωή με τον σκοπό να γίνουν πατριάρχης, το να καταφέρεις όλους εκείνους να τους βγάλεις απ' έξω και σε μία εβδομάδα κατορθώνεις να γίνεις πατριάρχης, αυτό προϋποθέτει μία απίστευτη δίψα για εξουσία και καριέρα. Δυστυχώς όμως αυτή η τόσο δίκαια και σωστή αντιμετώπιση του Πάπα, φυσικά σύμφωνα πάντα με την πληροφόρηση του μαθητή, βρήκε απέναντί του έναν αληθινά πανόγκο άνθρωπο. Δεν το λέει βέβαια ρητά ο συγγραφέας του κεφαλαίου, αλλά ο μαθητής μπορεί άνετα να το συμπεράνει, επειδή πληροφορείται ότι αυτός ο Φώτιος κατάφερε, προφανώς με μηχανογραφίες, θαυμάσια να αποκτήσει τον έλεγχο της Συνόδου. Μαθαίνει ότι διέθετε και δική του Σύνοδο, η οποία, υποταγμένη απόλυτα σε αυτόν, αφόρεσε στη συνέχεια τον Πάπα. Ο καημένος ο Πάπας. Ευτυχώς προέθηκε πέρα από τον Πάπα και ένα σωστός αυτοκράτο. Ο νέος, όπως επισημαίνει ο συντάκτης του κειμένου, αυτοκράτορας Βασίλειος ο Πρώτος, ο οποίος, όπως τονίζεται, αναζητούσε ειρηνικές σχέσεις με την Δύση. Αυτός ο αυτοκράτο επέβαλε την απομάκρυνση του Φώτιου και την αποκατάσταση του Ιγναντίου ως πατριάρχη, που εννοείται ότι ήταν και αυτός ειρηνικός. Αλλά ο κακός ο Φώτιος επανήλθε το 879-80 στον πατριαρχικό θρόνο, και έτσι η συμφιλίωση υπήρξε μόνο προσωρινή και οι πληγές έμεναν ανοιχτές. Να δούμε όμως τη συνέχεια, τι δεν μας λέει ο συντάκτης των παραπάνω κειμένων. Πώς πάνω απ' όλα διαβάλλοντας τον Άγιο Μέγα Φώτιο διαστρέφει τα πράγματα. Βέβαια είναι ελάχιστες οι πληροφορίες που δίδει ο συντάκτης του σχολικού εγχειριδίου σχετικά με το πρώτο σχίσμα μεταξύ παπισμού και ορθοδοξίας επί Μεγάλου Φωτίου. Αυτές οι ελάχιστες πληροφορίες αφήνουν όμως πολλά υπονοούμενα, όπως είδαμε, στους μαθητές αναγνώστες, τα οποία διαστρέφουν πλήρως τα ιστορικά δεδομένα. Και ασφαλώς τα υπονοούμενα επιλέγονται με μαϊστρία για να μείνει στους μαθητές η εντύπωση ότι οι προβληματικοί που οδήγησαν τα πράγματα στη διάσπαση, στο μεγάλο σχίσμα του 1054, ήταν από την πλευρά της Ορθοδοξίας. Θα το δούμε στη συνέχεια στον τρόπο που παρουσιάζονται ο Πατριάρχης Μιχαήλ Κυρολάριος και οι χειρισμοί του. Αξιοσημείωτο στην ιδιαίτερη λιτή παρουσίαση του θέματος είναι μια μικρή παράγραφος πριν παρουσιαστούν τα δεδομένα του Φώτιου σχίσματος. Αναφέρονται στην δημιουργία του παπικού κράτους. Λέει το κείμενο με τίτλο «Όταν ο Πάπας έγινε βασιλιάς 8ος αιώνας». Στη Δυτική Ευρώπη του 700 μετά Χριστόν, ο Πάπας ήταν ήδη ο θρησκευτικός ηγέτης των χριστιανών. Σύντομα όμως απέκτησε και στρατό, φόρους και εντάφη. Πώς? Το 754 έως 756 οι Φράγκοι, ένα γερμανικό βασίλειο με ηγέτη τον Πεπίνο τον Τρίτο τον Βραχή, του χάρισαν γη στην κεντρική Ιταλία. Έτσι γεννήθηκε το παπικό κράτος. Από εδώ και πέρα ο Πάπας ήταν κάτι σαν μικρός βασιλιάς, ενώ οι αυτοκράτορες της Κωνσταντινούπολης έβλεπαν την δύναμή του να μεγαλώνει. Κλείνει το χωρίο. Είναι βέβαια χρήσιμη αυτή η αναφορά επειδή έχει υπόσταση μέχρι σήμερα με την ύπαρξη του Πάπα ως κοσμικού ηγέτη του κράτους του Βατικανού και πνευματικού ηγέτη του Ρωμαιοκαθολικισμού. Εκτός όμως από την καθαρά ιστορική πληροφορία, οι μαθητές δεν αποκομίσουν το όντως κεντρικό για την κατανόηση του παπισμού δεδομένο ότι ο εκάστοτε Πάπας θεωρεί τον εαυτό του ως αντιπρόσωπο του Χριστού και επομένως ως κέντρο του χειρισμού τόσο της πνευματικής όσο και της κοσμικής εξουσίας πάνω στην γη. Σήμερα αυτή η αυτοθεώρηση του παπικού θεσμού δεν εκδηλώνεται πλέον τόσο έντονα επειδή παρετούνται οι πάπες από την στέψη με την τιάγα. Η τελευταία έγινε στον Παύλο τον Έκτο το 1963 κατά την οποία προσφωνήθηκε μεταξύ των άλλων πατέρες των πρικύπων και βασιλέων και κεφαλή της οικουμένης. Εάν ο συγγραφέας δεν ήθελε να δώσει αυτή τη διάσταση του πάπισμου, τουλάχιστον για να γίνει στοιχειοντός κατανοητό το σχίσμα επί Μεγάλου Φωτίου και στη συνέχεια το Μεγάλο Σχίσμα του 1054, έπρεπε να αναφερθεί η διεκδίκηση εκ μέρους του παπισμού του πρωτίου εξουσίας πάνω σε όλη την Εκκλησία, που βέβαια δεν του αναγνωρίστηκε ποτέ από την Ορθοδοξία. Αυτή την πεποίθηση εκδήλωσε ο Πάπας Νικόλαος ο Πρώτος, ένας ιδιαίτερα ικανός και στο έπακο φιλόδοξος άντρας, ο οποίος εκμεταλλευόταν κάθε ευκαιρία για να επιβάλλει το παπικό πρωτείο στην Ορθόδοξη Ανατολή. Για τον Πάπα αυτό έχει γραφεί «Όλου του κόσμου αυτοκράτορα εαυτόν επίγει». Είναι ο Πάπας εκείνος που πρώτος χρησιμοποίησε τις ψευτοεισιντόριες διατάξεις, μία από τις πιο πετυχημένες πλαστογραφίες όλες της ιστορίας. Πρόκειται για τη δημιουργία και συγκέντρωση μιας πληθώρας χειρογράφων, γνήσιων αναμειγμένων με πλαστά, που έγινε στην Ανατολική Γαλλία μεταξύ των ετών 847 και 852 στην περιοχή της πόλης Ρενς. Με Μέχρι σήμερα έχουν εντοπιστεί εκατοντάδες πηγές. Οι πλαστογράφοι δεν άφησαν τη φαντασία τους ελεύθερα να εργαστεί, αλλά συνέθεσαν τα κείμενα αυτά σαν μοσαϊκό από κομμάτια αυθεντικών εγγράφων, τα οποία δεν αντέκαψαν απλώς, αλλά τα προσάρμοσαν την κάθε φορά με μεγάλη δεξιοτεχνία. Ότι πρόκειται για πλαστογραφία αποδείχτηκε μόνο στα μέσα του 15ου αιώνα, 600 χρόνια μετά τη δημιουργία τους. Οι ψευτοεισιντόριες διατάξεις προβάλλουν τις θεοκρατικές ιδέες του παπισμού. Ο Πάπας εμφανίζεται ως κεφαλή όλης της οικουμένης, «caput totius orbi». Γι' αυτό και ο Νικόλαος της αξιοποιεί για την επέμβασή του στα ζητήματα της Ορθόδοξης Ανατολής. Μετά την ανάρρηση του Μεγάλου Φωτίου σε Πατριάρχη Κωνσταντινοπόλιο το 858, είχε σταλεί το εθιμοτυπικό συνοδικό κράμα στον Πάπα, που του ανήγγειλε την καθαίρεση του προηγούμενου Πατριάρχη Ιγνατίου λόγω της μη κανονικής ανάδειξής του και την ενθρόνηση του νέου Πατριάρχη, του Μεγάλου Φωτίου. Ήδη η απαντητική επιστολή του Πάπα Νικολάου του Πρώτου προς τον Αυτοκράτορα Μιχαήλ και τον Πατριάρχη Φώτιο φανέρωσε τις προθέσεις του. Ανάγοντας τον παπικό θεσμό σε κριτήριο της Εκκλησίας, ζητούσε το λόγο πώς μπορούσε να συμβεί η καθαίρεση του Πατριάρχη Ιγνατίου χωρίς την συμβολή του Ρωμαίου Ποντίφικα. Επίσης επισήμανε στην επιστολή αυτή την κατ' αυτόν αντικανονική ανάδειξη του Πατριάρχη Φωτίου με αθρώον χειροτονία από λαϊκό σε Πατριάρχη. Στην Ορθοδοξία αυτό δεν θεωρήθηκε αντικανονικό και έτσι ζήτησε μέσω δύο αντιπροσώπων του ανακρίσεις τόσο σχετικά με την καθαίρεση όσο και με την ανάδειξη του νέου Πατριάρχη προκειμένου να τον αναγνωρίσει. Ακολούθησε η σύνοδος του 861, στην οποία οι παπικοί αντιπρόσωποι μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της Συνόδου αναγνώρισαν τόσο την καθαίρεση όσο και την κανονικότητα της εκλογής του Πατριάρχη Φωτίου. Ο Πάπας στη συνέχεια, μετά την επιστροφή των αντιπροσώπων του, τους καθαίρισε και απέστειλε δύο επιστολές προς τον Αυτοκράτορα και τον Πατριάρχη, απορρίπτοντας τόσο την καθαίρεση του Πατριάρχη Ιγνατίου όσο και την κανονικότητα ανάδειξης του Αγίου Φωτίου. Έπειτα, στην Σύνοδο του Λατερανού το 863, καθαιρέθηκε ο Πατριάρχης Φώτιος και αναγνωρίστηκε ο Ιγνάτιος ως νόμιμος Πατριάρχης. Ο Πατριάρχης Φώτιος σε όλα αυτά δεν αντέτρασε. Αναγκάστηκε όμως τελικά να αντιδράσει εξαιτίας της παρέμβασης του Πάπα με Ιεραποστόλου στην Βουλγαρία, την οποία το Πατριαρχείο Κωνσταντινοπόλιο σερούσε κάτω από την δική του δικαιοδοσία. Αυτό έγινε 4 χρόνια μετά την καθαίρεση του Αγίου Φωτίου, δηλαδή το 867. Στην περίφημη εγκύκλιο επιστολή προς τους Πατριάρχες της Ανατολής καταγγέλει ο Πατριάρχης Φώτιος την αντικανονική αποστολή των Λατίνων κληρικών, την εκδίωξη των Ελλήνων Ορθόδοξων κληρικών, τα καινοφανή λατινικά έθιμα και το χειρότερο απ' όλα την εισαγωγή του Φιλιόκμε στο σύμβολο της πίστεως. Οι αρχιερείς της Ανατολής που κλήθηκαν με την επιστολή σε σύνοδο συνήλθαν τον Ιούλιο-Αύγουστο του 867 στην Κωνσταντινούπολη και καταδίκασαν τις παπικές ετεροδιδασκαλίες και καινοτομίες και αφόρησαν τον Πάπα Νικόλαο τον Πρώτο, όπως και τους Λατίνους κληρικούς στη Βουλγαρία. Έτσι, αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, έχει το θέμα σε πολύ αδρές γραμμές. Μετά την δολοφονία του Αυτοκράτορα Μιχαήλ του Τρίτου από τον νέο Αυτοκράτορα Βασίλειο τον Βουλγαροκτόνο, εκείνος, για να στεριωθεί καλά στον θρόνο, αναζήτησε καλές σχέσεις με τη Ρώμη και γι' αυτό απομάκρυνε τον Πατριάρχη Φώτιο από τον θρόνο του και ανέβασε πάλι τον Πατριάρχη Ιγνάτιο στη θέση του. Επίσης απομακρύνθηκαν και όλοι οι επίσκοποι που έμαναν πιστοί στον Μέγα Φώτιο. Σύντομα όμως κατάλαβε ο νέος αυτοκράτορ ότι με την απομάκρυνση του Μεγάλου Φωτίου και των πιστών σε αυτόν ιεραρχών σημείωσε πολύ την αυτοκρατορία. Έτσι ανακάλεσε αυτόν τον Μεγάλο Ιεράρχη από την εξορία και του ανέθεσε την ανατροφή των παιδιών του. Έγινε η συμφιλίωση με τον Πατριάρχη Ιγνάτιο και μετά το θάνατό του το 877 ο Μέγας Φώτιος πάλι πήρε τη θέση του Πατριάρχη χωρίς καμία άλλη διαδικασία. Στην τελευταία Γενική Σύνοδο της Εκκλησίας το 879-880 για την οποία είχαμε μιλήσει σε προηγούμενη εκπομπή αποκαταστάθηκαν με την στήριξη του τότε Πάπα Ρώμης Ιωάννη του 8ου και όλοι οι πιστοί του ιεράρχες. Καταδικάστηκαν οι λατινικές καινοτομίες και έμεσα αλλά με σαφήνεια και το φιλιόκφα. Μετά από 200 χρόνια, δηλαδή μετά από το Μεγάλο Σχίσμα, οι Λατίνοι ακύρωσαν την αναγνώριση αυτής της Σύνοδου και την αντικατέστησαν με την Σύνοδο του 869-870 που αναθεμάτισε τον Πατριάρχη Φώτιο και τους αφοσιωμένους σε αυτόν επισκόπους. Ακολουθεί ένα σύντομο μουσικό διάνυμα.

Αγαπητοί ακροατές, αγαπητές ακροάτριες, ακούτε την Πειραϊκή Εκκλησία στους 91,2 μεγακύκλους των FM και παρακολουθείτε την εκπομπή «Είναι τελικά η Δύση Χριστιανική». Στο πρώτο μέρος της εκπομπής είδαμε σύντομα πως ένας συγγραφέας διδακτικού βιβλίου της Τρίτης Γυμνασίου με ελάχιστες προτάσεις και πολλά υπονοούμενα και κυρίως με ασφαλώς σκόπιμη παράληψη ουσιαστικών πληροφοριών καταφέρνει να διαστρέφει την ιστορία. Εάν έχετε παρατηρήσεις και ερωτήσεις σχετικά με την εκπομπή, να τις καταθέτετε στα τηλέφωνα του σταθμού μας 210-41-18-640 και 210-41-18-602. Αγαπητοί φίλοι και φίλες της εκπομπής, θέλουμε το δεύτερο μέρος του σημερινού θέματος να ξεκινήσουμε με μια ιδιαίτερα περιεκτική απάντηση στο ερώτημα που θέτει ο συντάκτης της ιστορίας του σχίσματος ανάμεσα στη Χριστιανική Δύση και την Ορθόδοξη Ανατολή με τα λόγια του «Ποιος ήταν ο Φώτιος?». Του απαντάει με το καλύτερο τρόπο ο Άγιος Νεκτάριος. Λέγει, εάν ο Φώτιος αποποιούμενος δεν εντέχητο την Πατριαρχία και με αυταπανήσιος δεν ενέμενεν, η Εκκλησία θα διακινδύνευε να διασχιστεί και να ντουλωθεί στη Δύση. Ο Φώτιος, γενόμενος Πατριάρχης, έζωσε την ανεξαρτησία της Εκκλησίας. Ιδού ο λόγος διόν ο Βάρδας εξελέξατο το Φώτιον και επίησε αυτόν να δεχτεί την πρότασή του. Από τις παραπάνω προτάσεις του Αγίου Νεκταρίου μαθαίνουμε επίσης ότι δεν ήταν καθόλου φιλόδοξος ο Μέγας Φώτιος. Ακριβώς το αντίθετο ισχύει. Όπως τονίζει ο Άγιος, με αυταπάρνηση υπηρέτησε την Εκκλησία. Αναγκάστηκε κυριολεκτικά από τον Κέσσαρα Βάρδα να γίνει Πατριάρχης. Να δούμε όμως πως στη συνέχεια ο συγγραφέας αυτής της ενότητας του σχολικού βιβλίου παρουσιάζει την πορεία προς το σχίσμα και το ίδιο το γεγονός του σχίσματος του 1054. Ας επισημάνουμε στην αρχή ότι ήδη σχετικά με το Φώτιο σχίσμα ανέφερε το εξής για το Φιλιόκβε. Μια μικρή λέξη, μεγάλο ζήτημα, το Φιλιόκβε και εκ του Ιού. Οι Δυτικοί πρόσθεσαν τη φράση στο σύμβολο της πίστης λέγοντας ότι το Άγιο Πνεύμα προέρχεται και από τον Πατέρα και από τον Υιό. Η Ανατολή διαφωνούσε έντονα θεωρώντας την αλλαγή αυθαίρετη. Και λίγο παρακάτω βρίσκεται η εξής πολύ κατατοπιστική πρόταση. Από μία διένεξη περιποτείου και μία παραλλαγή σε μία φράση πίστης φτάσαμε σε έναν χωρισμό που κρατά σχεδόν 1000 χρόνια. Αυτό που ονομάζει ο συγγραφέας διένεξη περιποτείου σίγουρα διαφωτίστηκε απόλυτα από τα λόγια του Αγίου Νεκταρίου για το Μέγα Φώτιο, όπως και από το δεδομένο της πλαστοκραφίας των ψευτοεισιντόριων διατάξεων. Ως προς το Φιλιόκβε, η διατύπωση «μία παραλλαγή σε μία φράση πίστης» φανερώνει απόλυτα την πρόθεση διαστροφής της πίστης εκ μέρους του συγγραφέα. Ή μήπως δεν αντιλαμβάνεται ότι το Φιλιόκβε απαραίτητα καταργεί την αποκάλυψη του Θεού και την αντικαθιστά με κατασκευή ενός Θεού ειδώλου, όπως το είχε επισημάνει ο Μέγας Φώτιος στην εγκύκλιο επιστολή προς τους Πατριάρχες της Ανατολής. Και επιπλέον αυτή η κατά τον συγγραφέα παραλλαγή μιας φράσης, δηλαδή το Φιλιόκβε, δεν θεωρήθηκε από την Ορθοδοξία ως αυθαίρετη, αλλά ήταν αυθαίρετη, εφόσον στην δεύτερη Οικουμενική Σύνοδο της Κωνσταντινοπόλεως, στο άρθρο περί Αγίου Πνεύματος, αυτή η φράση δεν υπήρχε. Ιδιαίτερα ενδιαφέρον και βασικό στοιχείο της έλλειψης κάθε επιστημονικής προσέγγισης είναι αυτά που καταχωρεί με τον υπότιτλο «Η Νορμανδή, οι κατηγορίες και το 1054».
και ξεκινάει με το δεδομένο της κατάκτησης Βυζαντινών εδαφών από το 1040 εκ μέρους των Νομαντών, οι οποίοι συμμάχησαν τελικά με τον Πάπα, δηλαδή παρέδωσαν στη δική του δικαιοδοσία τα εδάφη αυτά. Επισημαίνει ότι η Πατριάρχης την περίοδο αυτή είναι ο ισχυρογνώμων Μιχαήλ Κυρουλάριος, ο οποίος κατηγορεί τους Λατίνους για τη χρήση άσημου ψωμιού στη Θεία Ευχαριστία, διαφορετικές νηστείες, παραδείγματος χάρη νηστεία Σαββάτου, επιμονή στο Φιλιόκνο. Ο Πατριάρχης Μιχαήλ Κυρουλάριος παρουσιάζεται από τον συγγραφέα ως ισχυρογνώμων και το θεμελιώνει με τις κατηγορίες που επαγγέλει στους Λατίνους, από σιωπή όμως ο ίδιος, και αυτό φανερώνει για άλλη μια φορά τη δική του διάθεση διαστροφής των πραγμάτων, ότι ο Πάπας ανάγκασε τους χριστιανούς, των οποίων οι περιοχές είχαν κατακτηθεί από τους Νομαντούς, να δεχτούν τις λατινικές καινοτομίες, δηλαδή τη χρήση άσημου ψωμιού στην Θεία Ευχαριστία, την νηστεία του Σαββάτου, όπως και το Φιλιόκβα στο σύμβολο της πίστεως. Τι επομένως κατήγγειλε ο ισχυρογνώμων Πατριάρχης? Την παραβίαση της θρησκευτικής συνείδησης των χριστιανών αυτών των περιοχών, τον αυταρχισμό του Πάπα. Ο Πάπας Λέων ο Ένατος έστειλε στη συνέχεια τρεις απεσταλμένους, όπως αναφέρει ο συγγραφέας του κεφαλαίου, προφανώς για συζητήσεις, αλλά πουθενά στο κείμενο έστω μία αναφορά στην προκλητική στάση του καρδιναλίου Ουμβέρτου στην Κωνσταντινούπολη, που μαρτυρούν όλοι οι σοβαροί ιστορικοί. Οι μαθητές φυσικά δεν γνωρίζουν αυτές τις πηγές και άρα παραπληροφορούνται. Αυτό συμβαίνει και στη συνέχεια, γράφει ο συγγραφέας. Οι συζητήσεις αποτυγχάνουν. Στις 16 Ιουλίου του 1054 οι απεσταλμένοι αφήνουν στο ιερό της Αγίας Σοφίας έγγραφο που αφορίζει τον Πατριάρχη. Οι λεπτομέρειες όμως φανερώνουν τις διαθέσεις. Το έγγραφο αφορισμού ήταν γεμάτο με συκοφαντίες εναντίον της Ορθοδοξίας και οι απεσταλμένοι αφήνουν το έγγραφο αφορισμού επιδεικτικά την ώρα της Θείας Λειτουργίας πάνω στην Αγία Τράπεζα της Αγίας Σοφίας. Αλλά και η επόμενη πρόταση του συγγραφέα παραπληροφορεί. Λέγει, ο Κυρουλάριος απαντά με δικό του αφορισμό εναντίον τους. Δεν ήταν όμως έτσι. Ναι μεν οι απεσταλμένοι αναχώρησαν αμέσως μετά την κατάρθιση του αφορισμού, αλλά ο αυτοκράτορ έστειλε ανθρώπους πίσω τους που τους πρόλαβαν και τους παρακάλεσαν να επιστρέψουν ώστε σε σύνοδο να συζητήσουν τα ζητήματα. Αυτοί όμως αρνήθηκαν να επιστρέψουν. Μόνο μετά την άρνησή τους να επιστρέψουν ο Πατριάρχης συγκάλεσε σύνοδο, η οποία καταδίκησε όχι γενικά τους δυτικούς αλλά μόνο τους συντάκτες του εγγράφου αφορισμού και εκείνους που το υιοθετούσαν. Ούτε μπορεί να υποστηριχτεί αυτό που ο συγγραφέας παραθέτει στη συνέχεια με την εξής φράση. Αυτή η ανταλλαγή αφορισμών θεωρείται το οριστικό σχίσμα. Η χριστιανική εκκλησία χωρίζεται αμετάκλητα σε ορθόδοξη ανατολική και ρωμαιοκαθολική δυτική. Αυτό είναι εκ των πραγμάτων αδύνατο, αφού όπως επισημάναμε ο αφορισμός από την πλευρά της Συνόδου της Κωνσταντινοπόλεως του 1054 αφορούσε μόνο τους συντάκτες του εγγράφου και όσους το υιοθετούσαν. Η όλη διάθεση της Δύσης έναντι της Ορθοδοξίας φάνηκε με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο με τις σταυροφορίες, οι οποίες δεν ήταν απλώς πολεμικές εκστρατείες. Είχαν σαφώς εκκλησιαστική διάσταση, την οποία πάλι ο συγγραφέας αποσιωπά.
Η κάθε κατάκτηση μεγάλης πόλης με πατριαρχείο εκ μέρους των Λατίνων σήμανε εκδίωξη και αντικατάσταση του Ορθόδοξου Πατριάρχη από Λατίνο Πατριάρχη. Πρώτα στην Αντιόχεια το 1098, έπειτα στην Ιερουσαλήμ το 1099, μετά στην Κωνσταντινόπολη το 1204. Φυσικά για τον συγγραφέα του κεφαλαίου του σχίσματος, η μεγάλη λύση και η πορεία για την ενότητα ξεκινάει το 1965 στην Ιερουσαλήμ. Ο Πατριάρχης Αθηναγόρας και ο Πάπας Παύλος ο Έκτος γράφει έχουν αμοιβαία τους αφορισμούς του 1054. Ήταν μια θερμή χειρονομία, όχι όμως πλήρης ένωση. Σήμερα οι δύο εκκλησίες σέβονται η μία την άλλη, συνεργάζονται σε πολλά θέματα, αλλά παραμένουν ξεχωριστές. Απόδειξη ότι οι θεολογικές και πολιτικές διαφωνίες του Μεσαίωνα μπορούν να φτάσουν μέχρι τον 21ο αιώνα. Τον ίδιο, όπως φάνηκε σε όλη αυτή την ανάπτυξη, δεν τον ενδιαφέρει η αλήθεια, ούτε καν η ιστορική αλήθεια, ούτε πολύ περισσότερο η αλήθεια της πίστης. Διαφορετικά, πώς θα μπορούσε κανείς με τόση ευκολία και τόση επιπολαιότητα να αντιμετωπίσει το ζήτημα του Φιλιόκβα. Αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, τελικά το μεγάλο έγκλημα που διαπράττεται στις μέρες μας είναι ότι με αυτή την προδοσία της Ορθοδοξίας θα τρέφονται πολλά από τα παιδιά μας. Υπεύθυνοι ο συγγραφέας και όσοι έχουν εγκρίνει το συγκεκριμένο σχολικό εγχειρίδιο. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας, ευχαριστώ και την ηχοληψία και το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού μας για την υποστήριξή τους. Χαίρετε.

0: Είναι τελικά η Δύση χριστιανική? Επιμελείται και παρουσιάζει ο θεολόγος Λέον Μπρανκ.
1: Ώρα Ελλάδος 6.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Γεωγραφίας στο Πανεπιστήμιο για όλους. Μάθετε τώρα γεωγραφία από το σπίτι και εξασφαλίστε πιστοποιητικό από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δύο διαφορετικά προγράμματα εξάμηνης διάρκειας. Εισαγωγή στη Βυζαντινή Ζωγραφική και για προχωρημένους δημιουργική αγιογραφία. Διδάσκουν ο Γιώργος Κόρδης και η Ιωάννα Στουφή. Θέσεις περιορισμένες. Ζητήστε πληροφορίες τώρα στο 210-7275-735 και 6975-913-005. Αγιογραφία για όλους από το ΕΚΠΑ. Κάντε εγγραφή τώρα.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία της 9ης ώρας του Εσπερινού και του Παρακλητικού Κανόνος προς την Παναγία Πορταΐτισσα.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιάστε το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου ως ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον. Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση ημάς πειρασμών, αλλά ρίξε ημάς από του πονηρού.

0: Αμήν. Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο μόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο μόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Όσο αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε, τον δυνάμενο επιβοθεί και εκλείπει η ψυχή μου στα σαυλά του Κυρίου. Η καρδία μου και η σάρξ μου γαλιάζονται επί Θεών ζώντα. Και γάρ στου Θεών έβρενε αυτό οικίαν και τριγώνω σιάνε αυτή. Ουθίστε νοσία αυτή στα εστιαστήριά σου, Κύριε, τον δυνάμενο βασιλεύ μου και ο Θεό μου. Μακάρι κατοικούντε εν το οίκο σου ει του αιώνα των αιώνων ενέσου είσαι. Μακάριο ανήρωε την αντίληψη αυτό παρασία να βάσει την καρδία αυτού διέθετο. Στην κοιλάδα του πλαθμόνο ει τόπον έθετο. Και γάρ ευλογία δόση νομοθετών, πορεύσονται εκ δυνάμεις εις δύναμη νοφθήσει το Θεό των Θεών εν Σιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, εισάξονες προσευχίζουμε, ενώτησε ο Θεός Ιακώβ. Υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός και επίβλεψαν στο πρόσωπο του Χριστού σου. Ότι κρίσον ημέρα μίαν τις αυλές υπερ χιλιάδας. Εξελεξάμην παραρριπτήστε εν το οίκο του μου μάλλον ή κίνημεν εις γνώμας να μαρτωλών. Ότι έλεος και αλήθεια να αγαπά Κύριος ο Θεός χάριν και δόξαν δώσει. Κύριος σου στερήσει τα αγαθά της πορευωμένης ανακακία. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων μακαρίος άνθρωπος ελπίζουμε πισέ. Ευδόκησας, Κύριε, την γήν σου, απέστρεψας την αιχμαλωσία Ιακώβ. Αφήκας τας ανομίας το λαό σου, εκάλυψας πάσας της αμαρτίας αυτών. Κατέπαυσας πάσαν την οργήν σου, απέστρεψα από οργής θυμού σου. Επίστρεψον ημάς ο Θεός ο σωτηρίων ημών και απόστρεψον θυμών σου αφημών. Μη εις τους αιώνας οργιστής ημίν η διατενής οργήν σου από γενεάς εις γενεάν. Ο Θεός η επιστρέψας ζωός εις ημάς και ο λαός ευχανθείς τε πισί. Δείξον ημίν Κύριε το λαό σου και του σωτηριών σου δώ εις ημίν. Ακούσω με τι λαλήσει ερεμή Κύριος ο Θεός, ότι λαλήσει ειρήνη επί των λαών αυτού και από τους οσίους αυτού και από τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πλην εγγύης των φοβμένων αυτών του σωτήριων αυτού του κατασκηνώσε δόξαν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνήθισαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρο ο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη μόν δώσει τον καρπόν αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσεται και θύσει εισοδών τα διαβήματα αυτού. Κλείνον Κύριο το ούσου και επάκουσον μου το χώς και παίρνει σημεί εγώ. Φύλαξον την ψυχή μου ότι όσοι σημεί σώσον τον δούλο ο Θεός μου τον ελπίζονται επί σε. Ελέησον με Κύριο ότι προσέ και κράξω με όλη την ημέραν. Έφρανον την ψυχή του δούλου ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Ότι εσύ Κύριε Χριστός και επί οικής και πολυέλεος πάση της επικαλουμένησε. Ενώτησε Κύριε την προσευχή μου και πρόσχε τη φωνή δεήσεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς με και έκραξα προσέ ότι επίκουσάς μου. Ούκα εστιν ομοιώσει εν θεείς Κύριε και ούκα εστι κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνη όσα επί ίσας ήξους και προσκυνήσουν ενώπιόν σου Κύριε και δοξάσου στο όνομά σου. Ότι μέγας εσύ και ποιόν θαυμάσια εσύ ή Θεός μόνος. Οδήγησόν με Κύριε εν τη οδό σου και πορεύσε με τη αληθεία σου. Εφρανθείτε καρδία μου φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω μέσα Κύριε ο Θεός μου εν όλη καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου στον αιώνα. Ότι το έλεος σου μέγα επεμέ και ρίσω την ψυχή μου εξάδου κατά τάτου. Ο Θεός παράνομαι επανέσαν επεμέ και συναγωγή κρατεώνε ζήσαν την ψυχή μου και ού προέθεντος ενώπιον αυτών. Και εσύ Κύριε ο Θεός μου εκτρίμων και λέει μου μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός. Επίβλεψαν επεμέ και ελέησον με δώσ' το κράτος στο παιδί σου και σώσον τον ιό σου παιδί σου. Ποιήσον με τεμούς ημίωνες αγαθών και εντέρουσον μισούντες με και συνθήτωσον, ότι εσύ Κύριε βοήθησάς μου και παρεκάλεσάς μου. Ποιήσον με τεμούς ημίωνες αγαθών και εντέρουσον μισούντες με και συνθήτωσον, ότι εσύ Κύριε βοήθησάς μου και παρεκάλεσάς μου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Και τρόπον μέτοχος και θρόνων διάδοχος των Αποστόλων γενόμενος στην πράξη νεύρες θεόπνευστε εις θεωρίας επίβασιν. Δια τούτο των λόγων της αληθείας ορθοτομών και τη πίστη ενήθλησας μέχρι σέματος η αρωμάρτης Κυπριανέ. Πρέσβευε Χριστό το Θεός Αθήνα της ψυχάς ημών. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνους των αιώνων αμήν. Ο Δήμας γεννηθείς εκ Παρθένου και Σταύρος είναι υπομείνας αγαθέ. Ο θανάτων του θάνατος κυλεύσας και έγιες ενδείξας ως Θεός. Μη παρίδεις ούς έπλασας τη χειρή σου. Δείξον την φιλανθρωπία σου ελεήμων. Δέξε την τεκούσα σε Θεοτόκον πρεσβεύουσαν υπερημών. Και σώσον σωτήριμων λαών απεγνωσμένων. Μη δι παραδοήσει μας εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον και μη διασκεδάσει διαθήκη σου και μη αποστήσει το ελαιό σου αφημών. Δια Αβραάμ των αγαπημένων υπό σου και δια Ισαάκ, τον δούλο σου και Ισραήλ, των Άγιών σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνους ελέησον ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνους ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνους ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνους των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνους των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανίας, αγιαστήρ το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθεί τη θέλημά σου. Ως εν ουρανό και πτυς γης, τον άρτον ημών τον επιούσε εν δώσει μην σήμερον. Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εισεν έγκυση μας πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από πονηρού. Αμήν. Εκ τέχνης μαγικής επιστρέψας Θεόφρον προς γνώσιν θεϊκή να ανεδείχθη στο κόσμο, ακέστον σοφότατος τασιάσης δωρούμενος της τιμώσης εκυπριανές είναι Ιουστίνη, μεθύς πρέσβευε το φιλάνθρωπο δεσπότη σωθήνα τους δούλους σου. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής, προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέφλαγμος, ως δικαίους αγαπών και στους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και η μόνη τη ώρα τάχτης εντεύξης και ήθινον την ζωή μόνο προς εντολά σου. Τα σπηγάς ημών αγίωσον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίου σου Αγγέλης να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντίζομαι στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση απρεσίου της δόξης ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα των χερουβίμ και δόξωτέρα σε Κύριο του Σεραφείμ, να διαφθάρωστε όν λόγον τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κύριε ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός συγκηρύσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνει το πρόσωπο να αυτού έθιμας και ελέησε ημάς. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ημών ο μακροθυμήσας επί της ημών πλημελήμασι και άκρη της παρούσης ώρας αγαγώνη μας, ενή επί του ζώπιου ξύλου κρεμάμενος το ευγνώμων ηλιστήτην εις τον παράδεισον οδοποίησας είσοδον και θανάτω των θάνατων όλες ασυλάς τη ημίν της αμαρτωλής και ναξίης δούλη σου, ημάρτωμεν γάρ και ηνομίσαμεν και ούκες μεν άξιάρι τα όματα ημών και βλέψε εις το ύψος του ουρανού, διότι κατελείπωμεν την οδόν της δικαιοσύνης και πορεύμεν στελήμας των καρδιών ημών, αλικετεύωμεν την συνανίκα στον αγαθότητα φύση ημών, Κύριε κατά το πλήθος του ελέου σου και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη ημέρα ημών, εξελού ημάς το αντικειμένο χειρότης και άφεση μην τα αμαρτήματα και νέκρωσον τους αρχικών ημών φρόνημα, να τον παλαιών αποθέμενοι άνθρωπον των αιών ενδυσόμεθα και συζήσωμεν το ημετέρω δεσπότη και κηδεμόνη και ούτω της εις ακολουθούντες προστάγμασιν εις την αιώνιον ανάπαυσιν καταντήσωμεν θα πάντων εστί εφρενωμένων η κατοικία, ζυγαριόντος αληθινή ευφροσύνη και αγαλία σου των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχος Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζώπιος πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
1: Δόξα εσύ ο Θεός η ελπίσιμον Κύριε δόξα.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
1: Ο εν Αγίης θαυμαστός Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τις πρεσβείες Παναχράνα και Παναμώμα Αγίας από τη Μητρός της επικεκλημένης πορταϊτής, εις θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, χάρη του Παναγίου και Ζώπιου,

Των ελληνικών μαρτύρων, των οσίων και θεοφόρων πατέρων και μητέρων ημών των Αγίων ενδόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου, των αυταδέλφων και φωτιστών των Σλάβων του Εναγίης Πατρός ημών, Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως του Εναγίου του Θαυματουργού των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, του Αγίου ενδόξου Ιερομάρτυρος και Επισκόπου Κυπριανού και της Αγίας ενδόξου Παρθενομάρτυρος Ιουστίνης, του Αγίου ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Θεοδόρου του Γαβρά της Αγίας Δαμάριος τη Αθηναία, των Αγίων ενδόξων και καλλινικών μαρτύρων Δαβίδ και Κωνσταντίνου, των Οσίων Άννη και Κασιανού του Γρεκού, και του Αγίου ενδόξου είναι ο μάρτυρο Γεωργίου του εκ Φιλαδελφία, όν την μνήμη επετελέσαμεν και πάντων των Αγίων. Ελεήσει και σώσει μα, αγαθό και φιλάνθρωπο.

0: αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσουμε τον Βασιλείο Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσουμε Χριστό τον Βασιλείο Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό τον Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο, ο Κύριο Θεός μου, μεγαλύτη της φόδρα. Εξομολόγησε και μεγαλοπρέπεια εν ενδύσου αναβαλόμενος φως οξυμάτων. Εκτείνω τον ουρανό ως σιδέρινο, στεγάζον εν είδεση τα υπηρώ αυτού. Ότι θυς νέφη την επίβαση αυτού, ο περιπατών εκτέρυγων ανέμων. Ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού, πυρός φλόγα. Ο θεμελιών την υγιή την ασφάλεια αυτής, που κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσος οξυμάτων των περιβόλων αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεώς σου πέφτσονται από φωνή σου γροντί.

λαγωγής. Επίσης ελλήνης καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύση αυτού. Πεθού σκότος και γέννη των ήξεν αυτοί, δηλεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε, παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήκθησαν, και στας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασία αυτού έως της πέρας. Όσο μεγαλύτερη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί σας, επληρώθει η γη της κτήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά ο ούνο και έστει αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκων ούτως, ον έπλασσα σε βέζιν αυτήν. Πάντα προς έπρος δοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος η αυτή συλλέξουσιν. Ανοιξαντώσου την χείραν, τα σύμπαντα πληστήσονται, Χριστότητος αποστρέψαντος, δε το πρόσωπον ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι, και εις το χούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ή το εδόξα Κυρίου εις τους αιώνας εφρανθίσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γην και ποιον αυτήν τρέμει, ο απτώμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσε το Κύριο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Η δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθίσω με επί το Κυρίο. Εκλείπει εν αμαρτωλή από της γης και άνομη, ώστε μη υπάρχει αυτούς. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω την δύση αυτού, πεθού σκότος και εγένε τον ύξη. Πόσε μεγαλύτερη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου Δεϊθών με διελέησον. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊθόμεν διελέησον. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού, ισιόντων εν αυτό του Κυρίου Δεϊθόμεν διελέησον. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων.

0: Και τη σε τέτοιε ηλών. Λίθο και των ηλασμών των πολλών παραπτωμάτων θεώρεσα.
1: Εν εγγραμματό είπε μηνά σε κύριε, υπέμνη ψυχή μου στον λόγων σου. Ήλπισε η ψυχή μου επί των κυρίων. Οι μάρτυρε σου κύριε, επιλαθωμένοι των εν το βίο. Καταφρονήσαντε και των βασάνων, διά την μέλουσαν ζωή. Ταύτη σκληρονομία.

Ιω το έλεος και πολύ παραυτό λύτρωσις, και αυτός λυτρώσεται τον Ισραήλ εκ πασών των ανομίων αυτού. Αγκίστρο της χάριτος σαφώς, ο Παύλος ο εν Θεός δημιγορήσας εζόγρισεν ιεροφάντορα, και τον απορρίτων θεωρών ηργάσατο, σε σκεύος εκλογής θεασαμένος με στούδης όπισον.

0: Πατρός Ιλαρών Αγίας Δόξης, Αθανάτου Πατρός Ουρανίου Αγίου Μάκρος, Ιησού Χριστέ Ελφόντες Υπνήν Ηλίουν Δύσιν, Ιδόντες Φώσες Περινών, Υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, Άξιον Σε εν πάση καιρής, Υμνήστε φωνές Εσίες, Υιέ Θεού, Ζωήν Οδηδούς, Διό ο κόσμος Σε δοξάζει.
1: Εσπέρας προκείμενον,

0: καταξίωσον, Κύριε, εν τη εσπέρα τα αυτή αναμαρτή τους φυλαχθήν ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεό Σου εφημάς καθά περιλπίσαμε νέπισε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισών με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το έλεό Σου στον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήγεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.
1: Παρός.

0: Τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε. Παρά του

0: Μην απολύεις των δουλών σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτηριόν σου, ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησεν τη δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει εις κρίση με τα του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάζον, ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου. Εκαθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνες και κηδείας εν επέμεν το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνή στην ημερών αρχαίων εμελέτησε εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτουν. Διεπέτασα προσέτας, χείρες μου η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησό μου το πρωί το ελαιό σου ότι επισήλκησα. Γνώρισόν με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι πρόσεε ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, τη Σύ, ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Έν εκείν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκλείψεις στην ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις στους εχθρούς μου. Και απολύεις πάντας τους λίγοντας στην ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.
2: Θεός Κύριος και έπεθον εν ημίν ευλαγημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
3: Σου ομολογήστε το Κύριο ότι

Θαυμαστή σου πόρτα ή τη ασκεπίδη λυτρούσε. Η μα φάση ανάγκη προστρέχομαι νεκάστοτε κραυγάζοντε θερμό. Ω περπαλέδειξα, επιμήν την συγχάριν. Ούτω και νυν δέσποινα, μη ελείπηση τέλο. Ω επιγγείλο και επιγκεφρουρίν του αντιστάτω ψυχή.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγαλεό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το νόμιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σημώνω ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγοι σου και νικήσεν το κρίνεσθέσαι. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθεια η γάψας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλημείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλία συγκεφροσύνη, αγαλιάσονται έως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στις ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένους μου εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το πρόσωπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξον νόμους τα σοδού σου και ασυβείς επί σε επιστρέψωση. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός. Ο Θεός της σωτηρίας μου αγαλιάσει τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι η θέληση θυσία να έδωκαν ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τα ταπεινωμένην ο Θεός σου καξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσου είναι επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.

και σώσον ημάς, πρόσιν και χάριν αλήθη και έλεος εις η Αγία εικόν, αψίλος ληστάνη, ως πηγεία και νοτός, και θλίψεων τους άνθρακας, καταπάβει παρθένε.

0: επιδεόμεθα υπερπρέψευους ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοκλήστου ημών στρατού και υπέρ του Κύριον των Θεών ημών συνεργήσε και κατεβοδώσε αυτούς εν πάση.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Επιδεόμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εντυπωλητά αυτών των επιτρόπων συνδρομητών, αφιερωτών και ανεκαινιστών της Αγίας Εκκλησίας Ταύτης και πάντων των μετευλαβίας και κατανήξεως, συμμετεχόντων στην Ιερά

και στεναγμών. Της υπό την σκέπη σου την σεπτήν, Παρθένε πόρτα ή της άπιστη καταφεύγουση να κλείνει. Συγχώρηση τεσμάτων ημίν εξετουμένη και μετοχήν ζωής της κρίτης.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστε τας αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ενε και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, εφέτη βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και

Ανατολή και Βορειοαφρική και αλλαγού της γης χυμαζομένων υπό της Ισλαμικής απειλής Ορθοδόξων Χριστιανών και της από Θεού αντιλήψεως, βοηθείας της

0: Παναπορχής λιμού λιμούσις μου καταποντής μου, ποιος μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων εμφυλίου πολέμου και φνιδίου θανάτου και υπέρ του ήλαιων ευμενήν και διάλεκτων γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, που αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην και ρίσαστε εμάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελεήσε εμάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα και υπέρ του

Άκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρ ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι και αέρι μακράν και ηλαίος ηλαίος γένου ημίν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς. Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει

0: πλέον.
1: Αμήν, στερεός ο Κύριος ο Θεός την Αγέν και αμόμην των πίστων των ψευών και ορθοδόξων σκηνών συν τη Αγία αυτού Εκκλησία πόλη Ιερά Μητροπολιτά αυτού και του γέννη παντή αιώνος αιώνα. Αμήν.
0: Υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς.

0: Δημιωτέρων των χερουβίμ και ενδοξωτέρων συγκρίτως των σεραφείμ την αδιαφθόρους θεών λόγων τέκουσαν την όντας θεοτόκων σε μεγαλύνομεν.
1: Δόξα σοι ο Θεός η ελπίσιμον δόξα σοι.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα τη γενικία υγιής τους αιώνας των αιώνα μην. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.

Δόξων και πανεπιστημών Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινικών Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου, των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων,

0: Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα σημάς. Καλό σας βράδυ.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία της 9ης ώρας του Εσπερινού και του Παρακλητικού Κανόνος προς την Παναγία Πορταΐτισσα.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

ίσονος εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζομαι φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Λοιπόν, μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θεσκευωμένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρων αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Λοιπόν, ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή, δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη, παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε, είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη, αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η Οικουμενική Εκκλησία. Γιατί η Εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Κυριακής Εκκλησίας, του Σταθημού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: που μιλάει στην ψυχή μας. Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζεται αποκλειστικά στην αγάπη και την βοήθεια των ακροατών της.
1: Γίνε και εσύ μέλος του Συλλόγου Φίλων Ραδιοφωνικού Σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία.
2: Μπορείς να εγγραφείς ή να ανανεώσεις τη συνδρομή σου στο 210-4118-646.
3: Για να συνεχίσει η Πειραϊκή Εκκλησία να είναι το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Όταν γελάει ο ουρανός 12, Φυρία και θηριοδαμαστές 3, Φίδια και Χελιδόνια, Λιοντάρια και Λαγί, Ταύροι, και ποιος μπορεί να τα αντιμετωπίσει χωρίς φόβο, οι Άγιοι και οι γέροντες που έχουν για όπλο την πίστη τους. Μοναδικά συναρπαστικές ιστορίες, γεμάτες αγωνία, δέος και πολύ γέλιο. Περιέχει QR με όλες τις ιστορίες σε ηχητικό βιβλίο. Κείμενα Άννα Ιακώβου, εικονογράφηση Εύα Καραντινού. Όταν γελάει ο ουρανός 12, Φυρία και θηριοδαμαστές 3. Βρείτε το στο βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος το 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
5: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
6: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικο λιβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
7: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαρδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
5: Ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για το 2027 κυκλοφορεί και είναι αφιερωμένο στους νεοφανείς Αγίους του 20ου αιώνα, τους οποίους αγιοκατέταξε η Ορθόδοξη Εκκλησία δια του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Είναι οι Άγιοι Νικηφόρος ο Λεπρός, Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, Λουκάς ο Ιατρός, Αμφιλόχιος Μακρής της Νήσου Πάτμου, Ευμένιος Αριδάκης, Γερβάσιος Παρασκευόπουλος, Παΐσιος ο Αγιορείτης, Ιωσήφ ο Ησυχαστής, Δανιήλ ο Κατουνακιώτης, Ιερώνυμος η Μονοπετρίτης, Ιάκωβος ο Ενεβία, Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Με καλέσθητη και υψηλής ποιότητας εμφάνιση, το αφιέρωμα περιλαμβάνει κείμενα ιεραρχών, θεολόγων και άλλων συγγραφέων. Στις σελίδες του ο αναγνώστης θα βρει επίσης αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για κάθε ημέρα της εβδομάδας, αλφαβητικό εορτολόγιο και χρηστικές πληροφορίες για το πολυσχηδές ιεραποστολικό, ποιμαντικό και φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Για να προμηθευτείτε το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία, καλέστε στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός στο 210-41-22-625.
8: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας, καλή και ευλογημένη βραδιά. Είναι η εκπομπή Επίσκεψη μέσα από τον πρώτο εκκλησιαστικό ραδιοφωνικό σταθμό της χώρας. Και το info@piradio.com είναι το email της Πειραϊκής Εκκλησίας. Περιμένουμε και τούτη τη βραδιά τα δικά σας μηνύματα από όπου και αν μας ακούτε. Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, τις επισκέψεις, προσπαθώντας να θυμηθούμε ανθρώπους και συζητήσεις που είχαμε κατά τη διάρκεια της ραδιοφωνικής αυτής χρονιάς που πέρασε. Έτσι λοιπόν έχουμε προγραμματίσει για σήμερα να θυμηθούμε δύο ραδιοφωνικές εισβολές που κάναμε τους περασμένους μήνες, η μία στον πατέρα Δανίλη Ψωϊνό και η άλλη στον πατέρα Νικόλο Αβουρλάκο. Να θυμηθούμε τι είχαμε πει. Συζητήσεις αυθόρμητες, συζητήσεις όμως για απλά και πρακτικά εκκλησιαστικά θέματα. Ας πούμε, τον πατέρα Δανίλη τον διακόψαμε και εισβάλαμε την ώρα που ηχογραφούσε και μίλαγε για το κατ' εικόνα που είναι πλασμένος ο άνθρωπος και τη δυνατότητά του, του ανθρώπου δηλαδή, να φτάσει στο καθομοίωσιν. Μιλήσαμε για τις ευκαιρίες, για τις πνευματικές ευκαιρίες που εντός εισαγωγικών, επιτρέψτε μου την έκφραση, κλωτσάμε στην καθημερινότητά μας, πράγματα που μας παρουσιάζονται και εμείς τους γυρνάμε την πλάτη. Μας είπε ο πατήρ Δανίλη κάτι που είναι γνωστό, αλλά κάτι που ίσως να μην το έχουμε συνέχεια στο νου μας, ότι η σωτηρία είναι υπόθεση δική μας. Η σωτηρία είναι στα χέρια μας. Το ξεχνάμε πολλές φορές. Και η συζήτηση μας πήρε και μας έφτασε μέχρι το σημαντικό θέμα της εξομολογήσεως, του ιερού μυστηρίου της εξομολογήσεως. Όταν εισβάλαμε στην εκπομπή του πατρός Νικολάου Βουρλάκου, που ηχογραφούσε ένα μεσημέρι εδώ στην Πειραϊκή Εκκλησία, την ώρα εκείνη μίλαγε για τον Άσωτο Υιό και τη σχέση του με το Άγιο Βάπτισμα. Ήταν η περίοδος κατά την οποία ο πατήρ Νικόλαος ανέλυε το ιερό μυστήριο του βαπτίσματος. Μας μίλησε για την σημασία του μυστηρίου αυτού, για την κατήχηση η οποία προηγείται του μυστηρίου της βαπτίσεως, αλλά και για την κατήχηση γενικότερα. Αναφερθήκαμε στους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να μιλήσουμε στα παιδιά για την πίστη μας, ακόμα περισσότερο και για τα δόγματα της Εκκλησίας μας. Μιλήσαμε για την κατήχηση στην πράξη, όπως αυτή πραγματώνεται μέσα από τις κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πυρός. Νομίζω χρήσιμες και ωφέλιμες και οι δύο συζητήσεις. Να ξεκινήσουμε, κυρίες και κύριοι, με τα όσα είχαμε συζητήσει ένα μεσημέρι Σαββάτου, αν θυμάμαι καλά, εδώ με τον πατέρα Δανίλη Ψωϊνό. Τον ακούμε και από τον Καθεδρικό Ναό της Αγίας Τριάδος Πυρεός. Να ακούσουμε λοιπόν τα όσα μας είχε πει τότε που εισβάλαμε και μίλαγε ακριβώς για το κατ' εικόνα και καθομοίωση.
1: Όλα αυτά λοιπόν αποτελούν το κατ' εικόνα μέσα στον άνθρωπο. Επειδή ο άνθρωπος έχει φτιαχτεί με αυτές τις προϋποθέσεις, ζούσε μέσα στον παράδεισο αυτό που ονομάζουμε αρχαίγωνο δικαιοσύνη. Τι είναι η αρχαίγωνη δικαιοσύνη? Η κυριαρχία του ανθρώπου στα ζώα και σε όλη τη φύση. Η δυνατότητα του ανθρώπου να είναι αθάνατος και αναμάρτητος. Η απάθεια του ανθρώπου, η έλλειψη του πόνου και των θλίψεων. Η αληθινή θεογνωσία που είχε ο άνθρωπος. Όλα αυτά αποτελούν τα δώρα της αρχαιγόνου δικαιοσύνης. Βέβαια αυτή χάθηκε όταν ο άνθρωπος έπεσε στην αμαρτία και εξορίστηκε από τον παράδεισο. Αυτό λοιπόν είναι το κατ' εικόνα των νοερών, των αυτεξούσιων, των αγαπητικών που έχει ο άνθρωπος, αποτελέσματα αυτών των χαρισμάτων είναι η αρχαίγωνος δικαιοσύνη, αποτέλεσμα, να το πω καλύτερα. και η δυνατότητα του ανθρώπου να φτάσει στην θέωση. Τώρα πάμε στο καθομοίωση.
2: Ραδιοφωνική εισβολή.
0: Εισβάλλουμε ραδιοφωνικά σε εκπομπές.
1: Καλώς ορίσατε.
0: Έχετε μείνει άναυδος, βλέπω, δεν το πιστεύετε.
1: Είναι μια ευχάριστη έκπληξη
0: τι
1: αυτή.
0: Τι κάνετε, την ευχή σας.
1: Πολύ καλά, μας τιμάει η παρουσία σας.
0: Περίμενα να βρω ατάκα για αφορμή κουβέντας. Αυτό το καθομοίωση που είπατε πριν από λίγο. Και ποιος είναι ο σκοπός της ζωής μας εν τέλει, πατέρ Δανίλ.
1: Τώρα με βγάζετε από το πρόγραμμά μου.
0: Το ξέρω.
1: Είναι η αλήθεια, αλλά δεν πειράζει.
0: Να πω ότι λυπάμαι, θα πω ψέματα, οπότε δεν θα το πω.
1: Θα πω εγώ μια μεγάλη αλήθεια. Αποτελεί ένα ευχάριστο διάλειμμα, νομίζω, για τους ακροατές μας.
0: Πιστεύω πως ναι. Έτσι λένε τουλάχιστον.
1: Το καθομοίωση είναι ο σκοπός του ανθρώπου. Όλη αυτή την ώρα τα έλεγα γραμματισμένα.
0: Θα τα πούμε
1: τώρα,
0: λίγο
1: θα
0: πιο, απλά.
1: Πιο απλά.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Τι είναι το κατοικώνα? Είναι κάποια χαρίσματα που μας έδωσε ο Θεός, κάποιες προδιαγραφές.
0: Από κατασκευής που λέμε.
1: Από κατασκευής. Το είπα και εγώ προηγουμένως. Αν όλα αυτά τα εκμεταλλευτούμε, τα δουλέψουμε, τα ενεργήσουμε έτσι όπως πρέπει, φτάνουμε στο καθομοίωση. Δηλαδή να γίνουμε θεοί κατά χάριν. Σκοπός του ανθρώπου, και αυτό ας μην φανεί υπερβολή στους ακροατές μας, είναι να γίνει θεός. Οι Άγιοι Πατέρες Εκκλησίας μας, ερμηνεύοντας και μελετώντας το βιβλίο της Γενέσεως, εκεί που ο Θεός δημιουργεί τον άνθρωπο, χαίρονταν, λέει, γιατί έβλεπαν ένα Θεό να δημιουργεί πολλούς θεούς, τον άνθρωπο δηλαδή, τους ανθρώπους. Σκοπός λοιπόν του ανθρώπου είναι να γίνει Θεός, όχι κατά φύση βέβαια, αλλά κατά χάριν.
0: Είναι ένα ερώτημα το οποίο το θέτω αρκετές φορές και σε κληρικούς, έτσι, σε πνευματικούς, αλλά και σε λαϊκούς, έτσι, μορφωμένους ανθρώπους. Δεν είμαστε λίγο ανόητοι ως άνθρωποι? Και όλο αυτό που τώρα μας περιγράψατε, που είναι το ωραίο, το φυσικό, εμείς το κλωτσάμε.
1: Δεν είναι το μοναδικό που κλωτσάμε.
0: Δεν είναι το μοναδικό,
1: Και άλλα ωραία κλωτσάμε στη ζωή, τα οποία βέβαια δεν έχουν στόχο τη σωτηρία μας. Αυτά και που τα κλωτσάμε δεν παίζουν και κάποιο ρόλο στη ζωή μας. Το να κλωτσάμε όμως τη σωτηρία μας είναι τραγικό. Είναι οδυνηρό. Σημαίνει θάνατο για μας.
0: Και θα το βρούμε και μπροστά μας,
1: Βέβαια. Ξέρετε, ο θάνατος δεν είναι αυτός ο θάνατος που ξέρουμε όλοι μας, που νεκρώνεται το σώμα, που το βάζουμε στο φέρετρο, που το καταθέτουμε στη γη και τελειώσαμε. Υπάρχει ένας άλλος θάνατος πιο οδυνηρός από τον πρώτο. Είναι ο πνευματικός θάνατος. Τι σημαίνει πεθαίνω πνευματικά? Σημαίνει χωρίζομαι από το Θεό. Αυτό λοιπόν στην ουσία κλωτσάμε. Όταν λέμε κλωτσάω τη σωτηρία μου, κλωτσάω τον Θεό από τη ζωή μου. Διακόπτω τη σχέση μου μαζί του. Δεν θέλω να έχω σχέση με αυτόν.
0: Και παρόλα αυτά αντικρίζουμε ένα Θεό, όπως την παραβολή του ασώτου Υιού, καθημερινά στο μπαλκόνι να περιμένει με ανοιχτή την αγκαλιά τον ασώτο Υιού, έτσι.
1: Εγώ δεν θα έλεγα στο μπαλκόνι, στο δρόμο.
0: Στο δρόμο.
1: Ο Θεός μας, αγαπητέ Κώστα, είναι ο Θεός του δρόμου. Δεν ξέρω ποια σημασία μπορεί να βάλουμε σε αυτή τη λέξη, όχι βεβαίως την κακή, αλλά πιστεύω, και είναι αλήθεια αυτό, πως ο Θεός μας έγινε Θεός του δρόμου για εμάς, για την ψυχή του καθενός. Αν αυτό δεν μας συγκινεί, τι άλλο θα μπορούσε να μας συγκινήσει? Ο Θεός μας, αγαπητοί ακροατές, είναι Θεός του δρόμου.
0: Και στο δρόμο του καθενός από εμάς, αν το πάρουμε μεταφορικά, έτσι.
1: Βέβαια, στο μονοπάτι της ζωής του καθενός από εμάς.
0: Και μας κρατάει και αγκαλιά και στα δύσκολα.
1: Βέβαια, κάποτε λέει κάποιος περπατούσε στην Αμμουδιά, στην ακροθαλασσιά, και έβλεπε δύο χνάρια πατημάτων, τέλος πάντων. Του είχε υποσχεθεί ο Θεός ότι θα είναι μαζί στη ζωή του πάντοτε. Κάποια στιγμή όμως και μετά παρατήρησε μόνο δύο πατήματα. Και τότε παραπονέθηκε στο Θεό. Πού είσαι, του λέει, εκεί, γιατί με εγκατέλειψες? Και ο Θεός του απάντησε, ξέρεις, είναι οι στιγμές οι δύσκολες στη ζωή σου που εγώ σε είχα στην αγκαλιά μου. Ο Χριστός δεν ήρθε εδώ για να κάνει επίδειξη ούτε βόλτα. Ήρθε για να αναζητήσει την ψυχή του καθενός από μας. Τώρα βέβαια αν θα τη δώσουμε είναι δουλειά δική μας. Δεν μας την παίρνει με το ζόρι ο Χριστός. Δεν καταστρατηγεί την ελευθερία μας. Εκτός του ότι ο Θεός είναι Θεός του δρόμου, για μας είναι και Θεός λεβέντης. Και αυτό πρέπει να το προσέξουμε. Αν εμείς του δοθούμε, θα μας δοθεί και εκείνος. Αν εμείς κάνουμε ένα βήμα, εκείνος θα κάνει τα 150 για να μας συναντήσει.
0: Αρκεί το ένα, το μικρό, το δικό μας.
1: Βέβαια. Η σωτηρία λοιπόν είναι υπόθεση δική μας στην ουσία. Ο Θεός μας έχει δώσει τα πάντα, όλες τις προϋποθέσεις, όλα τα εχέγγυα για να σωθούμε. Θα είναι μεγάλη ανοησία, το έχω ξαναπεί και σε άλλη εκπομπή, να μην σωθούμε. Στα χέρια μας είναι
0: στα
1: η σωτηρία.
0: Χέρια μας. Συνήθως όταν σας αναζητούμε στο τηλέφωνο μας απαντάτε αργά το βράδυ, γιατί συνήθως εξομολογείτε. Θέλω να μας πείτε αν και όσο μπορείτε τι είναι αυτό που πλέον τους νέους κυρίως ανθρώπους αλλά και τις μεγαλύτερες ηλικίες, ποια είναι τα θέματα που τους απασχολούν και πώς αυτά από χρόνο σε χρόνο, χρόνο με το χρόνο μεταβάλλονται, αν οι ανησυχίες των ανθρώπων, να το πω έτσι, παραμένουν ίδιες διαχρονικά ή όχι.
1: Κοιτάξτε, είναι σημαντικά αυτά τα ερωτήματα που θέσατε. Δεν ξέρω αν είμαι αρμόδιος να απαντήσω και εγώ εξομολογώ κατά χάριν. Ποιος είμαι εγώ? Είμαι πιο αμαρτωλός από αυτούς που έρχονται να εξομολογηθούν. Και λέω την πάσα αλήθεια, γιατί μου δίνεται την ευκαιρία αυτή τη στιγμή να εξομολογηθώ και εγώ ραδιοφωνικά. Και θα παρακαλέσω όλους τους ακροατές μας να δεηθούν στον Θεό να με λεήσει και εμένα πρώτα. Η εξομολόγηση όμως είναι ένα σχολείο, θα έλεγα πανεπιστήμιο. Αποκτά εκεί κανείς τεράστια εμπειρία του ανθρώπου, της ψυχής του, της καρδιάς του, του απίθμενου βάθους που έχει κάθε άνθρωπος μέσα του. Ποια θέματα απασχολούν τους ανθρώπους? Όλα, κυρίως η αγωνία της σωτηρίας τους. Βλέπουμε ανθρώπους και νέους που δεν σου περνάει από το μυαλό ότι αυτός ο άνθρωπος γυμνασμένος καθώς πρέπει με όλα τα φόντα του καιρού και της εποχής έχει μεταφυσικές ανησυχίες. Θεωρείς βλέποντάς τον πως αυτός ο άνθρωπος περνάει καλά εδώ στη ζωή, θα φτιάξει τη ζωή του κάπως με τον τρόπο που συστήνει σήμερα το σύστημα της εποχής μας και τελειώνει. Όμως δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και ενώ πολλές φορές φτάνουμε στην κατάσταση της απογοήτευσης και λέμε πάει τώρα, έτσι έχουν τα πράγματα, έρχεται αυτός ο άνθρωπος και σε διαψεύδει. Μου έκανε εντύπωση μια φορά ένα νέο παιδί που εξομολογώ συχνά, αστυνομικός είναι, ήρθε την πρώτη φορά, από τότε με έχει συνηθίσει. Κάθεται λοιπόν απέναντι και λέει «Πάτερ, έχω δύο μεγάλα αμαρτήματα». Εγώ περίμενα να μου πει σαρκικά, κατάκριση, ξέρετε όλα αυτά που θεωρούμε συνήθως μεγάλα. Μου λέει πρώτο μεγάλο αμάρτημα, δεν εκφράζω ευγνωμοσύνη στο Θεό για όλα αυτά που μου παρέχει. Εγώ ήμουν άφωνος. Δεν περίμενα κάτι τέτοιο. Ειλικρινά δεν είχα να του πω κάτι. Αυτός ο άνθρωπος τι να πει τώρα, έφαγα λάδι στις 3 η ώρα, αν κάνει να κοινωνήσω την επομένη. Αυτά είναι τετριμένα, δεν είναι ουσία θεωρώ. Και δεύτερο αμάρτημα, δεν θυμάμαι τώρα τι μου είχε πει, θα το θυμηθώ, είναι ότι ναι, δεν ζω σύμφωνα με το θέλημά του. Νομίζω τα είχε πει όλα.
0: Τα συμπεριλαμβάνει τα πάντα, αυτό ήθελα.
1: Τα είχε πει όλα. Να σας πω ότι του είπα, παιδί μου, να σου φορέσω το πετραχύλι να εξομολογηθώ κι εγώ. Και το είπα με όλη μου τη συνέστηση.
0: Καρδιακά,
1: ναι.
0: Ναι, είναι αυτά που πολλές φορές μένουμε άφωνοι μπροστά σε πράγματα, γεγονότα ή εκφράσεις ανθρώπων. Έτσι. Που δεν περιμένουμε. Ένας κοινός μας γνωστός έχει μοιραστεί σε μια συντροφιά νέων ανθρώπων από την κατασκήνωση την εξής εμπειρία, όταν είχε πάει σε ένα νοσοκομείο να εξομολογήσει, για ποιμαντική μάλλον, και ζήτησε ένας ασθενής να εξομολογηθεί. Φόρεσα, λέει, το πετραχύλι μου, κάτσαμε απέναντι και όπως συζητούσα μιλούσαμε και μου έλεγε ο άνθρωπος διάφορα πράγματα, κάποια στιγμή λέει, τον ερώτησα, έχετε υποβάλει ποτέ την, έχετε συμμετάσχει ποτέ σε διαδικασία έκτρωσης? Και την ώρα, λέει, που το έλεγα, σκεφτόμουν από μέσα μου, τι το ρωτάω τον άνθρωπο, αφού η συζήτηση ήταν άσχετη με το θέμα. Και εξομολογήθηκε αυτός ο άνθρωπος ότι όντως έχει εμπλακεί σε τέτοια διαδικασία χωρίς να γνωρίζει το αμάρτημα, ότι είναι αμάρτημα. Πώς λοιπόν ο Θεός στο μυστήριο
1: φωτίζει,
0: ενεργεί? Το έλεγα, λέει, τον ερωτούσα, λέει, τον άνθρωπο, και από μέσα μου την ίδια ώρα σκεφτόμουν, μα τι ρωτώ, αφού άλλο μου λέει.
1: Η αλήθεια είναι αυτή που λέτε, φωτίζει ο Θεός, και εγώ πολλές φορές βρέθηκα σε κατάσταση να μην ξέρω τι να πω με αυτά που άκουγα, που έβλεπα μπροστά μου. Όμως ο Θεός με φώτισε και είπα πράγματα που τελικά ωφέλησαν.
0: Αυτό και το μυστήριο της εξομολογήσεως εν τέλει.
1: Και βέβαια απασχολούν και άλλα θέματα τους ανθρώπους που έχουν να εξομολογηθούν, από το θέμα της δουλειάς τους, της ανεργίας τους, της ανέχειάς τους, μέχρι το θέμα της σωτηρίας τους.
0: Ναι, βέβαια το θέμα της σωτηρίας όλων μας είναι το σημαντικότερο, και γι' αυτό προστρέχουμε και στο μυστήριο της εξομολογήσεως.
1: Έτσι προσπαθούμε. Έτσι. Βέβαια και τα άλλα.
0: Βέβαια.
1: Όσο μπορούμε να τα διευθετήσουμε, να τα βάλουμε σε μια σειρά, να δώσουμε ελπίδα στον άνθρωπο. Αυτό είναι. Νομίζω πως η θέση του ιερέα σε εκείνη την θέση μέσα στην Εκκλησία είναι να δίνει ελπίδα.
0: Θα σας αποχαιρετήσω, γιατί σας έχω διακόψει. Την ευχή σας θα...
1: Του Κυρίου μας καλή δύναμη στο έργο σας.
0: Επίσης, ομοίως, ευλογείτε.
1: Ευχαριστώ πολύ.

0: Εβραϊκή Εκκλησία, ακούτε το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Ήταν ο πατήρ Δανιήλ Ψωίνος, ραδιοφωνικός παραγωγός του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Ακούσαμε τα όσα είχαμε συζητήσει ένα μεσημέρι Σαββάτου, όταν εκείνος ηχογραφούσε την δική του εκπομπή, την οποία ακούμε κάθε Πέμπτη μέσα από το πρόγραμμα του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Τον ευχαριστούμε και πάλι θερμά για τα όσα μας είπε. Και να μην ξεχνάμε, κυρίες και κύριοι, να υπογραμμίσουμε αυτό που ακούσαμε λίγο νωρίτερα. Η σωτηρία είναι υπόθεση δική μας, μας είπε ο πατήρ Δανιήλ. Είναι στα χέρια μας. Λοιπόν, συνεχίζουμε στην ραδιοφωνική μας επίσκεψη και στην ραδιοφωνική εισβολή που είχαμε στο πρόσωπο του πατρός Νικολάου Βουρλάκου. Ένα μεσημέρι ο πατήρ Νικόλαος ήταν εδώ στο ραδιοθάλαμο της Πυριακής Εκκλησίας, ηχογραφούσε την δική του εκπομπή, ασχολείται εκείνη την περίοδο με το μυστήριο του βαπτίσματος και την ώρα ακριβώς που εισβάλαμε μιλούσε για την σχέση του ασώτου με το Άγιο Βάπτισμα. Θυμίζω ότι στην συνέχεια θα ακούσετε για την σημασία του μυστήριου του βαπτίσματος, αλλά και για την κατήχηση η οποία προηγείται του ιερού αυτού μυστηρίου, κυρίες και κύριοι, για το πώς μπορούμε να κατηχήσουμε τα παιδιά, τα μικρά παιδιά, και να τους μιλάμε για την πίστη μας, για τα δόγματα της Εκκλησίας μας, για τους Αγίους της Εκκλησίας μας και τους μάρτυρές της, και αναφερόμαστε στα τελευταία λεπτά της εκπομπής και για την κατήχηση στην πράξη μέσα από τη διακονία του πατρός Νικολάου και στις κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
1: Όταν ο άσωτος Υιός της παραβολής, αγαπητοί ακροατές, επέστρεψε στον πατρικό οίκο, ο πατέρας που πάντα με αγάπη τον περίμε...
0: Επίσκεψη, την ευχή σας, χαίρετε.
1: Του κύριου, καλώς τον.
0: Άκουσα άσωτος και μπήκα.
1: Ναι, είναι σχεδόν επίκαιρο.
0: Ραδιοφωνική επίσκεψη, εισβολή, τι κάνετε?
1: Μάλιστα, δόξα τω Θεώ, καλά είμαι.
0: Συγγνώμη, σας διακόπτουμε, αλλά δεν είναι στο πρώτος.
1: Ναι, με
0: διακόπτετε. Μάλλον δεν έχετε παρακολουθήσει τι γίνεται εδώ.
1: Έχω παρακολουθήσει, οπότε εν μέρη μόλις σε είδα από το παράθυρο του στούντιο. Κατάλαβα ότι κάτι γίνεται. Ναι.
0: Τι κάνετε, πώς λέμε για τον άσωτο σήμερα?
1: Λέμε την παραβολή του ασώτου σε σχέση με το Άγιο Βάπτισμα. Αυτά λέμε.
0: Είμαστε στο κομμάτι της βαπτίσεως γενικά στις εκπομπές σας.
1: Ακριβώς, εδώ και πάρα πολύ καιρό ασχολούμαστε με το εισαγωγικό μυστήριο στη λατρεία της Εκκλησίας μας, που είναι το μυστήριο της βαπτίσεως. Ασχοληθήκαμε μια πολύ μεγάλη ενότητα με την κατήχηση και τώρα τις τελευταίες αρκετές εκπομπές αναλύουμε το καθεαυτό μυστήριο της βαπτίσεως.
0: Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε, πατέρα Νικόλα, για τα επόμενα λίγα λεπτά, αφού ζητήσω και πάλι συγγνώμη για τη διακοπή και την εισβολή.
1: Παρακαλώ.
0: Δεν αισθάνομαι άσχημα, βέβαια, αν με ρωτήσετε.
1: Σίγουρα δεν πρέπει να αισθάνεσαι άσχημα, αλλά ούτε κι εγώ αισθάνομαι άσχημα. Άσχημα, γιατί το να μιλάς με φίλους για τέτοια θέματα ιδίως είναι πολύ
0: φτάσεις. Να πούμε ότι με τον πατέρα Νικόλα, κυρίες και κύριοι, γνωριζόμαστε χρόνια πλέον.
1: Αρκετά.
0: Από την κατασκήνωση στην αρχή.
1: Βεβαίως, ναι. Έχουμε κάνει μαζί κατασκήνωση
0: και μετά εδώ στο ραδιόφωνο.
1: Το κατηχητικό έργο της Μητροπόλεως μας και εδώ,
0: λοιπόν,
1: εδώ στο ραδιόφωνο.
0: Εκεί θέλω να μείνουμε, στο κατηχητικό έργο της Μητροπόλεως.
1: Μάλιστα.
0: Και στο κατηχητικό έργο γενικότερα. Είμαστε κοινότυπο το ερώτημα, αλλά νομίζω ότι κάθε φορά κάτι βγαίνει από την κουβέντα. Υπάρχει κατήχηση στον κόσμο, στους χριστιανούς? Ξέρουμε τι πιστεύουμε, να το πω έτσι.
1: Μιλάμε για τη σημερινή πραγματικότητα.
0: Για τη σημερινή πραγματικότητα.
1: Υπάρχει ο θεσμός της κατηχήσεως. Έτσι όπως έχει διαμορφωθεί τα τελευταία αρκετά χρόνια, το οποίο θα πρέπει να ομολογήσουμε ότι είναι στηριγμένο πάνω σε ένα δυτικό μοντέλο κατήχησης, και πιο συγκεκριμένα δεν είναι κακό να πούμε ότι έχουμε δανειστεί αυτό το μοντέλο κατήχησης από τους προτεστάντες, τα λεγόμενα Sunday Schools των προτεσταντών. Αυτό το λοιπόν το μοντέλο ήρθε κάποια στιγμή στην Ελλάδα, κυρίως στα τέλη της του 19ου αιώνα, αρχές του 20ου, και έχουμε φτάσει στο σημείο που έχουμε φτάσει σήμερα με το να γίνουν τα κατηχητικά σχολεία. Αυτή η προσπάθεια δηλαδή να κατηχηθούν τα βαπτισμένα ορθόδοξα μέλη της Εκκλησίας μας, διότι όπως γνωρίζουμε με τον ήπιο βαπτισμό δεν μπορεί να προϋπάρχει η κατήχηση, οπότε θα πρέπει να κατηχηθούν, και στα δόγματα της Εκκλησίας και στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας, τα βαπτισμένα μέλη της, μέσα από αυτό το μοντέλο που η Εκκλησία μας βρήκε. Ξεκίνησε καλά, έκανε, θα λέγαμε, να μου επιτράψετε αυτή την έκφραση, αυτό το μπαμ στη δεκαετία του 60 και στη δεκαετία του 70, και σιγά σιγά αρχίζει δυστυχώς εδώ να τονεί το σύστημα αυτό, και νομίζω ότι σήμερα περνάει μια κρίση, όπως υπάρχει η γενική κρίση της εποχής μας.
0: Στο εκκλησίασμα μάλλον υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ξέρουν τα της λειτουργίας, για παράδειγμα, ή το να βρεθούμε καλεσμένοι σε μια βάπτιση, σε ένα γάμο.
1: Σίγουρα θα υπάρχουν, αλλά πιστεύω ότι αυτοί που έρχονται να λειτουργηθούν τις Κυριακές στην Εκκλησία, το μεγαλύτερο ποσοστό είναι συνειδητοποιημένοι, οι οποίοι δεν ήρθαν γιατί απλά τους έγινε ένα κάλεσμα, ένα προσκλητήριο, όπως γίνεται συνήθως στα μυστήρια δηλαδή, αλλά ήρθαν συνειδητοποιημένα να μετέχουν στην Θεία Λειτουργία, είτε με την απλή συμμετοχή τους στο μυστήριο ως προσευχόμενοι, είτε με τη συμμετοχή τους και στη Θεία Κοινωνία, μεταλαμβάνοντας το σώμα και το αίμα του Χριστού. Υπάρχουν, τώρα να με ρωτήσετε αν πραγματικά μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε το τι τελείται την ώρα της Θεία Λειτουργία, αυτό ακόμα και εμείς είμαστε ιερείς, είναι δύσκολο να το απαντήσουμε. Αυτό που είναι αποκαρδιωτικό είναι αυτό που συμβαίνει στα μυστήρια, το οποίο, ναι, εκεί πιστεύω
0: υπάρχει πρόβλημα,
1: ότι υπάρχει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα συνειδητοποίησης.
0: Πολλές φορές και ίσως και εκείνων, από τη φασαρία που γίνεται από κάτω, ή
1: και
0: που
1: εκείνων που έρχονται ως καλεσμένοι στο μυστήριο, αλλά να μου επιτραπεί και σε εκείνους που ετοιμάζονται για το μυστήριο ή συμμετέχουν στο μυστήριο. Ναι, και αυτό είναι δυστυχώς στενάχωρο και βαραίνει όλους μας, και τον κλήρο αλλά και τον πιστό λαό.
0: Τώρα να ρωτήσω πόσο εύκολα ή πόσο δύσκολα κατηχείται κάποιος, δηλαδή τώρα εσείς μέσα στο πλαίσιο της εκπομπής που έχετε εδώ στην Πυριακή Εκκλησία, νομίζω, εγώ θεωρώ ότι έχετε καταπιαστεί με ένα δύσκολο θέμα αυτό της κατηχήσεως, δηλαδή το να εξηγήσεις σε κάποιον, είναι αυτό που το είπατε πριν. Ναι. Ξέρουμε τι τελείται κατά τη διάρκεια της Θείας Λατρείας. Είδα μια ωραία εικόνα στο διαδίκτυο και την περιγράφαμε και σε μια παλαιότερη εκπομπή, για τη Θεία Λειτουργία. Το τι βλέπουμε, που είχε τον ιερέα την ώρα του καθαγιασμού των τιμίων δώρων,
1: ναι,
0: και το τι πραγματικά γίνεται από κάτω, την ίδια φωτογραφία μόνο που είχε. Το Χριστό παρόντα, αγγέλους,
1: αγγέλους να είναι γύρω από την Αγία Τράπεζα.
0: Έτσι,
1: ναι,
0: το τι βλέπουμε και το τι πραγματικά συμβαίνει. Και νομίζω και ο Άγιος Ιάκωβος ο Τσαλίκης έχει διασωθεί ένα περιστατικό, ο οποίος ο ίδιος το περιέγραφε, που παρακαλούσε τους αγγέλους, σας παρακαλώ να περάσω να κάνω τη μικρή είσοδο. Δεν μπορούσε, ναι, λέει, από την παρουσία, από το πλήθος των αγγέλων, να κινηθεί στο ιερό.
1: Πιστεύω, και δεν θέλω να παρεξηγηθώ για αυτό που θα πω, ότι ευτυχώς ως ένα βαθμό που δεν μπορούμε να δούμε με τα μάτια μας τα φυσικά τέτοιες εικόνες, διότι τότε πραγματικά θα νιώθαμε την αναξιότητά μας το να συμμετέχουμε και να βρισκόμαστε στο χώρο αυτό της Εκκλησίας, περισσότερο εμείς ιερείς αλλά και ο κόσμος. Γνωρίζουμε πάμπολα και έχουμε διαβάσει πάμπολα παραδείγματα για εκείνους που είχαν την απορία αν αυτό που μεταλαμβάνουν είναι σώμα και αίμα Χριστού, και την ώρα που προσερχόντουσαν στο Θείο Μυστήριο έβλεπαν όχι το ψωμί και το κρασί αλλά το ίδιο το σώμα και το ίδιο το αίμα του Χριστού, και από την εικόνα και μόνο δεν μπορούσαν να
0: πλησιάσουν.
1: Οπότε ο καλός Θεός για αυτό το λόγο μας προφυλάσσει από όλα αυτά που συμβαίνουν, τα πνευματικά και τα όρατα, το πω εντός αγωγικών, μέσα στη Θεία Λειτουργία αλλά και στα μυστήρια του, για να μπορούμε κι εμείς ελεύθερα να πηγαίνουμε, να προσευχόμαστε και με αυτόν τον τρόπο να ζητούμε το ελέος του.
0: Okay,
1: και όχι να μας κατά κάποιο τρόπο αυτά τα θεία γεγονότα να μας καταναγκάζουν στο να μπούμε στη διαδικασία της πίστης.
0: Έχει πει ο πατήρ Δανίλη Αράκης, μας έχει πει κάποια στιγμή κάτι σχετικό, ότι ευτυχώς που ο Θεός έχει επιλέξει να μετέχουμε του σώματός του και του αίματός του κατά αυτόν τον τρόπο.
1: Ναι, είναι γεγονός. Το έχουν πει και οι Άγιοι Πατέρες Εκκλησίας μας αυτό ακριβώς το πράγμα. Ακριβώς. Τώρα για όσο αφορά το πρώτο που είπαμε, για το πόσο δύσκολο είναι η κατήχηση σήμερα, θα θα πρέπει να πούμε καταρχήν ότι οι κατήχοι ήταν το πρωταρχικό μέλημα της Εκκλησίας μας από τους πρώτους αποστολικούς χρόνους. Δηλαδή βλέπουμε αμέσως μετά την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος την Πεντηκοστή, ο Απόστολος Πέτρος να βγαίνει και να κηρύττει, να κάνει, θα λέγαμε, το σημερινό κατηχητικό στους ανθρώπους που είχαν μαζευτεί έξω από το Ιππερό, όπου τον έβλεπαν άλλοι σαν μεθυσμένο και άλλοι να λέει πράγματα τα οποία δεν μπορούσαν να καταλάβουν. Πολλά περιστατικά βλέπουμε μέσα στις πράξεις των Αποστόλων κατήχησης, η οποία κατήχηση πάντοτε προηγείται από τη βάπτιση. Δηλαδή υπήρχε διδαχή, κατήχηση και κατόπιν βάπτιση στην πίστη.
0: Εν πολλής πάντως, αν μου επιτρέπετε, είμαστε, θεωρώ, ακατήχητοι ως πιστοί. Εν πολλής. Δεν το λέω με την απεσιοδοξία ή με ψημυρώντας, αλλά νομίζω ότι όλοι μας είμαστε ακατήχητοι. Το σκέφτομαι τώρα αυτό. Νομίζω ότι ο λόγος που έχετε επιλέξει και φέτος αυτή τη σειρά των εκπομπών είναι το μεταπτυχιακό σας. Νομίζω έχετε ένα σχετικό μεταπτυχιακό στον τομέα της κατήχησης. Το λέω καλά, το θυμάμαι καλά.
1: Ναι, ναι. Το θέμα που ασχολήθηκα στη μεταπτυχιακή μου εργασία είναι η κατήχηση, η ακολουθία της κατήχησης πρώτου βαπτίσματος. Και πώς έφτασα σε αυτό, διότι Κώστα, ακριβώς έχει σχέση με αυτά που λέμε. Μου έκανε εντύπωση το σαν ιερέας το πώς ερχόντουσαν στο μυστήριο οι γονείς, οι ανάδοχοι, αλλά και ο κόσμος. Μου έκανε εντύπωση αυτή η αδιαφορία εντός εισαγωγικών που έδειχναν την ώρα που γινόταν η κατήχηση. Να μην πω για το μυστήριο του βαπτίσματος, αλλά για την κατήχηση, που είναι μια μικρή ακολουθία που γίνεται στην αρχή.
0: Ουσιαστικότατη όμως, έτσι να το τονίσουμε αυτό.
1: Εννοείται ότι είναι ουσιαστικότατη. Εννοείται, αν κάτσουμε, μάλλον όταν έκατσα και ασχολήθηκα με την ακολουθία της κατηχήσεως και είδα το τι γινόταν μέχρι και τον 5ο-6ο αιώνα, πραγματικά ένιωσα πολύ άσχημα με την εντός εισαγωγικών, να μην πω κατάντια, ακούγεται πολύ έτσι άσχημο, αλλά με το πώς εξελίχθηκε όλη αυτή η ακολουθία μέχρι σήμερα, τέλος πάντων, και η συνειδητοποίηση του κόσμου στο να προσέρχονται σε αυτή την ακολουθία. Όταν λοιπόν όλα αυτά άκουγαν τους εξορκισμούς, για παράδειγμα, που διαβάζουμε στο Μωρό, και με κοιτάγανε λιγάκι και παράξενο ορισμένοι που προσπαθούσαν να πιάσουν μερικές λέξεις. Μερικοί κάποιοι μου είχαν πει κιόλας, μα καλά, ένα βρέφος το εξορκίζεται. Όλα αυτά με έκαναν στο να ασχοληθώ με την ακολουθία της κατηχήσεως. Και έτσι ανακάλυψα το πόσο σπουδαία.
0: Θησαυρός πάντως, έτσι.
1: Είναι βεβαίως θησαυρός.
0: Θησαυρός.
1: Είναι βεβαίως θησαυρός. Ξαναλέω, είναι το πρώτο μέλημα της Εκκλησίας μας. Ήταν να κατηχηθεί ο λαός, ο πιστός λαός, έτσι ώστε ενσυνείδητα να μπορέσει να εισέλθει στους κόλπους της Εκκλησίας.
0: Και κατήχηση κατ' ουσίαν γίνεται εν πολλής και μέσα από το ραδιόφωνο.
1: Βεβαίως, εννοείται. Όπως γίνεται η κατήχηση μέσα στην Εκκλησία την ώρα της Ιερής Λειτουργίας, έτσι και με τον ίδιο τρόπο γίνεται και η κατήχηση μέσω του ραδιοφώνου.
0: Αλλάζει ο τρόπος, πατέρα Νικόλα?
1: Βέβαια αλλάζει ο τρόπος, αλλά δεν αλλάζει το θέμα και ο σκοπός. Ο σκοπός είναι ο ίδιος.
0: Η ουσία είναι η ίδια.
1: Ο σκοπός και η ουσία είναι ακριβώς το ίδιο.
0: Όσον αφορά τα μικρά παιδιά τώρα, ναι, παιδιά δημοτικού για παράδειγμα ή εφήβους,
1: ναι,
0: πόσο εύκολα μπορούμε να τους μεταφέρουμε, να τους μεταδώσουμε, να τους μεταγγίσουμε, να το πω ίσως καλύτερα,
1: ναι,
0: τις αλήθειες της πίστεως μας, κατά την ηλικία τους βέβαια.
1: Εδώ
0: έτσι
1: θα πρέπει να πούμε πριν συνεχίσουμε ότι είναι γεγονός ότι και στην αρχαία εκκλησία και στην εκκλησία μέχρι τον, ξαναλέω, μέχρι τον 5ο αιώνα υπήρχαν δύο είδη κατηχήσεων. Υπήρχε η βασική κατήχηση, η οποία γινόταν μέχρι και τη βάπτιση του πιστού, μέχρι τη βάπτιση του πρόσωπου κατηχούμενου, και υπήρχαν και μυσταγωγικές κατηχήσεις, οι οποίες γινόντουσαν σε βαπτισμένα μέλη της Εκκλησίας, οι οποίες τι έκαναν? Στις μεν πρώτες κατηχήσεις μάθαινες για τα δόγματα της Εκκλησίας, για την αλήθεια της πίστεως, και στις μυσταγωγικές μάθαινες για τη λατρεία, για τη συμμετοχή στα μυστήρια, για τα ίδια τα μυστήρια. Λοιπόν, νομίζω ότι κάπως έτσι θα πρέπει να κινηθούμε και τώρα και στα παιδιά μας. Δηλαδή θα πρέπει σιγά σιγά Πλέον ασχολούμαστε με βαπτισμένα μέλη της Εκκλησίας σε μεγαλύτερο βαθμό, να αρχίσουμε να τους μιλάμε για τα δόγματα της Εκκλησίας, για τις αλήθειες δηλαδή της Εκκλησίας, πού στηρίζεται η Εκκλησία μας, σε ποιους πυλώνες, διότι έχει πυλώνες και δεν είναι μετέωροι, και κατόπιν να τους κάνουμε να συνειδητοποιήσουν ότι αυτό που μας οδηγεί με ασφάλεια στην ουράνια βασιλεία του Θεού, που όλοι μας είμαστε συμμέτοχοι και είμαστε μάλλον ενδυνάμει πολίτες της, αυτό που μας οδηγεί με ασφάλεια είναι η μετοχή μας στα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Εάν μετέχουμε ενσυνείδητα στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, τότε να ξέρουμε ότι με αυτό τον τρόπο θα μετέχουμε και στην αιώνια βασιλεία που έχει ετοιμάσει για όλους μας ο Κύριος μας. Οπότε θα πρέπει να ξεκινήσουμε λοιπόν να τους μιλάμε με απλό τρόπο από παιδικές ηλικίες για τα δόγματα. Και αυτό μας τρομάζει, δόγματα. Δηλαδή θα ξεκινήσω να πω για ένα παιδάκι του Δημοτικού για το χριστολογικό δόγμα, αλλά θα του μιλήσω για το Σταυρό. Θα του μιλήσω για το πώς να κάνει τον σταυρό του.
0: Ούτε μεγάλη δεν το ξέρουμε πολλές φορές.
1: Και εκεί που θα του πω λοιπόν για τα τρία δάχτυλα τα ενωμένα, θα του μιλήσω ότι έχουμε έναν Θεό με τρία πρόσωπα. Δύσκολο να το καταλάβει, αλλά θα μπορέσει να το συνειδητοποιήσει με αυτή την εικόνα πώς κάνουμε το σταυρό μας. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό να κάτσουμε να σκεφτούμε και αυτό, και όχι μόνο είναι η τροπή κατήχησης, αλλά η συνειδητοποίηση στη συμμετοχή μας στα μυστήρια της Εκκλησίας. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Και αυτό που προσπαθούμε και μέσα από αυτή την εκπομπή είναι να μας κάνει να μπορέσουμε να συνειδητοποιήσουμε το τι γίνεται στο μυστήριο, έτσι ώστε και εμείς συνειδητοποιημένοι, όταν θα μας έρθει μια πρόσκληση βαπτίσεως, μια πρόσκληση γάμου, να πάμε στο μυστήριο και να μπορούμε να μετέχουμε προσευχητικά. Ακριβώς. Ή όταν θα ετοιμάσουμε εμείς τη βάπτιση του παιδιού μας, ή όταν θα ετοιμάσουμε τον γάμο μας, να μπορέσουμε πνευματικά και όπως αρμόζει να το προετοιμάσουμε.
0: Να ξέρουμε και τι ετοιμάζουμε, τέλος πάντων, να ξέρουμε πού μετέχουμε.
1: Ακριβώς αυτό.
0: Και πάμε και πιο συνειδητοποιημένοι σε τέτοιου είδους προσκλήσεις, όταν έχουμε εκ των προτέρων τη γνώση τη σχετική, έτσι.
1: Ξέρεις πόσο ευθύνη έχει ο Χριστιανός γι' αυτό. Αν μπορούσαμε να το συνειδητοποιήσουμε, και δεν θέλω εδώ να γεμίσω με φόβους τους ακροατές, αλλά διαβάζοντας τον Άγιο Σημεών το Θεσσαλονίκης, έναν μεγάλο θα πω Άγιο της Εκκλησίας μας, ο οποίος ήταν αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης και είναι ένας από τους μεγαλύτερους λειτουργιολόγους της Εκκλησίας, δηλαδή μίλησε για τα μυστήρια της Εκκλησίας και τις ακολουθίες της. Όταν διάβασα λοιπόν ότι θα πρέπει οι γονείς να δώσουν πολύ μεγάλη προσοχή στο ποιον θα γίνει ανάδοχος, δηλαδή νονός του παιδιού τους, γιατί θα είναι αυτός ο οποίος θα αναλάβει την κατήχησή του, θα τον ουθετήσει στα Άγια Γράμματα της Εκκλησίας μας, όλα αυτά τέλος πάντων, στην πίστη μας. Κάπου αυτό το περίμενα ότι θα μπορούσα να το πει ένας Άγιος. Όμως η επόμενη παράγραφος ήταν αυτή που με ευνηδίασε διαβάζοντάς την, λέγοντας ότι και ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να ελέγξει την οικογένεια του αναδεκτού του.
0: Σωστό.
1: Και να μην πάει μόνο και μόνο γιατί θέλει να γίνει νονός ή πιστεύει ότι μπορεί να βοηθήσει ένα παιδί. Θα πρέπει να δει αν η οικογένεια αυτή θα μπορέσει να στηρίξει το έργο που του δίνει η Εκκλησία να αναλάβει. Γιατί πρέπει να το σκεφτούμε αυτό, ότι ο ανάδοχος εκτός των άλλων αναλαμβάνει ένα ρόλο από την Εκκλησία, ένα ρόλο το οποίο θα είναι ανεξίτηλος, ας πούμε, δεν μπορεί να σβήσει. Δηλαδή το να αναλάβει αυτή την πνευματική καθοδήγηση ενός ανθρώπου, μιας ψυχής.
0: Είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό. Και είναι σημαντικό τουλάχιστον αυτό που λέτε να το γνωρίζετε.

0: γνωρίζουμε.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Τώρα το τι θα κάνει ο καθένας στην πράξη είναι ίσως και ένα άλλο θέμα συζήτησης, αλλά τουλάχιστον θα πρέπει να γνωρίζει ότι αναλαμβάνοντας την αναδοχή του παιδιού έχει ευθύνες. Να το πούμε έτσι απλά.
1: Ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό. Και εδώ η Εκκλησία μας πιστεύω ότι πρέπει να αναλάβει ένα πιο ενεργό ρόλο. Θα πρέπει δηλαδή ίσως κάποια στιγμή, ίσως μας ακούγεται αυτό λίγο τολμηρό, λίγο περίεργο να ακουστεί, ίσως να αναλάβει η Εκκλησία μας πάλι αυτό που γινόταν στην αρχαία Εκκλησία, επαναλαμβάνω, μέχρι τον 5ο αιώνα, δηλαδή να ορίζει ουσιαστικά εκείνη τους αναδόχους των μελών που θέλουν να προσέλθουν στους κόλπους της Εκκλησίας. Ακριβώς για να μπορέσει να προασπίσει το εισαγωγικό αυτό τον μεγάλο θεσμό της Εκκλησίας που είναι η κατήχηση και...
0: Κατήχηση, ένας θεσμός ουσιαστικός και το Άγιο Βάπτισμα επίσης. Να ρωτήσω και κάτι τελευταίο. Το να περνάς 24 ώρες με τα παιδιά που έρχονται στην κατασκήνωση είναι ένα ζωντανό κατηχητικό.
1: Ακριβώς. Είναι ένα ζωντανό κατηχητικό και είναι αυτό η αναβίωση της εκκλησιαστικής πραγματικότητας τουλάχιστον των πρώτων αιώνων, όπως τη διαβάζουμε μέσα από και τις πράξεις των Αποστόλων αλλά και από τους Άγιους Πατέρες. Δηλαδή το να ζεις με αδελφούς τον Χριστό σαν μια κοινότητα. Αυτό ζούμε στην κατασκήνωση. Αυτό αντιλαμβάνονται και τα παιδιά με το δικό τους τρόπο, όσο μπορούν να το αντιληφθούν, αλλά φαίνεται ότι το αντιλαμβάνονται και ας μην μπορούν να το εξηγήσουν, να το εκφράσουν αμέσως. Φαίνεται όμως μετά την κατασκήνωση ότι αυτό το προσέλαβαν και έτσι προσπαθούμε με το ταπεινό μας παράδειγμα. Δεν είμαστε παραδείγματα εμείς, αλλά είμαστε φορείς της Εκκλησίας και μόνο και αυτό είναι από μόνο του ένα παράδειγμα για τα παιδιά. Με το ταπεινό μας παράδειγμα, με τις ακολουθίες μας, με την προβολή εντός εισαγωγικών της ζωής της Εκκλησίας στα παιδιά, τα οποία είναι εντελώς, θα χρησιμοποιήσω τη λέξη που είπες, ακατήχητα, θα μου επιτραπεί και η έκφραση αλειτούργητα, και δεν γνωρίζουν το πώς λειτουργεί και ζει η Εκκλησία μας. Την Εκκλησία την έχουν εντελώς διαφορετικά στο μυαλό τους. Λοιπόν, με όλα αυτά σιγά σιγά νομίζω ότι όντως το 24-24ωρο το παιδί κατηχείται και ενσυνείδητα και επέτρεψέ μου να πω και υποσυνείδητα.
0: Έτσι. Και έχετε διακονήσει από πολλές θέσεις, τέλος πάντων. Παραγωγός ραδιοφωνικής εκπομπής, ηχολήπτης, διευθυντής του ραδιοφωνικού σταθμού, όπου έχει χρειαστεί.
1: Ναι, αυτό που μπορώ να θυμάμαι και το ζω ακόμα, οπότε δεν το θυμάμαι, απλά το ζω, είναι αυτή η αγάπη που υπάρχει μεταξύ των μελών του ραδιοφωνικού σταθμού, είτε αυτών που ασχολούμαστε πιο στενά με το σταθμό, είτε η παραγωγή, είτε τεχνική, είτε διεύθυνση του σταθμού, αλλά και η αγάπη που υπάρχει μεταξύ και των μελών όλων της Πειραϊκής Εκκλησίας, και ενώ εδώ και τους ακροατές, τους υπόλοιπους παραγωγούς. Πραγματικά νιώθαμε πάντοτε ότι η Πειραϊκή Εκκλησία είναι η οικογένειά μας. Και υπάρχει αυτός ο αδελφικός δεσμός που ενώνει όλους όσοι είτε ασχολούνται με την Πειραϊκή Εκκλησία είτε απλά είναι ακούν την Πειραϊκή Εκκλησία, έτσι. Και γι' αυτό πάντοτε δεν θα ξεχάσω όταν λέγαμε ότι θα πάμε, ας πούμε, κάπου ή ότι θα γίνει μια εκδήλωση Πειραϊκής Εκκλησίας, καλούσαμε τον κόσμο και ακόμα τον καλούμε να έρθει να γνωριστούμε, να γνωριστούν τα αδέρφια μεταξύ τους. Είμαστε όλοι, πιστεύω, μια μεγάλη οικογένεια. Αυτό, έτσι σαν την
0: λαμβάνω
1: την Πειραϊκή Εκκλησία ως μια πολύ μεγάλη, όχι απλά ραδιοφωνική οικογένεια, αλλά μια οικογένεια, θα το πω, εκκλησιαστική, μεγάλη οικογένεια εκκλησιαστική.
0: Μα νομίζω συναντιόμαστε παντού, και ραδιοφωνικά αλλά και λειτουργικά.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι, όταν είμαστε στο Άγιο Δισκάριο όλοι, ζώντες και κεκοιμημένοι.
1: Έτσι. Δεν θα ξεχάσω, ας πούμε, τις αδελφές στην Ιερά Μονή Αγίου Στεφάνου στα Μετέωρα για το πώς προσεύχονται για την Πειραϊκή Εκκλησία. Και άλλους πολλούς ιερείς που μνημονεύουν στην Αγία Πρόθεση όλους τους συντελεστές, τα στελέχη της Πειραϊκής Εκκλησίας, αλλά και τους ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας. Οπότε όντως είμαστε όλοι ακόμα και μέσα στη λατρεία, ερχόμαστε να βρεθούμε και να...

0: Ακριβώς. Το... Ναι. Το τι είναι μυστήριο. Τα πάντα είναι μυστήριο στην Εκκλησία μας. Μυστήριο είναι κάτι το οποίο γίνεται και δεν τον αντιλαμβανόμαστε με φυσικό τρόπο, θα λέγαμε, ας πούμε. Με τις φυσικές μας αισθήσεις. Όχι όμως ότι δεν υπάρχει, ότι δεν συμβαίνει. Η Θεία Λειτουργία είναι το κατεξοχήν μυστήριο της Εκκλησίας μας. Γίνεται το σώμα και το κρασί και το ψωμί, γίνεται σώμα και αίμα αυτού του ίδιου του Θεού μας, του Χριστού μας. Αυτό είναι το κατεξοχήν μυστήριο της Εκκλησίας. Τα πάντα που γίνονται μέσα στην Εκκλησία είναι ένα μυστήριο. Ακόμα και ένας απλός αγιασμός που θα κάνουμε στο σπίτι μας είναι ένα μυστήριο. Το πώς το νερό που έχουμε μπροστά μας ξαφνικά γίνεται, έρχεται το Άγιο Πνεύμα και το καθαγιάζει και γίνεται αγιασμός. Είναι ένα μυστήριο. Δεν το βλέπουμε, αλλά συμβαίνει. Έχει καθιερώσει όμως η Εκκλησία μας να υπάρχουν τα 7 λεγόμενα μυστήρια. Αυτό βέβαια σηκώνει πολύ κουβέντα, αν είναι μόνο 7 τα μυστήρια ή αν είναι τα πάντα μυστήρια, όπως είπαμε. Έχει καθιερωθεί όμως να λέμε ότι υπάρχουν τα 7 μυστήρια της Εκκλησίας μας, όπως είναι το βάπτισμα, η Θεία Λειτουργία, όπως είναι ο γάμος, όπως είναι το ευχέλιο και όλα αυτά που γνωρίζουμε, έτσι να μην τα αναφέρω όλα, τα οποία χωρίζονται πάλι σε υποχρεωτικά και μη υποχρεωτικά, επαναλαμβανόμενα και μη επαναλαμβανόμενα, και τα οποία έχουν μια μεγαλύτερη σημαντικότητα, να το πω έτσι, από τις υπόλοιπες ακολουθίες της Εκκλησίας μας. Αλλά ξαναλέω, τα πάντα στην Εκκλησία μας είναι ένα μυστήριο. Ακόμα και η προσευχή μας είναι ένα μυστήριο. Μιλάμε στον Θεό, δεν μας απαντάει, αλλά συμβαίνει ότι γνωρίζουμε ότι μας απαντάει. Οπότε και αυτό είναι ένα μυστήριο της Εκκλησίας.
1: Τα πάντα μας απαντάει με τα αισθητά που περιμένουμε εμείς.
0: Ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό απλά γίνεται μια, θα λέγαμε, καταγραφή του 7 σημαντικότερων μυστηρίων, ακολουθιών της Εκκλησίας μας, τα λεγόμενα αυτά μυστήρια, και υπάρχουν και οι ακολουθίες Εκκλησίας μας, όπως είναι ο αγιασμός, όπως είναι η κηδεία, όπως είναι
1: ο Εσπερινός και ο
0: Εσπερινός, ο Όρθρος, ας πούμε, όλες αυτές τις ακολουθίες Εκκλησίας. Ναι.
1: Λοιπόν, ευχαριστώ και πάλι, δεν νομίζω να σας φάω άλλο χρόνο. Οπότε μετά το βάπτισμα, κατά πιανόμαστε.
0: Που είπαμε ότι είναι το εισαγωγικό μυστήριο, θα μιλήσουμε για το κατεξοχήν μυστήριο της Εκκλησίας μας, που είναι η Θεία Λειτουργία.
1: Ωραία. Για
0: αυτό, το οποίο θα μας πάρει πολύ καιρό και αυτό, ναι, πολλές εκπομπές, ναι.
1: Με το καλό. Θα έχουμε όμως ένα πολύ πολύ καλό υλικό. Ναι. Την ευχή σας. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλά, ευχαριστώ πολύ.

αυτά λοιπόν κυρίες και κύριοι και από τον πατέρα Νικόλαο Βουρλάκο όταν εισβάλαμε κατά την διάρκεια ηχογράφησης της δικής του ραδιοφωνικής εκπομπής. Κάπου εδώ σιγά σιγά ο δικός μας ραδιοφωνικός χρόνος για σήμερα τουλάχιστον ολοκληρώνεται, ευχαριστώντας θερμότατα όλους όσοι επικοινώνησαν μαζί μας στο info@papakipiradio.com. Λοιπόν, να σας προτρέψουμε να μείνετε συντονισμένοι και στο υπόλοιπο πρόγραμμα του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Θα ανταμώσουμε ραδιοφωνικά συνθώ την ερχόμενη Παρασκευή. Μέχρι τότε να είστε όλες και όλοι καλά.

0: ετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
1: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες?

τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης.

0: Μαζωμός. Ναξιώτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
1: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
0: Τηλέφωνο 210-8035-800.
1: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Χιλιάδες ακροατές, ακούγοντας το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας,
3: αναζωογόνησαν τη σχέση τους με τον Χριστό και τους συνανθρώπους τους. Άκουσαν λόγο Θεού, παρηγοριάς και ελπίδας.
4: Θυμήθηκαν την αξία της ελληνικής παράδοσης και του πολιτισμού μας. Ζουν με την Πειραϊκή Εκκλησία και αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες της ζωής με δύναμη και κουράγιο.
5: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζεται αποκλειστικά στην αγάπη των ακροατών της, οι οποίοι συνδράμουν μονίμως τη λειτουργία της. Γίνε και εσύ μέλος του Συλλόγου Φίλων του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία.
3: Πληροφορίες 210-4118-646.

Δημόσιος τείχων, ο πνευματικός, ο Ρώσος Αγιορείτης. Αποσπάσματα από το βιβλίο του μακαριστού ιερομονάχου Αγαθαγγέλου Καλαφάτη, «Οι αναμνήσεις μου από τον Παπατίχωνα», από τη 10η έκδοση της σειράς μονής Σίμωνος Πέτρας, Αγίου Όρους.

του ηγουμένου της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας Μακαριστού Γέροντος Εμιλιανού, την Μεγάλη Τεσσαρακοστή του 1987, στον Άγιο Δημήτριο της Θεσσαλονίκης, είχε συμβεί το εξής περιστατικό. Ήταν μια γυναίκα δαιμονισμένη και στο τέλος της ομιλίας του άκουσα να βγάζει δαιμονικές κραυγές και να σπαρταρά από το δαιμόνιο. Ποτέ μου δεν είχα δει τέτοιο φαινόμενο. Κάθισα απέναντι και συλλογιζόμενος παρακολουθούσα πως το δαιμόνιο ταλαιπωρεί τους ανθρώπους. Ήταν κι άλλοι πολλοί, καθώς και ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, ο οποίος με πολύ πόνο προς το πλάσμα του Θεού πρόσφερε τις ταπεινές ευχές του, όπως ο παντοδύναμος Θεός λυπηθεί το πλάσμα του και δείξει το έλεος του και απαλλαγεί από τη μάστιγα του δαίμονος. Όταν ήλθε η δική μου σειρά, την πλησίασα και τη σταύρωσα με τον Τίμιο Σταυρό, παρακινώντας την να κάνει τον σταυρό της, μα ήταν αδύνατον. Αλλά ούτε μπορούσε να είπε πως ο σταυρός είχε τίμιο ξύλο. Έλεγε πως αν το ομολογούσε θα την πνίξει το δαιμόνιο. Εγώ είχα καταλάβει πως το δαιμόνιο είχε πιαστεί στα δίχτυα. Δεν έπαψα όμως να επικαλούμε το όνομα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Για μια στιγμή είχα κουραστεί και είχε περάσει και η ώρα. Ήταν πλέον πέραν της 12ης νυχτός. Η εκκλησία έπρεπε να είχε κλείσει. Το προηγούμενο βράδυ είχα δει τον Παπατίχωνα, τον πνευματικό μου, που σε πολλές περιπτώσεις τον βλέπω, άλλοτε να με συμβουλεύει και άλλοτε να με παρηγορεί, όπως όταν ήταν στη ζωή και αισθανόμουν ανάπαυση και αγαλίαση, θεωρώντας την αγγελική του μορφή. Εκείνη τη στιγμή έρχεται ξανά στο νου μου και λέγω στη δαιμονισμένη: «Θα πάω στο σπίτι μου και από εκεί θα σε πολεμήσω. Και ξέρεις με ποιον?» «Ναι, με το πανί του Παπατίχωνα, δηλαδή με το πατριαρχείλη του.» Δεν πρόλαβε να τελειώσει και το δαιμόνιο την έριξε κάτω, μπροστά στη λάρνακα του Αγίου Δημητρίου. Τότε της λέγω να πει το δαιμόνιο πως είναι το βδέλυγμα. Το επαναλάμβανα πολλές φορές και μόλις έβγαλε τη λέξη βδέλυγμα, την άφησε ελεύθερη. Από εκεί που ήταν ταραγμένη και αφρισμένη έγινε ήρεμη και σόφρον. Ευχαρίστησε τον Άγιο Δημήτριο και από εμάς ζήτησε να την μνημονεύουμε και μαζί με τον σύζυγό της πήγε στο σπίτι της.

συμβουλές που θα διαβάσουμε στη συνέχεια είναι του Παπατήχωνα και καθρεφτίζουν την ωραιότητα της χαριτωμένης καρδιάς του, που μόνο να ευχαριστεί και να μνημονεύει γνώριζε, με την απλότητα, καλοσύνη και χάρη του. Εκτός της πρώτης επιστολής που απευθύνεται στον μακαριστό ηγούμενο της Ιμονόπετρας Χαράλαμπο και τα δύο σημειώματα του γέροντος Αθανασίου του Ιβυρίτου προς τον Παπατήχωνα, οι υπόλοιπες επιστολές σημειώματα είναι γραφές του πατρός Τίχωνα προς τον πατέρα Αθανάσιο και φυλάγονταν από τον πατέρα Αγαθάγγελο, ο οποίος ήταν ο σύνδεσμος των δύο γερόντων ως νεότερος και ταχυδρόμος. Ο πατήρ Αθανάσιος, ο Ιβυρίτης, ήταν άνθρωπος μεγάλης σοφίας και αρετής. Μια βεβαιότητα είχε, ότι τα έργα του τον οδηγούν στην κόλαση. Μια ελπίδα, τον Κύριο και τη Θεοτόκο. Έγραφε: «Ο Ιησούς με την Μαρία, τα δύο αυτά πάντερπνα και γλυκύτατα ονόματα, ιδού ο Παράδεισος. Η Μαρία συνεφιλίωσε την γη με τον ουρανόν, ο εσπλαχνική δέσποινα, ευδόκισον λοιπόν να μου χαρίσεις ένα σου και μόνο δάκρυ από τα χυθέντα εις τον Γολγοθά, δια το γλυκί σου αίαρ». Οι γραφές αυτές του Οσίου Τίχωνος επιβεβαιώνουν όλα όσα έχουν γραφεί. Ο Παπατήχων υπήρξε μέγας ασκητής, ακτίμων, ταπεινός, απλός. Ήταν άνθρωπος προσευχής, δακρύων, έχοντας διαρκή τη μνήμη του θανάτου.

διαβάζουμε επιστολή προς τον καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας, Δεκέμβριος 1956. Με προηγούμενη αίτηση ζητά ρωσικά βιβλία για να τα στείλει στον Ρώσο Αρχιεπισκόπο Αμερικής Τίχωνα για τις ανάγκες των εκεί Ορθοδόξων συμπατριωτών του. Δείγμα του ενδιαφέροντός του προς όλους όσοι είχαν ανάγκη. Ιησούς Χριστός νικά. Πάνω σου ελογιώτατε, Άγιε Καθηγούμενε Κύριε Χαράλαπε. Θερμότατους εν Χριστώ ασπασμούς. Παρακαλούμε την πανοσιότητά σας και τους Αγίους Προϊσταμένους, όπως εγκρίνετε την ταπεινή μου παράκληση και μας ειδοποιήσετε εγκαίρως, αν έχετε την καλή πρόθεση, για να συλλέξουμε τα ετηθέντα χρήσιμα βιβλία ρωσικά. Να τα στείλω με την ευλογία της Ιεράς Κοινότητος. Ελπίζω, ο ταπεινός Τίχων, να δεχθείτε την ταπεινή μου αυτή παράκληση. Με τα αδελφικής εν Χριστώ αγάπης, εύχομαι να διέλθετε εν ειρήνη τις Άγιες ημέρες των μεγάλων εορτών και την μεταλλήλους αγάπη το ευτυχέστερο των μοναχών. Ο ταπεινός πνευματικός Τίχων, Ρώσος ιερομόναχος, Κελίο Τιμίου Σταυρού.

Ιησούς Χριστός νικά. Σεβαστέ Πάτερ Αθανάσιε, ευλόγησον. Πρωτήτερο, Πατήρ Αγαθάγγελος, έφερε στο δικό μου σπίτι ένα νέο άνθρωπο, τελώνει. Αυτός μένει στον δικό σας αρσανά. Λοιπόν, αν ο Πατήρ Αγαθάγγελος δεν έχει καιρό, μπορείς να πεις στον τελώνει. Πιστεύω αυτός με τα χαράς θα κάνει υπακοή. Να του δώσεις πρόσφορα, νάμα, αυτός να τα φέρει στο δικό μου σπίτι. Εγώ είμαι πνευματικός του. Να γράψεις ονόματα του πατέρα, της μητέρας και όλων των συγγενών του και εγώ θα μνημονεύω. Βοηθήστε με, γιατί δεν έχω παραγιό. Ο αμαρτωλός Τύχων Καλιάγρα. Ναι, έχουμε αγάπη Χριστού. Γλυκός ο παράδεισος, αλλά θέλει πολύ κόπο. Ιησούς Χριστός νικά. Σεβαστέ Πάτερ Αθανάσιε, Χριστός Ανέστη. Αυτός ο πατήρ Μελέτιος έχει εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, αλλά δεν έχει ένα Ευαγγέλιο. Παρακαλώ να βοηθήσεις. Του είπα, θα σου δώσει ο Παπαθανάσιος, αμαρτωλός Τύχων Καλιάγρα.

Ιησούς Χριστός νικά. Σεβαστέ Πατέρα Αθανάσιε, ευλόγησον. Ευχαριστώ. Έλαβα χαλβά και επιστολή. Ο δικός σου χαλβάς φωνάζει «Νίσθητη Κύριε, Πατρός Αθανασίου». Εσύ έχεις πολύ φόβο κολάσεως, αλλά πρέπει να έχεις στην καρδιά σου Ιησού Χριστό. Ύστερα ο φόβος θα φεύγει. Γιατί όπου είναι Χριστός, πάντοτε χαρά. Ο Χριστός είναι γλυκής, τείχον αμαρτωλός καλιάγρα. Άλλη επιστολή. Ιησούς Χριστός νικά, σεβαστέ Πατέρ Αθανάσιε, ευλογείτε. Ο Χριστός και η Παναγία να μας ευλογήσει. Στενοχωρέθηκα λίγο, γιατί για το Άγιο Πάσχα δεν έχω άσπρα ιερά. Λοιπόν, αν εσείς με οικονομήσετε, θα χαρώ πολύ. Θα μου ζεστάνετε την καρδιά και θα σας μνημονεύω. Ο αμαρτωλός τείχον, καλιάγρα.

Ιησούς Χριστός νικά, σεβαστέ Πάτερ Αθανάσιε ευλόγησον, παρακαλώ Πάτερ μου να με οικονομήσεις παπαδικά ιερά άσπρα για το Άγιο Πάσχα, να γράψεις όλους τους δικούς σου συγγενείς να τους μνημονεύω. Πανί απλό, αλλά άσπρο. Θα γίνω όλος χαρά. Παρακαλώ, ευλόγησον, ο αμαρτωλός τείχων πνευματικός. Καλιάγρα. Άλλη επιστολή. Ιησούς Χριστός νικά. Σεβαστέ Πάτερ Αθανάσιε, ευλογείτε. Ο Χριστός και η Παναγία να μας ευλογήσει. Ευχαριστώ πολύ, Πάτερ μου. Τα ιερά ωραία. Έλαβα τα καινούρια. Τώρα θα σας μνημονεύω. Μου ζεστάνατε την καρδιά. Εγώ, ένας ανάξιος για τέτοια ιερά. Αλλά πιστεύω ότι μου τα έδωσε ο Χριστός και η Παναγία. Μετά από αυτό, η καρδιά λέει «Μνήστητη Κύριε, Πατέρας και αδελφούς μονής Ιβύρων». Όλα ιερά καλά, μόνο τη ζώνη λησμόνησαν να βάλουν. Παρακαλώ, στείλετε με Πατέρα Αγαθάγγελο. Ευλόγησον, ο αμαρτωλός τείχων, Καλιάγρα.

διαβάζουμε άλλη επιστολή. Ιησούς Χριστός νικά. Αγαπητέ μου, παπά μου, ευλόγησον. Σου έγραψα ο δικός σου σταυρός πώς χάθηκε. Λοιπόν, στενοχωρέθηκα και είπα, αν ο Θεός με βοηθήσει, να φτιάξω ένα μεγάλο σταυρό. Λοιπόν, τώρα θέλω τον δικό μου σταυρό να βάλετε στον τόπο εκείνο που ήταν πριν ο μεγάλος σταυρός. Καθαρίστε τον τόπο. Πάρτε 3-4 στασίδια που δεν χρειάζεται ο τόπος εκείνος. Τα στασίδια έξω. Να βάλετε τον Γολγοθά. Αν θα κάμετε υπακοή, θα γεμίσω χαρά. Αν δεν γίνεται, να τον πάρω πίσω, να τον στείλω στο μοναστήρι του Εσφυγμένου. Ο πατέρ ηγούμενος Αθανάσιος με τα χαράς θα πάρει τον δικό μου σταυρό. Ευλόγησον, ο αμαρτωλός και ανάξιος, παπατήχων Καλιάγρα.

Απάντηση του πατρός Αθανασίου. Σεβαστέ γέροντα Τείχων, εγώ θα πεθάνω γρήγορα. Εσύ να μνημονεύεις εμένα όσο ζεις, για αγάπη Θεού. Έπειτα, άμα σε πάρει ο Θεός στον παράδεισο, να ζητήσεις εμένα που θέμεις την κόλαση και να με βγάλεις. Βλέπε ψαλτήρι ρούσικο τι λέγει ψαλμός 140 στίχος 20. Ο Θεός κάνει το θέλημα σε εκείνους που τον αγαπούν. Κι εγώ θα ευχαριστώ εις τους αιώνας εσένα, Αθανάσιος Αμαρτωλός. Ιησούς Χριστός νικά. Σεβαστέ Πάτερ Αθανάσιε, ευλογείτε. Μη μόνο εμείς φοβόμαστε την κόλαση. Όλοι οι Άγιοι Πατέρες είχαν φόβο, γι' αυτό κοπίαζαν. Άλλοι από χίλιες μετάνοιες έβαζαν, άλλοι χόρτα έτρωγαν, άλλοι στυλίτες, άλλοι σπηλιώτες, άλλοι από 40 ημέρες νίστευαν, όλοι από τον φόβον. Τώρα εμείς όπως μπορούμε, ημέρα και νύχτα, να κάνουμε ευχή καλή του Χριστού και της Παναγίας. Χρειάζονται και δάκρυα. Ελεήμον ο Χριστός θα ελεήσει. Εμείς τώρα, σαν αδέλφια, θα μνημονεύουμε αλλήλους πάντοτε. Είμαι τώρα αδύναμος, αλλά δόξασαι ο Θεός. Ευλόγησον, ο αμαρτωλός Τείχων, Καλιάγρα. Πατέρ Τείχων ευλογείτε. Ευχή να με βγάλετε από την κόλαση. Αθανάσιος. Απάντηση πατρός Τείχωνος. Σεβαστέ παπά Αθανάσιε, να μη φοβάσαι. Ο Χριστός ελεήμων, σε μνημονεύω, Τείχων. Και σε άλλη επιστολή, Ιησούς Χριστός νικά. Σεβαστέ Πάτερ Αθανάσιε, ο Θεός γνωρίζει αν εγώ θα πεθάνω πριν. Παρακαλώ να έρθεις να βάλεις το σώμα μου στον τάφο. Να πάρεις και τον παπά Μάξιμο και τον παπά Μεθόδιο. Παρακαλώ με τα δακρύων, έτσι θα γνωρίζω πόσο εσύ με αγαπάς. Κάνε αγάπη πατέρα μου, Τείχων. Και πάλι σε άλλη επιστολή, Ιησούς Χριστός νικά. Σεβαστέ πατέρ Αθανάσιε, ευλογείτε. Αυτή είναι η δόξα στον Άγιο Γολγοθά. Παρακαλώ να καθαρίσετε τα γράμματα καλά και να φτιάξετε δύο χαρτιά. Ένα να καρφώσετε στο Γολγοθά να διαβάζουν οι πατέρες και ένα να στείλετε στο δικό μου σπίτι, παρακαλώ. Αμαρτωλός Τείχων.

Ιησούς Χριστός νικά. Άγιε Γολγοθά, Θείε Γολγοθά, παρακαλώ, πες μου, πόσες χιλιάδες, εκατομμύρια αμαρτωλούς ανθρώπους καθάρισες και έστειλες και γιώμησες τον γλυκό παράδεισο. Αμαρτωλοί, ελάτε εδώ, μην αργείτε. Ο Άγιος Γολγοθάς ανοιχτός. Η Σταύρωση. Ο Χριστός ελεήμων μας περιμένει να του λούσουμε τα πόδια. Μακάρι εμείς αν μας αξιώσει ο Χριστός με ταπείνωση, με φόβο Θεού, με θερμή καρδιά, με καυτά δάκρυα να πλύνουμε τα Άγια πόδια του Χριστού και αν θελήσουμε πολλές φορές. Ύστερα ο Χριστός θα πλύνει τις αμαρτίες μας και θα γίνει καθαρή η ψυχή μας και θα ανοίξει τον γλυκό του παράδεισο. Και εμείς με τα χαράς θα πάμε στο γλυκό παράδεισο, γιατί ο Χριστός και η Παναγία και οι Άγιοι πάντες μας περιμένουν και μαζί με αρχαγγέλους και αγγέλους, χερουβίμ και σεραφείμ, θα δοξολογούμε την Αγία Τριάδα στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αμαρτωλός τείχων, κλειδί του παραδείσου, τα καυτά δάκρυα. Ο Στίχων, ο Πνευματικός, ο Ρώσος Αγιορείτης. Αποσπάσματα από το βιβλίο του μακαριστού ιερομονάχου Αγαθαγγέλου Καλαφάτη, οι αναμνήσεις μου από τον Παπατίχωνα, από τη 10η έκδοση της σειράς μονής Σίμωνος Πέτρας Αγιώρους.

0: Γεροντικό σύγχρονων Αγίων. Ένα μοναδικό πρωτότυπο έργο από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
1: Μια πρωτότυπη θεματική συλλογή με διηγήσεις και διδακτικά περιστατικά από τους βίους των Αγίων της σύγχρονης εποχής.
0: Από τον Άγιο Παΐσιο, τον Άγιο Πορφύριο, τον Άγιο Ιάκωβο, την Αγία Γαβριλία και περισσότερους από 20 ακόμα σύγχρονους Αγίους.
1: Γεροντικό σύγχρονων Αγίων από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
0: Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
2: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικο λιβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
3: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογό του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 950 22 22 8.
4: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

εμείς ως Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρουμε ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Λοιπόν, μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς το πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευομένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρων αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

Πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπύρος το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρείς ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Λοιπόν, ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή, δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη, αυτή τη στιγμή, καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική Εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η Οικουμενική Εκκλησία. Γιατί η Εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Κυριακής Εκκλησίας, του σταθμού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: Ελλάδος 9.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: πλησιαστικές ανακοινώσεις. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή σήμερα 2 Οκτωβρίου του 2026, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Με την ευκαιρία της εορτής του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου, εορτάζει αύριο Σάββατο ο Ιερός Ναός Αγίου Διονυσίου Πυριός με το ακόλουθο πρόγραμμα. Αύριο Σάββατο το πρωί θα τελεστούν όρθρος και πανηγυρική θεία λειτουργία, ιερουργούντος στο Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πυριός κ. Σεραφή. Στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν ο Μεθέορτος Εσπερινός, ο παρακλητικός κανόνας του Αγίου και θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Εκδήλωση μνήμης αφιερωμένη στο στρατηγό Νικηταρά με αφορμή τη συμπλήρωση 177 χρόνων από το θάνατό του θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή με πρωτοβουλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πυριός, της αδελφότητας Τουρκολεκαίων ο Νικηταράς και τη συμμετοχή του Πολιτιστικού Συλλόγου Ενότητα. Το πρωί στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πυραιός θα ιερουργήσει ο Σεβασμιωτάτος Μητροπολίτης Πυραιός κ. Σεραφή. Στη συνέχεια θα ψαλεί δέηση στην προτομή του ήρωα που βρίσκεται στον περίβολο του γυροκομείου Πυραιός. Επί τη μνήμη των Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης εορτάζει ο Μητροπολιτικός Ιερός Ναός Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός, όπου υπάρχει παρεκκλήσιο στο πνευματικό κέντρο στο ισόγειο του Ναού Ευρυπίδου 93 επωνόματι των Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης. Εορταστικές εκδηλώσεις με την επωνυμία Δημήτρια 2026 διοργανώνει ο Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου έως στις 28 Οκτωβρίου. Στο ναό τίθεται σε προσκύνηση ιερολείψανα του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου καθ' όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων. Σήμερα στις 7 το απόγευμα θα μιλήσει η Γερόντισσα Θεοξένη, ηγουμένη της Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Χρυσοπηγής Χανίων, για το θεραπευτικό λόγο της ερήμου στην ερημία των καιρών μας. Στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία. Αύριο Σάββατο στις 7 το απόγευμα θα μιλήσει ο Πατήρ Γεώργιος Χινάς για τη μαγεία και την αντιμετώπιση της. Στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία. Πανηγυρίζει επί τη μνήμη του Αγίου Ιεροθέου Επισκόπου Αθηνών ο Ιερός Ναός Αγίου Ιεροθέου Περιστερίου ως εξής. Αύριο Σάββατο στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί πανηγυρικός αρχιερατικός Εσπερινός. Στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία. Την Κυριακή το πρωί θα τελεστεί αρχιερατική θεία λειτουργία. Στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Σαλαμίνας θα τιμηθεί πανηγυρικά η ορθή της Παναγίας Γοργοϊπικώου. Στον ναό φυλάσσεται αντίγραφο της Ιεράς Εικόνας της Παναγίας εκ της Ιεράς Μονής Δοχειαρίου Αγίου Όρους. Θα τελεστούν ιερές ακολουθίες της πανηγύρεως αύριο Σάββατο και την Κυριακή. Δεύτερη θεία λειτουργία θα τελείται από αυτή την Κυριακή και κάθε Κυριακή στους Ιερούς Ναούς Μητροπολιτικού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός, Αγίου Δημητρίου Νεοφαλήρου, Ευαγγελιστρίας Πυραιός, Αγίου Θεράπορτος Ζωγράφου. Αιμοδοσία θα διενεργηθεί στον Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής Παλαιού Φαλήρου αύριο και την Κυριακή. Στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Βατώντα της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδας θα τεθεί σε προσκύνηση με την ευκαιρία της επετείου των εγγενείων του ναού η Ιερά Εικόνα της Παναγίας του Χατζή Κωνσταντή από τη Σκόπελο. Από αύριο Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 6 και 4 το απόγευμα που θα γίνει υποδοχή έως στις 11 Οκτωβρίου. Αύριο Σάββατο στις 6 και 4 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και την Κυριακή το πρωί θα τελεστεί θεία λειτουργία. Την Κυριακή εορτάζεται πανηγυρικά η σύναξη της Ιεράς Θαυματουργού Εικόνας της Παναγίας της Βουρλιώτισσας στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Νέας Φιλαδέλφειας. Αύριο Σάββατο στις 7.30 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί υποδοχή τιμίου ξύλου και θα ψαλεί Μέγας Πολυαρχιερατικός Εσπερινός. Την Κυριακή το πρωί θα τελεστεί Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία και Ιερό Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των μαρτυρικών στελειοθέντων κατά τη Μικρασιατική Καταστροφή. Στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλεί ο Μεθέορτος Εσπερινός και θα γίνει η λιτάνευση του Τιμίου Ξύλου και της Ιεράς Εικόνας της Παναγίας. Το Τίμιο Ξύλο θα παραμείνει στο ναό μέχρι και την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου. Το ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης ΣΑΕΚ Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες. Σε τομείς όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά και άλλα. Δηλώστε συμμετοχή στο 210-41-18-602 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει τις προσεχείς ημέρες στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη Φόλης της Ύλης. Εδώ ολοκληρώνει την ενημέρωσή σας από την Πυριακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε. Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Πυραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: φωτίσου οψόμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.
1: Διψάει η ψυχή να ξαναζήσει.

0: Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου. Συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμον ελίληθα ή να πάσω, πιστεύων είσαι με εν τη σκουτία μη μείνει. Εγώ ημί το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμί ου μη περιπατήσει εν τη σκοτία λέξη το φως της ζωής. Αιώνια ρήματα του Χριστού μας από το Ευαγγέλιο του αγαπημένου μαθητή του. Και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά πάντοτε στο ξεκίνημα, στις πρώτες ανάσες αυτής της εκπομπής, να μαρτυρούν εξ αρχής τον σκοπό της που δεν είναι άλλος από το να ρίχνει στο και λίγο με τις ελάχιστες δυνάμεις της. Από το άπλετο, το απέραντο φως του Χριστού μας τα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας, που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας γίνονται πιο ασφυκτικά, πληθαίνουν όλο και περισσότερο. Εν αυτό ζωή ειν και η ζωή ειν το φως των ανθρώπων. Και το φως εν τη σκοτία φαίνει και η σκοτία αυτό ου κατέλαβεν. Ειν το φως του αληθινών ο φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο. Ναι, μας γεμίζουν πάντοτε ελπίδα και ασφάλεια και βεβαιότητα αιωνίου αυτά τα λόγια.
1: Αλλά... Εκεί στουρθία ενός εύσουση του Ηρωδού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητα υψηλά της ελάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίσης ελληνής καιρούς ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού. Έδου σκότος και γένετον ήξεν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμεν του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνύχτησαν και στες μάντρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας, επληρώθη γη της κτίσεώς σου. Αυτή θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετάουν ουκές την αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως ον έβλασε μπέζιν αυτή. Πάντα προς έπρος δοκώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτής η λέξουσιν. Ανοίξαντώσου την χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δέσου το πρόσωπον ταρακτήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτόν και εκλείψουσι και εις τον χούν αυτόν επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και να καινείς το πρόσωπον της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας εφραντίσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γη και ποιόν αυτήν τρέμειν ο αυτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κύριο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ιδυλθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε φρανθήσω με επί το Κυρίο. Εκλείπει εν αμαρτωλή από της γης και άνομος δε μη υπάρχειν αυτούς. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού έθου σκότος και γένετον ίξ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια.

0: είναι τους πόθο υμνούντασε.
1: Από φυλακής πρωίας μέχρι νυχτός, από φυλακής πρωίας έλπισα το Ισραήλ επί των Κύριων. Αγκίστρο της χάριτος σοφός, ο Παύλος ο εν Θεός δημιγορήσασε, ζόγρισε ιεροφάντορα και τον απορρίτων θεωρών ηργάσατον. Σε σκεύος εκλογής θεάς άμενος, με θούδης όπισον θεωρήμων Διονύσιε, του σωθήνε, τους πόθου.

αμενός την υπερκόσμιον της ιεραρχίας εφταξίαν πάσοφε. Εν βίβλης ιερείς ανιστόρισας καθήν ερίθμισας.

0: το έλεος και πολύ παραυτό λύτρωσης. Και αυτός λυτρώσεται τον Ισραήλ εκ πασών των ανομίων αυτού.
1: Το ίδιο.
0: Αγγέλη σωμότιμων των νουν, πάτερ Διονύσιε, διαρετής εργασάμενος την υπερκόσμιον της ιεραρχίας εφταξίαν πάνσοφε, εν βίβλης ιερείς ανιστός σας, καθήν ερύθμισας εκκλησία στα συστήματα ουρανίων. Τα στάξεις μιμούμενος.
2: Ενείτε τον Κύριον πάντα τα έθνη, επενέσατε αυτόν πάντες οι λαοί, εμφιλοσοφώτα.

0: Ίσας του κόσμου τα πέρατα.
1: Ότι εκρατεώθη το έλεος αυτού εφημάς και η αλήθεια του Κυρίου μένει στον αιώνα. Εμφιλοσοφότατα Χριθεώπα καρδιονήσει έως δυνατόν ομοιούμενος των ονομάτων σου μυστικός των θείων ευσεβώς εξύπλωσας την εν θεών θεόφρον ανάπτυξη νερός η κρίση.

0: σήμερα να γιορτώσεις τα θανάτου Πατρός Ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου συνειδώντες φως εσπερινών, ύμνουμεν Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεόν. Άξιον σεν πάση καιρή συμνήστε φωνές εσύ, εσύ ε Θεού, ζωή νοδιδούς, δύο κόσμος σε δοξάζει.
1: Σε ευχαριστώ.

Εν κατασίωσον, Κύριε, τη εσπέρα ταύτη, εν αμαρτήτους φυλακτήν ημάς. Ευλογητός, Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό Σου εφημάς καθάπερην πείσαμεν επί Σε. Ευλογητός, Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός, Δέσποτα, συνέτησών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός, Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, το ελαιό Σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Όσοι φιλοπάστημε στην Ιβολική Κέντρο Εξωματέων και Θυμίσεων Θεμινών, ή το κράτο τη Βασιλεία ευλογημένων και δεδοξασμένων του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

Κυρίας νομιστά αυτής, έτη δε και τον δούλο του Θεού, Ηλία Αθανασίου Αλεξάνδρος, Σωτηρίου Ατήλα Κωνσταντίνου, Ηλία Καλλιόπης Χρυσάνδης, Νικολάου Κωνσταντίνας Ελένης Χρυσάνδης, Ιωάννου και Ελένης, Παναγιώτα Ρετής Μιχαήλ Ουρανίας Αριστίδου, Παναγιώτας Ιωάννου Παρασκευής Χρυσούλας Χρυσάνδης και Μαρίνας, Σωτηρίας Ελένης Μιχαήλ Βασιλικής Ελένης Μαρίας, Σωτηρίας Ποτίου Κωνσταντίνου Βασιλικής Γεωργίου Μαγδαληνής Γεωργίου Στεφανίας Ποτίου Καλλιόπης Παντελήμων Κωνσταντινάς Σπυριδούλας, Ηλία Ανδρέου Ιωάννης Ευαγγελίας Δεσπίνης Νικολάου Θεοφανίας Σπυρίδωνος Ελένης Καρυπλίας Λάμπου Παναγιώτη Γεραίος Ιωάννου Αθηνάς Κωνσταντίνου Γεωργιεραίος Καλλιόπης Σοφίας Δανάης Μιχαήλ Γεωργίου Ελένης Ελένης Σπυρίδωνος Στεφάνου Αλεξάνδρου Έλενας Ιωάννου Δεσίνης Βασιλείου Αθανασίου Κατερίνης Χρήστου Μιχαήλ Γεραίος Νεταρίας Θεοδόρας Ιωάννου Κατερίνης Παρασκευής Αγγέλου Μαρίας Αθηνάς Κατερίνης Πέτρου Σοφίας Ραφαήλ Έλλης Μαρίας Μαριάννας Αλεξάνδρου Ιερέως Δομινίκου μετά των τέκνων και των οικογενειών αυτών όπως

0: πίστης δέσιος μόνο τον αμαρτωλό και ελέησε ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
0: Επάκουσον ημών ο Θεός, ο κυριμόνι ελπής πάντα τον παράδο της γης και τον αθαλάσσι μακράν. Και ήλιος ηλιός γεννημή δέσποτα είπε τις αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς. Ελεημόν γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις. Εσύ την δόξα να αναπέμπομαι, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

0: κυρίω κλείνουμε.
1: Συ κυρία.
0: Δέσποτα πολυέλεε κυρία Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών πρεσβείες της Παναδράμοντας ποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρία δυνάμεων τιμίω και ζωοποιού σταυρό. Προστασίες των τιμίων εκουρανίων δυνάμεων σωμάτων υπησίες του τιμίου ενδόξου προφή του προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου των Αγιατοδόξων και πανεπίμων Αποστόλων των Αναγίης Πατέρων ημών μεγάλων ιερχών και οικουμενικών δασκάλων βασιλείου του μεγάλου Ρωίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Θανασίου του Κυρίου Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας Νικολάου Παιδμίας Σπίδος του Μυθούντος των Εκταρίων Πενταγόρες των Κομματογών των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Αγίων Εδόξων, Μεγάλων Μαρτύρων, Γεωργίου του Θεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρου του Πύρμας και του Στρατιλάτου, των Αγίων Εδόξων, Ιερομαρτύρων, Χαραλάμπους και Ελευθερίου, των Οσίων και Θεοφόρων Πεταρανιμών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωαννίων και Άδης, του Αγίου Εδόξου Ιερομάρτυρος, Διονυσίου του Αρευαγίτου και τη μνήμη επιτελούμε πάνω στον Αγίον Πρόσδεκτο πίσω τη δέηση νημών.
1: Αμήν.
0: Όλοι σε μη την όφεση των παραπτωμάτων

Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ευλογήσεως πεντεάρτος εν κερήμων και εξ αυτών πεντάρτης ημίρος άνδρας ουθάσας αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους των σύγχρον, των ίνων και το έλεον και πλήθουν αυτά εν τη Αγία μονητά αυτή εις τον κόσμο σάπαντα και εις τους ύπους το προσφερόντων τα δωρατά αυτά και επιτελούντων την Αγία νεορτήτα αυτή και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους του Αγίας Μεσίου ευλογών και αγιάζουν τα σήματα Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν συν τον άρχο σου Πατρί και τον Παναγίο και αγαθό και σοφιό σου πνεύμα και ζει και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων.

Θεός και πειρασμών πολυτρόπων με τες θείες πρεσβείες σου και σκανδάλων πονήρων εξ ανθρώπων μισούντων με και δαιμόνων δε.

0: σου Δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη. Ότι τον Ιωθαλμή μου το σωτηριό σου ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών. Πώς αποκάλυψαν εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Κύριε, εισάκουσα τη προσευχή μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσα όνομα τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθει στι κρίσει μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών. Ότι κατεδίεξον ο εχθρό την ψυχή μου, μεταπείνωσε ει γη τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή σα νεκρού αιώνο και κηδεία εν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έντας χείρας μου η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύς άκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών φύσον με το πρωί το έλαιό σου ότι επισύλπισα. Γνώρισον με Κύριε οδόν εν υπορέψομαι ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε τον εχθρόν μου Κύριε προς εγκατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου της Υιο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία είναι και εν του ονοματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκλείψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου.

κόκο εκτενός μην προσδράμαμεν αμαρτωλή και ταπεινή και προσπέσομεν εν μετανία. Κράζοντες εκ βάθους ψυχής δέσποινα βοήθησον εφημείς πλακνιστήσα.

0: δούλου σώζει σαΐ εκ παντίον δεινών.
1: Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγαλεό σου και κατά το πλήθος των νυχθυρμών σου εξάλληψον το νόμιμά μου. Επιπλέον πλύνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομίαν με εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κλίνες θέσαι. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες αγίσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανηγάπησα στα άβυλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειώνα λευκανθήσω με. Ακουτείς μη αγαλία συγκεφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το πρόσωπό σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' με την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδόξον όμως τα σωδού σου και σε βίσε πισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμόθων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου να αγγελεί την ενεσή σου. Ό,τι θέλεις αστησίαν έδω κάνω λοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένην ο Θεός που εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε διευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επίσης.

πνευματι, ευεργέ την τεκούσα των καλών αιτίων. Της ευεργεσίας των πλούτων πάσιν ανάβλησον, πάντα γαρδίνα σε

Άκουσον θύγατερ και είδα και κλείνε το ου σου και επί λάθο του λαού σου και του οίκου του πατρός σου και επιθυμήσει ο βασιλεύς του καλού σου το όνοματό σου μνηστήσω με εν πάση γενεά.

τες ημέρες εκείνες Αναστάσα Μαριά, επορεύθη στην ορυγή με τα σπουδήσεις που όλη Ιούδα και εισήλθενε στον ήλιο Ζαχαρίο και εισπάσα το την Ελισάβετ και γένετος ήκουσε Ελισάβετ τον ασπασμό της Μαρίας, εσκύπτησε το βλέφος εν την κυρία αυτής και πλήστη πνεύματος Αγίου Ελισάβετ και αδεχόντισε από τη μεγάλη και είπε ευλογημένη συγγυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κυρίας σου και πόθεμη τούτο να έλθει μύτη του Κυρίου μου πρόσμε και του γάλωσε γένετο η φωνή του ασπασμός εις τα όπτα μου εσκλήτησε το βρέφος να καλλιάσει την κυρία μου και μακαρία εμπιστεύσασα ότι έστε τελείωσης της λελαλημένης αυτή παρακυρίου και είπε Μαριά μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριο και γαλλίεσε το πνεύμα μου.

δυνατός γι' άγιο το όνομα Αυτού. Έμεινε δε Μαρία ψηλά ποιος ημινάς τρεις και

του σου λήψεις γάραιχη με φέρει νου δύναμε των δαιμόνων τα τοξέματα σκέπινου και εκτιμαι ουδέ που προσφύγω αθλίος.

σωτηρίαν. Όσοι θέλησα σωτερικό νομίσαστε, εν μήτρα της Παρθένου κατόκισα, στο κόσμο ειν προστάτην ανέδειξας.

Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε λάστητι τας αμαρτίας ημών. Δέσποτα

στον αιώνα να μην. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρθον ημών των επιούσιων δώσιμη σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημίσα.

Δόξα ενή ψήστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα ενή ψήστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα ενή ψήστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, διαπληθήθησαν οι κλείβοντες με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ.

Αντιλείψατε μου, που φοβηθήσαμε από μυριάδων λαού των κύκλων συνεπιτιθεμένων μη. Ανάστε Κύριε σώσον με ο Θεός μου, ότι Σύ επάταξας πάντα στους εκθρένοντάς μη ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέκρυψας, του Κυρίου σωτηρία και επί το λαού σου ευλογία σου. Εγώ κοιμήθην και ύπνος εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλείψατε μου. Κύριε μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε θεοργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ανεπάγησαν αν μη και πεστήριξα σε πεμέ την χείρα σου. Ουκέ στην ίαση εν τη σαρκή μου ο προσώπου της οργής σου, ουκέ στην ειρήνη εν της οσθές μου ο προσώπου των αμαρτιών μου. Ότε εν ομοίου μου υπερήραν την κεφαλή μου, όσοι φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ, προσώζεσαν και σάπησαν οι μολοπές μου ο προσώπου της απροσύνης μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάμφθην έως τέλους όλη την ημέρα σχηδροπάζων επορευόμην. Ότε ψώε μου επλήστησαν εμπεγμάτων και ουκέ στην ίαση σαν τη σαρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην έως φόδρα οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε εναντίον σου πάσα επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου καπεκρύβει. Η καρδία μου ταράχθη εγκατέλειπε με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκέστη με τεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξεναντίας μου ίγγισαν και αίσθησαν και έγγιστά μου από μακρόθεν αίσθησαν. Και εξεβιάζοντα οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακά μου ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε όσοι κοφός σου κρίκων και όσοι άλλαλο σου κανείγον το στόμα αυτού και γενόμενος σε άνθρωπο σου κακούν και οκέφωναν το στόμα τι αυτού ελεγμούς. Ό,τι επί σύ, Κύριε, ήλπισα σείς ακούσει, Κύριε, ο Θεός μου, ότι είπων μη ποτέ επιχαρώσει μη εχθροί μου και εντός αλευθύν επόδας μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αλγιδών μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός, ότι την ενομίαν μου εγώ να αγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και απληθύνθησαν οι ισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδώντες μη κακά διαγαθών οι διεβαλών με επικατεδίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχεσαι στη βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχεσαι στη βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προς εορθρίζω. Εδίψεις έσε η ψυχή μου προς απλώσεις άρξουμεν και ερήμο και αβάτου και ανίδρο. Ούτως εν το αγιώθηση του ειδήν την δύναμή σου και την δόξα σου, ότι κρίσον το έλεό σου υπέρ ζωάς τα χείλη με φαινέ σου σύσαι. Ούτως ευλογήσωσε εν τη ζωή μου και εν το ονοματί σου αρώτας χείρας μου, ως εξθέατος και ποιότητος επληστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσεως εν έσυ το στόμα μου. Η εμνημόνευόν σου επί της τρομνής μου εν της όρθρισε μελέτων εισέ. Ότι γεννήθης βοηθός μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσω με. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύθωσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας ρομφαίας, μερίδες αλλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθίσεται επί το Θεό, επενεθίσεται πάσα ομνίων εν αυτό, ότι ενεφράγει στόμα λαλούν τον άδικα. Εν της όρθρισε μελέτων εισέ, ότι αγεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή.

δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αιώνα στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασα και έκραξα και ανοιχτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνω το ού σου στη δέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγγισε. Προσελογίστη με το καταπαινούντον εις λάκουν εγεννήθινος οι άνθρωπος αβοήθητος ενεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθεύδονται εν τάφο, νουκα εμνήστης έρθηκε αυτοί εκ της χειρός απόστησαν. Έθεν το με λάκω κατωτάτου εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επεμέ επεστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επεμέ. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου επεμού, έθεν το με ευδέλιγμα εαυτής. Παρεδόθην και όχι ξεπορευόμενοι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας. Εκεί έκραξα προσέ, Κύριε, όλη την ημέρα διαπέθασα προσέ τα σχήρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, ιατρή αναστήσωση και εξομολογήσον τέσσι. Μη διηγήσετε έτσι εν το τάφο το ελαιό σου και την αλήθειά σου εν διαπολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Εγώ προσέ, Κύριε, και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Είναι τι, Κύριε, αποθεί την ψυχή μου, αποστρέφει το πρόσωπό σου, παιμού. Φτωχός είμαι εγώ και εγκόπη στα γνεότητό μου. Ψωθείς δε, ταπεινώθη και ξυπορήθη. Επεμέ δήλθαν οι οργές σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν με. Εγκύκλωσαν με ως είδωρ όλη την ημέρα περιέσχον με άμα. Εμάκρυνες απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από τελεπορίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασα και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνω το ού σου στην δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα και μη επιλανθάν πάσα στα σανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στα σανομία σου, τον ιόμενο πάσα στα γνώσου σου. Τον λυτρούμενον εκθορά στην ζωή σου, τον στεφανούντα εν ελέη και εκτιρμής. Τον επιπλώντα να αγαθεί στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσε το σαϊτού η νεότη σου. Ποιον ελεημουσίνα ο Κύριος και κρίμα πάσα της αδικουμένης. Εγνώρισα τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της αίσης λέει τα θελήματα αυτού. Υκθύρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ούκ εις τέλος οργιστήσετε ουδέ στον αιώνα μηνύ. Ού κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδω και νημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέως, ο Κύριος θέλειος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς τον απέχουσιν ανατολέα από δυσμών, εμάκρυνεν αφημώντας ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατήρη ούσο κτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνήστε ότι χούσες μεν. Άνθρωπος όσοι χόρτωσε η μέρα αυτού, όσοι άνθος του αγρού τος εξανθήσει. Ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ απειγνώσεται έτη των τόπων αυτού. Το δέλεος του Κυρίου από το αιώνος και ως το αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιών της φυλάσσουσε τη διαθήκην αυτού και με μνημένη των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνον αυτού και βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντας το λόγον αυτού, το ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού, ποιούντας το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου, εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου, τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθησες κρίσιν μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, ενταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρός αιώνος και κηδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή ταράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εμποίημασι των χειρών σου εμελέτων. Διαπέτασα προς έντας γύρας μου η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και μη οθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησών μου το πρωί το ελαιό σου ότι επισύλπησα.
Γνώρισον μη Κύριε οδόν εν υπορεύσομαι ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου τη Υ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία ένε και εν του ονοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκτύψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί. Εισάκουσον μου Κύριε τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου Κύριε τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθό να οδηγήσει με γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι και νίκαι και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια.

0: ενδυσάμενος ίντλησας εκ του σκεύους της εκλογής τα απόρριτα και την πίστην τηρήσας των ίσεων δρόμων τετέλεκας ιερομόρτης Διονύσιε πρέσβευε Χριστό το Θεό σωθήνε τας ψυχάς ημών.
1: Δόξ.

0: αναπαύων εν τόπις εορταζόντων και εν τρυφή αλήκτο του παραδείσου ως αγαθός τα εκούσια πτέσματα και τα ακούσια αυτών θυάκρον αγαθότητα συγχωρήσας φιλάνθρωπε.
1: Ο βάθης σοφίας φιλάνθρωπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από

0: Κειμένα έχουμε και πρέσβυνες πρόσδεκτων. Προσώνετε και στεών Θεότο και ανήμφευτε των πιστών η σωτηρία.
1: Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελεός, είχατε το Χρήστος εν θυρμό σου, εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον γίνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία με εγώ γινώσκω και η αμαρτία με ενώπιόν με στη διαπαντός. Σήμαν ο ήμαρτο και το πονηρό ενώπιόν σου επίης, όπως άδικοι ότι είσαι τις λόγοι σου και νικήσε το κρινές θέσαι. Ήδουγα εν ανομία συνελήφθη και εν αμαρτία συγκίσησε με ημίτηρ μου. Ήδουγα αλήθεια νηγάψε, τα άθλη και τα κρύπια της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντής με ισόπο και καθαριστήσουμε, πληνείς με και υπέρχειόν αλλά ευκαθίσομαι. Από τις μεγαλίες εγκέφερος είναι να γαλλιάσουν τα στέθα τα πεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα της ανομίας με εξάλληψον. Καρδιάν καθαράν κτίσον εμεί ο Θεός και πνεύμα αυτές εγγένειες σου με τις εγκάτες μου. Μία απορρίψη με από το πρόσωπο σου και το πνεύμα στο Άγιο μία τενέλης απ' εμού. Απόδους με την αγκαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σωδού σου και σε μη σε πισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου αγκαλιάς τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου να γυρεί την ανεσύ σου. Ό,τι θέλεις θα της ανέδωκαν ολοκαυτώματα ούτε ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και τα ταπεινωμένη ο Θεός σου εξενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκίας των Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίησε θυσία δικαιοσύνη αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσου συνέβη το θυσιαστήριό σου μόσχου.

0: δώσιε των υπερκοσμίων τα στάξεις και τα στρατεύματα και τα λαυρότητας υψηγορίες των λόγων και πανσόφις φράσες υπά συνετράνωσα.
1: Άγιε του Θεού πρεσβευέ υπέρ ημών υψηλής θεωρίας εμφορηθείς εν δόξε την των ονομάτων των θείων πάσαν ανάπτυξην εθεολόγησας θεατρικός θεολόγος γεγονός τη χάρη τη Θεό μακάριστε.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι νεκρωθείς της παρούση το προς Θεόν ερωτή και φιλοσοφία συντομή.

στου σκεύου υπάρχων τη εκλογή. Απεικόνισμα θείων ω αλήθο. Τα θεία μυστήρια εκδιδάσκει στο πνεύμα τη. Και φωτίστη στη χάρη τη θεία ελάμψεω. Τα στο των αγγέλων τάξη τρανό διεσάφησα.

Αγία Χρυσοφαρής, ασπηλέα μολύντε παναμόμητε δέσποινα, την σκοτεινή ψυχήν μου τυφλώτουσαν πάθεση, της απαθίας έγλυκαρ τα βγάσον δέωμα και με

Μυστικρα βγάζομαι εξής αφράστος ημίν ο ζωαρχικότατος. Αν ήρε χρημάτωσε και συνάνεστράφη της ανθρώπης σοφία.

0: αμή. Τα σουρανίου διαβάσπηλα σε πνεύματι, μαθητευτή στο υπέρ τρει ουρανού φάσαντι. Αποστόλο Διονύσια των Αρήτων, επουτή τη πάσα γνώση και κατήβρασα του ενσκότη αγνωσία πριν καθέμοντα. Δύο κράσμεν χέρι πάτερ παγκόσμιε.
1: Χέρι πάτερ παγκόσμιε.
0: Άγγελος εξ ανθρώπων αρετές κλιματίσας, ο Μέγας Διονύσιος πάσαν ως υπόπτερος εμοιήθη τον νουν την ουράνιο γνώση. Δύο άσμας ενός άγγελων τιμήσω μεν βόντος προς αυτόν τη άφτα. Χαίρε ο γνούς Χριστόν δια Παύλου, χαίρε πολλούς προς Χριστόν επιστρέψας. Χαίρε πολύ Θεός κοινής ολετήριον, χαίρε Θεογνώστου του βουλής κοπευτήριον. Χαίρε βίβλος Θεοχάραχτος μυστηρίων θησαυρέ, χαίρε πίναξ θεομόρφωτε και διόπτρα ουρανού. Χαίρε ότι το πάθος του Κυρίου κατήδες, χαίρε ότι προθήμος δι' αυτόν σφαγιάζει. Χαίρε πηγή βληστάνους άφεσιν, χαίρε ρανείς κυλαίνους άνοιαν. Χαίρε οδός απλανής σωτηρίας, χαίρε φραγμός ασεβών παροδίας. Χαίρις Πάτερ παγκόσμιε.
1: Χαίρις Πάτερ παγκόσμιε.
0: Τρίτη του αυτού μηνός, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Διονυσίου του Αρεοπαγίτου, τέμνη κεφαλή και το λοιπόν ως μέγα, άρες γαραυτήν Διονύσιε τρέχεις, μυθείς Διονύσιε τρίτη κεφαλήν θεές αίρων. Τια αυτή μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ρουστικού και Ελευθερίου, τια αυτή μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Θεοκτήστου, τια αυτή μέρα μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Διονυσίου, Άρχιεπισκόπου Αλεξανδρίας και το σύν αυτό οκτώ μαρτύρων. Τι αυτή μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Θεαγένους. Τι αυτή μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Θεοτέκνου. Τι αυτή μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Αδάφτου. Τι αυτή μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Ιωάννου του Χωζεβίτου Επισκόπου Κεσαρίας. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

Επίησε κράτος εμβραχίων η αυτού, διεσκόρπισεν υπερήφη. Αντελάβε το Ισραήλ παιδός αυτού μνηστήν ελέου, καθώς ελάλησε προς τους πατέρας ημών.

τον Κύριο ενείτε, τον Κύριο εκ των ουρανών ενείτε, αυτόν εν της υψής της υπρέπει ύμνος ο Θεό. Ενείτε αυτόν πάντες οι άγγελοι αυτού, ενείτε αυτόν πάς σε δυνάμεις αυτού, συμπρέπει ύμνος ο Θεό. Ενείτε αυτόν ήλιος και σελήνη, ενείτε αυτόν πάντα τα άστρα και το φως. Ενείτε αυτόν οι ουρανοί των ουρανών και το είδο το υπεράνω των ουρανών. Ενεσάτσον το όνομα αυτού, ότι αυτός είπε και γεννήθησαν αυτός εν ετήλατο και εκτίστησαν. Έστησαν αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Πρόσταγμα έθετο και ου παρελεύσετε.

Ενεσάτσον το όνομα αυτόν χορό εν την πάνω και ψαλτηρίο ψαλάτωσον αυτό. Ότι ευδοκεί κύρωσαν το λόγο αυτού και υψώσει πραίσον σωτηρία. Καυχήσονται όσοι εν δόξου και γαλλιάσονται από το κοιτών αυτών. Υψώσεις του Θεού εν το λάριγγι αυτών και ρομφέ δίστομοι εν της χερσίν αυτών. Του ποιήσε εκδίκησιν εν της έθνες ελεγμούς εν της λαΐς. Του δίζει τους βασιλείς αυτών εν πέδεσε, τους εν δόξου αυτών εν χειροπέδεσε τυρές. Του ποιήσε εν αυτής κρίμα έγραπτον δόξα αυτή έστε πάση της σωσίης αυτού. Εν είδε των Θεών εν της Αγίης αυτού, εν είδε αυτών εν στερεώματι της δυνάμεως αυτού. Εν είδε αυτών επί της δυναστείας αυτού, εν είδε αυτών κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού. Εν είδε αυτών εν ήχος άλπικος, εν είδε αυτών εν ψαλτηρίο και κιθάρα. Εν είδε αυτών εν τυμπάνω και χορό, εν είδε αυτών εν χορδές και οργάνω. Εν είδε αυτών εν κυμβάλλης επίχυς, εν είδε αυτών εν κυμβάλλης αλλαλαγμού. Πάσα πνοή εν εσάτω των Κύριων. Συ δόξα πρέπει, Κύριο Θεός μόν, και εσύ τη δόξα να απέμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αέκει στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Δόξα σοι το δείξανε το φως, δόξα ρυψίσεις Θεό και επηγείς ειρήγην ανθρώπους ευδοκία. Υμνούμε, σε ευλογούμε, σε προσκυνούμε, σε δοξολογούμε, σε ευχαριστούμε εσύ διά τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε, πουράνι, Θεέ, Πάτρε, Παντοκράτο, Κύριε Ιέμονο, Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, αμνός του Θεού, Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ μόνος Άγιος, ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξον Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσουσε και ενέσω το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγία γεννήθηση μήναν γενεά και γενεά εγώ είπα, Κύριε λέησον με ία στην ψυχή μου ότι μαρτώνσει. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξον με το ποιήν το θέλημά σου, τι είσαι ο Θεός μου. Ό,τι παράσει πηγή ζωή σου, το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτινον το έλεος του συγνώσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε την ημέρα ταύτα να μαρτύ τους φυλάχθηνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατερών ημών. Και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας αμήν. Γεννήτω Κύριε το ελαιός επί μας καθάπρε ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξόν με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Δέσποτα. Συνέδησόν με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Άγια, φώτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιός σου στον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήτης. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ήρκε και εις τους

δύναμη του Σταυρού απολάβονται την χάρη αιωνίως τη ζωή. Στυράνω να πειλά σου κάει το ήθησαν.

0: ψυχές ημών, πρεσβεύσατε του σωθήνε τα ψυχάς ημών.
1: Της Αγίης της εν τη γη αυτού, εθαυμάστος εν ο Κύριος, τον θώρα

τους εξελέξω και προσελάβου, Κύριε. Αμέτρητος υπάρχει στις ασώτος βιού συνικόλασης, βρυγμός οδόντων και

Κρία ανενέργητα και κριτήσα συμπαθιστός δύο τούτο πρώτου τέλους βοήσω με λέγοντας δες

0: Ευχαριστήστε το Κυρίο και ψάλλει το όνομα της ύψιστε, το αναγγέλει το πρωί το ελαιό σου και την αληθιά σου κατά νύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Πυρός, Άγιος Αθάνατος, λέει στον
0: ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος
1: Πυρός, Άγιος Αθάνατος, λέει στον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αίγιστο σε όλους των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάσε, λέει στον ημάς, κυρελάς της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησε να μια σημείνα, Άγια επίσκεψε και ίας της ασθενείας ημών. Ένα και εν το ονόματό σου, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αίγιστο σε όλους των αιώνων. Αμήν. Πάτρι μόνο εν της ουρανής αγιαστεί το όνομά σου, θέτω βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου ως ουρανό και επιτυργής. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσε μην σήμερον. Και άφεσε μην το οφείλματα ημών ως και μη σαφείε με τις οφειλέτες ημών. Και μη εισελέγγεις ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Αμήν. Χριστότητα εκδίδαξης και νύφων εν πάσιν αγαθήν συνείδησιν ιεροπρεπός ενδυσάμενος ίντλησας εκ του σκεύους της εκλογής τα απόρριτα και την πίστην τηρήσας των ίσων δρόμων τετέλεκας ιερομάρτης Διονύσιε πρέσβευε Χριστό το Θεό σωθήνε τας ψυχάς ημών.
1: Ευλογημένη.

Ανάστασιν Ευαγγελίζετο αυτής. Επιλαβόμεν είτε αυτού επί των Άριων Πάγων ή Δαγων λέγοντες.

πουλό μεθα ογνώνε, τι αν θέλει ταύτα είναι. Αθηναίοι δε πάντες και οι επιδημούντες ξένοι, Ιησού δεν έτερον ευχαίρουν, οι λέγοντι και ακούειν και νότερον. Σταθείς δε ο Παύλος εν μέσω του Άριου Πάγου ευφύ. Άντρες Αθηναίοι, κατά πάντα

ευσεβείτε, τούτον εγώ καταγγέλω ημίν. Ο Θεός, ο ποιήσας τον κόσμο και πάντα τα εναυτό, ούτως ουρανού και γης Κύριος υπάρχον, που καιρ χειροποιεί της λαής κατοικεί, που δε υπο...

μακράν από ενός εκάστου ημών υπάρχοντα. Εν αυτό γαζόμεν και κινούμεθα και εσμεν, ως και την έστον καθημάσπη τον ηρήκασε, του γάρ και γένος εσμεν. Γένος σου υπάρχοντες του Θεού,

Τους μένουν χρόνους της αρνίας υπεριδών ο Θεός, τα νυν παραγγέλει της ανθρώπης, πάση πανταχού μετανοήν,

Ακούσαντες δε Ανάσταση νεκρών, ημέν εχλέβαζον, ιδε είπων, ακουσόμεθα σου πάλιν περί τούτου. Και ούτως ο Παύλος εξήλθεν εκ μέσου αυτών. Τινές δε άνδρες, κολληθέντες αυτό επίστευσαν, εν εις

επικλίνης άνθρωπος, άνθρωπον ως παραμελημένος, ζήτουν αυτόν εις εν εκείν και θύμε ενώπιον αυτού, και μη ευρώντες δια πίας εις εν έκωσιν αυτό δια των όπλων, αναβάντες επί το δώμα, δια των κεραμών καθήκαν αυτόν συν το πλημμυδίον.

0: πίστης αποβουλεύοντες, οδήγομεν παράδοξα σήμερον.
1: Δόξα σε

πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητή ουρανού και γη σερατώντε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων, φως εκ ποτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ούθι ηθέντα, ο ούσιον το Πατρίς Διού τα πάντα γένετο, τον δήμας τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σερκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας, της παρθέν και ενανθρωπίσαντα, σαυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεσόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου κέστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός προσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν για των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών,

δάκρυμα έτυπο σου μέσα. Η λογική είναι τα άφθαλα την πίστεψα με πατώρων, πατέρων, πατριαρχών, παθητών, αποστόλων, του κηρύχνου, ευαγγελιστών, μερτυμών, και των αγκρατευτών. Και παντό πνεύματο δικαιοποιήστε την ημέρα. Ξερέτω τη Παναγία.

εν ουρανώ και επί της γης, των άκτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρά.

0: υπόχρεος και πώς θα το παραστεί ο καλός και εσύ χωρίς το παρελθόν πάω Θεός Θεός
1: ο μόνος καθαρός και χείρατος Κύριος ότι ήρθε
0: και αξιώσουμε καταπίδες
1: παρεκκλήτων το ημέθρον όρος προσλαβόμενος πείραμα
0: έχουν
1: αρνών και παρθενικών εμάτων της υπερφιός και εισάσισε Πνεύμα του Θείου επελέξει και ευδοκία Πατρός Αηδίου Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και Ειρήνη και Δύναμη. Ω το προβληματίστο, Σοφία και Σωτήρια πάθητα τα δεξάμενο, το σταυρό του Σύρου στη λόγη των θάνατων, νέκρος όλων τα ψυχοθώρα πάθη του σώματος. Ότι θα πείσω τα του άδου, κυλεύσει βασίλεια, θάψον μου, διά των αγαθών, αγαθών λογισμών, τα πονηρά διαβούλια και τα τη πονηρία πνεύματα διασκέδασον. Ότι τριημέρων σου και ζωή φόρα να στάσει στον εκτοπό των προπάτρων αστήσα. Ανάστησό με τον διαμαρτία κατολιστήσαντα τρόπου του μετανία υποτιθέμενο. Ότι εδώ ξαναλήψει αρκό Θεό σα το πρόστιμα και τούτο δεξιό.

0: εκκλησιά καθέδρα θυμίσεως του Πατρός, άξιος όλ με διάτης των Αγίων σου μυστηριών μεταλήψεως, στη δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν. Ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος και η επιτήμια του ιερού σου μαθητάς εργασάμενος, δόχιον καβέτης αυτού ανάδειξον επελεύσεως, ο μέλλον πάλι να έρχεστε εξελίνε την οικουμένη δικαιοσύνη, ευδόξιον καμέ προϋπαντήσεις η ενεφέλειος στο ποιητή και πλάστην συν πας της Αγίης σου, ή να τελευτεί το δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάσκου σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, δίρκεια ήχε εις τους αιώνας των αιώνων να μην. Πρώτο Θεό του ναού σου παρέστη και το δεινόν μόνο καπίσταμε, αλλά εσύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιώσεις και κανένα λεήσας, και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξε όλων τα σφλάγνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με, προσαρχόμενο και απτώμενο όσο στην πόλη και την εμόρων. Ημέρ γάζω κρασπέδες αυσαμένη αφιερός την ία συνέλαβε, ιδέες του τους ακράους τους πόδες κρατήσεις ατιλείς των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλο το σώμα των ορμών δέξει τη μη καταφλεχθεί, αλλά δέξε με όσο περακίνα αρχιεπότης όνομα τα ψυχής εισιτήρια, καταπλέγματα της αμαρτίας εκκλήματα πρεσβείας ασπόρου στεκούσε και τον επουρανιό δυνάμενο ότι ευλογητός Ιησούς αιώνας των αιώνων να μείνει.
1: Ο Θεός ελάστε.
0: Πιστεύω Κύριε και ομολογώ ότι είσαι αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος, που αριθώνει στον κόσμο με αμαρτωλούς όσων πρώτη σημεί εγώ. Έτσι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχρηστο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο αίμα σου, δαίμος, ολέησον και συγχωρήσω με τα παραπτώματά μου. Τα έκουσε και τα ακούσε, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία. Και αξίως όλων με κατακρίτης με τα σκήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφησον αμαρτιών και ζωήν αιώνιων. Ήδου βάθιζω προς θείαν κοινωνία, πλαστουργέ μη φλέξη με τη μετουσία. Πείς γάρ υπάρχησον αξούς φλέγον, λούν κάθον εκπάσεις με κυλίδος. Του δείπνους του μυστικού σήμερον η έθε ούτην ονών με παράλαβε. Ο μη γάρτης εχθρής το μυστήριον είπε ο φίλημας ειδός ο καθάπερο ο Ιούδας. Αλλά ως ο ληστής ομολογός ημνήσει τι μου Κύριε τη βασιλεία σου.
1: Κυρίου και Θεού.
0: Θεουργών αίμα φρίξον άνθρωπε βλέπων άνθρωπος γάρα εστίσουν αξίους φλέγων.
1: Και η ζωή είναι
0: Θεού το σώμα και θέμε και τρέφθε ή το πνεύμα το δενούν τρέφει ξένος. Έδωξος πόθο με Χριστέ και ηλίωσε στο Θείο σου έρωτη. Αλλά κατάφλεξον πυρία ύλο της αμαρτίας μου και εμπιστήνε της εσύ τρυφής καταξίωσον, είναι τας δυο σχηθών μεγαλύνου αγαθέ παρουσία σου. Έντες λαμπρότης των Αγίων σου πόσους ελεύσουμε ανάξιος, και αν γάρθον μίσος εισευθύνεις των νυφών οχητών με ελέγχει, ότι ουκ έστει του γάμου και δέσμος εκβαλούμε υπό των αγγέλων, καθάρισον Κύριε τον ρήπο της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσμο τα φιλάνθρωπο Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα με γίνητο τα Άγια ταύτα διά το ανάξον είναι με, αλλά εις χάθρα και γερνούν ψυχής και σώματος και εις αραβούνα της μελούς ζωής και βασιλείας. Εμεί δεν το προσχολά στο Θεό αγαθόν αισθητή θέστε το Κύριο την ελπίδα της σωτηρίας. Του δείπνους του μυστικού σήμερον η έθε ούτην ονόν με παράλαβε, ο μη γάρτης ευθύρις το μυστήριον ύπο, που φίλοι μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας, αλλά όσο ληστής ομολογός, γύρισε τι μου Κύριε τη βασιλεία σου.

ευχαριστούμε στη Δέσποτα, φιλάνθρωπε. Ευεργέτα τον ψυχόν πόρο σήμερα κατ' εξίωσα, σημάς των ευκουρανίων σου και αθανάτου μυστηρίων, οθοδόμησον ημών των οδών. Στηρίξον ημάς, εμπόχος τους πάντας, πλούσον ημών της ζωήν, ασφάλισε μου τα διαβήματα, ευχαίστια και εσύ εσύ να δόξετε τόπο. Και η Παρθένη Μαρίας, και πάντα τον Αγίου σου.

0: Εν ονόματι Κυρίου, Κύριε ελέησον.
1: Λογόμους ευλογούντας εκείνη, αγιάζον τους επισήμπητότες σώσον το λόγο σου και ευλόγησον κληρονομία σου. Το πλοίο μας της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ακρέτειν τρύπου σου. Σύ αυτούς αντιδόξασον η θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπηση μάως σου ελπίζοντας εμισέ. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε τις εκκλησίες σου της ιερεύσει, της άκουσε μου το στρατό και παντή το λαό σου ότι πάσα εδώ εισαιρεθεί και πάντο ρήμα τελειον άνθεν εστί κατεβαίνω εξού του Πατρός των φώτων και εσύ την δόξα και ευχαριστία και προ...

0: τέλος αυτό είναι θυμάστια του χάρη και την αυτοπία. Πάντοτε μου και είναι εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα
1: Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πάτερ Άγιε ευλογήσον.
0: Χριστός ο Θεός, Θεός ημών εις πρεσβείας της Παναφράγκου και Παναμόμεδιας ευκομητός. Δυνάμει του Κυρίου και ζωδίου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων, Αρτουρανίων δυνάμων σημών και εκκλησίες. Του Τιμίου ενδόξου προφέτου προδόμου και βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων Ενδόξων και πανεπίμων αποστόλων των Αγίων Ενδόξων και καλλινίκου μαρτύρων των Οσίων και Θεοφόρων πατερών ημών. Το Αγίο Ενδόξου νομάτι

0: άθλιες και λάθη, πάντες μας. Καλό ψυχή.
1: Αμήν. Επάντε τύχης της καλής μετουσίας, των ζωπιών μυστικών δωρημάτων, ύμνησον ευθύς ευχαρίστησον μέγα και τάδε θερμός ψυχής Θεό λέγε, δόξαση ο Θεός, δόξαση ο Θεός, δόξαση ο Θεός.
2: Πόσον και μη μαρτωλών, αλλά κοινωνών με γενέση των αγιασμάτων σου κατηξίω σα. Ευχαριστώ σε ότι με τον ανάξιον μεταλαβή των αχράνων σου και πουρανίων δωρεών κατηξίω σα. Αλλά δέσποτα φιλάνθρωπο, επέρι μόνο αποθανόνται και αναστάσει, χαρισάμενο σημείο τα φρικτά ταύτα και ζωπιά σου μυστήρια, ευεργεσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Δώσ' γενέστε ταύτα καμίσια, συμψυχήστε και σώματο, ει αποτροπή παντό εναντίον. Εις φωτισμόν των οφθαλμών της καρδίας μου, εις ειρήνη των ψυχικών μου δυνάμεων, εις πίστην εκατέσχυνε, εις αγάπην ανυπόκριτων, εις πλεισμονή της σοφίας, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προστήθη της Θείας σου Χάριτος και της εις Βασιλείας οικείωση. Είναι το αγιασμό σου δι' αυτό φυλατώμενος, της εις Χάριτος μνημονεύω δια παντός. Και μικέτη με αυτό ζώλα, είτε μετέρω δεσπότη και ευεργέτη, και ούτω το τριβείο απάραση πελπίδη ζωή αιωνίου. Εις την αίδια καταντήσα ανάπαυση νέθαο των ορταζόντων, ήχος ακατάπαυστος και απέραντος ειδονή των καθορώνων του σου προσώπου το κάλλος θάριτον. Σίγαρη το όντως εφετών και ενέκπραστος εφροσύνη των αγαπώντων σε. Χριστέ ο Θεός ημών και σε ημνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, βασιλεύ των αιώνων και δημιουργέ των απάντων, ευχαριστώ σε επί πάσης της παρέσκου μη αγαθής και επί την μεταλήψη των ακράντων και ζωπιών σου μυστηρίων. Δέομαι ως σου αγαθέ και φιλάνθρωπε, φυλαξών υπό τη σκέπη σου και την των πτερήγων σου σκιά. Και δόρισε με εξεσχάτης μου αναπνοής απαξίως μετέχει των αγιασμάτων σου εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων. Σίγαρη ο άρτος της ζωής, η πληγή του αγιασμού, οδοτήρ των αγαθών και σε την δόξα να αναπέμπομαι. Συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα τιμήν και έγκαι στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

καρδία. Πλέξον διακάθος των όλων πτεσμάτων, ψυχήν κάθαρον αγίασοντας φρένα, στα σιγνία στήριξον ως θέησά μου. Εστίσον φώτισον απλή πεντάδα, όλων με το σώσιν καθήλωσον φόβων. Αΐ σκέπε φρούρη

0: αμαρτίας. Νοσόν οίκον εισόδο κοινωνίας, ως πύρμε φεύγει Πάσχα κούρδος παμπάθος. Πρέσβης φέρας οι πάντες υγειασμένους, ας ταξιαρχίας σε των οσωμάτων, τον πρόδρομό σου, τους οφούς αποστόλους, προς τις δε συνάχρα των αγνή μητέρων, τα σλιτά σε έσπλα με δέξε Χριστέ μου, και βατός πέδα το στον έργα σε λάτρη. Σιγαρ υπάρχει αγιασμός και μόνος η μοναγαθή των ψυχών και λαμπρότης, και εσύ πρεπόντος ως Θεό και Δεσπότη, δόξα ανάπαντες πέμπομαι καθημέραν, το σώμα σου το Άγιο Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών. Γέννητο μη ζωήν αιώνιον και το αίμα στο τίμιον εις άφεσιν αμαρτιών. Γέννητο δε μη ευχαριστία αυτής χαράν, υγεία και προσύνην και τη φοβερά και δευτέρα λέξη σου. Αξίωσον με τον αμαρτωλό στήμε δεξιών της εις δόξης. Πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και Πάντος των Αγίων Αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεοδόκια, το φως της ασκοτισμένης μου ψυχής, η ελπίσης και επικαταυτική, η παραμυθία του αγαλία μόνο. Ευχαριστώ σε ότι εξίωσάς με τον ανάξιον κοινωνών γενέστε του αχράντου σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού σου. Αληθεκούσα το αληθινόν φως, φώτισόν μου τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας και την πηγή της αθανασίας κλείσας, αζώ πίσω με τον αθανατωμένο και αμαρτία. Υπό ελεήμονος Θεού φιλές πλαγνός μήτρε, ελέησόν με και δώσ' κατάνοιξη και συντριβή εν την καρδία μου και ταπείνωση εν της διανόημασή μου και ανάκληση εν της αιμαλωσίας των λογισμών μου και αξιώσόν με μέχρι τελευταίας που αναπνοήσα κατακρήτως υποδέχεσαι των αγράντων μυστηρίων των αγιασμών, ησίας την ψυχή στα και σώματος και παράσχουμη δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως. Εις το υμνή και δοξάζεσαι πάσα στα σημέρα στη ζωή μου, ό,τι ευλογημένη και δοξασμένη πάθηση στους αιώνας. Αμήν.
1: Ό,τι ευλογημένη και δοξασμένη πάθηση στους αιώνας. Αμήν.
0: Ό,τι ευλογημένη και δοξασμένη πάθηση στους αιώνας. Αμήν. Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και εἰ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, κυριλάστητε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγια επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών. Ένεκε το ονοματό σου, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και εἰ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτε βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των όρθων ημών των επίωσιων δώσει μη σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε με τις οφειλέτες ημών. Και μη σε να έχεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσσε ημάς από του πονηρού. Όχι
1: σου έστει η βασιλεία, και η δύναμη και η δόξα του Πατρός σου, και του Υιού τα Αγίου Πνεύματος και η Αή, και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Ή του στόματό σου καθάπερ χρυσό, εκλάμψα σαχάρι στην οικουμένη νεφώτιση να φιλαργυρία στον κόσμο τη αυρού αναπέθετο. Το ύψο ημί τη ταπεινοφροσύνη υπέδειξε να λασεί λόγη παιδεύων, πάτριο άνοιχτη σώστομε. Πρέσβευε το λόγο Χριστό, το Θεό σωθήνοντα ψυχά σημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, εκ των ουρανών εδέξω την θείαν χάριν και δια τόσων χιλίων πάντα διδάσκει. Προσκυνήν εν τριάδι τον ένα Θεόν, άνοιχτη σώστομε που μακάρι Θεώσιε. Επαξίωση φημούμε σε υπάρχει σκάρκα τη ηθή ω τα θεία σαφών.

0: ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, κοινή και οίκαι στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Την τιμιωτέραν των χεροβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ. Την αδιαφθόρος των λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτε.
1: Δόξα σου, Θεός, διευθύνσιμο και δόξα σε, Χριστός ο μας Θεός ημών. Τις πρεσβείες, τις πανακράτων και πανανούμε διεσυγκριντός, των Αγίων εδόξων και πανεχήμων Αποστόλων, Αγίες Πατρός ημών μου άνω, Αρχιεπισκόπου Χριστού την Πόλεως του Χριστοστόμου, που από την Θεία του Ιεροσκαλέσαμε, και πάνω στον Αγίον ελεήσε και σώσε εμάς ο Ερετός του Πλάθου, προς τη ευχόν των Αγίων Πατρών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
0: Αμήν.
2: Ραδιοφωνικό σταθμό Πίνος 96 FM στέρεο. Είχαμε συνδεθεί με το μοναστήρι της Παναγίας της Δουραχάνης, από όπου παρακολουθήσαμε την Αγρυπνία. Στο σημείο αυτό θα συνδεθούμε με το ραδιόφωνο της Πυρακής Εκκλησίας.
3: Και για περικεφαλαία φόρεσε την ελπίδα της σωτηρίας και βαστώντας τη μάχαιρα του Πνεύματος, που είναι ο Λόγος του Θεού, όρμησε στο στάδιο του φοβερού αγώνα με αυτόν τον οπλισμό. Έχοντας μέσα του τον άφοβο φόβο, δρασκέλισε την ευρύχωρη αυλή του σπιτιού με τόση γρηγοράδα που όσοι τον έβλεπαν να τρέχει με τόση χάρη, δακρύζοντας έλεγαν «Χαρά στον Λεβέντη, σαν να πηγαίνει στον γάμο του για να ξεφαντώσει». Στις 11 περίπου έφτασε στο κριτήριο και ζήτησε τον Ισούφ Μπέι. Κάτι ουλεμάδες του λένε πως ο Μπέις είναι άρρωστος και θα αργήσει να έλθει. «Εμπόδιο μου βάζετε», συλλογάται ο αγαθάγγελος. «Εγώ δεν φεύγω, όσο του έλθει». Και περιμένει μέχρι τις 3 το μεσημέρι, οπότε φάνηκε ο κατής. Του λέει θαρετά πως έχει διαφορές με τον Μεμέταλη, τον Καχφετζή, στο Σερβελί Χαντζή. Βλέπει ο δικαστής το καθαρό του πρόσωπο του αγαθάγγελου, τον πιστεύει και δίνει διαταγή να φέρουν αμέσως αυτόν τον καχβετζή. Μέχρι να έρθει αυτός, βρίσκει ευκαιρία ο Ισούφ Μπέις και του κάνει μαθήματα και να δώσει συμβουλές που δεν στοιχίζουν όπως το έχουν συνήθιο οι καλοβολεμένοι γέροι. «Το Κοράνι, παιδί μου, γράφει πως ο Αλλάχ δεν αγαπά τους προδότες, ούτε κατευθύνει σωστά όσους κάνουν παρανομίες. Οι άπιστοι θα καταλάβουν πως η ζωή του κόσμου αυτού είναι παιχνίδι και τα έργα τους στάχτη που την παίρνει ο άνεμος. Λες ότι σ' αδίκησε αυτός ο εφέντη σου? Οι αμαρτωλοί θα τιμωρηθούν ανάλογα με την ωφέλεια που έλαβαν από την ανομία τους. Αν σε εξαπατήσουν, να ρωτάς τον εαυτό σου αν είναι αρκετός για σένα ο Θεός. Αυτός θα αναλάβει την προστασία σου». Και άλλα τέτοια γλυκόλογα του έλεγε ο αγαθός, όπως ήθελε να φαίνεται εκείνος Μπέις, σαν να γινόταν να ξεχάσει ο αγαθάγγελος εκείνη την νυχτερινή ομολογία, τότε που τον τουρκέψανε με το στανιό. Ήταν από αυτούς που με κολακίες νομίζουν πως ξεχνιούνται οι παγίδες που έστησαν. Όσο και να πάσχιζε να δείχνει από τους αρχοντάνθρωπους εκείνους Οθωμανούς, φαινόταν ψεύτης μπρος στα μάτια του. Είχε γνωρίσει και στον παραλιακό καφενέ και στα ταξίδια του κυμπάριδες Οθωμανούς, που κράταγαν από τους Οσμανλίδες του Οσμάν Γαζί και φύλαγαν αυτά που γράφει το Κοράνι, βοηθώντας ξένους, οδοιπόρους, εχμαλώτους. «Γιατί αυτό είναι ευσέβεια», τους έλεγε ο Χόντζας, τότε που έκαναν τα μαθήματα στο τζαμί. «Ευσέβεια δεν είναι να στρέφετε ανατολικά και δυτικά το πρόσωπό σας, αλλά να υποστηρίζετε τους φτωχούς». Αυτά θυμόταν ενώ περίμενε το παλιό αφεντικό και δεν έμενε μέσα του ούτε ίχνος αγανάκτησης για όσα του είχε κάνει. Όταν φάνηκε ο Μεμέταλης, αγέροχος και βλοσιρός όπως πάντα, έκανε να ορμήξει πάνω στον αγαθάγγελο φωνάζοντας «Φέρε πίσω κλέφτη τα άρματα και τα γρόσια μου, και ο Πόγλου και ο Πέκ, γέννημα σκύλας. Κλέφτης εγώ δεν έγινα ποτέ, και ούτε γυρεύω 15.000 γρόσια που μου έταξε σε αυτόν εδώ τον Μακχεμέ. Σούσουρο έγινε σαν ακούστηκαν αυτά. Ποιος από τους δυο να ήταν κλέφτης, ο ψυχοπατέρας ή ο ψυχογιός?» «Αυτός ο Εφές», είπε ένας από τους Αγιάννηδες, «φαίνεται τεπτήλ, σαν άλλαξε ρούχα». Ένας άλλος τον αντίσκοψε. «Σούς μπε», του λέει, «δε βλέπεις τα πράσινα που φοράει ο Λεβέντης?» Εκείνη τη στιγμή βγάζει ο αγαθάγγελος το σαρίκι και το φέση του και ρίχνοντάς τα κάτω φωνάζει «Χριστιανός είμαι και χριστιανός έχω να πεθάνω. Να και το όπλο του αληθινού Θεού, μονάχα αυτόν προσκυνώ», και δείχνει τον σταυρό. Σαν τα άκουσαν οι τσαούσιδες, τον άρπαξαν σέρνοντάς τον, μα αυτός φανερώνει και την εικόνα της Αναστάσεως. Όπως αναστήθηκε ο Χριστός μας, έτσι θα αναστήσει και όσους πιστεύουν σε Αυτόν. Ορμά πάνω του ο τσαούσπασης και τον χτυπά βρίζοντάς τον, ντουμούς γκιαούρ, άπιστο γουρούνι. Μα ο Ιωσούφ Μπέης τον σταματάει και χαϊδεύοντας τον τεπέ του φεσιού του. «Μήπως παιδί μου βγήκες από το νου σου, εμείς να σου δώσουμε τα γρόσια που λες πως σου χρωστά αυτός, ο Νταΐς, ο Κιουλχάνμπεης?» Και ρίχνοντας άγριες ματιές στον Μεμέταλη, φωνάζει «Γκίτ πεζεβέγγι, παλιάνθρωπε, φύγε απ' εδώ, ρεζίλι μας έκανες», και με κλωτσιές τον πετάει έξω. Γυρνώντας πάλι στον αγαθάγγελο, του υπόσχεται χρυσές πιστόλες και τσιφλίκια δροσερά, με αγγελικά κοράσια, και επειδή ο ομολογητής σιωπούσε, πετάγεται οργισμένος. «Δε φοβάσαι για τη ζωή σου? Μύριος θανάτους να μου δώσετε, πιο γρήγορα θα βρω τον Θεό μου. Και ποιος σε πλάνεψε πως θα τον έβρεις σαν γενείς κομμάτια? Σε σένα βρε μουρτάρι, βρε ακάθαρτε, κατέβηκε ο Θεός να σου μιλήσει? Μόνο στον προφήτη μας φανερώθηκε, όταν αυτός ανέβηκε από τον ιερό βράχο στον 7ο ουρανό. Και βρήκε πάλι ευκαιρία ο κατής που του άρεζε να κάνει τον δάσκαλο, για να τον θαυμάζουν οι ουλεμάδες, να πει πως ο Μουχάμεδ με ένα άτι μυστικό πήγε στον ουρανό και εκεί πήρε από τον Αρχάγγελο Γαβριήλ το Κοράνι. Είναι θεόσταλτο κοιτάπι αυτό και το γιορτάζουμε με το Ραμαζάνι. Ο Μουχάμεδ δεν ήταν καμιλιέρης της ερήμου που λένε οι άπιστοι, αλλά προφήτης που τον φωτίζανε τα τζίνι, τα πνεύματα. Και τιμή του είναι που τον ονομάζουν ο αμαθής προφήτης. Είχε θείο χάρισμα. Βρε, συλλογέται ο Μπέης, για να μιλάει με τόσο θάρρος αυτός, ή θα του έχει σαλέψει ή θα είναι καιρό νηστικός και χωρίς παράδες. Κάτι σαν να κέντησε την καρδιά του. Θυμήθηκε πριν κάνα χρόνο τι ξύπνιο και σβέλτο ήταν αυτό το παλικαράκι που έφερνε τα φαγητά στο καράβι, τότε που ταξιδεύανε, και θέλοντας να του δώσει μια τελευταία ευκαιρία ακόμη, «Ο Θεός, παιδί μου, είναι μεγαλόψυχος. Συγχωρά τους άμυαλους που αμάρτησαν εάν μετανοήσουν. Τους πλαχνίζεται, γιατί είναι πάνσοφος και παντογνώστης και ξέρει πως οι άνθρωποι κάνουν λάθη». Μα επειδή απάντηση δεν έπαιρνε, αποφάσισε να τον στείλει στον Μουσταφά Μπέι, τον Μουλά, τον δάσκαλο του νόμου, θεωρώντας τον κάτι σαν τον Τελή του Τόρ, τον Τρελοθόδωρο, που παρίστανε τον Δερβίση. Τη μια φορά για τζουπέ και έκανε τους τρυφογυριστάδες, την άλλη ένα άσπρο φέση, και χτυπώντας τον ντουμπελέκι έκανε τους ουρλιαχτάδες. Αποφάσισε να τον διώξει, όχι μόνο για να φύγει ο μπελάς από το κεφάλι του, αλλά και γιατί οι πιστοί Οθωμανοί σέβονταν τους παράφρονες, θεωρώντας τους πρόσωπα ιερά. «Άιντε, εξίκολσουν», είπε, «άι χάσου από μπροστά μου, να λείψεις απ' εδώ». Και έτσι τον πήγαν δεμένο στον Μουλά, μα αυτός, μη βρίσκοντας άκρη, τον ξαπόστειλε στον Μαχμούταγα, τον Μουσελίμι, που ήταν ανώτερος νομοκράτορας. «Εσύ, μπρε, δεν είχες κάνει ομολογία στον Μωαμεθανισμό και έγινες Ισλάμης? Τώρα γιατί μετάνιωσες, γιατί έχεις τόσο γυνάτη?» «Ναι, με το ζόρι άλλαξαν το όνομά μου, άμα την πίστη μου δεν την αλλάζω». τρίζουν τα δόντια του Μουσελίνη και αρχινά τις γαλιφιές. «Αν θες, παιδί μου, μείνε στη θρησκεία που αγαπάς και πήγαινε όπου θες και παίρνε όπως θες. Φράγκος, Αρμένης, Ρωμιός, μα από εδώ μέσα θα βγεις Ισμαήλ. Αν λαχταράς με Γαλλία, σε στέλνω στο Σαράγι με τις μαυρομάτες και στην άλλη ζωή θα έχεις τα ουρή του παραδείσου. Αν πάλι κόλλησες στα θεωτικά και εμείς παιδιά του Αβραάμ λεγόμαστε. Εσείς και οι Οβροί, απόγονοι του Ισαάκ που τον γέννησε η Σάρα. Εμείς και Άραβες από τον Ισμαήλ που γέννησε η Άγαρ. Όλοι ένα Θεό λατρεύουμε και εμείς πιστεύουμε σε αγγέλους και σε 25 προφήτες, μα πάνω απ' όλους τον Μουχάμεδ. Και αν δεν σ' αρέσει αυτός ο κόσμος, έχουμε και εμείς στάγματα με δερβίσιδες και σε ήχηδες τον Τικέ. Άλλοι από αυτούς ζουν με ελεημοσύνες, ζητούλοι. Άλλοι φορώντας τενουρέ, χορεύουν με άσπρο σίκε στο κεφάλι και παίζουν τον Άι. Κι είναι τόσο ταπεινοί, αντέχουν ακόμα και να τους πατάνε, όπως γίνεται με το κατόφλι στις πόρτες. Γι' αυτό και οι ίδιοι δεν το πατάνε. Τι λες, να σε στείλω σε ένα μεντρεσέ? Και επειδή ο αγαθάγγελος σιωπούσε, ο Μουσελίμης τον τρομάζει. Σκέψου τι σε περιμένει, κρεμάλα στον Πάσαλο, στη Φούρκα, στα Τσιγκέλια. Να και οι χατζάρες τους, πρόσθεσε δείχνοντάς του τους άγριους στρατιώτες. Έτοιμα είναι τα ασλάνια αυτά που μοιάζουν με λιοντάρια να σε γδάρουν αν φωνάξω βουρ. Πράγματι ο Σερασκέρης, ο αξιωματικός τους, περίμενε μια λέξη μόνο για να ορμήξουν οι πιο μουβόροι στρατιώτες του, οι γενίτσαροι, πάνω σε αυτόν τον Σεϊτάν Καφίρι, τον διαολεμένο άπιστο. Και είχαν τέτοια μανία αυτοί οι φανατικοί, αφιονισμένοι καθώς ήταν με άσβεστο μίσος για τους γκιαούριδες. «Όλα αυτά τα περιμένω», είπε μόνο ο ομολογητής. Τότε ο Μουσελίμης πέταξε το προσωπείο της Αλεπούς και φανερώνοντας το αγρίμι που έκρυβε μέσα του φώναξε. «Γδίστε αυτόν τον σκύλο», και το τσικάρ που φώναξε αντίχησε σαν η αχή πεινασμένου λύκου. Διατάζει να τον πάν δεμένο στον Καϊμακάμι. Όμως εκείνος έλειπε και στη θέση του βρισκόταν ο επίτροπός του, που διέταξε να τον κλείσουν στη φυλακή, δένοντας τα πόδια του για βασανιστήριο στο Κούτζουρο, στην Ποδοκάκη. Όταν γύρισε ο Καϊμακάμις και έμαθε ότι τον έγδισαν και άρπαξαν τα ρούχα του, οργίστηκε, γιατί αυτό είναι προνόμιο μόνο της εξουσίας. Διέταξε λοιπόν να τον ντύσουν και να τον οδηγήσουν πάλι στο Μελιζίλ Χανά, στην αίθουσα του Συμβουλίου. Καθώς τον πήγαιναν, τον ανάγκασαν να γονατίσει τρεις φορές, στριφογυρίζοντας μπροστά του το ξύφος για να τον φοβήσουν, λέγοντάς του «Έφτασε η ώρα σου». Ο ηγεμόνας, ο Ρουστέμ Πασάς, μικρός όμως και πανέξυπνος, προστάζει να τον ντύσουν με χρυσόλευκα ρούχα και ντυτά. «Ε τώρα μοιάζεις με σοφτά δικό μας, με αφιερωμένο πιστό Ισλάμι. Καλά το ένιωσα εγώ, πως δεν σε τραβούν της γης τα καλά, παρά οι θωριές του παραδείσου».

την ώρα έγινε μεγάλη φασαρία. Έφερναν αλυσοδεμένους 5-6 χαμάλιδες από το λιμάνι. Τους μαστίγωναν για να φανερώσουν τα κλεμμένα από ένα καράβι. «Τους βλέπεις αυτούς», του λέει ο ηγεμόνας. «Μαζί τους θα σε χώσω στο ίδιο πουντρούμι, μαζί με αυτούς τους μαχαιροβγάλτες». «Α, ναι, θα έχετε και αμανέδες εκεί μέσα, δέστες». Ανοίγοντας ένα παραπόρτι, φάνηκαν κάτι μισόγυμνες γυναίκες που οι στρατιώτες τις έβριζαν. «Μαζί με αυτές τις καλτεριμτζούδες, τις λέρες του πεζοδρομίου», συνέχισε. «Αλάμ ταρλάμ, ανάκατα θα είστε», κέφτισε με σιχασιά πάνω τους καθώς αυτές ξεφώνιζαν. «Βάι, βάι, κρίμα στη μάνα που σε γέννησε, για ζικ», πρόσθεσε χαϊδεύοντας τα γένια του. «Και φαίνεσαι από καλό σόι. Τώρα τι λες? Δεν απαρνιέμαι τον Χριστό, καλύτερα να πεθάνω». «Τότε θα βγάλω την καταδίκη σου, θα χαλαστείς». Και διατάζει να τον σύρουν δεμένο πιστάγκονα στο πιο σκοτεινό μπουντρούμι και να τον ραβδίσουν. Στο λαιμό του να περάσουν βαριά λυσίδα, τα πόδια του μέσα στο τιμωρητικό ξύλο, το τουμπρούκι. Στα χέρια του να δέσουν τα μπεζεκλίκια, τις χειροπέδες. Μέσα στο ίδιο κελί ήταν ένας Αρμένης και ένας αϊβαλιώτης Γεμιτζής, ο Χατζηνικολής. Κάθε τόσο άνοιγε η πόρτα και έμπαιναν οι γενίτσαροι κοροϊδεύοντάς τον. «Τι χαμπάρια, Άγιε!» Ένας αβάσταγος γενίτσαρος έφτασε να φέρει ένα πυρωμένο χάλκινο τάση και με αυτό του έσφυγε στα μηνύγκια. Ο αγαθάγγελος πόναγε, μα τον σκέπαζαν οι παρακλήσεις που γίνονταν, όπως είχε ορίσει ο επίσκοπος Μύρνης, ο άνθιμος Ονάξιος, υπερενισχύσεως του αθλητού. Σε μια θεόσταλτη παρηγοριά, έτσι που ήταν γερμένος στο αχυρόστρωμα, έβλεπε τις αχτίνες που έπεφταν από τον φεγγίτη. Στα κάγκελά του είχε μπλεχτεί ένα κλαδάκι και με το φύσμα τα αέρα χτυπούσε τα ανθάκια του στα σκουριασμένα εκείνα σίδερα. Και ενώ ένιωθε σαν χάδι τις ηλιακτίδες, τώρα με το κλαδάκι εκείνο του ερχόταν ένας γλυκός πειρασμός που του λίγωνε την καρδιά, θυμίζοντάς του πως η πλάση όλη ευωδίαζε. Απρίλης ήταν και γιόρταζε το ανοιξιάτικό της πανηγύρι και αυτός άφηνε την νιώτη του στον χαμό. «Τώρα που όλα ζωντανεύουν, εσύ γυρεύεις τον αφανισμό?» άκουγε μια φωνή. Και εκείνο το ανθισμένο κλαδάκι που πάνω του άλλαζαν μύρια χρώματα να μην σταματάει να σχέεται με το ανάλαφρο δροσερό αεράκι που θα ήταν το δίχως άλλο μυρωμένο. Και θυμήθηκε τα λουλούδια της στρατιώτικης αυλής τους, τις αδελφάδες του με το σουλαντιστήρι να ποτίζουν αμπαρόριζες και γαρουφαλιές. Βασιλικούς και ματζουράνες, και ο κήπος τους τώρα θα ήταν με τις πασχαλιές, σε λίγο με τα φούλια και άλλες εποχές με αρώνιες, βιολέτες που η ταρσή της έλεγε λιλίτσια και γιοφύλια, με κρίνους που τους λέγανε λαλέδες, τα ματζαράκια με τα βελουδένια τους ανθάκια και τις πολύχρωμες κουμποχίτσες, τις ψηλόστενες κουπίτσες, τα χαμολούλουδα τα μεσημεράκια που όταν ήταν μικρή τα έλεγαν γλυκά ματάκια, οι ψηλόλιγνες ζαρκαλέδες, τα μανουσάκια, τριαντάφυλλα μαγιάτικα που μοσχοβολούσαν και άλλες τριανταφυλλές άσπρες που τα φύλλα τους δεν άνοιγαν και μαραίνονταν σε μπουμπούκι. Και τα δέντρα, τι πολλά. Όταν σου λείπουν, ακόμα και τα λίγα σου φαίνονται πολλά. Η βυσσινιά, η ντουτιά, με τα γλυκόξινα μούρα, η αχλαδιά, με εκείνα τα μεγάλα μουντρούμια, η δαμασκινιά με τα βράμυλα, η κορομιλιά με τα ερίκια και τα βερίκοκα, που αν το κουκούτσι τους ήταν γλυκό και μεγάλο, τα έλεγαν καΐσια. Και οι βατσινιές που έγιναν με βατόμουρα και οι φράχτες με κούμαρα και τα κράνα και ένα τραγούδι, πώς του ήρθε, γύριζε στο μυαλό του. «Σήμερα Δήμον Πασχαλιά και αύριο Χριστός Ανέστη και εσύ Δήμον στα σίδερα, στα έρημα ντουμπρούκια». Ο Σότου αποκαμωμένος έπεσε σε ύπνο. Κύριε Λέισον», έλεγε όταν ξύπνησε, και άλλοι δύο κρατούμενοι πήγαν κοντά του και είδαν το πρόσωπο λουσμένο με δάκρυα φωτεινά. Θυμήθηκε έναν ερημίτη στη σκήτη του προδρόμου που του έλεγε
Τα δάκρυα είναι ο καθρέφτης της μετάνοιας, λουτρό καθαρισμού, αρχή νέας γέννησης. Οι παλιοί ασκητές, ντυμένοι με σάκο, καθισμένοι πάνω στη στάχτη, πενθούσαν με δάκρυα και από αυτά ζούσε η ψυχή τους. «Κλάψε, παιδί μου, κλάψε!» Τα πνευμόνια σου θα ανοίξουν και η καρδιά σου θα πλατείνει. Σαν τον Άι Δημήτρη θα φανείς, γενναίο παλικάρι. Και ο ερημίτης εκείνος θυμήθηκε τα νιάτα του. Του Χριστού μας παλικάρι, των μαρτύρων το καμάρι. Νεαρός σαν το βλαστάρι, ποτισμένος με τη χάρη. Εμαρτύρησης μελόγχη, κάτω εκεί σε μια κόγχη. Και από τότε μέχρι τώρα σε τιμάει όλη η χώρα. Και στον τάφο σου προστρέχει, κει που το Άγιο Μύρο τρέχει. 20 μέρες έμεινε στη φυλακή. Την τελευταία μέρα, απόγευμα Παρασκευής, που είναι σεβάσμια και ιερή μέρα για τους Μοχαμετάνους, ήρθε στη φυλακή ο Μπεκίρ, ο δούλος του Μεμέταλη, να του πει, δήθεν εμπιστευτικά, πως έμαθε ότι θα τον στείλουν εξορία με ένα μπαρμπαρέζικο καράβι, σκλάβο, στον σκυλομούτσουνο τον Μπραγί Μαράπη, που τραβάει για Αλτζέρι και Μισίρι. Και εκεί θες δε θες, υστέριστε μες, θα φύγει πλάτη σου, αρκαντάς, τραβώντας κουπί στο κάτεργο. Άλλα κι άλλα το κουπί θα ακού συνέχεια και βουρδουλές που θα σφυρίζουν στις πλάτες των κατεργάριδων, στον πάγκο του καραβιού. Και εκεί, αν σε πετάξουν φίλε και γιορτάσι μου, θες δε θες, μουσουλμάνος θα μείνεις. Και εκεί, ούτε κρασί, ούτε γυναίκες. Σαράπ γιόκ, χανούμ γιόκ, απόσουσε. Χωρίς κρασί γίνεται ο λούρ μου, μα χωρίς γυναίκες, και γέλασε κοροϊδευτικά, κάνοντας πως τον έπιασε λόρδα. Έκανε να φύγει, μα ξαναγύρισε με τη φαρμακερή του γνώμη, γιατί όταν οι συμβουλές δίνονται μαζεμένες, δεν μετρά και τόσο. Και του θύμισε του τσιφούτη τον Μωσέ, που όταν αλλαξοπίστησε και έγινε κι αυτός δονμές για να πάρει την όμορφη Φατμά, κρατούσε στο χάνι του δίχως παράδες τους φουκαράδες. Και έτσι, για να βρει χαΐρι και να του λένε «Χαλάλι σου, εφέντιμ». «Έτσι να κάνεις κι εσύ», τον παρηγόρησε. «Τράβα στον Άι Χαραλάμπη και πλένε τα πόδια των λοβιασμένων. Πιο καλά δεν θα είναι να γιατροπορεύεις άρρωστους, χασταλίδες ζωντανούς, απ' το να λιώσεις με τους αποθαμένους». «Όχι, τα ψιθυρίσματα από αυτό το παρακατιανό τσουτσέκι δεν τον ακούμπαγαν. Τον τρόμαζε όμως η ιδέα να τον ξαποστείλουν μακριά από τη Σμύρνη, γιατί το είχε αποφασισμένο να ξεπλύνει εδώ το κρίμα του, χύνοντας το αίμα του. Με αυτό το βάσανο αποκοιμήθηκε, κυριευμένος από τη λύπη για το καράβι, και η Παναγιά δεν τον άφησε απαρηγόρητο. Άκουσε μια φωνή να του λέει: «Παιδί μου, το μαρτύριό σου θα είναι σύντομο και ανεπίδευτο. Αύριο, μετά το μεσημέρι, θα απολαύσεις το ποθούμενο». Κατά τις 11 το βράδυ, παρακάλεσε τον Χατζη Νικολή να ξυλώσει το παραμάντι από το πουκάμισο, για να μην το ατιμάσουν οι αντίχριστοι. Για λίγο έγειρε, ψιθυρίζοντας «Φύλακα, άγγελε, φύλαγέ με». Το χάραμα λέει στους δύο συγκρατουμενούς του: «Συγχωράτε με, αδελφοί, σήμερα με θανατώνουν». Κατόπιν τους ρωτά τι ώρα είναι. «Όταν του απαντούν τέσσερις, εγγίζει ο καιρός μου», λέει, «και όταν έγινε πέντε, άρχισε να ψέλνει από τον άμμο μου. Επλανήθην ως πρόβατον απολουλός, ζήτησον τον δούλον σου, σώσι μη εγώ, σώσον με». Ναι, ήταν η δική του νεκρόσιμη ακολουθία αυτή και οικέτευε γι' αυτόν τον ίδιο, τον μεταστάντα ανάπαυσον ζωοδότα φιλάνθρωπε. Κατά τις 11 τον έφεραν πάλι στον Μακχεμέ, σαν τον δεμένο Χριστό μπροστά στον Πιλάτο. Και σ' ό,τι άλλο ρωτούσαν απάντηση δεν έδινε άλλη παρά μόνο «Χριστιανός είμαι, χριστιανός δεν αποθάνω». Τότε διατάζουν οι κριτές τον επικεφαλής, τον Μπουλούκμπασι, με τους στρατιώτες του να τον οδηγήσουν στο Ισάρ Τζαμισί, στο τζαμί του κάστρου, κοντά στο νέο Μπεντεστένι.
του ξεσχίζουν τα λιγοστά ρούχα, τον αφήνουν με ένα μακρύ λερό πουκάμισο, ξυπόλυτο, και με βρισιές τον πάνε σαν αρνί για τη σφαγή. Μπροστά προχωράει ένας δελάλης με την τζαμπούνα του να ξεφωνίζει: «Όποιος αρνείται την πίστη, ζωή δεν έχει». Τον συνοδεύουν δύο γενίτσαροι με τα ψηλά καβούκια τους, βαρώντας το μπελέκι με αργό ρυθμό. Πλήθη λαού μαζεύτηκαν, άλλοι τον θαυμάζουν, άλλοι τον πομπεύουν. Στο βάθος, στο Ατμεϊντάνι, οι καβαλάριδες, οι σπαχίδες κεντάν με τα φτερνιστήρια τα περίφημα εκείνα αραφάνικα άλογά τους, για να χλιμιντρίζουν αγριεμένα. Ζεϊμπέκια με δίκοπα μαχαίρια στα ζωνάρια σηκώνουν ρυθμικά τα τουφέκια τους έξω από το χάνι του Κισλάραγα, φωνάζοντας συνθήματα θανάτου. Όλο και περισσότεροι μαζεύονταν γύρω από την πομπή, σαν σύννεφα από μέλισσες που βουίζει ασταμάτητα. Με καμουτσικές οι στρατιώτες τους πρόχνουν, μα άλλοι σκαρφάλωναν στους εξώστες των σπιτιών, άλλοι στα μισογκρεμισμένα τείχη του παλιού κάστρου. Ξάφνου, μέσα στην χλαπαγή του όχλου, ακομαχώντας για να ανοίξει το πέρασμα, φτάνει η Αϊσέ Χανού. Πέφτει πάνω του φωνάζει.

συγχωρήσατε μη αδελφοί και ο Θεός συγχωρήσει σας. Φτάνουν στον τόπο της καταδίκης και ο τζελάτης, ο Καράλι, μαύρος το όνομα, στο σώμα και στην ψυχή, ο πιο άγριος από τους δήμιους, φωνάζει. «Γονάτισε, άπιστε!» Τρεις φορές τον γονάτισε και άλλες τόσες τον μετατόπισε, αγγίζοντάς τον και είναι να ανατριχιάζει κανείς με την άκρη του σπαθιού του. Κατσίβελοι, σε ένα ύψωμα απέναντι, χτυπούσαν ρυθμικά τα νταβούλια τους, που κρέμονταν με μαύρα λουριά από τους γυμνούς ώμους τους. Γύφτισες, φορτωμένες χαϊμαλιά, τεινάζαν κατάρες. Ο Δήμιος κάνει το τσαλίμι του με ένα γιαταγάνι, που σφυρίζει φέρνοντας κύκλους, ενώ ένα στρατιώτης δένει σφιχτά με ένα μαντίλι τα μάτια του μάρτυρα. Εκείνη τη στιγμή, πως σταματήσαν όλοι οι θόρυβοι, τα ντουμπελέκια και έπεσε παγερή σιωπή, φτάνει ο Σίχουλης Λάμης, κρατούν την ανάσα τους όλοι. «Δεν τους αφήνω να σε αποτελειώσουν, πες μονάχα έναν λόγο, μια μόνη φορά, όχι με την καρδιά, αλλά καν μόνο με τη γλώσσα, πες πως είσαι ο Ισμαήλ και εγώ θα πω λάθος έγινε και σε τραβώ από εδώ». Ο Αλλάχ είναι μεγαλόψυχος, η προστασία είναι μόνο δική του, ολσούν, έτσι να γίνει. Αντί για απάντηση, ο αγαθάγγελος απλώνει τον λαιμό του πάνω στο κούτσουρο και λέει «Χτυπάτε». Το ξύφος του Καράλι, καθώς υψώνεται, αστράφτει στις αχτίνες του ήλιου, που εκείνη την ώρα μεσουρανούσε μες τη λαμπή του μεσημεριού. Κατεβαίνει με ορμή στον τράχυλο, το κεφάλι χωρίζεται από το σώμα που σπαρταράει, το αίμα κυλάει, ριάκι άλκο. Σάββατο, 19 Απριλίου 1819, 1 το μεσημέρι, και ο μάρτυρας ήταν 19 χρονών όταν τον κατέσφαξαν. «Κοιτάξτε το αίμα του», είπαν οι άγγελοι και πήραν την ψυχή του. Και τότε, σαν άκουσαν τις μυστικές εκείνες φωνές, όρμησαν οι στραβοραγιάδες να βουτήξουν πανιά και βαμβάκια στα μαρτυρικά εκείνα τα αίματα, αψηφώντας τις απειλές των φρουρών που τους έσπρωχναν μακριά με τα κοντάρια τους. «Κόψτε και μας, δεν σας φοβούμαστε. Την πίστη μας δεν την αφήνουμε, καν μύρια βάσα να μας δώσετε». Και έπαιρναν ιερά λίθρα, ίχνη αίματος, άλλο σε ένα κομματάκι από τα ράκι που τον σκέπαζαν, κι ας ήταν καν ένα ξεύτη ή ένα λιωμένο κορδόνι, άλλος χώματα βαμμένα με αίμα, γιατί πίστευαν πως ήταν για αυτούς ευλογία και γιασμός. Κάποιος νερουλάς καμώθηκε πως του πέσε ο κεφαλόδες μός του κατά γης και σφούγγιξε τα αίματα με αυτό το περιτύλιγμα. Μετά το έσχισε σε κομματάκια και το μοίραζε στους άλλους. Τότε οι φύλακες αγκάρεψαν τους καραμπογιατζίδες που έριξαν πάνω στο μαρτυρικό εκείνο σώμα 100 λαγίνια με νερό για να ξεπληθεί καλά και να μην παίρνουν οι χριστιανοί φυλακτήρια. Μερόνυχτα έμεινε άταφο το λείψανο και το φρουρούσαν με βάρδιες. Από το πρώτο κιόλας βράδυ φάνηκε ένας πύρινος στήλος να κατεβαίνει πάνω στο μαρτυρικό εκείνο σώμα. «Βλέπετε», έλεγαν οι φύλακες, «ο Αλλάχ ρίχνει κεραυνό για να τον κατακάψει». Ωστόσο, έπαψαν οι βλαστήμιες τους, όταν με τρόμο είδαν την άλλη νύχτα το λείψανο να αλλάζει θέση, χωρίς κανένα εξώκωμα ή μελανό σημάδι, αλλά αντίθετα ασυνήθιστη μοσχοβολιά, σαν από μοίρα και ρόδα σκορπούσε στον αέρα. Από τη μανία τους τότε οι φύλακες αφήνιασαν και κλώτσισαν το ματοκυλισμένο κεφάλι του μάρτυρα σε ένα βρωμορέμα που έτρεχε εκεί δίπλα λέγοντας «Ούτε δικός σας χριστιανός, ούτε δικός μας Τούρκος, αλλά των θαυμασίων δωρεών Κύριε». Τα κύματα με την άρρητη ευωδία έφταναν ακόμα πιο μακριά. Άφηναν έτσι το λείψανο του μάρτυρα, γιατί ήθελαν και τον εξευτελισμό του προδότη της πίστης, αλλά και τον παραδειγματισμό των ραγιάδων, για τους οποίους η σφαγή αυτή γινόταν έτσι φόβητρο. Και φέρνοντας εμπόδια στην παράδοσή του, προσπαθούσαν να αυξήσουν με την δωροδοκία την τιμή της εξαγοράς. Γι' αυτό και διέδωσαν πως θα πετάξουν το σώμα του. Για αυτούς δεν ήταν παρά ένα μολυσμένο πτώμα, στη θάλασσα. Σαν τα άκουσαν αυτό,

πολλοί ναυτικοί αποφάσισαν να απλώσουν τα δίχτυα τους, μένοντας ξάγρυπνοι πάνω στα πλεούμενά τους. Ώσπου η φυλαργυρία των φρουρών ημέρωσε την αγριότητά τους, γιατί ύστερα από ένα γοερό μπαξίσι, τύλιξαν το λείψανο με ένα ψαθί και το παρέδωσαν στους χριστιανούς μπροστά στο βεζίρ Χάνι. Κλήρος και λαός, με λαμπάδες και θυμιάματα, το

Δήμου, που κι αυτός είχε μαρτυρήσει στη Σμύρνη πριν από 56 χρόνια, σε ηλικία 25 χρονών, στις 10 Απριλίου του 1763. Στην επιτύμβια πλάκα ήταν χαραγμένα «Σύ μαρτύρων Χριστέ, αγαλίαμα». Από το 1844, τμήματα των λιψάνων του μάρτυρα Αγαθαγγέλου του Εσφιγμενίτου, το δεξί του χέρι και μια πλευρά, καθώς και η θαυματουργή κάρα του που ευωδιάζουν, βρίσκονται στην Ιερά Μονή Εσφιγμένου του Αγίου Όρους.

σκεύος μετανοίας. Ο συναρπαστικός βίος του νεομάρτυρος Αγαθαγγέλου. Του Γιάννη Πατσόνη. Διάβασε η Μαρία Τζαμαρία. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Εμπλό.

0: εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
2: Ο Άγιος Σεραπείων πούλησε το μικρό του Ευαγγέλιο για να ελεήσει έναν πεινασμένο. Όταν τον ρώτησαν γιατί το έκανε αυτό, είπε: «Γιατί μέσα το Ευαγγέλιο λέει, δώσε στους πτωχούς ό,τι έχεις και δεν έχεις. Και εμένα δεν μου είχε απομείνει τίποτε άλλο παρά μόνο αυτό το μικρό Ευαγγέλιο. Πρόσφερε και εσύ. Γιατί ο ελαιόν πτωχών δανείζει Θεό». Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φιλανθρωπικό και ιεραποστολικό μας έργο, καλέστε στο 210-4118-646.
3: Αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης διαχριστών Σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Την επόμενη Παρασκευή, το πρώτο μέρος, στις 10.30 το βράδυ.

Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία την Παντάνασα. Η θαυματουργή εικόνα Παναγία Παντάνασα βρίσκεται στην Ιερά Μονή Βατοπεδίου Αγίου Όρους, σε μια καταπράσινη περιοχή δίπλα στη θάλασσα, στη βορειοανατολική πλευρά της Αθωνικής Χερσονήσου. Πρόκειται για εικόνα του 17ου αιώνα, που ως το 1990 βρισκόταν στη Νέα Σκήτη, στη δυτική πλευρά του Άθου, όμως μετά τη μετατροπή της Μονής

Σε κοινόβιο, ο γέροντας Ιωσήφ την έφερε εδώ και οι πατέρες την τοποθέτησαν στο αριστερό προσκυνητάρι του Καθολικού. Σύμφωνα με το ιστορικό της, μία μέρα ένας νέος από την Κύπρο μπήκε στο ναό να προσκυνήσει την εικόνα. Ο γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπεδινός είδε την εικόνα να αστράφτει και μία όρατη δύναμη έριξε το νεαρό κάτω. Μόλις συνήλθε, εξομολογήθηκε με δάκρυα στους πατέρες ότι ζούσε με απιστία, καταφρονώντας τις εντολές του Θεού και επιδιδόταν στη μαγεία. Έτσι, η θαυματουργική επέμβαση της Θεοτόκου υπό τις εικόνες της Παντάνασσας έπεισε τον νεαρό να αλλάξει ζωή. Η εικόνα αυτή έχει επίσης τη χάρη να θεραπεύει την ασθένεια του καρκίνου. Πολλές περιπτώσεις είναι καταγεγραμμένες με καρκινοπαθείς που έχουν θεραπευθεί μετά την ανάγνωση του παρακλητικού κανόνα. Ακόμα και στη Ρωσία, που έχουν σταλεί δύο αντιγραφά της, έχουν σημειωθεί πολλά θαύματα. Τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία Παντάνασσα ψάλουν βατοπεδινοί πατέρες.

Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθει εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην τη ζωή μου, εκαθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμι εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύς άκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθών οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το ονοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστίδια παντός. Σημώνω ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθεια αν ηγάπησας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν χτίσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέρεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ό,τι ή θέλησας θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριο σου.

Επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Μονής Ταύτης, των δωρητών, αφιερωτών και συνδρομητών αυτής, και υπερπάνω του Πατέρα.

Υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Μονής Ταύτης, των δωρητών, αφιερωτών και συνδρομητών αυτής,

του Χριστοστόμου, Αθανασίου Κυρίλου, Ιανδουλεϊμονός, Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου Ντεν Μύρης, Πυρίδωνος Επισκόπου,

Πατέρων ημών και εκτόρων της Αγίας Μονής Ταύτης, Νικολάου Αθανασίου και Αντωνίου, και των Ασίων Πατέρων ημών Ευδοκίμου Μαξίμου και Ιωακήμ των Εωφανών και Θαυματουργών, και πάντων των Ενασκής και

0: μας.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάσθητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ενε και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημώνο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη σε νέγκης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Δόξα σε Θεός ημών δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αι και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός αληθινός Θεός ημών, δεσπρεσβείες εις Παναχράντου, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Ευαρθένου Μαρίας, χάρτη και σκέπη της τιμίας και Παναγκράτου αυτής Αγίας Ζώνης, ηγεσίες του Τιμίου Ενδόξου, προφήλου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Θεοστέπτων Βασιλέων και Εισαποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών και Εκτητώρων της Αγίας Μονής Ταύτης, Νικολάου Αθανασίου και Αντωνίου, και των Οσίων Πατέρων ημών Ευδοκίμου Μαξίμου και Ιωακήν των Οφανών και Θαυματουργών και Πάνων των Ενασκήσει για Αθλήσει Διαλαμψάντων, εν τη Αγία Μονή Ταύτη και εν το Αγιονί Μόρι τούτο. Των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης και πάνω των Αγίων, ελεήσει και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία την Παντάνασα. Έψαλαν οι πατέρες της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου Αγίου Όρους.
1: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και παπαδέα.gr.
2: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
3: Αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης διαχριστών Σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Την επόμενη Παρασκευή το πρώτο μέρος στις 10.30 το βράδυ.

καθημερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Νότιος, ο Εσκιμός Άγιος της Αλάσκας. Κείμενο Αύρα Οικονομάκου, Αλ Χόπκινς. Διαβάζει η Αντωνία Αρκουμάνη.

ιστορία για τη ζωή και το αγιασμένο μαρτύριο του Αγίου Πέτρου του Εσκιμώου έχει την αρχή της πολλά χρόνια πριν, στο τέλος του 18ου αιώνα. Γύρω στα 1794, στη μακρινή παγωμένη Αλάσκα, στο νησί Κόντιακ και στην αλυσίδα των Αλεουτίων νησιών, στο βορειοδυτικό άκρο της Αμερικανικής Υπήρου.

Ούτε και τα νησιά της βρίσκονται μέσα στον αρκτικό κύκλο και γι' αυτό το μεγαλύτερο διάστημα του χρόνου καλύπτονται από πάγους. Τα Αλεούτια νησιά και το νησί Κόντιακ έχουν ένα κλίμα άγριο με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και με ισχυρούς παγερούς ανέμους που κόβουν σαν μαχαίρια. Οι χειμώνες εκεί διαρκούν πολλούς μήνες και τα καλοκαίρια είναι πολύ σύντομα.

παρά τις άγριες αυτές καιρικές συνθήκες, στην Αλάσκα υπάρχει ζωή. Εκεί ζουν πολλά είδη ζώων, όπως φάλαινες και φώκες και αρκτικές αλεπούδες και θαλάσσιοι λέοντες και ενιδρίδες, αλλά και πολλά, πάρα πολλά είδη ψαριών που κολυμπούν στις παγωμένες θάλασσες της Αλάσκας.

Αλάσκα και στο νησί Κόντιακ. Είναι όμως και το σπίτι των δύο μεγαλύτερων και πιο φοβερών σαρκοβόρων θηλαστικών που περπατούν πάνω στη γη. Της λευκής πολικής αρκούδας και της καφετιάς αρκούδας Κόντιακ. Κάθε ζωντανό πλάσμα που θα βρεθεί στο δρόμο αυτών των πελώριων θηρίων έχει μια πάρα πολύ δύσκολη επιλογή. Ή θα παλέψει για τη ζωή του, μήπως και γλιτώσει, ή θα παραδοθεί.

Αυτό κάνει τους Εσκιμώους να περπατούν με πολλές προφυλάξεις πάνω στο χιόνι, έχοντας συνέχεια τα κοντάρια και τα καμάκια τους έτοιμα σε θέση άμυνας.

Όπως αυτοί οι κυνηγοί που βαδίζουν στην παγωμένη λευκή απεραντοσύνη, κοιτάζοντας πότε δεξιά και πότε αριστερά. Όμως ναι, ξαφνικά μια μεγάλη καφετιά αρκούδα κόντιακ τρέχοντας τους προφταίνει και βγάζει ένα μουγκριτό τόσο άγριο που σου παγώνει το αίμα. Οι κυνηγοί όμως δεν τα χάνουν ούτε μια στιγμούλα, ούτε ένα δευτερόλεπτο. Γρήγορα γυρνούν προς την αρκούδα, ενώ εκείνη ετοιμάζεται να τους χυμίξει. Παίρνουν θέση ο ένας δίπλα στον άλλον και φέρνουν τα κοντάρια τους μπροστά, σημαδεύοντας την αρκούδα που δεν πάβει να βρυχάται ανελέητα. Έτσι τους δείχνει ότι δεν αστειεύεται καθόλου, μα καθόλου. Ο πόσο απειλητική δείχνει τώρα, καθώς στέκεται στα πίσω της πόδια. Σωστός γίγαντας. Οι εσκιμώοι μπροστά της φαίνονται σαν νάνοι. Όμως να, ακούγονται 2-3 τελευταία μουγκριτά και αμέσως μετά ο ήχος από το σφύριγμα των κονταριών των εσκιμών, καθώς αυτά εξφεντονίζονται στον αέρα. Ευτυχώς τη γλίτωσαν και τούτη τη φορά.

μετακίνηση πάνω στην παγερή γη της Αλάσκας δεν είναι καθόλου εύκολη δουλειά. Όμως οι Εσκιμώοι έχουν βρει αρκετούς τρόπους για να μετακινούνται από τόπο σε τόπο αναζητώντας το καλό κυνήγι. Ένα πολύ συνηθισμένο μεταφορικό μέσο είναι το έλκυθρο. Μεγαλύτερες ή μικρότερες ομάδες από ειδικά εκπαιδευμένα και σκληραγωγημένα σκυλιά που αντέχουν στις αντίξωες συνθήκες, δεμένα σε σειρές ανά δύο, τραβούν με ορμή το έλκυθρο.

Ένα άλλο μεταφορικό μέσο που εξυπηρετεί τη μετακίνηση στη θάλασσα είναι οι βάρκες που ονομάζονται καγιάκ. Τα καγιάκ τους οι Εσκιμώοι τα φτιάχνουν χρησιμοποιώντας κόκαλα και δέρμα φώκιας. Υπάρχουν καγιάκ που έχουν χώρο μόνο για έναν Εσκιμώ, αλλά είναι και κάποια άλλα αρκετά μεγάλα, τόσο που με αυτά μπορεί να μετακινείται ακόμα και ολόκληρη η οικογένεια.

Στις οικογένειες των Εσκιμών, οι άντρες είναι εκείνοι που φροντίζουν να βρούνε τροφή, ενώ οι γυναίκες μεγαλώνουν τα μωράκια τους και τα παιδάκια τους και φτιάχνουν για όλους ρούχα και παπούτσια από γούνες και δέρματα ζώων. Τα μωράκια ακολουθούν παντού τις μητέρες που για να τα έχουν συνέχεια κοντά τους τα μεταφέρουν στην πλάτη τους. Τα μεγαλύτερα παιδάκια παίζουν διάφορα απλά παιχνίδια μέσα στην παγωμένη φύση. Όμως αυτό που τους αρέσει περισσότερο είναι οι τσουλίδρες στο χιόνι. Πάνω στην πλάτη ο ένας του άλλου και βζν να γλιστράνε στις παγωμένες πλαγιές.

τέλος της μέρας, οι άντρες επιστρέφουν από το κυνήγι και το ψάρεμα. Πολλές φορές είναι πολύ τυχεροί, γιατί φέρουν μαζί τους πίσω πολύ φαγητό, ψάρια και γούνινα δέρματα.

Εκείνα λοιπόν τα χρόνια, στη μακρινή παγερή Αλάσκα και στο νησί Κόντιακ, γεννήθηκε ένα όμορφο αγοράκι. Τον ονόμασαν Κουγκαγνάγκ. Ο μικρός Κουγκαγνάγκ ήταν το καμάρι της μητερούλας του, που με περισσή περηφάνεια τον κουβαλούσε στην πλάτη της όσο ήταν μουρουδάκι. Τα χρόνια περνούσαν μέσα στον αρκτικό κύκλο και ο μικρούλης μας Κουγκαγνάγκ μεγάλωνε μέρα με τη μέρα. Όλοι τον αγαπούσαν επειδή ήταν πάντοτε χαμογελαστός. Ήταν πρώτος στα παιχνίδια και ο καλύτερος φίλος όλων των άλλων παιδιών.

Θυμάμαι τη μέρα παρακολουθούσε τον πατέρα του μαζί με τους άλλους κυνηγούς, καθώς αυτοί έφευγαν για το καθημερινό τους κυνήγι. Και μέσα στο μυαλό του είχε μία σκέψη, πότε και εκείνος θα ήταν αρκετά μεγάλος για να πηγαίνει μαζί με τους άλλους άντρες στο ψάρεμα και στο κυνήγι της φώκιας, της ενιδρίδας, της πολικής αλεπούς, της και του θαλάσσιου ελέφαντα.

Μα πιο πολύ απ' όλα βιαζόταν να μεγαλώσει για να τα βάλει με την αρκούδα Κόντιακ, αλλά και με την πολική αρκούδα. Στα 1793 ωστόσο, και κάμποσα χρόνια πριν γεννηθεί ο μικρός Κούγκαγνάνκ, από τα βάθη της Ρωσίας και μέσα από τη Σιβηρία, 8 Ρώσοι μοναχοί και ιερείς ιεραπόστολοι ξεκίνησαν ένα μακρινό ταξίδι προς την Αλάσκα για την αγάπη του Χριστού και την Αγία μας Ορθοδοξία.

Μετά από ένα ολόκληρο χρόνο, στα 1794 έφτασαν στο μακρινό τους προορισμό και στο νησί Κόντιακ. Εκεί τελείωσε το ταξίδι τους και άρχισε η ευλογημένη εργασία τους, που ήταν ο εκχριστιανισμός των κατοίκων της παγωμένης Αλάσκας.

Ανάμεσα στους πρώτους αυτούς Ορθόδοξους Ιεραποστόλους ήταν και ο μοναχός Γερμανός που έμελε να γίνει αργότερα ένας λαμπρός και δοξασμένος Άγιος, ο Άγιος Γερμανός της Αλάσκας. Ήταν ο αγαπημένος και σεβαστός προστάτης και ο βοηθός των κατοίκων του νησιού Κόντιακ, γιατί η καρδιά του ήταν γεμάτη με την αγάπη του Χριστού. Έκανε πολλά και μεγάλα θαύματα με τη δύναμη του Θεού, ακόμα όσο ήταν σε τούτη τη σύντομη ζωή. Όμως τα θαύματά του συνεχίζονται ακόμη και στις μέρες μας, πολλά χρόνια μετά την κοίμησή του.

αδέρφους του και τα λείψανά του στο νησί Σπρούς, δίπλα στο νησί Κόντιακ, στο μέρος που έζησε όλο το υπόλοιπο της ζωής του, είναι ως και σήμερα ένας αγιασμένος τόπος και ένα ιερό προσκύνημα των Ορθόδοξων Χριστιανών από όλα τα μέρη του κόσμου.

λοιπόν τα χρόνια, πάρα πολλοί Εσκιμώοι πίστεψαν στο κήρυγμα των μοναχών από τη Ρωσία. Ασπάστηκαν με όλη τους την καρδιά το Άγιο Ευαγγέλιο του λατρεμένου Χριστού μας και βαπτίστηκαν Ορθόδοξοι. Τον πρώτο εκείνο τον καιρό, ολόκληρη καταβλισμοί Εσκιμώων βαπτίζονταν κάθε μέρα μέσα στα βαθυγάλαζα παγωμένα νερά της Αλάσκας, πολλοί μαζί μέσα σε θάλασσες, λίμνες και ποτάμια.

άρχισαν να χτίζονται Ορθόδοξοι ναοί όλο και περισσότεροι παντού πάνω στο νησί Κόντιακ, αλλά και βαθιά μέσα στη Χερσόνησο. Ο τόπος αγιάστηκε από τις αγιογραφίες, το λιβάνι, τις ψαλμουδίες, τους σταυρούς, επάνω στις στέγες των μικρών ξύλινων εκκλησιών και στα κημητήρια, αλλά πάνω απ' όλα ο τόπος αγιάστηκε από τα άχραντα μυστήρια της μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας.

λοιπόν η ώρα και του μικρούλι μας, Κούγκα Γκνάνκ, για να βαπτιστεί ορθόδοξος. Ήταν η πιο μεγάλη μέρα της ζωής του. Με λαχτάρα περίμενε να έρθει η στιγμή που ο Ρώσος παππούλης θα τον έβαζε στην κολυμπήθρα, γιατί ήξερε ότι όταν θα έβγαινε έξω από το νερό θα ήταν πια ένας καινούριος άνθρωπος. Θα ήταν του Χριστού και γι' αυτό θα είχε πια και ένα καινούριο όνομα, χριστιανικό.

εκκλησία, εκείνη την ευλογημένη μέρα έλαμπαν. Έλαμπαν από χαρά και τα πρόσωπα όλων όσων βρίσκονταν εκεί, καθώς άκουγαν τα λόγια, τα Άγια Λόγια του μυστηρίου της βάπτισης από τα χείλη του παππούλη. Τέτοια γλυκύτητα που είχε εκείνη η στιγμή, τέτοια χάρη. Βαπτίζεται ο δούλος του Θεού Πέτρος, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Είπε με βροτερή φωνή ο παππούλης, καθώς βούτυξε τον μικρό μας μέσα στα νερά της κολυμβίδρας 3 φορές. Τώρα, ο Κούγκαγνακ δεν ήταν πια Κούγκαγνακ, αλλά Πέτρος, και με καμάρι κρατούσε το αναμένο κερί στο χέρι του και έδειχνε σε όλους γύρω τον όμορφο σταυρό που ο παππούλης πέρασε στο λαιμό του. «Εγώ ο Πέτρος, ποτέ δεν θα προδώσω την πίστη μου», είπε στον εαυτό του, καθώς άγγιζε με αγάπη και περηφάνεια τον όμορφο λαμπερό σταυρό του.

μας Πέτρος ήταν κι αυτός ένας από τους πολλούς Ορθόδοξους Εσκιμώους που είχαν βαπτιστεί από τους Ρώσους ιερείς και είχε τόσο μεγάλη χαρά γι' αυτό. Καθώς τα χρόνια περνούσαν και μεγάλωνε, ο Πέτρος μάθαινε από τους μεγαλύτερους, ως κανονικός Εσκιμώος που ήταν φυσικά, τη δύσκολη τέχνη της επιβίωσης στην παγωμένη Αλάσκα. Όμως και ως γνήσιος χριστιανός Ορθόδοξος που ήταν, τις Κυριακές και τις γιορτές πάντοτε τις περνούσε στην εκκλησία και έπαιρνε τη Θεία Κοινωνία πολύ συχνά με μεγάλη αγάπη για τον Χριστό, λαχτάρα και ευλάβεια.

συνέχιζαν να περνάνε και ο Πέτρος μας μεγάλωνε, μαζί μεγάλωνε και η ορθόδοξη πίστη του. Πάντοτε βοηθούσε με ζήλο στις ακολουθίες και στις λιτανίες, κρατώντας το σταυρό ή τα εξαπτέρια, πάντα γεμάτος Άγια Χαρά. «Εγώ, ο Πέτρος, ποτέ δεν θα προδώσω την πίστη μου», έλεγε πάντοτε μέσα στην καρδιά του.

Τώρα πια ο Πέτρος είχε μεγαλώσει αρκετά. Τόσο που να πηγαίνει στο κυνήγι και στο ψάρεμα μόνος του, χωρίς να συνοδεύεται από μεγαλύτερους έμπειρους κυνηγούς και ψαράδες. Ψάχνοντας για πολλά ψάρια, έπαιρνε κάθε μέρα το καγιάκ του και πήγαινε σε μέρη κοντινά ή πιο μακρινά, εκεί που θα έβρισκε την καλή ψαριά. Συνήθως ψάρευε στους πάγους χρησιμοποιώντας ένα ειδικό καμάκι με πολλή μαεστρία και ευστοχία. Ο Πέτρος μας ήταν πολύ καλός ψαράς. Συχνά έπιανε πολλά ψάρια, τόσα που γέμιζε το καγιάκ του από τη μια άκρη στην άλλη.

Να και η πολική αλεπού που αλλάζει το τρίχωμά της κάθε εποχή, έτσι που το καλοκαίρι να είναι καφετιά και το χειμώνα κατάλευκη για να κρύβεται στους πάγους. Το κυνήγι της αλεπούς ήταν μεγάλη υπόθεση για τους Εσκιμώους εκείνης της εποχής. Η γούνα της ήταν απαραίτητη για ένδυση αλλά και για ανταλλαγή ή αλλιώς εμπόριο. Το κυνήγι της αλεπούς γινόταν με παγίδες. Οι Εσκιμώοι ήξεραν πολύ καλά πού και πώς να τοποθετήσουν τις παγίδες τους, έτσι που να θυρεύουν πολλές αλεπούδες κάθε φορά. Μετά τα δέρματα τα μοίραζαν και ξεχώριζαν κάποια για τις δικές τους ανάγκες και κάποια τα κρατούσαν για το εμπόριο που τους εξασφάλιζε άλλου είδους αγαθά. Πολλές φορές στο τέλος του κυνηγιού ο Πέτρος γύρναγε στο χωριό μαζί με τους άλλους Εσκιμώους, πολύ περήφανος για όλα αυτά τα γουναρικά που έφερνε μαζί του. Οι παγίδες του ήταν τις πιο πολλές φορές πολύ σωστά βαλμένες και έτσι η σοδιά ήταν μεγάλη, πράγμα που έδινε χαρά και ικανοποίηση τόσο στον Πέτρο και στους συντρόφους του κυνηγούς, όσο και σε όλο το χωριό.

ποιες γούνες ξεχώριζε για ανταλλαγή, τις μετέφερε στην άλλη άκρη του χωριού του, προς τη μεριά του λιμανιού, εκεί που βρισκόταν ο γουνέμπορος. Ήταν Ρώσος, ντυμένος όπως οι Ευρωπαίοι, με ευγενικούς τρόπους και ένα πλατή χαμόγελο. Διατηρούσε ένα σταθμό όπου οι Εσκιμώοι αντάλλαζαν τις γούνες τους με διάφορα άλλα είδη φερμένα από τη Ρωσία και το δυτικό πολιτισμό, όπως υφάσματα, λάμπες λαδιού, μαχαίρια, αλλά ακόμα και καινούργιες παγίδες για να είναι το κυνήγι ακόμα πιο αποτελεσματικό.

«Καλημέρα νεαρέ μου», έλεγε ο γουνέμπορος στον Πέτρο. «Βλέπω σήμερα μας φέρνεις πολύ καλό εμπόρευμα». «Ω, σε ευχαριστώ κύριε γουνέμπορε, νομίζεις πως είναι αρκετά καλό», απαντούσε ο Πέτρος. «Ναι, και βέβαια είναι. Και τώρα μπορείς σε αντάλλαγμα να διαλέξεις ό,τι χρειάζεσαι από το μαγαζί μας», έλεγε ο γουνέμπορος στον Πέτρο. «Σήμερα σκέφτομαι να πάρω μια λάμπα λαδιού για τη μητέρα μου και λίγο ύφασμα από αυτό που έχεις εκεί που είναι ζεστό, να ράψει κάτι για εκείνην και για το μωρό». «Εντάξει νεαρέ μου, όλα στη διάθεσή σου. Έκανες πολύ καλή δουλειά και σε ευχαριστώ για τον κόπο σου».

εντάξει, γεια σου τώρα γουνέμπορε. Και με αυτά τα λόγια φόρτωνε με καμάρι το καγιάκ για την επιστροφή του με τα αγαθά που μόλις είχε αποκτήσει ανταλλάσσοντας τις γούνες του.

αρκετά πιο κάτω και νότια από την Αλάσκα, στην περιοχή του Σαν Φρανσίσκο, εκεί που το κλίμα είναι πολύ πιο ζεστό, οι Ρώσοι έμποροι της Αλάσκας είχαν ιδρύσει μια μικρή παροικία. Την παροικία αυτή την είχαν οχυρώσει με ένα ξύλινο τείχος και το φρούριο αυτό το ονόμασαν Fort Ross, δηλαδή φρούριο των Ρώσων. Μέσα και έξω από το φρούριο καλλιεργούσαν φυτείες και με τα προϊόντα αυτά συντηρούσαν τις ιεραποστολές της Αλάσκας. Σε αυτή την παροικία δούλευαν κατά καιρούς και πολλοί ορθόδοξοι οσκιμώοι που έφταναν εκεί από το βορρά. Εκείνη την εποχή λοιπόν μια ακόμη ομάδα από εσκιμώους έπρεπε να κατέβει να δουλέψει στο Fort Ross.

Πέτρος ήταν ανάμεσα σε εκείνους που θέλησαν να πάνε σε αυτή την αποστολή. Αφού λοιπόν ετοίμασαν τις προμήθειές τους για το ταξίδι, πήραν μαζί τους και τα καμάκια, τα σκοινιά, τις παγίδες και τα μαχαίρια τους, έτσι που να μπορούν να κυνηγήσουν στη διάρκεια του μακρινού ταξιδιού θαλάσσιες ενιδρίδες και άλλα ζώα της στεριάς και της θάλασσας.

όμως ξεκινήσουν το μακρύ τους ταξίδι, ζήτησαν για προστασία να πάρουν την ευλογία του Ρώσου ιερέα τους. Στη συνέχεια μπήκαν στο πλοιάριό τους και άρχισαν να τραβούν τα κουπιά, αφήνοντας πίσω τους την όμορφη πατρίδα τους, την Αλάσκα.

ταξίδι προς τα νότια ήταν αρκετά μεγάλο. Στη διαδρομή οι Εσκιμώοι και ο Πέτρος ψάρευαν και κυνηγούσαν. Οι θαλάσσιες ενιδρίδες γύρω στην ακτή ήταν πολλές και ήταν πολύ εύκολο για τους έμπειρους Εσκιμώους να τις πιάσουν. Όμως, εκτός από τις ενιδρίδες, κυνηγούσαν κι άλλα μικρά ζώα της θεριάς και της θάλασσας. Αυτό τους εξασφάλιζε την τροφή τους, αλλά και αρκετές γούνες για εμπόριο, όσο θα ήταν μακριά από την Αλάσκα.

πέσει το σκοτάδι, κάθε βράδυ σταματούσαν και έδαιναν το πλοιάριό τους στην ακτή. Εκεί κατασκήνωναν πρόχειρα για να περάσουν τη νύχτα. Η Αλάσκα ολοένα βρισκόταν πιο μακριά και ο προορισμός τους που ήταν το Fort Ross ερχόταν όλο και κοντύτερα. Μετά από αρκετές μέρες ταξίδι, επιτέλους αντίκρισαν από μακριά το Fort Ross. Με χαρά ξεχώρισαν μέσα στο τοπίο το λευκό σταυρό που στόλιζε το μικρό τρούλο της ξύλινης εκκλησίας του κάστρου. Ήταν ακριβώς σύμφωνο με τις περιγραφές που είχαν ακούσει για το Fort Ross εδώ και καιρό.

«Νάτο, εδώ είναι το κάστρο. Το βλέπετε?» ρώτησε ο Πέτρος τους συντρόφους του. «Ναι, ναι, είναι εκεί ψηλά στο βράχο, όπως ακριβώς μας έχουν μιλήσει γι' αυτό», είπαν και έκαναν το σταυρό τους, δοξάζοντας το Θεό που τους βοήθησε να φτάσουν μέχρι εκεί. Εκεί όμως τα νυχτά της θάλασσας αρμένιζε ένα πολύ μεγάλο ισπανικό πλεούμενο με πολλά πανιά και ψηλά κατάρτια. Ο καπετάνιος είχε μόλις διακρίνει τη βάρκα των Εσκιμώων να πλέει προς το Fort Ross. Κάποια άγρια μανία τον κυρίεψε τότε ξαφνικά και άρχισε να φωνάζει στο πλήρωμά του. «Για κοιτάξτε αυτούς εκεί κάτω. Ποιοι είναι και πού πηγαίνουνε? Και αυτοί είναι από εκείνους που πηγαίνουν στο Fort Ross? Οι Ρώσοι τους στέλνουνε? Οι Ρώσοι που μπήκαν στην περιοχή μας? Να κατεβάσετε δύο βάρκες και να πάτε μέχρι εκεί να τους πιάσετε. Αμέσως κουνηθείτε. Μην τους αφήσετε να ράξουν. Να τους πιάσετε και να μου τους φέρετε εδώ δεμένους». Δύο τουζίνες εξαγριωμένοι Ισπανοί ναύτες πήδηξαν μέσα στις βάρκες και τις κατέβασαν στο νερό. Άρχισαν να τραβάνε κουπί με δύναμη, φωνάζοντας και χειρονομώντας.

Πέτρος και οι άλλοι Εσκιμώοι τότε κατάλαβαν ότι το μεγάλο ιστιοφόρο είχε ήδη σταματήσει και ότι κατέβαζε στη θάλασσα δύο βάρκες γεμάτες με άντρες. Ωστόσο, συνέχισαν να κοπηλατούν προς την ακτή, αλλά οι δύο βάρκες τους πλησίαζαν γρήγορα, πολύ γρήγορα. Τώρα άκουγαν τους Ισπανούς να τους φωνάζουν δυνατά: «Ει, σταματήστε τα κουπιά σας!» Ο Πέτρος και οι σύντροφοί του τα έχασαν. Δεν μπορούσαν να καταλάβουν τι συνέβαινε. Καθώς οι βάρκες πλησίασαν, άρχισαν να διακρίνουν την οργή στα πρόσωπα των Ισπανών. Μαζί με τις φωνές είχαν στραμμένα προς το μέρος των Εσκιμώων σπαθιά και τουφέκια.

Ο Πέτρος σταμάτησε να τραβά κουπί και είπε στους συντρόφους του να κάνουν το ίδιο. Σηκώθηκε όρθιος μέσα στο πλοιάριο και περίμενε να δει τι θα ακολουθήσει. Μέσα στη φωνή και στην ακριάδα, ένας από τους Ισπανούς πέταξε ένα χοντρό σκοινί με λάσο και το έδεσε γρήγορα στο πλοιάριο των Εσκιμώων. «Τραβάτε, τραβάτε το σκοινί γρήγορα, γρήγορα», ακούστηκε η άγρια φωνή κάποιου από τους Ισπανούς που φαινόταν ότι έδινε διαταγές στους άλλους. Ο Πέτρος και οι σύντροφοί του είχαν συλληφθεί.

Οι άγριες φωνές των Ισπανών ήταν το μόνο που ακουγόταν. Ο Πέτρος και οι σύντροφοί του δεν έφεραν καμιά αντίσταση, καθώς οι εξαγριωμένοι ναύτες τους άρπαζαν και τους έδιναν τα χέρια. Δεν καταλάβαιναν τι συνέβαινε, όμως ήξεραν ότι άδικα τους έδειχναν τόση κακία αυτοί οι Ισπανοί. Ω, πόσο μακρινό τους φαινόταν τώρα το Fort Ross και η πατρίδα τους η Αλάσκα, χίλιες φορές μακρύτερα. Στιβαγμένοι και δεμένοι τώρα μέσα στις ισπανικές βάρκες, έβλεπαν να πλησιάζουν προς το μεγάλο εστιοφόρο. Δεν είχαν ιδέα τι τους περίμενε. Δεν μπορούσαν να καταλάβουν. Και τότε άρχισαν μυστικά να προσεύχονται στο